0: μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία. Πώς προέκυψε.
1: Εγώ πάω στην Πλουτανιά τη χρονιά που ο Όφη πέφτει σιγά με εθνική. Ναι. Για να παίζω στα Κάπα. Και κάνω, παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
0: Εντάξει,
1: αυτό το
0: πρέπει να αποδεικνύσεις ότι είσαι ελέφαντας.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ γιατί είμαι και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν πήγαινε στο εξωτερικό να χαρέξει τη δική σου πορεία.
0: Σωστό.
1: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
1: Στο Κιάβαρη.
0: Λοιπόν, και σε παίρνει ο κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
1: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
0: Ναι.
1: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
0: Το φοβόσαμε καθόλου. Δηλαδή, είχε την ανησυχία.
1: Μέχρι να φύγω καθόλου.
0: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχες σιγουριά.
1: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα ντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι είπα να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου. Και το είμαι σίγουρο για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
0: Ναι.
1: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Σωστό.
1: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας τον πατέρα μου θα φύγει η Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σοκ, ότι λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
0: Εγώ και όλοι σας.
1: Τι κάνουμε. Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
0: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσβαση. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική, ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
1: Εγώ...
0: δύο
1: πράγματα. Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και εγώ. Είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσω το σχολείο τότε.
0: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί.
1: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία δύο χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις τέλος χρονιάς. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός. Και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
0: Εδώ ή
1: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, γιατί, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα. Όχι, δεν έπαιρνα.
0: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
1: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάσεις τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.

0: Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο της Τηλεόρασης Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Δηλαδή, οκ, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολώνια.
1: Ναι.
0: Πού είναι βήμα, σημαντικό, είναι η Πολώνια.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: ναι.
0: πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά η Ιταλία δεν είναι μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά είσαι πιτσιρικά, δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη σου. Έκανες βήμα ποτέ από αυτά που έκανες στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσες, που αν ξαναγύριζες θα το απέσυρες,
1: ναι,
0: θα το έκανες delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγες στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που, το λέω τώρα εννοείται, δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
0: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
1: Προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ήταν...
1: Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
0: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
1: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
0: Αρχηγός Εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
1: Είναι ίδιοι με εμάς.
0: Είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι. Είναι λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδια με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
0: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο, με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
0: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
1: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω, πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθά αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίχτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα, οπότε αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
0: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις?
1: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα. Να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο στο τρέξιμο αμυντικά, επιθετικά, να βοηθάει στο transition. Αλλά μ' άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω την τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή χαμηλά. Στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίκτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
0: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική?
1: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ,

0: ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Yeah. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
1: Το Έλληνας Μαρκίσιο πού προέκυψε?
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό ναι. Για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίσιο.
1: Του κίνησε τον Διόρ. Εντάξει, Μαρκίσιο ήταν ένα φίλο για την εποχή τη Γιουβέντους.
0: Ναι, είναι τεράστιο.
1: Και γενικότερα για το ιταλικό.
0: Είναι τεράστιο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε. Να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
1: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Λίγο. Πολύ λίγο να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω. Που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
0: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
1: Τι σου βγάζει ο Όφη?
0: Επειδή
1: έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup, επιστρέφει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και το προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
1: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
0: Τον εγωισμό, νομίζω.
1: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5
0: χρόνια. Ο Φώτης, Ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι άτυχος και αυτός όμως.
0: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το... Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το...
1: Όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί... Ναι. Όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος και...
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, απλά είναι ότι... Ξαναλέω ότι...
1: Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
1: Θα συμβεί.
0: Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever will be.
0: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί 2-3 πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης, δηλαδή, αυτό το, την οτροπία το να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα?
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία. Έχει βάλει ένα γκολ.
1: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε, τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει?
0: Από...
1: Να παίξει.
0: Είναι... Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος
1: να
0: για να
1: ακόμα,
0: ξαναπαίξει. Ναι. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Εντάξει, έχει μέλλον ακόμα. Δεν έχει...
0: Ναι, είναι μικρό, εντάξει.
1: Μικρός. Υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα. Ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις φτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα? Έχεις παίξει στις μικρές.
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τι μια δήλωση, πολύ τιμία, μπράβο. Και μου έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα κληθώ ή όχι, εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα
1: πούμε. Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει. Αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές σου πρώτα απ' όλα Μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει.

0: είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε πάνε». Που έχεις βιώσει το ποδοσφαίρο.
1: Μια ωραία
0: το γκολ, το... δεν ξέρω τι, μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροτικός έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη, ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαμε πάει 2 γκολ σε τόσο, με τόσο πολύ κόσμο, ήταν πολύ ωραία.
0: Προφανώς έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
0: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
1: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποιος πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δες τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνεις, σχολιάζεται αρνητικά. Οπότε, εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
0: Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος ή αυτός πρέπει να είναι ο στόχος σου, αλλά. Πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία εδώ εκεί στο Φροζινό, ναι.
1: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Να, γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
0: Φωνάζουν κουτσουπιά.
1: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό, ναι.
0: Δώσε πόνο, έχει, δώσε πόνο.
1: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζω στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε. Το είχαν μεταφράσει λάθος.
0: Το Κάντια.
1: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, το έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσει στη χώρα μου κάποια στιγμή.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξει. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπει Μπάρι δύο γκολ. Και αποθέωσε από 40.000 νοματέους, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελα να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσεις.
1: Δεν θα πω το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
0: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
1: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
0: Αυτό είναι δηλαδή το...
1: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
0: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε... Να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
0: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας σου στο Κιάβαρι και. Κάντο μόνο σου και βγάλει τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγε στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
1: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλους τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
0: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά που, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα. Γράψε έναν ιταλικό επιλογό.
1: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
0: Ό,τι θες.
1: Grazie mille dell'invito. Stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
0: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ. Του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
1: Άρα και μιλάτε ιταλικά.
0: Πώς δεν μιλάω.
1: Νομίζω ότι εντάξει, μπράβο, τέλεια.
0: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι, πώς να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σας ξανακαλέσω.
1: Εννοείται, ναι.
0: Ηλία, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ.
0: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει.

όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει 40 χρόνια, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, του πολιτικού σκέλους της δημοσκόπησης, από την οποία προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, συμπεράσματα, αριθμοί και ποσοστά, που θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση και για ανάλυση, όχι μόνο απόψε, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Στην σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών του The Point, που διενήργησε την δημοσκόπηση, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο του De Facto οι καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης και η Σώτια Πεντεδήμου. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δούμε την ταυτότητα και μπούμε στον κορμό της δημοσκόπησης, κύριε Κατσαντώνη, να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα του τι θα δούμε και τι θα αναλύσουμε απόψε στο πρώτο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης.
1: Στο πολιτικό σκέλος. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ευρήματα όσον αφορά το πολιτικό κλίμα στην περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που πολιτικά διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει το δικό της πολιτικό παλμό, έχει τη δικιά της πολιτική κατεύθυνση και ταυτότητα. Θα διαπιστώσουμε, νομίζω, ότι τη διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητά της και τη φυσιογνωμία της μέσα από τα αποτελέσματα, και θα δούμε επίσης και ορισμένες κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις, όχι μόνο προς την πρόθεση ψήφου, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, να δούμε λίγο την κατεύθυνση στη συνείδηση της κοινής γνώμης Κρήτης.
0: Να πω ότι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στις 9 αμέσως

0: μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτας, στην εκπομπή Απευθείας και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα της Παγκρίτιας δημοσκόπησης. Ο τύπος της έρευνας είναι μια ποσοτική έρευνα, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, η περιοχή έρευνας στην περιφέρεια Κρήτης, η μέθοδος δειγματοληψίας, τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία αναπεριφερειακή ενότητα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά, το μέγεθος του δείγματος 948 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι και ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα της έρευνας. Μέγιστο σφάλμα 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%. Χρόνος διεξαγωγής το διάστημα από 25 έως 30 Μαΐου του 2026. Άρα η έρευνα έγινε αφότου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Και οι σταθμίσεις, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την προηγούμενη ψήφο. Πάμε εντάχει γιατί έχουμε πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, να δούμε απόψε, ξεκινώντας με τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί. Βεβαίως, η ναυαρχίδα κάθε πολιτικής δημοσκόπησης είναι τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Στην συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά, αναπεριφερειακή ενότητα σε επίπεδο Κρήτης. Η πρώτη κάρτα που θα ακολουθήσουμε αφορά στις απαντήσεις των κριτικών στο ερώτημα. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας? Η απάντηση δόθηκε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, με συντριπτική πλειοψηφία, 6 στους 10, ποσοστό 60,1%, απάντησε η ακρίβεια. Το 36,5% έρχεται δεύτερο στις απαντήσεις των κριτικών, που απαντά η διαφθορά. Η φορολογία απαντά το 22,5% και εκεί κοντά πέριξ του 20%, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 22,1%, η εγκληματικότητα 21,8, το κοινωνικό κράτος το 20,7% και ακολουθούν η ανεργία 16,2%. Απάντηση που έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκυρίας για την Κρήτη, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό 14%, το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια 11,1%, εξωτερική πολιτική και άμυνα 6,6%, έλλειμμα επενδύσεων 4,8%, 4,4% απάντησε το δημογραφικό, κάτι άλλο απάντησε το 2,8%. Η ανάγνωση και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, ξεκινώ με εσάς.
1: Ναι, αν και είναι αναμενόμενο το υπαριθμό, είναι ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαριθμό 1, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό. Είναι πανελλήνιο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αποτυπώνεται αυτή η δυσαρέσκεια ως προς την ακρίβεια, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά και πρέπει να σας πω ότι σε άλλη μέτρησή μας, σαν κριτήριο ψήφου, το 90% το θεώρησε το υπαριθμό ένα κριτήριο ψήφου, το θέμα της ακρίβειας. Σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια, ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο στην περιοχή της Κρήτης, και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν, πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε

0: είναι το νούμερο δύο πρόβλημα. Προφανώς
1: το
0: έχει να κάνει
1: συνδέουμε
0: όλες τις
1: με την
0: εξελίξεις που έχουμε
1: υπόθεση
0: ζήσει.
1: του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αυτό λέω ότι προφανώς συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα, το ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό που βλέπει, θα έλεγα ένας μέσος κριτικός, που βλέπει στην περιφέρειά του να ανθούν αυτές οι πρακτικές που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα και θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν. Μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια ομάδα προβλημάτων που είναι πολύ κοντά από στατιστική άποψη, που είναι το κοινωνικό κράτος, επίσης ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή η αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει και άρα είναι ένα πρόβλημα για τον μέσο πολίτη. Τα υπόλοιπα θέματα, μέχρι να φτάσουμε στην ανεργία, έτσι, το θέμα της ανεργίας δεν είναι χαμηλά, αλλά δεν είναι όσο είναι σε άλλες περιοχές. Να σας πω ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ πιο αναβαθισμένο. Θεωρώ δηλαδή ότι στην Κρήτη υπάρχουν θέματα που είναι πιο ισχυρά αποτυπωμένα, παράδειγμα σε εγκληματικότητα. Το κράτος δικαίου ακολουθεί περίπου τον πανελλήνιο μέσο όρο, αλλά η εγκληματικότητα είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ανεβασμένο, πιθανόν να είναι και αυτό αποτύπωμα της συγκυρίας, όπως και το μεταναστευτικό προσφυγικό που είναι πιο ισχυρή η άποψη των κριτικών ότι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και μετά ακολουθούν μικρότερα θέματα. Το δημογραφικό, να σημειώσω τελευταίο, αν θέλετε, τέλος, ότι εδώ είναι αρκετά υποτιμημένο στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ σε άλλες, σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, έχει ανέβει αρκετά σκαλιά το δημογραφικό. Βεβαίως, εδώ είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι επειδή δώσα δυνατότητα τριών απαντήσεων, κάποιος μπορεί να το θεωρούσε τέταρτο, να ήθελα να το πει, αλλά δεν μπορούσε να το πει λόγω του περιορισμού των τριών απαντήσεων. Το δέχομαι. Όμως είναι χαμηλά. Πιθανότατα, για να τελειώσω το σχόλιο μου, μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, πιθανότατα αυτό συνδέεται το δημογραφικό με το γεγονός ότι η Κρήτη έχει μια οικονομική και κοινωνική δυναμική πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρότερη από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό πιθανόν επηρεάζει τη δημογραφική κατάσταση στην περιοχή και γι' αυτό να μην τοποθετείται και τόσο ψηλά όπως τουλάχιστον στο επίπεδο που τοποθετείται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τα δικά σου συμπεράσματα. Ναι. Επιβεβαιώνεται και αυτό και θέλω και από τη Σότια στη συνέχεια ένα σχόλιο που κουβεντιάζουμε και στα δελτία των ειδήσεων ότι το ζήτημα της ακρίβειας όχι μόνο είναι πολύ υψηλά σε ποσοστά, αλλά και συντριπτικά ως προς το κριτήριο της ψήφου για τις επόμενες εκλογές.
2: Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Σωτήριο, ότι η οικονομία, και το ξέρω και ο κ. Κατσαντώνης, θα μετρήσει πολύ, κατά βάση μετράει στην επιλογή των πολιτών. Θα έλεγα ότι, αν έτσι μπορώ να δώσω μια διάσταση, και το 60% λίγο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, για την ακρίβεια, διότι είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά τους πάντες. Και το λέω με την έννοια ότι και η κυβέρνηση το δέχεται και η αντιπολίτευση το στυλιτεύει και όλοι το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πρέπει να πω, και το λέω σε σχέση με τις πολύ σωστές παρατηρήσεις του κ. Κατσαντώνη, είναι ότι η διαφθορά έχει μια διαφορά με την εγκληματικότητα. Θα περίμενα δηλαδή η εγκληματικότητα να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό το ποσοστό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω, Σωτήρη, είναι ότι εμείς εδώ στην Κρήτη, να το πω λίγο διαφορετικά, εκλαμβάνουμε διαφορετικά την εγκληματικότητα σε σχέση με τις ταμπέλες που μας έχουν προσάψει. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις κάποιον πέρα από την Κρήτη, μπορεί να νομίζει ότι στην Κρήτη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να απλοφορούμε, να κάνουμε πράξεις παραβατικές, ενώ εμείς ξέρουμε ότι αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένες, ας το πούμε, κοινωνίες και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση. Τώρα, το μεταναστευτικό, προσωπικά το περίμενα λίγο πιο πάνω. Φαίνεται ότι δεν συνάδει σε σχέση με την επικαιρότητα, διότι το ξέρει και ο κ. Κατσαντώνης, κάθε μέρα έχουμε καραβιές πλέον ανθρώπων, κυρίως από τη Λιβύη, και αυτό το περίμενα λίγο πιο ψηλά. Πιθανότητα να μην αγγίζει ακόμα.
1: Ίσως
2: τον
1: και
2: κόσμο.
1: Επειδή είχε το τελευταίο διάστημα ένα υπερτοπικό στοιχείο
2: η συζήτηση.
1: Γι' αυτό το λόγο να περιορίστηκε το ποσοστό.
2: Άρα το λέω γιατί μπορεί

0: να μην αγγίζει τουλάχιστον στο επίπεδο που εμείς νομίζουμε τον κόσμο. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και τελειώνω. Μου κάνει εντύπωση που το στεγαστικό και η ψηλά ενίκεια είναι τόσο χαμηλά. Mm-hmm. Το περίμενα πολύ ψηλότερα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Κρήτη. Και δεν μου κάνει εντύπωση, για να συμπληρώσω τη σκέψη του κυρίου Κατσαντώνη, το δημογραφικό, διότι θυμίζω ότι η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει μικρό μεν, αλλά ποσοστό αυξητικό σε σχέση με το δημογραφικό. Δηλαδή, ενώ σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν μια συνεχή μειωμένη τάση στον πληθυσμό, η Κρήτη, το ξέρουμε από τις τελευταίες απογραφές, έχει μια πολύ μικρή, όχι κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε, αλλά πολύ μικρή αυξητική τάση.
1: Σότια.
2: Λοιπόν, προφανώς τα της οικονομίας δεσπόζουν. Εννοείται ότι οι εκλογές κρίνονται συνήθως από την τσέπη μας. Σωτήρη, Κώστα, νομίζω συμφωνεί και ο κύριος Κατσαντώνης σε αυτό. Η τσέπη μας ορίζει το πώς θα ψηφίσουμε και κυρίως φυσικά βλέποντας, κύριε Κατσαντώνη, ψηφίζοντας με βάση το ποιος θεωρούμε ότι θα γεμίσει περισσότερο την τσέπη μας μετά τις εκλογές. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε κριτήριο ψήφου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν το ανέφερε ο Κώστας, μου κάνει εντύπωση και το χαμηλό ποσοστό στα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Το λέω γιατί το κλίμα είναι θερμό με την Τουρκία. Θυμίζω ότι υπάρχουν χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που φτάνουν μέχρι και την Κρήτη. Θα περίμενα ίσως εκεί κάτι περισσότερο. Συμφωνώ με τον Κώστα σε σχέση με το στεγαστικό. Φαίνεται ότι εδώ δεν ακουμπά τόσο πολύ, δεν είναι τόσο έντονο.
0: Ενώ ξέρουμε ότι είναι.
1: Έχει όμως και υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης η Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές.
2: Προφανώς.
1: Ίσως να είναι και αυτό μέρος της εξήγησης.
2: Μέρος της εξήγησης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαντώνη σε σχέση με το υψηλό ποσοστό της διαφθοράς. Νομίζω ότι αναφέρατε, κύριε Κατσαντώνη, ότι έχει μια διαφορά. Είναι υψηλότερο το ποσοστό σε σύγκριση με παλιότερη έρευνα. Εάν ισχύει το ίδιο και για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι συνυφασμένο. Τα δύο πεδία απολύτως, θα το δούμε και στη συνέχεια και όλες τις έρευνες που ερωτώνται οι πολίτες για τα θέματα αυτά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα περίμενα ενδεχομένως λίγο περισσότερο εκεί, τι λέτε?
3: Όχι, έχετε δίκιο, είναι η παράληψή μου που δεν συνέδεσα το θέμα της διαφθοράς με το θέμα του κράτους δικαίου που επίσης, όσο περνάει ο χρόνος και πανελληνίως, αλλά εδώ είναι λίγο πιο ισχυρό στην Κρήτη, ανεβαίνει σκαλιά ως προς την αξιολόγηση του από τον κόσμο ως πρόβλημα. Έχετε δίκιο να τα συνδέεται, ήταν παράληψή μου που δεν το σχολίασα. Mm-hmm. Όσον αφορά το στεγαστικό, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια πολύ προσεκτική έρευνα, η οποία δεν αφορούσε μόνο τα αστικ κέντρα, διότι μπορεί στο Ηράκλειο να υπάρχει στα Χανιά, λόγω του τουρισμού και των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, να υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ προσεκτική έρευνα στο σύνολο της Κρήτης, πιάνοντας προφανώς και περιοχές πάρα πολύ, αυτό που λέμε, επαρχιακές, αγροτικές κτλ. Γι' αυτό εξάλλου πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά, γενικά μιλώντας το λέω τώρα, πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά στις έρευνες. Εμείς έχουμε, αν προσέξετε στο τέλος της έρευνας τα δημογραφικά, έχουμε διψήφιο ποσοστό αγροτών που δήλωσαν αγρότες στο επάγγελμά τους, πράγμα που δεν φαίνεται σε άλλες τις λεγόμενες μεγάλες πανελλήνιες έρευνες. Οι αγρότες είναι σχεδόν σαν υποεξαφάνιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιάνοντας και την επαρχία, θεωρώ ότι στην επαρχία το πρόβλημα είναι πολύ πιο χαμηλής πίεσης σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
3: Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο.
1: Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε την επόμενη κάρτα μας. Επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας, λίγο υπομονή. Θα δούμε αναλυτικά στοιχεία στην συνέχεια σε πολύ λίγο για την πρόθεση ψήφου. Επόμενο ερώτημα. Πώς αξιολογείτε τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Fuel Pass, έκτακτο επίδομα σε κάθε παιδί κτλ. Λάθος, δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, απαντά το 32,6%. Σωστό, αλλά όχι επαρκή, 31,7%. Λάθος, γιατί είναι τελείως ανεπαρκή, 28,6%. Σωστά και επαρκή, 6,6%. Προκύπτει, κύριε Κατσαντώνη, μία απάντηση αθρηστικά που έχει αρνητικό πρόσημο που ξεπερνά

0: κρατάει το 60%.
1: Σωστά. Γιατί πρέπει να θέσουμε το λάθος να αντιμετωπίζεται έτσι ακρίβεια, με την έννοια των επιδομάτων χρειάζονται πιο διαρθρωτικές κινήσεις. Και λάθος γιατί είναι τελείως ανεπαρκή. Δίνεται τα επιδόματα, αλλά δεν αρκούν καθόλου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχω εγώ στο εισόδημά μου, ότι στις 18 του μηνός, όπως λένε οι έρευνες, εξανεμίζεται το εισόδημα μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων. Άρα σωστά θρίζονται αυτά τα δύο. Πρέπει να σας πω ότι και πάλι αν θέλετε να κάνω μια σύγκριση με, με γενικότερο κλίμα στη χώρα, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γενικότερα στη χώρα το σωστά αλλά όχι επαρκή είναι τρίτη σαν απάντηση στη σειρά, ενώ εδώ είναι δεύτερο. Πρέπει να κάτσει κανείς να ασχοληθεί ειδικά για να καταλάβει ίσως για ποιο λόγο. Πρέπει να απλώσει και άλλες ερωτήσεις για να προχωρήσει και να το κάνει αυτό. Αλλά σίγουρα το 60% στέκεται αρνητικά για τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι όμως σημαντικό ότι είναι ψηλά και δυνατά το δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα και δείχνει, θα με επιτραπεί να πω, μια ωριμότητα από τους ερωτώμενους, από την κοινή γνώμη. Γιατί η ακρίβεια πολλές φορές, όταν δίνει πολλά επιδόματα, μπαίνουν μέσα σε όλο το γρανάζι της προσφοράς και της ζήτησης και αναπαράγουν το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, η δομική αιτία της ακρίβειας, που μπορεί κάποιοι να το αποδώσουν στα καρτέλ, στα ολιγοπόλια κτλ., ή και σε άλλες δομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται προφανώς με τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, εάν αντανακλά μια σκέψη των ερωτωμένων ότι λίγο πιο βαθιά από το επιφανειακό να μπει κάτι μέσα στην τσέπη.
0: Επόμενο ερώτημα, και θέλω και το σχόλιο σε αυτή την κάρτα που θα παρακολουθήσουμε και από εσένα Κώστα και από εσένα Σώτια. Πώς κρίνεται, είναι το ερώτημα της δημοσκόπησης, τις ενέργειες της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 76,7% είναι συντριπτικό το ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο που θα συναντήσουμε σε αυτήν την έρευνα, που απαντά σωστές, χωρίς την παρέμβασή της δεν θα αποκαλυπτόταν η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13,2% απαντά λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης, και έχουμε και ένα ποσοστό 10,1% που απάντησε δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Κώστα, ξεκινώ με εσένα.
2: Κοιτάξτε, το 76,7 που είναι ένα τεράστιο ποσοστό δεν μου κάνει εντύπωση, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια γενική κοινή πεποίθηση, να το πω έτσι, πως αν δεν παρενέβαινε σε αυτή τη φάση είτε πρώιμα είτε ακόμη και τώρα που τις καταλογίζουν διάφορα οι Ευρωπαίες εισαγγελέες, προφανώς πολλά πράγματα δεν θα τα μαθαίναμε, με την έννοια των λεπτομεριών, διότι το τι γινότανε, τουλάχιστον εμείς στην Κρήτη ξέραμε. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση αντίον της κυβέρνησης, είναι 13,2%. Είναι περίπου, επειδή έχω και τις άλλες κάρτες υπόψη μου που θα δείξουμε, είναι πολύ πιο κάτω, να το πω έτσι, ακόμα και από την κυβερνητική πεποίθηση που λέει
0: είναι
2: ότι
0: είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε καν το όριο ενός λάθους που μπορεί να μας πει και ο Κατσαντώνης παίζεται. Είναι, που σημαίνει ότι το αφήγημα, το κυρίαρχο της κυβέρνησης, όχι το επίσημο, το κυρίαρχο λέω, είναι ότι εντάξει, το έχουν παρακάνει και εδώ παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν πείθει. Το σημειώνω γιατί έχει ενδιαφέρον και για τις επόμενες κάρτες, νομίζω, που θα δούμε, και τις πολιτικές εκτιμήσεις.
0: Σώτια.
3: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην πρώτη κάρτα που είδαμε. Το λέω με αφορμή αυτό το συντριπτικό πραγματικά ποσοστό, το 76,7%, ότι δεν μου κουμπώνει, κύριε Κατσαντώνη, με τις απαντήσεις στα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, που είδαμε ήδη και το συζητήσαμε. Θα περίμενα δηλαδή να είναι ψηλότερα. Συμφωνώ προφανώς με τον Κώστα ότι δεν πείθει την κοινή γνώμη, το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι και εμείς θα είχαμε καταφέρει να ξεσκεπάσουμε αυτά τα θέματα. Δεν πείθει καθόλου και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και επόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να...

0: επενδύουν, όχι κακώς, πολιτικά εννοώ, στο θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επί 7 χρόνια και μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση στον οργανισμό, παρά μόνο όταν αποκαλύφθηκαν πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ανέλαβε δράση. Βέβαια, μου κάνει, εδώ σας λέω, το ξαναλέω εγώ, ότι μου κάνει μία εντύπωση σε σχέση ή αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το συνδέσουμε με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Κατσαντώνη, αυτό το έβριμα.
1: Έχετε βάλει πολλά θέματα. Καταρχήν να ξεκινήσω από το εξής, ότι η απάντηση αυτή, όπως φαίνεται από το σύνολο, έτσι από το μέσο όρο, το σχεδόν 97% είναι διαγενειακό, διακομματικό θέμα σε όλες τις περιφέρειες κοινών. Δηλαδή, μπορώ να ψάξω να βρω, έχω ένα αρχείο εδώ, αλλά να μην σας ταλαιπωρήσω, σε κάποια στιγμή μπορώ να το βρω. Δηλαδή, πάνω από το 55-60% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το λένε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η κυρία Κοβέση με τους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δράσανε. Άρα, εσείς τι βλέπετε? Πολύ καλά κάνανε. Λένε 3 στους 4. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Πιθανόν, αν με ρωτήσει εμένα κάποιος, να απαντήσω ναι, πολύ καλά έκανε η κυρία Κοβέση, αλλά γενικότερα το κράτος δικαίου, ας το πούμε, αν είμαι πιο φιλοκυβερνητικής πλευράς, γενικότερα το κράτος δικαίου δεν θα έλεγα ότι είναι στα πρώτα 3 προβλήματα της χώρας. Είναι λίγο διαφοροποιημένο. Το ένα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, το άλλο είναι πιο γενικό. Όμως, το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και είναι εντυπωσιακό ότι είναι τόσο ψηλά, παραπλήσια εν πάση περιπτώσει, και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και σε πανελλήνιο επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Άρα το αφήγημα που είπατε και εσείς και ο κ. Μπογδανίδης προηγουμένως, πρέπει κάπως να διαφοροποιηθεί. Γιατί δεν φαίνεται να πείθει ούτε τους ψηφοφόρους του ίδιου του κυβερνητικού κόμματος.
2: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για πρόορη προσφυγή στις κάλπες? Το 48,2% απαντά να γίνουν οι εκλογές όταν λήξει η θητεία της κυβέρνησης. 25,9% συμφωνώ πρόορες εκλογές όσο πιο σύντομα γίνεται. 23,7% να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή μέσα στο 2026, έτσι κι αλλιώς τώρα νομίζω, κύριε Κατσαντώνη, ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς εκλογών, διανύουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ένας στους δύο πολίτες απαντά ναι να γίνουν όταν θα λήξει η θητεία, την άνοιξη του 27. Αθρηστικά, επίσης, ένας στους δύο λέει ναι σε πρόορες, είτε κάποια στιγμή στο 26, είτε όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε τώρα στον κεντρικό κορμό αυτής της παγκρίτιας δημοσκόπησης, ξεκινώντας με την πρόθεση ψήφου. Θα δούμε 4 διαφορετικές κάρτες, μία για κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, ξεκινώντας με την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Το ερώτημα που τέθηκε έχει ως εξής. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία 21,4%. 23% το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στην πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω, είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Σε παρένθεση βλέπουμε και ένα ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό των κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024. Δύο χρόνια πριν ακριβώς, τον Ιούνιο του 2024. Και γι' αυτό το λόγο δεν συνοδεύει αυτό το ποσοστό το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 23% ΠΑΣΟΚ, 21,4%

0: η Νέα Δημοκρατία. 12,9% είναι αναποφάσιστη, τρίτος ποσοστό, θα το δούμε, έχει μια ξεχωριστή ανάγνωση. 12,8% η Ελλάς, 5,5% το ΚΚΕ, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% η Ελπίδα, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 4%, 12,9% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τις αναποφάσεις τους. Πράγματι, εδώ
0: πρέπει να είναι, διορθώσαμε αν κάνω λάθος, το μικρότερο ποσοστό σε αναποφάσεις τους που καταγράφεται σε δημοσκόπηση το τελευταίο διάστημα. Και με πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι έτσι, είναι το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφουμε και εμείς, αλλά και άλλες εταιρείες. Είτε στο πανελλήνιο επίπεδο που κυμαίνεται ψηλά και στις δικές μας είναι στο 15-16-17%, εξαρτάται την περίοδο. Βέβαια, με την είσοδο αυτών των νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Χαριστιανού, αυτό έχει περιοριστεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το 18-20% που υπήρχε παλαιότερα έχει περιοριστεί προς το 16%, προς το 16-17%. Αλλά εδώ είναι πολύ χαμηλό και θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη περιοχή, άλλος νομός της Κρήτης, είναι ακόμα χαμηλότερο και σε άλλους νομούς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Όπως και η επιλογή άλλο. Είναι χαμηλή σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές τελικά δεν φάνηκε να είναι απλώς μια στιγμή, αλλά καθόρισαν, δείξανε ότι αποτυπώσανε μια μεταβολή που συνέβη μεταξύ των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών και η οποία διατηρείται. Το γεγονός βεβαίως ότι μπαίνουν καινούργια κόμματα στο προσκήνιο, όπως είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ή η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, διαφοροποιεί ποσοτικά τα θέματα. Όμως επιτρέψτε μου κάτι και αυτό και για το πανελλήνιο επίπεδο, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ ζήμος για το πανελλήνιο επίπεδο. Ποσοτικά επηρεάζονται τα κόμματα και οι ποσοτικές σχέσεις. Δεν αλλάζει, είναι πεποίθησή μου αυτή και εκτίμησή μου, δεν αλλάζει η δομή του κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό θα το δούμε λίγο όταν κάτσει ο Κουρνιακτός, η φασαρία, η υπερθέρμανση λόγω των εξελίξεων. Η δομή του κομματικού ανταγωνισμού, και αποτυπώνεται αυτό στην έρευνα της Κρήτης γενικά, η δομή του κομματικού ανταγωνισμού είναι ακόμα στον αστερισμό των ευρωεκλογών, απλώς και με άλλους παίκτες μέσα. Το απλώς εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούνται βέβαια πολιτικά θέματα.
0: Και αλλά με συντριπτικές απώλειες για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και φυσικό είναι, επίσης μου επιτρέπετε εδώ να κάνω μια άλλη παρατήρηση, πιθανόν να προτρέχω, αλλά θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ένα όριο, είτε προς τα πάνω του δει κανείς, είτε προς τα δεξιά, αριστερά, στον άξονα. Δηλαδή, αντλεί κυρίως από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, παίρνει μεγάλο κομμάτι του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κομμάτια από τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας λίγο. Αντλεί, δηλαδή, από αυτό το κοινό. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση να την πω λίγο με πολιτική αργό. Ξύνει τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ. Δεν διεισδύει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αν δημιουργεί ένα πρόβλημα το κόμμα του κ. Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, είναι πρώτον ότι έχει εντός εισαγωγικών χαλάσει την ψυχολογία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό διαβλέπουμε μία μικρή τάση αποσυσπήρωση, εννοώ για την Κρήτη, μία μικρή τάση αποσυσπήρωση και διαφυγή. Όχι τόσο προς τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ένα 4-4,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα. Είναι κλάσμα της μονάδας σε απόλυτη τιμή, έτσι, είναι κλάσμα της μονάδας. Αλλά δημιουργεί μία τάση διαφυγής προς το ΔΕΑ ψηφίσεων αποφάσιστος, μία μικρή διατάση, και δεύτερον μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για μετακινήσεις που πιθανόν να συνέβαιναν στο μέλλον. Τουλάχιστον και αυτά τα νούμερα που έχουμε στην Κρήτη παίζουν αυτόν τον ρόλο. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη περιορίζεται τελικά σε πιο στο πιο δεξιό αντισυστημικό μέρος του πολιτικού φάσματος και δημιουργεί και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, περιορίζει

0: επιλογή άλλο μικρό κόμμα και περιορίζει και την επιλογή θα ψηφίσω. Έτσι. Εμείς βάλαμε από το ψηφισάντο ότι αυτό που είπαν θα πάμε ψηφίσουν βεβαίως, γιατί αυτό έχει νόημα. Αλλά όταν δεν υπήρχε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτοί που μας λέγανε δεν θα πάμε ψηφίσω ήταν περισσότερο από αυτούς που μας λένε τώρα που υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού σηκώνει κόσμο που δεν ήταν εκτός ραντάρ και τον εντάσσει στην επιλογή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα για να ολοκληρώσω τη μακεδονία μου, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Η ελληνική λύση κάνει το πείδημα επάνω σε σχέση με τις εθνικές εκλογές που έκανε και στις ευρωεκλογές όμως. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόβλημα ότι στην πραγματικότητα μετική προς την Ελλάδα.
1: Θα τα δούμε και θα συνεχίσουμε ανάγνωση βλέποντας και τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ναι, βεβαίως, επειδή έχουμε ξεφύγει ήδη από τον χρόνο μας. Έτσι, ένα σχόλιο, ένα λεπτό, Κώστα και Σώτια.
2: Να πω κάτι. Ένα πολύ καλό και ένα για το οποίο έχω μια επιφύλαξη αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης. Καταρχήν να πω, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έχω να ακούσω τόσο εύστοχη πολιτική ανάλυση πολύ καιρό. Αυτή που έκανε τώρα ο κύριος Κατσαντώνης.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι, όχι. Θα σας πω τώρα και αυτό που έχω τις επιφυλάξεις μου. Η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σοβαρή, σας το λέω ειλικρινά, με μια μόνο διαφοροποίηση ότι τώρα έτσι όπως το είπατε, γιατί τώρα βλέπαμε την κάρτα του Ηρακλείου. Έτσι. Η ανάλυση σας στην πραγματικότητα αφορούσε το σύνολο, γιατί ξέρετε και τις άλλες κάρτες, όπως και εμείς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης για τις δομικές αντοχές είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν βλέπουμε τις μετρήσεις στην Κρήτη και τα αποτελέσματα στην Κρήτη, είναι σαν να βλέπουμε το μέλλον. Έχει σημασία αυτό που λέμε κάθε φορά και θα το εξηγήσω κι εγώ μετά, βλέποντας και τις υπόλοιπες κάρτες για το πώς κινούνται τα αποτελέσματα και πώς η Νέα Δημοκρατία, να κάνω κι εγώ ένα spoiler, φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρή σε αυτό το επίπεδο στην Κρήτη.
1: Ειδικότερα στα Χανιά, πάμε να δούμε την κάρτα που αφορά στα αποτελέσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Το ίδιο είναι το ερώτημα. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Το 31,3% απαντά η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το ΠΑΣΟΚ, στα Χανιά τρίτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13,9% και ακολουθούν 7,4% το ΚΚΕ. Τα λέω με τη σειρά, 5% η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,4% η Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο το 7%. Ακόμη εδώ πολύ πιο χαμηλό και από το χαμηλό του Ηρακλείου το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 5,8% και πολύ υψηλό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσαντώνη, στα Χανιά είναι πρόθεση ψήφου και αυτό έχει και ξεχωριστή πολιτική ανάγνωση, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση που σας είπα προηγουμένως, επειδή ακριβώς όπως είπε ο κ. Μπογκαρίδης, ξέρουμε το σύνολο των ευρημάτων και τα ευρήματα που υπάρχουν πολύ αναλυτικά και τα οποία δεν μπορούν να παρουσιάσουν τηλεοπτικά γιατί θα ήταν πάρα πολύ κουραστικά. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει τις εκλογές του 2023 40,5, αν θυμάμαι καλά, και κινήθηκε στις ευρωεκλογές στο 27,5. Τώρα φαίνεται να κάνει μια μικρή προσπάθεια συσπήρωσης και να φεύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών λίγο πιο ψηλά. Φυσικά έχω μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να πλησιάσει τα αποτελέσματα του 23 και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αρκετά ισχυρός περίπου 18,5 στα Χανιά το 23, όπως είπαμε μετακόμισε στην Ελλάδα στην πραγματικότητα. Αυτό συνέβη.
1: Σώτια.
0: Και απέμεινε στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ 4%.
3: Ναι. Καταρχάς και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εξαλειφθεί έχει πάει στον κύριο Τσίπρα, ακόμα και με απλά μαθηματικά έτσι που θα κάνει κόρη μου του δημοτικού.
1: Αυτή η απώλεια του 13% επί της ουσίας είναι το ποσοστό.

0: της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Κατσαντώνης, συμφωνώ απολύτως μαζί του, ότι σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κινητοποιεί ένα, πώς θα το πω, ένα δεξιό ακροατήριο, αντισυστημικό. Μένει να το δούμε βέβαια, είμαστε ακόμα
1: ίσως
0: πολύ...
1: Ίσως όχι μόνο δεξιό.
0: Ίσως όχι μόνο δεξιό, συμφωνώ και σε αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, να περάσει λίγος καιρός, να κάτσει ο κουρνιαχτός για να το δούμε. Πάντως το συνδέω εδώ και με το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Σημειώνω και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που στα Χανιά φαίνεται ενισχυμένη σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τον κύριο Βελόπουλο που χάνει, ενώ στο Ηράκλειο κερδίζει κοντά δύο μονάδες, σε σχέση πάντα, ξαναλέμε, με τα ποσοστά στις ευρωεκλογές. Έχουν ενδιαφέρον, πηγαίνω στα μικρότερα κόμματα εγώ προφανώς, έτσι, κάνοντας 2-3 σχόλια επ' αυτών. Μένει να το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ στα Χανιά δείχνει αυτή την συσπήρωση του κόμματος που έχει. Μένει να δούμε, ξαναλέω, όταν θα κάτσει λίγο κορνιαχτός, πώς θα κάτσει και η μπήλια.
1: Και θα έχει και ενδιαφέρον η εκτίμηση για την κατανομή των εδρών.
0: Θα τα πούμε
1: στη συνέχεια.
2: Οι τετραεδρικές είναι εκείνες που,
1: ακριβώς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ένα πλέγμα έτσι περίεργο με τον εκλογικό νόμο. Οι τετραεδρικές είναι αυτές που ευνοούν, το ξέρει ο κ. Κατσαντώνης καλύτερα, τον πρώτο και τον τρίτο.
1: Τον πρώτο έτσι, και τον τρίτο, και είναι χαμένος ο δεύτερος. Θα τα δούμε μετά. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχουμε ντέρμπι πρωτιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 28,4% η Νέα Δημοκρατία, 27,8% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% η ΕΛΑΣ, 4% το ΚΚΕ, 5% η Ελληνική Λύση, 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,1% η ΕΛΠΙΔΑ, 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Άλλο απαντά το 4,9%, στο 11,4% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη. Ντέρμπι πρωτιάς με αντίστροφους όρους, θα το δούμε στη συνέχεια, έχουμε και στο Λασίθι. Πάμε πρώτα με την ανάγνωση του Ρεθύμνου.
3: Ναι, στο Ρεθύμνο, τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να πει κανένας, είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μπορεί κανείς να πει βεβαίως. Αυτό που καταγράφεται είναι, μπορεί να πει κανείς, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαφορά είναι η συχνότατη. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο Ρέθυμνο. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψει να πω, με αφορμή το Ρέθυμνο, ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά για αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα σε τόσο οριακές περιπτώσεις όπως βλέπουμε εδώ, η ανθρωπογεωγραφία των συνδυασμών που θα κατεβάσουν τα κόμματα. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωσή μας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η ισχύ στο ψηφοδελτίο, να το πω έτσι, και ποιοι άνθρωποι έχουν να στελεχώσουν στο ψηφοδελτίο. Αλλά αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν με επιτρέπετε μια λίγο γενικότερη παρατήρηση, και κυρίως για τα δύο νέα κόμματα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα, γιατί εκεί θα φανεί και θα αποτυπωθεί στους τοπικούς συνδυασμούς η δυνατότητα, η ελκτική δυνατότητα αυτών των κομμάτων και προς άλλα κοινά. Αν δηλαδή, πω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι έτσι θα το κάνουν, αλλά να πω ένα παράδειγμα. Εάν παραδείγματος χάρη το ψηφοδέλτιο σε ένα νομό είναι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό ότι το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πιθανόν επιδίωκε ο κ. Τσίπρας. Έτσι. Ή αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Plus κάτι. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα σε τόσο οριακές καταστάσεις σαν αυτή που βλέπουμε στο Ρέθυμνο. Μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάμε και στον έτερο διεδρικό νομό της Κρήτης. Και εδώ ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, πρώτο σε προτιμήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 28,8%, δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26%, οι υπόλοιπες απαντήσεις, ΕΛΑΣ 8,8%, 5,7% για το ΚΚΕ, 5,1% για την Ελληνική Λύση, 4,7% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 4,3% για την ΕΛΠΙΔΑ, 2,5% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 5,4% και εδώ πολύ

0: χαμηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 8,6%. Κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, νομίζω ότι το Λασίθι δείχνει ότι, πώς να το πω, ότι αντέχει αυτό που λέμε μια μορφή δικοματισμού που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, και το 2023 είχαν ένα άθροισμα τα δύο πρώτα κόμματα της τάξης, που ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, της τάξης του 65% ποσοστά που δεν τα έβρισες εύκολα θεστικά σαν κομματισμός. Το Λασίδη λοιπόν μας παραπέμπει σε μια άλλη πιο οικία πολιτική κατάσταση και επίσης πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι πάλι αν αθροίσετε τον εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βλέπετε ότι συναποτελούν το αποτέλεσμα περίπου, έτσι, περίπου, συναποτελούν το αποτέλεσμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η παρατήρηση που πρέπει κανείς να κάνει. Βεβαίως, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αν κανείς αναλύσει τις ηλικίες, τα φύλλα, παραδοσιάρει να πω κάτι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο θετικές απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα σε σχέση με τους άνδρες. Σχεδόν αναλογία 1:2, δηλαδή για κάθε άντρα αναλογούν 2 γυναίκες που στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Έχει μια σημασία αυτό, τουλάχιστον μιλάω με τα αποτελέσματα της Κρήτης. Αν δούμε λοιπόν τις ηλικίες, τα φύλλα, τις περιοχές αστικές, αγροτικές, έχουν πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θα χρειαζόταν πολύ, πολύ τηλεοπτικός χρόνος.
0: Τρεις ακόμη εκπομπές και δεν τις έχουμε. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που την έχουμε σε αναμονή αρκετή ώρα. Μας συγχωρείτε, είναι η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Έπρεπε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Και ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
2: Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση αυτή. Φαίνεται ότι ο αγώνας ο οποίος δόθηκε και στις ευρωεκλογές αλλά και είναι ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα ότι έχει αποτελέσματα. Προφανώς βέβαια δεν πανηγυρίζουμε γιατί η αρχή έγινε στην Κρήτη για εμάς, αλλά στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα πανελλαδικά. Στόχος μας είναι σε επόμενες εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες. Εμείς σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε και στην καθημερινότητα των πολιτών που αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής έχει αυξηθεί υπέρμετρα ενώ είναι οι ελάχιστες οι αυξήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει από, σε επίπεδο μισθών και εξανεμίζονται τα πάντα μέχρι τις 20 του μηνός. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε προγραμματικά, συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις και για την αντιμετώπιση των ολιγοπολίων που αυτή τη στιγμή κερδοσκοπούν στην αγορά. Αυτό το βλέπουν νομίζω όλοι πια. Συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος μέσα από μια φορολόγηση των τραπεζών για να γυρίσει πίσω ένα μέρισμα στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως είδα ότι και η διαφθορά απασχολεί τους συμπολίτες μας και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πληγών που έχει δημιουργήσει στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βλέπει περισσότερο το κράτος ως λάφυρο στα χέρια τους παρά ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα γιατί μαζί με την ακρίβεια όπως ανέφερα είναι αυτά που ακουμπάνε την καθημερινότητα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τα όσα συνέβησαν και με τον κύριο Λαζαρίδη που είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς νιώθει κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και δεν μπορεί να βρει μία θέση γιατί δεν λειτουργεί η αξιοκρατία, δεν λειτουργεί η διαφάνεια στη χώρα.

0: μια θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα του, ενώ άλλοι, αν είναι φίλοι, αν είναι οι μέτεροι, εκεί τα πράγματα λειτουργούν πιο εύκολα και προφανώς και όσα έχουν γίνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την παρακολουθούμε μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα η οποία βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και με τον ερχομό των δύο κομμάτων. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Είναι χαμένη ψήφος το να δοθεί ψήφος σε άλλα κόμματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν την προοπτική διακυβέρνησης, δεν έχουν ούτε προγραμματικές θέσεις αλλά ούτε και την εμπειρία, τα στελέχη, την προγραμματική εκείνη δομή που να μπορέσουν να υλοποιήσουν το όραμα που εμείς βλέπουμε ότι έχουμε για την χώρα.
1: Ρευστότητα τέτοια, κυρία Μαρκογιαννάκη, που θεωρείτε ότι σε αυτόν τον χρόνο που έχετε μπροστά σας μέχρι να στηθούν οι κάλπες, πρόωρες ή μη, μπορούν να υπάρξουν ανατροπές?
0: Η πολιτική είναι κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι πανελλαδικά πια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Κρήτη, οι δύο νομοί που δείξατε είναι η αρχή για εμάς, όπως έγινε και στις ευρωεκλογές. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό σε όλη την επικράτεια. Σίγουρα και τα νέα κόμματα έχουν διαμορφώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όμως μέσα σε αυτό το σκηνικό το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι είναι και ο μοναδικός πόλος σταθερότητας. Ο πόλος ο οποίος μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάξει κατεύθυνση στη χώρα και να μην βλέπουμε να είναι η χώρα μας τελευταία πάντα σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό αφορά την αγοραστική δύναμη, είτε αυτό αφορά την παραγωγικότητα της χώρας, είτε αυτό αφορά την ποιότητα ζωής και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαμε κάποια πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι είμαστε η χώρα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, 4 ώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εβδομαδιαίως. Όλα αυτά αφορούν την ποιότητα ζωής, το χρόνο των πολιτών και γι' αυτά εμείς σε αυτά απαντάμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε, αναλύουμε και βεβαίως παρουσιάζουμε την μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος, να βάλουμε στην συντροφιά μας τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον

0: κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Παραμένουν εδώ στο στούντιο μαζί μου οι συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, η Σότια Πεντεδήμου. Βεβαίως παραμένει μαζί μας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας To The Point, ο κύριος Κατσαντώνης. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Αθήνα. Καλησπέρα στο πάνελ, στην κυρία Πεντεδήμου, στον κύριο Μπογδανίδη, σε εσάς και μεταξά. Και να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κύριο Κατσαντώνη, γιατί παρακολούθησα το πρώτο μέρος. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σε δημοσκοπική αποτύπωση και ιδιαιτέρως το μέρος που αφορούσε τους Κρήτες και τις απόψεις που έχουν οι κριτικοί γύρω από ζητήματα ευρύτερης πολιτικής. Θα δούμε και τα των κομμάτων, αλλά νομίζω ότι είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον μια εύλογη και διακριτή διαφοροποίηση από αυτό που βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Όσον αφορά την διαφθορά, για παράδειγμα, που το συγκράτησα και εγώ, το δημογραφικό, το οποίο όντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, αλλά στην Κρήτη αυτό που ανέφερε ο κ. Μπογδανίδης ισχύει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε όντως, έστω και η απογραφή του 21 απέδειξε αυτή την ισχνή αλλά θετική απόκριση. Δεν μπαίνουμε μειούμενοι πληθυσμιακά, τουλάχιστον αυξανόμεθα, έστω και λίγο, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα που είναι πραγματικά η απόλυτη καμπάνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας στο μέλλον.
0: Τώρα, πάμε τώρα στα ποσοστά των κομμάτων, το σχόλιο σας.
1: Πριν πάμε και σε αυτό, να πούμε ότι η μέτρηση είναι αρκετά μεγάλη. Αν δεν κάνω λάθος, 900 και πλέον άτομα ερωτήθησαν, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Που, να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, οι πανελλαδικές μετρήσεις είναι της τάξης των 1.500 με 2.000, τα δείγματα δηλαδή, ως επιτοπλίστων. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη μέτρηση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τα ποσοστά, είδα τις καρτέλες που δείξατε. Μια παρατήρηση πρωτού θα σχολιάσω, βέβαια, είναι η εξής. Είδα ότι η μέτρηση έλαβε χώρα από τις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα προφανώς πρωί, μέχρι και την 30η του μηνός Μαΐου, δηλαδή Σάββατο. Δηλαδή, 2 εκ των 5-6 ημερών, ένα εύλογο ποσοστό 35-40% από την έρευνα, δεν είχε αποτυπώσει. Είχε αποτυπώσει την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, γιατί είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρχε ούτε καν το όνομα Ελλάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στα καθημάς. Για το Ηράκλειο, μια πρώτη εκτίμηση. Είδα τις μετρήσεις και τη σύγκριση με την κάλπη, εθνική μεν, αλλά ευρωπαϊκή, της πρόπεση του 2024.
0: Δύο χρόνια ακριβώς πίσω.
1: Αρκετά, έτσι, ακριβώς. Είναι αρκετά κοντά σε αυτά που βιώναμε εκείνη την εποχή. Ένα σχόλιο ευρύτερα για να φτάσουμε στα του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι ότι σίγουρα βιώνουμε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό νομίζω δεν χωρά καμία αμφιβολία. Στην Κρήτη, βέβαια, και στο Ηράκλειο εν προκειμένου, βλέπουμε μια απομείωση. Ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών. Άλλωστε, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα, μεσούσης της μέτρησης που παρακολουθούμε, το νέο αυτό κόμμα. Άρα, νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Διότι επισήμανα τους λόγους που διέπεται από έναν, όχι υποκειμενισμό, αλλά όχι, ίσως ένα μικρό έλλειμμα ευκρίνειας στο ζήτημα των νεοσύστατων αυτών κομμάτων. Είναι πάρα πολύ νωρίς και, όπως είπα, στην περίπτωση της Ελλάς, είναι και στο μισό αυτής της διάρκειας. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν σας κρύβω τον προβληματισμό μου, αναφέρομαι στο κυβερνών κόμμα τώρα, όπου μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε επίπεδο διαφθοράς, που όντως μετράται, βλέπουμε ότι οι κριτικοί το έχουν δεύτερο τάξη ζήτημα που τους απασχολεί μετά από την ακρίβεια, δεν αποτυπώνεται τόσο εύλογα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Παρόλο που, βέβαια, έχει απολέσει πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Είναι μια εξήγηση ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς.
1: Σαφώς, και σας είπα προηγουμένως ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές, βιώνουμε μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Θα αποκρυσταλλωθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η εικόνα κάπου το Σεπτέμβρη, που θα μπαίνουμε πλέον και επίσημα, όχι απλά σε προεκλογική περίοδο, αλλά εκτιμώ στο φώτο φίλης. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι μετακινήσεις, οι μεταβολές. Δεν σας κρύβω ότι δεν περίμενα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τόσο νωρίς, τόσο χαμηλά, υπό την έννοια ότι στην υπόλοιπη χώρα τη μετρήση που έχουμε είναι σχεδόν διπλάσια σε αυτόν που αποτυπώνουν στην Κρήτη. Είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον, το κρατάμε. Νομίζω

0: Το γεγονός ότι είναι λίγοι αναποφάσιστοι είναι απότοκο και απόρρια της ιδρύσεως αυτών των δύο πολιτικών οργανισμών κομμάτων πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι οι πρώτες έτσι, αν θέλετε, στιγμιές προσεγγίσεις γύρω από αυτό που παρακολουθήσαμε και η παρουσίαση του κυρίου Κατσαντώνη, που οφείλω να πω και εγώ ότι ήταν πληρέστατη με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί και προχωράει στην εν λόγω μέτρηση.
1: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κατσαντώνη, έχω ερώτημα για τις έδρες που πάντα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδο που προκύπτουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι για την οποία συζητάμε, αλλά και οι πανελλαδικές που έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η συγκυρία δίνει ένα έτσι και αλλιώς, πολύ απλοϊκά θα το πω, μπουστάρισμα σε νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί αυτή την περίοδο, με έναν αστερίσκο ότι ενδεχομένως μία δυναμική που αποτυπώνεται ίσως στην πορεία του χρόνου ξεφουσκώσει.
2: Ναι, και θα ήθελα σε σχέση με τον κύριο Μαμουλάκη, δεν θέλω να το σχολιάσω τον άνθρωπο ούτε είναι ο ρόλος μου, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ότι θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική δυναμική όλου του πολιτικού, του κομματικού δυναμικού, αλλά κυρίως των δύο νέων κομμάτων, μια μέτρηση που θα γίνει σε λίγο πιο κατοπινό χρόνο. Ο κ. Μαμουλάκης είπε ότι, και έχει δίκιο, ότι τις δύο πρώτες μέρες πριν την ίδρυση, εμείς είχαμε ξεκινήσει την έρευνα, πριν την ίδρυση του κ. Τσίπρα βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει μεγάλες επικοινωνιακές δυνατότητες και είδαμε ότι μόνο παρατήρητη δεν πέρασε η ανακοίνωση του κόμματός του. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γενικώς είναι σωστό ότι υπάρχει ένα μπουκάρισμα, όπως λέτε, και μετά την ίδρυση του κόμματος κ. Χαριστιανού και στον κ. Τσίπρα. Παρά το γεγονός, που είναι σωστό, επαναλαμβάνω αυτό που ο κ. Μαμουλάκης, ότι τις δύο πρώτες μέρες που έτρεξε η έρευνα δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του κ. Τσίπρα, αλλά όλοι ξέραν και συζητούσαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Τσίπρα. Είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μια άλλη στιγμή, γιατί πιθανότατα να έχουμε να έχουμε δύο φαινόμενα. Το ένα το είπατε εσείς. Να υπάρχει μπουστάρισμα και να ξεφουσκώσει. Είναι προς απόδειξη αυτό, δεν λέμε ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Το δεύτερο που θέλω να θέσω στη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε να εισάγω θέματα στη συζήτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι η δικιά μου η εκτίμηση τουλάχιστον είναι ότι αποτυπώθηκε στην έρευνα της Κρήτης η κάθοδος Τσίπρα εκ νέου στο πολιτικό προσκήνιο δημιουργεί μία σημερινή αντισυσπήρωση και μία μελλοντική αντισυσπήρωση κατά γνώμη θα δημιουργήσει. Ήδη αποτυπώνει την αντισυσπήρωση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η κάθοδος του κ. Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά προς τη Νέα Δημοκρατία από την περιφέρεια βέβαια του κόμματος, που πιθανόν να το σκέφτονταν και τα λοιπά, αλλά απέναντι στον κύριο Τσίπρα νιώθουν ανασφαλείς και πλησιάζουν τον παραδοσιακό πολιτικό τους χώρο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια τέτοια αντίστοιχη αντισυσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ, διότι η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει και τα πλέον θετικά αισθήματα για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τη διείσδυση που έχει τώρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το δεύτερο όμως είναι μια πιθανολόγηση. Βιάζω να το πω για να μην θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνω τα πράγματα. Είναι μια εκτίμησή μου και μια πιθανολόγηση. Το πρώτο, θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στις μετρήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κανάλι σας. Υπάρχει αντισυσπήρωση και νομίζω και στις πανελλήνιες έρευνες φαίνεται αυτό. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο ανεβαίνει μία-μία μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία. Κανέναν ιδιαίτερο λόγο εννοώ από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλίων. Έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, το τρομερό. Αλλά η κάθετος Τσίπρα δημιουργεί μια τάση συσπήρωση προς τα εκεί.
1: Κώστα Μπογδανίδη, φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα απορροφά σχεδόν απόλυτα τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα δεδομένα που καταγράφουμε ως προς τις έδρες, το τοπίο είναι ξεκάθαρο για τις διεδρικές.

0: περιοχές του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, είναι πιθανό η εκλογή να φτάσει ως προς την εκπροσώπηση βουλευτών των έναν συν έναν με αστερίσκο. Έναν στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο αστερίσκος αυτό το συν ένας στα Χανιά, λόγω του εκλογικού συστήματος.
1: Εντάξει, αυτά, όπως ξέρεις, Σωτήρη, πρέπει να έχουμε και τα τελικά αποτέλεσματα για να τα ξέρουμε.
0: Ναι, και
1: για τα ξέρω,
0: προκύπτουν
1: γιατί
0: και ανατροπές και κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εκλογών. Και, έχουμε, και αν έχουμε δει ανατροπές.
1: Εγώ ήθελα να πω και επιμένω ότι αν θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον, όχι τους αριθμούς τόσο, σε σχέση με τις θέσεις, είναι πάντα, το λέω γιατί κοιτάζω πάντα την τετραεδρική των Χανίων, ακόμη και ως, θα έλεγα, λίγο πλοηγό για το τι συμβαίνει πανελλαδικά. Λέω, κρατήστε το αυτό. Θα πω μόνο μία ερώτηση, μου τη μεταφέρουν τηλεθεατές, κύριε Κατσαντώνη. Μήπως θα έπρεπε στο ποσοστό που αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές και βάζουμε τις ευρωεκλογές, να μην έχουμε τις ευρωεκλογές και να έχουμε τις τελευταίες εθνικές εκλογές? Μου το λένε αυτό με την επισήμανση, γιατί το είπατε και εσείς προηγουμένως και γι' αυτό και εγώ δεν το ανέφερα, ήταν πολύ σωστό, ότι παίζουν ρόλο οι υποψήφοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ψηφοδέλτιο. Στην Κρήτη, λοιπόν, παράδειγμα, λέω, το ΠΑΣΟΚ είχε ένα πάρα πολύ δυναμικό από πλευράς προσώπων ευρωψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε όχι. Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Λέω, μήπως η αντιστοιχία και η δική σας, γιατί εσείς κάνετε καλύτερες αναλύσεις από εμάς, μήπως αν είχατε ένα ποσοστό εκλογών βουλευτικών και όχι ευρωεκλογών, θα ήταν πιο κοντά στις δικές μας τουλάχιστον?
2: Κοιτάξτε, ναι, έχει βάση αυτό που θέτεται και που ίσως το θέτουν οι τηλεθεατές. Γι' αυτό εξάλλου, όταν δείξαμε την ταυτότητα της έρευνας, λέμε, κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων αυτή τη στιγμή. Δεν τα κάναμε στάθμιση ως προς τις ευρωεκλογές του 2024, γιατί θα ήταν κάπως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023, και αυτό είναι το σωστό. Πάμε εθνικές με εθνικές εκλογές και για τον λόγο που είπατε, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον στην προεκλογική εκστρατεία σε εθνικές εκλογές και διαφορετικό το ενδιαφέρον σε ευρωεκλογές. Μην γελιόμαστε. Είναι διαφορετικά τα διακυβεύματα, είναι πολλά. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο κάναμε στάθμιση προς αυτό. Γιατί παρατήρησα κάπου αλλού ότι έγινε σύγκριση με τις ευρωεκλογές, μάλλον στάθμιση προς τις ευρωεκλογές, αλλά σύγκριση με τις εθνικές εκλογές. Εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει η στάθμιση να είναι προς τις εθνικές εκλογές. Γνώμη μας. Άρα, συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, από την άλλη, επειδή το τοπίο είναι ρευστό, όπως είπαμε, και δείχνει μια μεταβλητότητα σε ποσοτικές σχέσεις. Εγώ επιμένω ότι η δομή του κομματικού ανταγωνισμού δεν φαίνεται να πλήττεται, τουλάχιστον στην Κρήτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, και αυτό που θέσαν και προηγουμένως άλλοι συνομιλητές, νομίζω το είπε και ο κ. Μαμουλάκης, ότι σε επόμενη στιγμή πρέπει να... θα δούμε λίγο καθαρότερα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πείτε μας έτσι το δικό σας σχόλιο για τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την δημοσκόπηση.
3: Καταρχάς, θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, λέγοντας ότι κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη. Σίγουρα όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή, να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τις πρώτες καρτέλες που δείξατε, ότι και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το δημογραφικό, που είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα για την πατρίδα μας, ένα υπαρξιακό ζήτημα, είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τη μέτρηση που έγινε στην Κρήτη, και αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν παρατηρείται αυτή η μείωση του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις δεύτερες καρτέλες που δείξατε σχετικά με τα ποσοστά, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι από το 2016 σε όλες τις μετρήσεις

0: που γίνονται πανελλαδικά και στις κάλπες που έχει μετρηθεί, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη. Κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Κατσαντώνης, η Κρήτη παρουσιάζει το δικό της πολιτικό σφυγμό. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη, πάντα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά από τα πανελλαδικά του ποσοστά στο νησί και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στην Κρήτη από ότι πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα, εγώ βλέποντας την δημοσκόπηση και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
1: Πρόθεση ψήφου,
0: δεν έχει
1: πολύ σωστά.
0: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη από αυτή τη συσπήρωση των ψηφοφόρων και εγώ ήθελα να βάλω και δύο δεδομένα τα οποία ίσως να παρουσιαστούν στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, η οποία είναι η καταλληλότητα για Πρωθυπουργό και η παράσταση νίκης που πάντα παίζουν το ρόλο τους όσο πλησιάζουμε στην κρίσιμη ώρα των εκλογών, όπου εκεί σε όλες τις δημοσκόπησεις που έχω δει η Νέα Δημοκρατία προηγείται όπως και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα. Άρα εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι στην Κρήτη θα είμαστε πρώτη δύναμη όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μας δώσατε και τη σκυτάλη για το επόμενο ερώτημα που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Την τελευταία κάρτα αυτού του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας δημοσκόπησης θα παρουσιάσουμε και μετά θέλω το επιμύθιο Σώτια Κώστα από εσάς. Αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η γνώμη σας για τα πολιτικά πρόσωπα που θα σας διαβάσω. Έτσι τέθηκε το ερώτημα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θετική γνώμη το 36,6%. Αρνητική, μάλλον αρνητική 60,8%. Νίκος Ανδρουλάκης, θετική, μάλλον θετική 38,8%. Αρνητική, μάλλον αρνητική 57%. Αθρηστικά θετική Αλέξης Τσίπρας, για να μην τα διαβάζω συνέχεια, 25,1%. Αθρηστικά αρνητική 71,4%. 19,6% συγκεντρωτικά οι θετικές γνώμες, 19,6% για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 70,2% αρνητική. Για τον Σοκράτη Φάμελο, αθρηστικά θετική 17,4%, 70,5% αρνητική. 16,4% θετική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 79,2% αρνητική. 16,35% θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Βελόπουλο, 75,8% οι αρνητικές. 5,9% οι θετικές για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 77,7% οι αρνητικές. 27,9% οι θετικές για τη Μαρία Καριστιανού, 63,8% οι αρνητικές. 7,6% οι θετικές για τον Δημήτρη Νατσιό. Αρνητικές 61,7% και ένα μεγάλο ποσοστό, 3 στους 10 απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν. Κύριε Κατσαντώνη.
2: Ναι, παρατηρούμε ότι το καλύτερο ισοζύγιο της διαφοράς θετικών αρνητικών γνώμων το παρουσιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανώς η εντοπιότητα πιθανολογώ ότι παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Είναι συνδεδεμένος με την Κρήτη, θεωρείται δηλαδή γέννημα θρέμα της Κρήτης, προφανώς παίζει ένα ρόλο αυτό. Θα μου πείτε και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κρητικός, να νιώθεις, ναι.
2: Από την Κρήτη, αλλά όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός και λοιπά, παρέουν και άλλα στοιχεία στην αξιολόγηση, δηλαδή για όλα τα πολιτικά πρόσωπα παρέουν και άλλα στοιχεία, αλλά για τον πρωθυπουργό παρέουν και κάποια άλλα στοιχεία που κανείς τα συνεκτιμά. Και μετά η καλύτερη, νομίζω, σχετικά επίδοση μετά από αυτούς τους δύο είναι της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η διαφορά θετικών

0: θερμικών υγρομών είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή αγγίζει το 28-29%, αν θυμάμαι καλά, οι θετικές γνώμες για την κυρία Καρισιανού. Η θετική γνώμη δεν είναι ψήφος, αλλά είναι μια προδιάθεση ψήφου. Πιθανολογώ δηλαδή ότι αν κατορθώσει να συνδεθεί με την κοινωνία της Κρήτης η κυρία Καρισιανού, να έρθει να γνωριστεί και να διαμορφώσει τους κατάλληλους συνδυασμούς, θα βελτιώσει αυτά τα ποσοστά που σήμερα καταγράφηκαν από τις μετρήσεις. Αυτό σαν εισαγωγική παρατήρηση.
1: Λοιπόν, στο επιμύθιο για την σημερινή μας εκπομπή, Σότια Κώστα, θέλω το καταληκτικό σας σχόλιο. Σότια.
2: Εγώ θα πω ότι θα πρέπει κυρίως και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί πρώτον και δεύτερον όχι τόσο βιαστικοί και ανυπόμονοι να δούμε δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε. Το λέω γιατί το έχουμε πει ήδη από την αρχή ότι είναι η περίοδος αυτή που πρέπει να περάσει και δεν μιλώ μόνο έτσι για μια-δυο εβδομάδες, πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καιρό να περάσει. Τα κόμματα, κυρίως τα νέα, να ξεδιπλώσουν και το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί συζητήσαμε πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα και τα ποσοστά που καταγράφει και η δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε απόψε. Εντάξει, προφανώς απαντήθηκε από ανθρώπους που είχαν αποφασίσει ούτως ή άλλως ότι θα είναι μαζί του, ασχέτως του ονόματος που θα έδινε στο νέο κόμμα. Πάω να πω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Προφανώς πηγαίνοντας εκλογές, οι συσπυρώσεις θα ανεβαίνουν και πώς αλλιώς. Και πρέπει να περιμένουμε και λίγο να δούμε και τι θα γίνει και όσον αφορά στο εσωτερικό κομμάτων, μιλώντας για την κέντρο αριστερά και επειδή συζητάμε για τον κατακαιρματισμό του σκηνικού, μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που τις επόμενες ημέρες έχει εσωκομματικές διαδικασίες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και ίσως ανακατέψουν εκ νέου και άλλο εννοώ, κύριε Κατσαντώνη, την τράπουλα. Κάτι που θα φανεί προφανώς σε επόμενες μετρήσεις και όχι τώρα. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, γιατί...
0: Δεν θα πλήξουμε, κυρία Πεντεδίνη.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κατσαντώνη. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, το λέω γιατί προφανώς και με φόντο τη ΔΕΘ, που δεν, η αλήθεια είναι, μας χωρίζει πάρα πολύ καιρός ακόμα, θα έχει ενδιαφέρον και το καλάθι που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί θα είναι η βάση για την πολιτική αντιπαράθεση και το διακύβευμα όσον αφορά την οικονομία, πηγαίνοντας για τις κάλπες.
1: Κώστα.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι βλέποντας κάποιος τις κάρτες από την Κρήτη, μη βιαστεί και πει Κρήτη είναι, δεν έχει και τόση σημασία. Ξέρεις, η Κρήτη, όπως είπε και ο Καζαντώνης, έχει πολλές ιδιομορφίες πολιτικές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε αυτά που είδαμε στα ερωτηματολόγια και στις απαντήσεις. Η Κρήτη, επιμένω πολλές φορές, είναι μια εικόνα του μέλλοντος. Μπορεί κανένας να το δει, τώρα το λέω για εμάς τους παλιότερους, από το 77, να το δει πολύ αργότερα στις εκλογές του 80, πώς άλλαξαν τα σκηνικά, και να το δει ακόμα και στη διαμόρφωση, κύριε Κατσαντώνη, το τι έγινε το 10, 12, 15, έτσι, και ανάποδα. Το κρατώ αυτό χωρίς να λέω κάτι, γιατί είπα κάτι για τα Χανιά, για να την κρατήσουμε, έχει σημασία πέρα από τους αριθμούς. Τώρα, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμη ψηλά, παρότι, όπως πολύ σωστά είπαμε με τον κύριο Κατσαντώνη, ίσως πρέπει να συγκρίνουμε και τις βουλευτικές βασικά εκλογές. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού, που έχουν αυτό το ψυχολογικό μπουστάρισμα εξαιτίας των ανακοινώσεων, εννοώ, δεν πήγανε τόσο ψηλά όσο περίμενα εγώ, τουλάχιστον. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα γενικά τον βρίσκω χαμηλά στην Κρήτη. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να συνεκτιμήσουμε. Καταλαβαίνω όμως, και κρατώ μια φράση του κύριου Κατσαντώνη Σωτήρη, που είπε για τις αντισυσπυρώσεις, καταλαβαίνω ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε σε αυτή τη φάση να επιλέξει αντίπαλο, θα επέλεγε τον κύριο Τσίπρα. Το καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δημιουργεί αυτή την τάση, περιχαρακώνει τους δικούς της, ας το πούμε, οπαδούς και φίλους, απέναντι στο ενδεχόμενο, παράδειγμα, να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας.
1: Κύριε Κατσαντώνη, να κλείσουμε με την τελευταία τοποθέτησή σας.
0: Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, θυμάμαι, και τις προηγούμενες που είχαμε κάνει. Το θέμα της δυναμικής των πραγμάτων από εδώ και μπρος, νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη, το είπε και η κυρία Πεντεδήμου, το είπε και ο κ. Μπογδανίδης, αλλά από την άλλη υπάρχουν ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, και με αυτό να ολοκληρώσω,

0: είναι ότι κατά τη γνώμη μου η είσοδος των νέων κομμάτων δεν απειλεί το μεγάλο νόμπο των υποστηρικτών των ιστορικών κομμάτων με κοινωνικές ρίζες. Έχουμε στη χώρα μας τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τη δικιά του, με τον δικό του ταξικό προσδιορισμό. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί το ΠΑΣΟΚ όταν είχε 5-5% σε οποιοδήποτε μαζικό χώρο και αν πήγαινε, για το τι εννοώ κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα εννοώ, πήγαινε στα επιμελητήρια, πήγαινε στα συνδικάτα, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, όπου πρέπει να σημειώσω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση, πανελληνίως μιλώ, σε σχέση με τις δυνατότητες του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, πήγαινε οπουδήποτε και πήγαινε, έβρισκες κάποιον άνθρωπο που ήταν του ΠΑΣΟΚ. Έχει ιστορικές ρίζες. Νομίζω ότι αυτή η σταθερά δεν θα απειληθεί παρά τη ρευστότητα του σκηνικού.
1: Κύριε Κατσαντώνη, Κώστα Μπογδανίδη, Σότια Πεντεδήμου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την παρουσίαση του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Αύριο η συνέχεια για το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστώ.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλούμε φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει

0: Και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω...
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
0: λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
0: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μένα.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που

0: στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ηλευκό?
0: Α, πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ηλευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες? Όχι, αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ηλευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς

εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

στο συνεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Κοινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια αυτή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους προσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, απ' όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες

0: συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια. Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
1: πάρα πολύ
0: είμαστε.
1: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
1: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψηλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενίζουμε, ξαρθώνουμε πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Λέει χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα κόψε το εκεί, μέλα γλυκούλι, μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ με οδηγό, μια εξέλιξη που όπως υποστηρίζουν έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
1: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
0: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
1: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζω ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
0: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
1: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
0: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν οι ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφι.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφι είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφι κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφι, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφι και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφι. λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζοράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζοράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, Καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη.
0: Ναι, Μπετλεμπέρη.
1: Νομίζω
0: ναι.
1: ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά
0: ναι.
1: που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Τζόνι, δεν μπορεί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσαν να τον λέγανε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι. ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον
0: ξεχάστηκε.
1: Στον πολύ κόσμο και στις
0: ναι,
1: σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: στο Ηράκλειο.
0: Κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην,
1: πολύ
0: στην
1: κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά. Αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικά.
1: Πάρα πολύ
0: δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό ναι. υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική
0: πολύ
1: Σχολή Αθηνών.
0: Έκθεση.
1: Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτ Λεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορα αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου, καταρχήν, του Τζον Πέτ Λεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
0: Ήταν
1: πάρα
0: και ένας τέχνης φωτογράφος. Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
1: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο, για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου, λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα, περιηγητή. Και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτ Λεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι σημαντικότερα στην κατηγορία.
0: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή

0: των Βρετανών και τον είχαμε στο νόμο του κατάσκοπου.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
1: μ'
0: αυτό.
1: Μ' αρέσει που βάζετε αυτή.
0: Να το πιάσουμε. Γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα, ναι, και ίσως και με τη θέλησή του.
1: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
0: Ναι, με την επιμονή του.
1: Τεράστια επιμονή.
0: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
0: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
0: Ναι.
1: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
0: Υπήρχε
1: δηλαδή
0: προπαγάνδα.
1: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής γνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Έβανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της γνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
0: τώρα,
1: που τον ενδιέφερε.
0: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
1: Ήταν
0: ταυτόχρονα και εγώης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ήταν γοητευτικός άντρας.
1: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά, κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
0: Ήταν αξιέραστος και ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός.
1: Λοιπόν,
0: φαίνεται,
1: κοιτάξτε,
0: νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
1: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά, σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
0: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά,
1: μιλούσε,
0: με κριτική προφορά.
1: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
0: Ναι, εντάξει,
1: μιλούσε τα κριτικά.
0: Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
1: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε.

έκανε αυτό. Δεν το έκανε μόνο για την κρυπτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους, και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε

0: στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή στην πραγματικότητα.
1: Αμέσως τότε
0: έτσι,
1: ξεκινούσε.
0: Παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
1: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πετ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσό.
0: Είχε πέρα, πιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
1: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του νομίζω σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσό ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνεται στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
0: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
1: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
0: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
1: Μπορούμε,
0: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
1: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρητολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κρητολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κρητολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
0: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
1: Ο άνθρωπος
0: δηλαδή
1: ήταν
0: διοικητικού χαρακτήρα.
1: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης. Της γνώσης, της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
0: Είπε, πείτε...
1: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
0: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
1: απόλυτα
0: συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
1: Δεν είναι εικασίες, σώζονται.
0: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
1: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής. Και μάλιστα,
0: ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
1: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
0: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Κνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα σκαφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
1: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
0: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
1: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο, ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα ερευνούσε.

0: και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα σκαφέ στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι, είναι και έρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως, στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα σε σπήλαια, το σπήλαιο της τραπέζας για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα, του
0: Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουν για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Πέτλεμπουρι. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η σύζυγός του, η Χίρα.
0: Η Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα σύζυγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρι, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπέρι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πέτλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτοί όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του, ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Θα έλεγα και την Κρήτη. Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το

0: 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρώτικα, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται.
0: Αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα. Γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό
1: στιγμή,
0: και
1: ναι,
0: ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής πιο μπροστά και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Η υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research, του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας,
1: επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40.
0: Ναι, έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: του 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: ήξερε αυτός ότι
0: είχε
1: πολύ καλές σχέσεις με τους κρητικούς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη,
0: Ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Τάγματάρχη και εγκαθίσταται ξανά.

0: στην Κνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς η γνωστή και μη εξαιρετή, καταλαβαίνω ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και,
0: η προκάλυψη, και Ελλάδα, βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ναι. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί ναι. Στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, εντάξει,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που
1: ναι.
0: ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους, να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή, μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο, έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης, η Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο...
1: Γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον, φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Δεν
1: τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα.
1: Άρα συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι σαν οργανώνει,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί... είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν. Προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινόταν. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία, που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί...
1: Να σας πω κάτι.
0: Ό,τι
1: κρατούσε
0: θέλετε.
1: Και σημειώσεις. Ξέρετε γιατί ρωτάω,
0: ναι,
1: τώρα έτσι.
0: Είναι ένα μεγάλο
1: κρατούσε και σημειώσεις
0: αυτό.
1: Γιατί
0: ναι,
1: ξέρω,
0: κρατούσε.
1: Θα μας το πείτε αυτό,
0: ναι.
1: Ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του. Θα μας εξηγήσετε γιατί

0: ναι. Φτάνοντας τώρα, έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλε Μπέρι δικαιώνεται από τις εξελίξεις ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθενται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, θα μας τον πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
1: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς. Έμεινε στο Ηράκλειο.
0: Να πω και μια ιστορική κακία.
1: Ναι.
0: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη. Δικαίως, δεν είναι. Στα Χανιά, στο Μάλεμε. Ναι. Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο.
0: Ναι.
1: Στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους.
0: Είναι
1: δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
1: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
0: Ναι.
1: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
0: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο, αλλά επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτλε Μπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
1: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
0: Ναι.
1: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα, έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμσον, να με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την Ίδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
0: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
0: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
1: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
0: Άρα ο Πέτλε Μπέρι δεν πάει ποτέ.
1: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλε Μπέρι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα
0: εκδοχή,
1: γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
0: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται, από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, mm-hmm.

0: Καραμάνι πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
1: Νομίζω το διαπιστώσανε. Ναι. Νομίζω το διαπιστώσανε.
0: Ξέρετε, γιατί, εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιο είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
1: Προφανώς δεν το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
0: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
1: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του. Σουμάνα και για το
0: τώρα.
1: Όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
0: Γιατί μα, αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
1: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
0: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχύλα ιστορική αυτό.
1: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
0: εκτελεστεί. Από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
1: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
0: Του είπαν ότι αυτός...
1: αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτον, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
0: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι αυτός που σκοτώσατε.
1: Όχι.
0: Ήταν, αυτό είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
1: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
0: Ναι.
1: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
0: Δεν το συζητάμε, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
0: Σας το λέω ότι μια γιάφκα. Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε,
1: δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα. Είναι περίεργο
0: αρχεία,
1: αυτό.
0: Αρχεία, ονόματα.
1: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
0: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ότι με την καλέτα. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
1: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
0: Πίστευτο.
1: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό, και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς.
0: Έτσι. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά. Μάτι.
1: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
0: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία. Στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
1: Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
0: Το 1947.

0: λεπτά που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
1: Δημοσιογράφος και εκδότη και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
0: Ναι. Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο?
1: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά μένει, λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
0: Και αυτό ήταν πιο κοντά στην ιστορία.
1: Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
0: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
1: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
0: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
1: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παροιμιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
0: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
1: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
0: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
1: Όχι, δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος
0: ζούσε
1: πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πέντλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
0: Ναι,
1: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
0: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
1: Να σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη. Οδός Πέτλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024, που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα, ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική... Μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω, του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη».
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
0: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Τότε μπορεί. Σε πολλά πράγματα.
1: Να σας
0: μην το ανοίξουμε.
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του. Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε.

0: το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε, ναι. Το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως, δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη. Χαρά μου, λόγο, όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, ναι, δεν το πλήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη Δημοτική Αρχή. Κάτω από τη βάση παίρνει λότζια σε θέματα καθημερινότητας. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ. Στην Κρήτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναβρασμός στην κεντροαριστερά. Πάνω από 370 μετανάστες έχουν φτάσει από το πρωί στην Κρήτη. Αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφηκε τον Μάιο. Πάνω από 6.000 οι αφίξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Κρέτα24.gr για τις αναθέσεις σε τοπικούς εργολάβους της καθαριότητας του Ηρακλείου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες και οχήματα χρονομίσθωσης καταγγέλουν οι αυτοκινητιστές ταξί. Στην επιφάνεια ξανά τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Την άποψη των δημοτών για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για το Δήμο Ηρακλείου. Ακριβώς στη μέση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, η λότζια παίρνει κάτω από τη βάση σε κρίσιμους τομείς, όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το οδικό δίκτυο. Ενώ στη μεγάλη εικόνα ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο της Δημοτικής Αρχής.
1: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας.

0: του, δηλώνοντας δυσαρεστημένη για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μια ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα, στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι

0: αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτρεπτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Υποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό, εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα από επιλογή. Έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
6: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
1: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων, ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
7: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με βάση τα ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, του δεύτερου μέρους συγκεκριμένα της μεγάλης δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και ο Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Και οι δύο πλαισιώσατε χθες το βράδυ τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην εκπομπή απευθείας, οπότε όπου και παρουσιάστηκε η έρευνα αυτή. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα. Τι κρατάμε από αυτή την έρευνα?
8: Καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα κρατάμε την περιέργεια που έχει προκαλέσει σε όλους το 30% των δημοτών που

0: δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα. Τους ψάχνουμε από χθες το βράδυ να δούμε πού βρίσκονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε συζητήσεις με φίλους γνωστούς και συναδέλφους δεν τους βρίσκουμε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους βρίσκουμε. Ακόμα και ο Δήμαρχος στη δήλωσή του, αν δείτε στο συγκεκριμένο κομμάτι, προσπάθησε να κάνει μια ερμηνεία, να πει ότι ίσως θεωρούν ότι με τις αλλαγές που γίνανε θα υπάρξει αποτέλεσμα, αλλά οριακά χαμογελούσε. Και σε εκείνο νομίζω ότι έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο ποσοστό. Πέρα από την πλάκα, εκείνο που κρατάμε είναι ότι η εικόνα δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Περίπου το 15% δηλώνει ικανοποιημένο. Ξέρεις, στις δημοσκοπήσεις όλοι μπορούν να δουν, να τις διαβάσουν με τρόπο που να τις φέρουν στα μέτρα τους. Και νιώθω ότι στη Λότζια και από τις δηλώσεις του Δημάρχου το συμπεραίνω αυτό, διαβάζουν την δημοσκόπηση με μια σχετική συγκρατημένη μεν, αλλά ικανοποίηση δε.
1: Τα περίμεναν χειρότερα, να το πούμε απλά έτσι.
0: Τα περίμεναν χειρότερα. Όμως, ξέρεις, ο πύχης δεν μπορεί να είναι η κριτική στα social media, η οποία πράγματι ώρες-ώρες είναι σαρωτική. Αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι κάπως καλύτερα από αυτό το κράξιμο, με συγχωρείτε για την έκφραση που πέφτει στα social, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μια καλή δημοσκόπηση. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να κρίνει έτσι. Το ζητούμενο είναι να λάβει τα μηνύματα που πρέπει. Υπάρχουν ευρήματα που δίνουν, που της δίνουν το δικαίωμα να πιστεύει ότι έχει το χρόνο να το γυρίσει. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Το βασικό όμως, υπόθηκε και χθες το βράδυ στην εκπομπή από τον Κώστα τον Παρδαβά, νομίζω, δεν είναι να το γυρίσει η Δημοτική Αρχή, είναι να το γυρίσει η πόλη. Να λάβει η Δημοτική Αρχή τα μηνύματα που πρέπει, ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών. Διότι 15% ικανοποίηση, περίπου τόσο είναι το ποσοστό που δηλώνει ικανοποίηση, μέσα σε 2,5 χρόνια, έτσι, μια Δημοτική Αρχή που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και με πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η άνετη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από 2,5 χρόνια, λοιπόν, αυτό το ποσοστό είναι προβληματικό. Νομίζω ότι πίσω από τις δηλώσεις το καταλαβαίνουν και στη Λότζια, και το ευχής έργο θα είναι να λάβουν τα μηνύματα που πρέπει και από αυτήν την ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
1: Κώστα Μπογδανίδη, σε σχέση με αυτό που είπε ο Κώστας, και βεβαίως να προσθέσω ότι άλλο θέλεις για το εάν γυρνάει το παιχνίδι, δεδομένου ότι είμαστε στο μέσο της δημοτικής θητείας, τι λες?
2: Κοίταξε. Το λέγαμε, σου θυμίζω, και την πρώτη βραδιά για άλλα θέματα, αλλά το λέγαμε και χθες. Η περίπτωση αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι ξεχωριστή, γιατί όντως ξεκίνησε με πολλά προβλήματα, αλλά δεν διαχειρίστηκε και την κατάσταση όπως έπρεπε. Χωρίς να πω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό, όπου μερικοί το προβάλλουν, υπάρχει και το ζήτημα της καθημερινότητας, το οποίο ακόμη και τώρα δεν έχει λυθεί σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα, και εγώ είχα. Θυμάστε, κάνει την ερμηνεία για το 30%, θεωρώντας ότι υπάρχει και η αποτύπωση της στιγμής. Χωρίς να θέλω, γιατί είχα και κάποια παράπονα από προηγούμενους αντιδημάρχους, η κατάσταση δεν είναι ίδια τώρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Οπότε η αποτύπωση της στιγμής, συν όλα αυτά που ίσως η Δημοτική Αρχή στο νου της, ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει, ότι γίνονται προσπάθειες, ότι θα μπουν οι ιδιώτες και κάτι να γίνει ώστε να προεξοφλεί αυτή την καλή, ας την πούμε, προσπάθεια, να απαντάει το 30%. Όντως είναι μεγάλο, όμως εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί τη δημοσκόπηση την είδαμε. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρή έρευνα. Το λέω γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις, να απαξιώνεται ότι πού εμφανίζεται αυτό το 30%. Υπάρχει, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό και το έχουμε πει. Τώρα, δεν ξέρω γιατί στη Λότζια τη διαβάζουν ή θέλουν να τη διαβάζουν ως ένα θετικό κομμάτι. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να πιαστείς από κάπου, να έχεις αισιοδοξία. Ή για να θυμίσω το θεατρικό έργο που πάντα μας άρεσε, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Αλλά, πρόσεξε τώρα, δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Πέρσι, τέτοιο καιρό, με άλλες αφορμές κυρίως, λέγαμε, έχει το χρόνο, το 26, το γυρίσει έτσι. Το 26, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, έφυγε. Τέλος το 26. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μέχρι ακόμα και για τα σκουπίδια, είτε να μπει ο ιδιώτης, μέχρι να βρουν τα πατήματά
1: τους. Να ομαλοποιηθεί και τα λοιπά.
2: Σας θυμίζω ότι μέχρι τον Οκτώβρη, για να μην πω και τον Νοέμβρη, το Ηράκλειο έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και επίσης δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Εάν πάτε σήμερα στην παραλιακή του Ηρακλείου, που αν δεν απατώ με Κώστα, ανήκει πια στο Δήμο Ηρακλείου, θα έχετε μια εικόνα του τι σημαίνει πράσινο και καλοπισμός. Δηλαδή, χάλια κατάσταση. Να πω ότι είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Και το πρόβλημα του Ηρακλείου είναι ότι πολλές φορές φτιάχνεις ένα και μπορεί να χαλάνε και δύο.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ.

0: Τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και η άμυνα επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό τώρα, εξακολουθούν οι αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς αλλά και τα μαχαιρώματα μεταξύ άλλων συντρόφων.
1: Στην ενεργειακή συνεργασία της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Ράντεβ στη Σόφια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά συνεχάρει τον κύριο Ράντεβ για την εκλογική του επικράτηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη αλλά και στον χώρο Σέγγεν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας πως υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα της ενέργειας, ώστε να διεκδικήσουμε, όπως είπε, σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γίνομαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες. Όμως η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και κατά συνέπεια η θεώρησή της ως προς την αμυντική της πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
1: Τα ζητήματα διαθεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας που οραματίζομαι και που θα περιλαμβάνει ένα χερσαίο διάδρομο με αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους που θα ξεκινά από τα λιμάνια της Ελλάδας και που θα καταλήγει στην Ουκρανία. Αυτό βεβαίως απαιτεί και τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε δε την ανάγκη να συγκροτηθεί άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας ώστε να αναβαθμιστεί η διμερής συνεργασία.
2: Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
0: Παραμένει μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε μετά τις πολιτικές επικαιρότητες. Ο Πρωθυπουργός θα λείπει τώρα για ένα διήμερο, τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Για καλό το λες αυτό, φαντάζομαι.
0: Αναλόγως.
3: Εντάξει, προφανώς το κάνει γιατί και πρέπει να εκπροσωπήσει τη χώρα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά του και θέλει να τονώσει πάλι το προφίλ του, διότι, ξέρεις, πατάνε πάρα πολύ σε αυτό σε σχέση με την αντιπολίτευση και το γνωστό, διεθνής εκπροσώπηση, ασφάλεια, αβεβαιότητα για τη χώρα, βεβαιότητα, όχι αβεβαιότητα, και επειδή απέξει και το χαρτί το ότι φύγαμε μετά από 16 χρόνια από την επιτήρηση, το οποίο δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε ακούσει, κάθε φορά φεύγουμε από κάτι, αλλά είναι αλήθεια ότι πλέον η χώρα σε αυτό το επίπεδο έχει μπει σε άλλη τροχιά. Πάντως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει αυτό το χαρτί, όμως έχω την εντύπωση ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν γιατί θα βρει μια διαφορετική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δημιουργεί ένα άλλο κλίμα, ή θέλει να δημιουργήσει τουλάχιστον στο Πολιτικό Συμβούλιο το πιθανότερο να αποφασίσουν ακόμα και για σκιώδεις υπουργούς. Αυτό σημαίνει πιο στενό μαρκάρισμα σε σχέση με την κυβέρνηση. Ακούγονται, όπως ξέρεις, και μεταγραφές, ηχηρές στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα δούμε τι από αυτό. Από αυτά τα ονόματα έχουν βάση, που ακούγονται και ποια είναι με διαρροές λίγο περίεργες. Ναι, έτσι. Από την άλλη, έχουμε πια το δεδομένο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έρχεται με φόρα, δεν ξέρω πού θα σταματήσει και πόσο θα φτάσει, γιατί οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, δηλαδή πολύ βαριές καταγγελίες αυτά που ακούστηκαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι, και δεν είναι τυχαίο πρόσωπος και να διαφωνεί κάποιος με το ύφος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, θυμίζω ότι εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος της Βουλής.
0: Σωστά. Και από τον Ευκλήδη Τσακαλώ το επίσης.
3: Βεβαίως. Το λέω γιατί έχει εκ των πραγμάτων η θέση που κατήχε ήταν τέτοια που μπορούσε να έχει πληροφόρηση. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι αύριο έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Σωστά.
3: Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, για μια ομιλία με νόημα. Δεν ξέρω αν θα αναγγείλει και επίσημα από εδώ το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί το πάει. Και Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Μια ανοιχτή εκδήλωση κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, ναι, του Νίκου Ανδρουλάκη, στα κάτω καλέσα το απόγευμα της Κυριακής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, περισσότεροι από 370.

0: μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα από το πρωί στην Κρήτη, με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να είναι συνεχή. Αύξηση πάνω από 50% καταγράφηκε τον Μάιο στις μεταναστευτικές ροές. Και έχω μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να τα δούμε όλα αναλυτικά. Χάρη, καλησπέρα.
1: Ένας κακός Μάιος, μια κακή έναρξη της χρονιάς.

0: 14 μετανάστες από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου, 4.547 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, 23% η αύξηση. Οι τελευταίες μέρες του Μαΐου, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πολύ δύσκολες. Θυμίζω την περασμένη Τετάρτη, όχι χθες, αλλά την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε 600 άτομα περίπου μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα έχουμε 376, δεν έχει τελειώσει ακόμα η μέρα. Δυστυχώς ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ και εδώ αρχίζει πλέον σε άλλο επίπεδο να γίνεται η προσπάθεια αναχέτησης των μεταναστευτικών ροών. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση στις λιβικές ακτές της Ανατολικής Λιβύης. Mm-hmm. Να παραδοθούν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος. Ήδη γίνεται η εκπαίδευση των Λίβιων αξιωματικών που θα αναλάβουν να περιπολούν με αυτά τα σκάφη στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, με στόχο ποιο, με στόχο φυσικά να αποτρέψουν το να μπαίνουν στην θάλασσα οι βάρκες, να ξεκινούν οι βάρκες για να φτάσουν στην Κρήτη. Σήμερα είχαμε 6 περιστατικά μέχρι αυτή την ώρα. Mm-hmm. Μάλιστα σε ένα από αυτά οι μετανάστες έφτασαν μέχρι την παραλία του Αγίου Ιωάννη κάτω από τα Καπετανιανά. Mm-hmm.
1: Είχαμε και συλλήψεις, Χάρη.
0: Ναι, είχαμε και συλλήψεις. Προφανώς σε κάθε περιστατικό η προανάκριση είναι αυτή που οδηγεί στους ανθρώπους που είναι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να έχουν ένα ρόλο μέσα στη βάρκα, έχοντας βέβαια τη συνεργασία με τους δουλέμπορους. Είχαμε σύλληψη στα τελευταία περιστατικά και το μόνο που θα συμπληρώσω είναι ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο που φιλοξενούνται οι μετανάστες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ασφυκτική παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την άμεση μεταφορά μόλις ολοκληρώνονται οι προανακρίσεις από το λιμενικό σώμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Επιστρέφουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία της Λότζια με τον ιδιώτη που αναλαμβάνει μέρος της αποκομιδής. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του κρατα24.gr για τις υπεργολαβίες που έχει ήδη δρομολογήσει ο ανάδοχος. Ξανά μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Να πούμε τα περισσότερα, να μας μεταφέρεις και τι υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που υπόθηκε πάντως επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ που μας είχες μεταδώσει και τις προηγούμενες ημέρες. Το είχες γράψει και όλες στο κρατα24.gr, Κώστα.
2: Το έχουμε γράψει πολλούς μήνες στο ΚΑΡΤΑ24 ότι ο ανάδοχος θα πήγαινε σε υπεργολαβίες. Επιβεβαιώθηκε χθες με τον πιο επίσημο τρόπο όταν ρωτήθηκε σχετικά ο αντιδήμαρχος Αθαριώτας, ο κ. Γιώργος Αγκαράκης. Τον ρώτησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης της παράταξης Ηράκλειο για σένα, κ. Κώστας Βαρδαβάς, αν γνωρίζει για υπεργολαβίες. Ο κ. Αγκαράκης είπε ότι ο ανάδοχος βάσης σήμανση είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Δήμο Ηρακλείου εάν πάει σε υπεργολαβίες και μετά από επανειλημμένα ερωτήματα, αποκάλυψε ότι ναι, έχει ήδη ενημερώσει ότι θα πάει σε 2 υπεργολαβίες. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μία θα αφορά την αποκομιδή σύμμικτων και οδοκαθαρισμό στο κέντρο της πόλης, τα ενετικά τείχη και την παραλιακή. Ένα έργο το οποίο ο μεγάλος ανάδοχος θα το δώσει σε έναν τοπικό εργολάβο, ο οποίος εργολάβος είχε συνεργαστεί με τον Δήμο Ηρακλείου πρόσφατα και στο πρόγραμμα Γέφυρα. Το αναφέρω αυτό ότι γιατί το πρόγραμμα Γέφυρα, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν μπορεί να το πει και πολύ επιτυχημένο. Δεν είναι ότι είχαμε δει και φοβερά αποτελέσματα εκείνο το διάστημα στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, από τη Λότζια λένε ότι ετούτη τη φορά θα υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος σε σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, έλεγχος προς τον βασικό ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια θα οφείλει να ελέγχει και τους υπεργολάβους. Η δεύτερη υπεργολαβία θα αφορά την αποκομιδή των αγκωδών και των ανακυκλώσιμων και θα δοθεί στη μία από τις 2 εταιρείες που αποτελούν τη σύμπραξη, η οποία έχει πάρει και το κυρίως έργο, την εταιρεία Ένσερ. Το ερώτημα τώρα, γιατί δεν μπορούσε ο Δήμος να κάνει υπεργολαβίες, δώσει εργολαβίες και πρέπει να υπάρχει μεσάζοντας με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι νομίζω μια σοβαρή απορία που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα πρέπει να τεθεί. Ενδιαφέρον είναι και το εξής, ότι σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τσαγκαράκης, ο ανάδοχος θα ελέγχεται για το αν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις από μια επιτροπή η οποία συστάθηκε χθες, η σύσταση της ψηφίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα στελέχη της οποίας όμως είναι κυρίως γραφεία, είναι στελέχη δηλαδή που λειτουργούν σε υπηρεσίες γραφείων στην καθαριότητα, δεν θα είναι στο πεδίο και γι' αυτό τον λόγο και οι επόπτες καθαριότητας της υπηρεσίας θα είναι από τον επόμενο μήνα περίπου 24 ώρες, 24 ώρες.

0: όμως θα ελέγχουν ακριβώς πώς κινείται ο ανάδοχος και αν εκτελεί το έργο όπως προβλέπεται με βάση τη σύμβαση. Με βάση τη σύμβαση θα έπρεπε να έχει έτοιμο και ένα αμαξοστάσιο ο ανάδοχος για να βάζει τα οχήματά του. Δεν είναι έτοιμο το αμαξοστάσιο. Ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμο το επόμενο μήνα και θα μου επιτρέψω να σας πω ότι είναι ένα από τα πολλά που δεν είναι ακόμα έτοιμα. Οι υπογραφές έχουν πέσει, το έχουμε πει, όμως φαίνεται ότι η προετοιμασία είναι ακόμη ελλιπής και γι' αυτό το λόγο ο ανάδοχος δεν ξεκινά να επιχειρεί. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
1: Για να δούμε σε κάθε περίπτωση εκεί θα φανεί το πράγμα στο πεδίο. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα Κεφαλογιάννη. Προκαταρκτική αποτύπωση τώρα του πυθμένα στο νετικό λιμάνι του Ηρακλείου με την χρήση σόναρ πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη δράση καθαρισμού που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Μέσω ειδικών απεικονιστικών μεθόδων, οι ερευνητές θα αποτυπώσουν τον πυθμένα, θα εντοπίσουν αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από την υφαίνεια της θάλασσας και έτσι θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν πιο στοχευμένα τους δείτες που θα συμμετάσχουν στον καθαρισμό.
2: Με τη χρήση ακουστικών συστημάτων και εξειδικευμένου σόναρ, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή χαρτογράφηση του βυθού στο ενετικό λιμάνι Ηρακλείου στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης υποβρύχιου καθαρισμού, που έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Οργανισμός Λιμένων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Αυτό που θα κάνουμε είναι θα δούμε μέσα στον πυθμένα και θα το κάνουμε κατά βάση ακούγοντας. Ακούγοντας με την έννοια ότι μέσα στην θάλασσα συνήθως βλέπουμε μέσω ακουστικών κυμάτων τα οποία χτυπάνε κάπου και ανακλάνται και μέσω της ανάκλασης αυτής μπορούμε να απεικονίσουμε το τι υπάρχει μπροστά. Είναι άλλωστε και η βασική αρχή κίνησης των υποβρυσίων που όλα κινούνται ακούγοντας με το σόναρ τους μπροστά, δεξιά, πίσω τι υπάρχει και βεβαίως όχι μόνο για να ανιχνεύσουν στόχους αλλά και να ανιχνεύσουν το πεδίο μέσα στο οποίο κινούνται και να κάνουν τις μανούβρες τους.
2: Η δράση υλοποιείται σε δύο στάδια και αποσκοπεί τόσο στον εντοπισμό εστίων ρήπανσης όσο και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των εργασιών καθαρισμού που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από εξειδικευμένους δείτες. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη χαρτογράφηση θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του βυθού και τα σημεία όπου συγκεντρώνονται απορρίμματα.
3: Θα κάνουμε ένα προκαταρκτικό σκανάρισμα του πυθμένα με έμφαση στο παλιό ελληνικό λιμάνι, διότι εκεί πέρα και σε κάποια άλλα ένα-δύο σημεία τα οποία έχουμε με την πληροφορία ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη πυκνότητα ρήπανση σκουπιδιών στον πυθμένα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι θα προσπαθήσουμε να δούμε την επιφάνεια του πυθμένα, τι υπάρχει εκεί πέρα και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, ξέροντας εν γέννη και την θέση που το έχουμε εντοπίσει αυτό με τις απεικονιστικές μας μεθόδους, να καθοδηγηθούν και οι δείτες λίγο πιο στοχευμένα να πάνε και να μαζέψουν εκτός τα γενικά πράγματα που θα μαζέψουν, να μαζέψουν και κάποια συγκεκριμένα, ίσως πιο μεγάλα, πιο βαριά αντικείμενα.
2: Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.
1: Ουσιαστική στήριξη ζητούν κυρίες και κύριοι από την πολιτεία οι αλλήλοι, σκρούοντας για ακόμα μια φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα, σήμερα αλλήλοι του Ηρακλείου πιάσαν μια μεγάλη ψαριά από τα εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλήλων του Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.
2: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοί στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλληλεία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
4: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
5: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι

0: Η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
1: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος, η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
0: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιείς της Κρήτης, όλοι οι αλλιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμής που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αυτοκινητιστές ταξί στην Κρήτη, καθώς η έναρξη της τουριστικής περίοδου φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Οι επαγγελματίες εκπέμπουν SOS για την επιβίωσή τους, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες, οχήματα χρονομίσθωσης, ακόμη και από ιδιοκτήτες Airbnb που κάνουν παράνομες μεταφορές.
6: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
7: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που, αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
6: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
7: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον, δηλαδή, όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Mm-hmm. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
6: Μάλιστα.
7: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
6: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
7: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.

0: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα συνεχώς σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Ναι. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων.
3: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
4: Αδυνατούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια και είναι μια περίοδο ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
3: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, οι κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
4: Πέρασαν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
3: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
2: Την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της εξαγγελθήσας ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Η Ένωση υπογραμμίζει μάλιστα ότι οι ανάγκες αστυνόμευσης στο Νομό Ηρακλείου αυξάνονται καθημερινά, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της Μεσάρας, όπου οι επιχειρησιακές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυξημένες.
0: Έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
5: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα.

0: μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεθνής Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
1: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
0: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως, υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
1: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
0: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, όπου είναι και αίρες οι υπηρεσίες, όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό, νομίζω.
2: Έως 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες των 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκτακτη ΕΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 στο εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ.

0: ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
1: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
0: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του συζύγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
2: Στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, αντιδρώντας τον αποκλεισμό, όπως καταγγέλουν, πολλών ειδικοτήτων από τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και για πρακτική που θα έχει αντίκτυπο στην παροχή των υπηρεσιών, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, Δημήτρης Φλιτζάνης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: Έχουμε προκηρύξει στάση εργασίας 1 και 3 με συνέλευση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου. Αφορμή ήταν το σχέδιο νόμου και εξαγγελίες για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, η οποία αφήνει πολλούς κλάδους απ' έξω, που για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας διαχωρισμός απαράδεκτος κατά την άποψή μας μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ο ένας πλάι στον άλλο, στον ίδιο χώρο εργασίας, κάποιος να μπαίνει στα βαρέα και κάποιος να μένει εκτός. Παράδειγμα, να σας πω και κάποιους κλάδους, οι τραυματιοφορείς μένουν εκτός, οι ΜΕΣ μένουν εκτός, οι φυσικοθεραπευτές μένουν εκτός, οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων είναι εκτός, το επιστημονικό και το παραεδρικό προσωπικό των εργαστηρίων είναι εκτός, οι βοηθοί θαλάμου είναι εκτός, το οποίο κατά τη γνώμη μας δημιουργεί και πρόβλημα μεταξύ των συναδέλφων και γενικότερα με την πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει σήμερα.
2: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, όπως αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα αντίστοιχα το 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστό που ξεπερνά το 53%.
1: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
4: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
1: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
4: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
1: Ιδιαίτερη

0: Η ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
1: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
1: Δεν θα πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
0: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού, αλλά και της κοινωνίας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό πλήγμα υπέστη το Βερολίνο, καθώς η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και έτσι, η εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ομάδας Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών στο ισχυρότερο όργανο του οργανισμού θα περάσει σε Πορτογαλία και Αυστρία.
1: Η Γερμανία δεν κατάφερε για πρώτη φορά να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Πορτογαλία και η Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους για τις δύο θέσεις της Δυτικής Ευρώπης με θητεία από το 2027. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει 15 μέλη, 5 μόνιμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και 10 μη μόνιμα, τα οποία εκλέγονται για διετές μερικώς ανανεούμενες θητείες, με τις έδρες να κατανέμονται σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στη μυστική ψηφοφορία που διεξήγαγε η Γενική Συνέλευση για τις Ευρωπαϊκές Έδρες, η Πορτογαλία και η Αυστρία έλαβαν 134 και 130

0: Γερμανία ψήφους αντίστοιχα, ενώ η Γερμανία με 6 θητείες κατά το παρελθόν συγκέντρωσε 104. Μέλος της G7, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και θεωρείται ο πολιτικός και ασφαλιστικός πυλώνας της Ηπείρου. Η Ζιμπάμπουε, η μοναδική υποψήφια για την έδρα της Αφρικής, εκλέχθηκε με 182 ψήφους. Ενώ το Τρινιντάντ, τον Μπάγκο, που επίσης δεν είχε ανταγωνισμό, εξασφάλισε την έδρα της ομάδας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής με 181 ψήφους. Οι 5 εκλεγμένες χώρες θα αντικαταστήσουν το Πακιστάν, τη Σομαλία, την Ελλάδα, τη Δανία και τον Παναμά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα ενταχθούν στα 5 άλλα μέλη που εκλέχθηκαν για την θητεία 2026-2027.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Παίκτης του ΟΦΗ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο ταξιάρχης Φούντας. Οι απολαβές του για το νέο τριετές συμβόλαιο θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
3: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον ΟΦΗ.
4: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντας στον ΟΦΗ είχε αίσιο τέλος. Και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο ΟΦΗ κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΟΦΗ, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
3: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
4: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του ΟΦΗ και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του ΟΦΗ. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον ΟΦΗ ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο ΟΦΗ του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
3: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει!
4: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του ΟΦΗ στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του ΟΦΗ, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νους που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ που θέλει να χτίσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.340,49 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,40 εκατομμύρια ευρώ. 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή.

0: Walks Out με το Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες που θα συνοδεύονται από λίγα πρόσχερα φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά ορεινά της θερμές ώρες ημέρας και αρκετή ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, θα είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει την Παρασκευή. Στη δορυφορική εικόνα βλέπουμε ότι δεν θα μας απασχολήσουν πέρα τις θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ορεινά τμήματα της χώρας μας κάποιες νεφώσεις με λίγα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι στρέφονται πλέον σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 με 5 μποφόρ. Για την Ήπειρο και γενικότερα τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας στις ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. 16 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία τώρα και τη Θράκη περιμένουμε έναν έθριο καιρό. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 3 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σημειωθεί αστάθεια στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Μέχρι το απόγευμα όμως οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό, με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό, και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, στους 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείχνει 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού το 24ωρο της Παρασκευής.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Παρασκευή θα κυλήσει με ένα σχεδόν αίθριο καιρό, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στις νοτιότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά στο νομοχανείο, έθριος ο καιρός την Παρασκευή. 15 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον Ομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό την Παρασκευή, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους και εδώ στα 3 μποφόρ. Και για τον Ομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31, ίσως και 32 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον Ομό Λασιθίου, και εδώ περιμένουμε ένα αίθριο καιρό την Παρασκευή, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουν να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας, με τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό, θα βρίσκεται περίπου στο μισό μέτρο, χωρίς ουσιαστικά νεφώσεις και υπόλοιπη επικράτεια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
1: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
1: Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
1: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
0: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
1: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024 για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
1: Και βεβαίως

0: δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση. Να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
0: Δεν θα πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
0: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
1: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
2: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
1: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
2: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει έναν εξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
1: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
2: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να

0: κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
0: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα συνεχώς σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Είναι, δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό των, και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντας στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα ήταν δεύτερο σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

Και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσα.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα λέγαμε να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά το καθά το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος?
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος του μαγαζί μας. Μεγάλο έμπορος. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνω.
1: Ναι, όπως την αδελφή μου, θα πας και εσύ να γίνει γιατρό.
0: Η αδελφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρό, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσύ το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα φυσικής, βιολογίας κλπ. Και λέω, να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση ίσως γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο, και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να

0: μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
1: Αποκλείεται να
0: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
1: Αλλά στο μεταξύ, υποψιάζομαι, μαζέψατε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
1: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νέα.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
1: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος, δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Mm. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
1: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
0: Και όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκη, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών, ναι, το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
1: Ναι, ήταν, ας πούμε, σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες
0: του 19ου αιώνα. Το 19ου αιώνα.
1: Έχετε κάνει και
0: σχετικά. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Πινακοθήκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
1: Αλλά Λίτρας από μόνο.
0: Από μόνο, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
1: Αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό, έτσι, αυτό, δηλαδή μπορεί, είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μέχρι αδύνατο, αδύνατο θα λέω. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα, ενός Ιταλού ζωγράφου που είχε ένα θέμα από την Επανάσταση του 21 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασιών της Αυστρίας, τον Τωροτέο, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ, ναι, και λέω πω θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, ναι, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατος, πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους, δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν.
1: Τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει, ας πούμε, τις συλλογές, τελικά του γίνεται μανία
0: πάθος.
1: Και αιμονή.
0: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου, η Τίνα, μου έχει πει, αν πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σας το κόψω.
1: Αλλά δεν μπορεί.
0: Τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατό να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ναι. Στην πορεία,

0: Φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο ξέρω εγώ, Κρήτη ή αρχαιολογικό
1: όχι, όχι,
0: κομμάτι,
1: όχι.
0: Έτσι.
1: Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου ναι. αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
0: Αργυροτυπιών.
1: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
0: Θα μας την πείτε.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Πείτε ποια είναι η διαφορά.
1: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Mm. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
0: Αυτό είναι εύκολο.
1: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο να βρει κανείς. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη. Και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες μαζεύω.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Και ήρθε έτσι δηλαδή το πείρμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν
1: αυτό. Όχι, ήταν περισσότερο.
0: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις του αρχαιολογικού.
1: Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε γίνει μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης, και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολίτης μου, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 1921.
0: Και σιγά τον πολιτισμό.
1: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
0: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα. Είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες που γι' αυτό είπατε αποκλείται να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά. Κάποια στιγμή, κυρίως οι Ενετοί, έτσι νομίζω.
1: Ναι, όχι, Ολλανδοί, Γερμανοί.
0: Όχι, λέω επί Ενετικής όμως.
1: Οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
0: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
1: Εντελώς.
0: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
1: Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η παναραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσολική πόλη που δεν έχει καμιά σχέση με το Ηράκλειο.
0: Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο έρχονταν έτσι, έπεφτε στην αντίληψη σας. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
1: Ο μπαμπάς μπα δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάνει το δημοσιογράφος.
0: Να πούμε και μετά είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν

0: εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών ή, ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίσματα να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι, έχουμε και 19ου αιώνα.
1: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
0: Εκπληκτικό.
1: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτζης, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά. Είναι ουσιαστικά ο νεότερος και στην έκθεση που από αύριο...
0: Είναι ο Κωνσταντίνου.
1: Ο Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
0: Ναι.
1: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφείο, ποιο σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
0: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
1: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
0: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
1: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Mm. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
0: ναι,
1: να βάλουμε μόνο.
0: Ταιριάζει και ως έκθεση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους φωτογράφους τους ύστερους, θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας, πολύ καλύτερος από την Νέλης. Ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, πολυγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
0: ναι.
1: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
0: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
1: Ακριβώς.
0: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξεις ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου, από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Γιατί δεν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα μια παρόμοια έκθεση με αυτή τη θεματολογία.
0: Ναι,
1: ναι. Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε, να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930, 40 ή του 60 φωτογραφίζει την γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
0: Ναι, που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο.
1: Πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας
0: ναι.
1: Και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει την γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχει της μάλιστα μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογράφηση.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
1: Ναι, όλα, σχεδόν όλα.
0: Όχι, σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι.
1: Δεν αγόραζα συνήθως από εμπόρους ιδιώτες.
0: Υπάρχει κίνδυνος.
1: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα.

0: νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη, να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη, διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο που, από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την ναι. εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τερλά ποσά, ας πούμε.
0: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
1: ναι.
0: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Ο καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει. Νεκροκεφαλές. Παράσημα των νεοναζιστών.
1: Είναι τέτοιος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως ναι. αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Ναι. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι ναι. είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την Ελλάδα. Ναι, εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου. Θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό το, την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 3η 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
0: Έτσι, ναι, βεβαίως. Ναι,
1: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι. Γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον Αρχιυπουργό Πολιτισμού.
0: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω. Όχι, προσέξτε.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι. Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
1: Άρα με το αίμα θέλετε
0: ναι.
1: Αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες. Ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
0: Ναι,
1: έτσι, θα υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να. Αυτό. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει, για να.
0: Είναι στην έσα των περιοδικών εκθέσεων που είναι επί της Μποφόρ. Δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο να πάει γύρω-γύρω. Εκεί που ήταν η Κατόμπολη.
1: Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
0: Πριν ξεκινήσει, πριν καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε όμως την πορεία.
1: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση, δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Δηλαδή και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
0: σωστό,
1: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά δηλαδή, αυτό φτιάχνει, δεν είναι κάτι.
0: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση.
1: Ναι.
0: Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
1: Ναι, πολύ
0: σημαντική. Και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Γανίων, επίσης ένα πολύ καλό ένας πολύ καλός τόμος και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης ναι. σημαντική και, και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα να σου έρχεται και τι ξεχώριζε την Έλλης να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα,
0: ναι, σίγουρα,
1: είχε ένα στυλ, δεν το
0: συζητάμε. Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: άρα να... δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να πρωτοπρολάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια, και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι, γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης,
1: ναι,
0: στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε γύρω 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40 χιλιάδες ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε εμείς. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος και γι' αυτό θα έλεγα όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει όλη και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, περιηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε, γιατί το ρωτώ. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Ματιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε εκεί.
0: Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Μαζί δουλεύαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.

0: Στα γερμανικά
1: το Χοντομαρί. Το οποίο ναι, δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και ταυτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δηλαδή...
0: Δεν νομίζω. Είναι πια ο κόσμος. Ναι, είναι... Τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα. Ναι, μόνο... Πάντα υπάρχει
1: μόνο
0: κάτι μικρό.
1: Σε ένα σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ, ναι. Πολύ σφάνιο. Πολύ ναι. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ναι. Ναι. Ο Βάσος Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λεγόταν, λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο
0: τότε. Και στον ταχυδρόμο τότε, ναι, αλλά ναι. Μετά το έβγαλε σε μεγάλο ναι, μέγεθος ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι έκανε και πολλές ανατυπώσεις. Τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις, γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει ναι. Τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο το... σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρε ποτέ?
0: Όχι, όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο. Και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον τάχο.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε έτσι, δεν ήταν το κομμουνιστής, ούτε ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Δηλαδή στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και.
0: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, όχι εγωισμός, να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο. Βέβαια, βέβαια, ναι. Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι οι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Πρέπει να τη γράψετε όμως κάποια στιγμή.
0: Με λεπτομέρειες.
1: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
0: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
1: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησία και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
0: Ναι, του Αγίου Μινά.
1: Του Αγίου Μινά, έτσι.
0: Το θυμηθήκατε πριν πολλά χρόνια.
1: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
0: κινητοποιήσετε
1: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
0: Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
1: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
0: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Γνωριμία, χωρίς γνωριμία, κάποιος θα μεσολάβησε.
0: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
1: Α, οκ, okay, υπάρχει ένα.
0: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
1: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
0: Βεβαίως.
1: Α, τόσο νέο.
0: Ναι, το 74.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 74, ότι... και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό.

0: του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο, ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο, βέβαια. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γάμο και
0: ρε, ναι, και λέω γιατί εγώ να μην πάω. Ναι, λέω, γιατί, όχι, σπούδαζα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, λέω γιατί να μην πάω. Ναι. Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρε ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε, έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμενο.
1: Τελειώσαν τα αυτιά. Πώς όμως έχει αλλάξει
0: και
1: ο χώρος μας, έτσι.
0: Εντελώς, εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα παίξαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Γιατί εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Ναι. Δυστυχώς ο κάθε ένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει με δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην
0: Ελλάδα. Ναι. Ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνει, λέω δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από πολλούς δημοσιολογούντες, πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
0: Όχι.
1: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
0: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί δεν, πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τη λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα ακουστή στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
1: Ναι, η Deutsche Welle, που, εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα που είχαμε συνδέσεις.
0: Με το Sky.
1: Με το Sky. Και με το Sky και όταν.
0: Ο Sky μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle, όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός, είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα, τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα, τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
1: Ναι.
0: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή, αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
1: Ναι. Τώρα το ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τεράστιο, τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
1: Γιατί αυτά τα τέσσερα χρόνια τα ζήσαμε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, χωρίς πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάει για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επιχούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει
1: το
0: Τσοβέλε.
1: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν με την πλευρά την άλλη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης που το, επίσης το ζήσατε. Αυτό ή πώς φερθήκαμε κι εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομη στη σχέση.
0: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
1: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
0: Α, τελειώσαμε ήδη.
1: Πέρασε η ώρα δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Θα μου το με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
0: Φιλελληνισμό.
1: Φιλελληνισμό, τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε. Ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
0: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
1: Άρα δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
0: Καθόλου αδιάκριτη. Ναι. Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς.
1: Κρήτη, Ελλάδα.
0: Φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε?
1: Αυτό.
0: Είναι πανέξυπνοι.
1: Αυτό μας τρώει.
0: Ναι, εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
1: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
0: Ναι.
1: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό? Το λέω γιατί ας πούμε το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
0: Το Ηράκλειο
1: να πάω.
0: Να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμε, να το πω. Να. Υπάρχουν πόλεις που με έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος της συλλογής. Έτσι. Δεν μπορώ να φύγω από το Ηράκλειο, είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τα Χανιά τόσο, τα αγαπάμε και
0: Κρήτη είναι, βεβαίως.
1: Αυτό
0: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
1: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει. Κτίρια υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην μου πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Ναι. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα ή ένα επί της ουσίας. Στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
0: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε με ένα κτίριο. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο ή θέλω να κάνω έκθεση ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ. Απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρακάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει ακριβώς, τα χρόνια, λέμε, έτσι.
0: Ναι, η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή,
1: και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, όμως, δεν μπορεί, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό, υπάρχουν και άλλοι ακλειώτες και κριτικοί και Έλληνες
0: που
1: έχουν συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν, γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό, έτσι δεν είναι σε κάτι να μετατρέπεται, γιατί κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του.
0: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει, δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε: μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω: γιατί να τα δείξω? Μου λέει: γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά. τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
2: Έτσι.
0: Δεν πάντα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν

0: τον δρόμο, τον πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης, δεν είναι, είναι εντελώς διαφορετική.
1: Δεν έχει ασχοληθεί.
0: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, ναι, καταλαβαίνει.
1: Τουλάχιστον ναι, έχει όμως ιδέα του.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ξέρει πολύ καλά. Αξίας. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών. Ναι. Δηλαδή, που φοβάμαι ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ σημαντική, νομίζω, η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η συζήτηση, νομίζω, επειδή κάνουμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι

καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία, βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη Δημοτική Αρχή. Κάτω από τη βάση παίρνει λότζια σε θέματα καθημερινότητας. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ. Στην Κρήτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναβρασμός του κεντροαριστερά. Πάνω από 370 μετανάστες έχουν φτάσει από το πρωί στην Κρήτη. Αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφηκε τον Μάιο. Πάνω από 6.000 οι αφίξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του κρέτα24.gr για τις αναθέσεις σε τοπικούς εργολάβους της καθαριότητας του Ηρακλείου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες και οχήματα χρονομίσθωσης καταγγέλουν οι αυτοκινητιστές ταξί. Στην επιφάνεια ξανά τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Την άποψη των δημοτών για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για το Δήμο Ηρακλείου. Ακριβώς στη μέση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, η Λότζια παίρνει κάτω από τη βάση σε κρίσιμους τομείς, όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το οδικό δίκτυο. Ενώ στη μεγάλη εικόνα ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο της Δημοτικής Αρχής.
1: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
2: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου βέβαια θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
1: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
3: Έχουμε μία

0: Δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μια ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι.

Μένει στον τομέα της στάθμευσης με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών.

0: ότι θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι δημοτικός σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω την, θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλ του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
2: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
3: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων, ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
4: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με βάση τα ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, του δεύτερου μέρους συγκεκριμένα της μεγάλης δημοσκόπησης τηλεόρασης Κρέτα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και ο Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Και οι δύο πλαισιώσατε χθες το βράδυ τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην εκπομπή απευθείας, οπότε όπου και παρουσιάστηκε η έρευνα αυτή. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα. Τι κρατάμε από αυτή την έρευνα?
5: Καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα κρατάμε την περιέργεια που έχει προκαλέσει σε όλους το 30% των δημοτών που δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι με την καθαριότητα. Τους ψάχνουμε από χθες το βράδυ να δούμε πού βρίσκονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε συζητήσεις με φίλους γνωστούς και συναδέλφους δεν τους βρίσκουμε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους βρίσκουμε. Ακόμα και ο Δήμαρχος στη δήλωσή του, αν δείτε στο συγκεκριμένο κομμάτι, προσπάθησε να κάνει μια ερμηνεία, να πει ότι ίσως θεωρούν ότι με τις αλλαγές που γίνανε θα υπάρξει αποτέλεσμα, αλλά οριακά χαμογελούσε. Και σε εκείνο νομίζω ότι έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο ποσοστό. Πέρα από την πλάκα, εκείνο που κρατάμε είναι ότι η εικόνα δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Περίπου το 15% δηλώνει ικανοποιημένο. Ξέρεις, στις δημοσκοπήσεις όλοι μπορούν να δουν, να τις διαβάσουν με τρόπο που να τις φέρουν στα μέτρα τους. Και νιώθω ότι στη Λότζια και από τις δηλώσεις του Δημάρχου το συμπεραίνω αυτό. Διαβάζουν την δημοσκόπηση με μια σχετική συγκρατημένη μεν, αλλά ικανοποίηση δε.
4: Τα περίμεναν χειρότερα, να το πούμε απλά έτσι.
5: Τα περίμεναν χειρότερα. Όμως, ξέρεις, ο πύχης δεν μπορεί να είναι η κριτική στα social media, η οποία έτσι πράγματι ώρες είναι σαρωτική. Αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι κάπως καλύτερα από αυτό το κράξιμο, με συγχωρείτε για την έκφραση, που πέφτει στα social, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μια καλή δημοσκόπηση. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να κρίνει έτσι. Το ζητούμενο είναι να λάβει τα μηνύματα που πρέπει. Υπάρχουν ευρήματα που της δίνουν το δικαίωμα να πιστεύει ότι έχει το χρόνο να το γυρίσει. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Το βασικό όμως, υπόθηκε και χθες το βράδυ στην εκπομπή από τον Κώστα τον Παρδαβά, νομίζω, δεν είναι να το γυρίσει η Δημοτική Αρχή, είναι να το γυρίσει η πόλη. Να λάβει η Δημοτική Αρχή τα μηνύματα που πρέπει, ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών. Διότι 15% ικανοποίηση, περίπου τόσο είναι το ποσοστό που δηλώνει ικανοποίηση, μέσα σε 2,5 χρόνια, έτσι, μια Δημοτική Αρχή που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και με πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η άνετη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από 2,5 χρόνια λοιπόν, αυτό το ποσοστό είναι προβληματικό. Νομίζω ότι πίσω από τις δηλώσεις το καταλαβαίνουν και στη Λότζια, και το ευχής έργο θα είναι να λάβουν τα μηνύματα που πρέπει και από αυτήν την ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
4: Κώστα Μπογδανίδη, σε σχέση με αυτό που είπε ο Κώστας, και βεβαίως να προσθέσω ότι άλλο θέλεις για το εάν γυρνάει το παιχνίδι, δεδομένου ότι είμαστε στο μέσο της δημοτικής θητείας, τι λες?
6: Κοίταξε, το λέγαμε, σου θυμίζω, και την πρώτη βραδιά για άλλα θέματα, αλλά το λέγαμε και χθες.

0: περίπτωση αυτής της δημοτικής αρχής είναι ξεχωριστή, γιατί όντως ξεκίνησε με πολλά προβλήματα, αλλά δεν διαχειρίστηκε και την κατάσταση όπως έπρεπε. Χωρίς να πω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό, όπου μερικοί το προβάλλουν, υπάρχει και το ζήτημα της καθημερινότητας, το οποίο ακόμη και τώρα δεν έχει λυθεί σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα, και εγώ είχα, θυμάστε, κάνει την ερμηνεία για το 30%, θεωρώντας ότι υπάρχει και η αποτύπωση της στιγμής. Χωρίς να θέλω, γιατί είχα και κάποια παράπονα από προηγούμενους αντιδημάρχους, η κατάσταση δεν είναι ίδια τώρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Οπότε η αποτύπωση της στιγμής, συν όλα αυτά που ίσως η Δημοτική Αρχή στο νου της, ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει ότι γίνονται προσπάθειες, ότι θα μπουν οι ιδιώτες και κάτι να γίνει ώστε να προεξοφλεί αυτή την καλή, ας την πούμε, προσπάθεια, να απαντάει το 30%. Mm-hmm. Όντως είναι μεγάλο, όμως εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί τη δημοσκόπηση την είδαμε. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρή έρευνα. Το λέω γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις, να απαξιώνεται ότι πού εμφανίζεται αυτό το 30%. Mm-hmm. Υπάρχει, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό και το έχουμε πει. Τώρα, δεν ξέρω γιατί στη Λότζια τη διαβάζουν ή θέλουν να τη διαβάζουν ως ένα θετικό κομμάτι. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να πιαστείς από κάπου, να έχεις αισιοδοξία. Mm-hmm. Ή για να θυμίσω το θεατρικό έργο που πάντα μας άρεσε, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Αλλά, πρόσεξε τώρα, δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Mm-hmm. Πέρσι, τέτοιο καιρό, με άλλες αφορμές κυρίως, λέγαμε, έχει το χρόνο, το 26, το γυρίσει έτσι. Το 26, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, έφυγε. Τέλος το 26. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μέχρι ακόμα και για τα σκουπίδια, είτε να μπει ο ιδιώτης, μέχρι να βρουν τα πατήματά
1: τους. Να ομαλοποιηθεί και τα λοιπά.
0: Σας θυμίζω ότι μέχρι τον Οκτώβρη, για να μην πω και τον Νοέμβρη, το Ηράκλειο έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και επίσης δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Εάν πάτε σήμερα στην παραλιακή του Ηρακλείου, που αν δεν απατώ με Κώστα ανήκει πια στο Δήμο Ηρακλείου, θα έχετε μια εικόνα του τι σημαίνει πράσινο και καλοπισμός. Δηλαδή, χάλια κατάσταση. Να πω ότι είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Και το πρόβλημα του Ηρακλείου είναι ότι πολλές φορές φτιάχνεις ένα και μπορεί να χαλάνε και δύο.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, και η άμυνα, επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό τώρα, εξακολουθούν οι αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και τα μαχαιρώματα μεταξύ άλλων συντρόφων.
2: Στην ενεργειακή συνεργασία της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Ράντεβ στη Σόφια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά συνεχάρει τον κύριο Ράντεβ για την εκλογική του επικράτηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη αλλά και στον χώρο Σέγγεν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας πως υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα της ενέργειας, ώστε να διεκδικήσουμε, όπως είπε, σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια.
3: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες. Όμως η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και κατά συνέπεια η θεώρησή της ως προς την αμυντική της πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
2: Τα ζητήματα διαθεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας που οραματίζομαι και που θα περιλαμβάνει ένα χερσαίο διάδρομο με αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους που θα ξεκινά από τα λιμάνια της Ελλάδας και που θα καταλήγει στην Ουκρανία. Αυτό βεβαίως απαιτεί και τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε δε την ανάγκη να συγκροτηθεί άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας ώστε να αναβαθμιστεί η διμερή συνεργασία.
3: Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερή.

0: φορές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας εργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
1: Παραμένει μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε μετά τις πολιτικές επικαιρότητες. Ο Πρωθυπουργός θα λείπει τώρα για ένα διήμερο, τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Για καλό το λες αυτό, φαντάζομαι.
1: Αναλόγως.
2: Εντάξει, προφανώς το κάνει γιατί και πρέπει να εκπροσωπήσει τη χώρα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά του και θέλει να τονώσει πάλι το προφίλ του, διότι, ξέρεις, πατάνε πάρα πολύ σε αυτό σε σχέση με την αντιπολίτευση και το γνωστό, διεθνής εκπροσώπηση, ασφάλεια, αβεβαιότητα για τη χώρα, βεβαιότητα, όχι αβεβαιότητα, και επειδή θα παίξει και το χαρτί το ότι φύγαμε μετά από 16 χρόνια από την επιτήρηση, το οποίο δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε ακούσει, κάθε φορά φεύγουμε από κάτι, αλλά είναι αλήθεια ότι πλέον η χώρα σε αυτό το επίπεδο έχει μπει σε άλλη τροχιά. Πάντως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει αυτό το χαρτί, όμως έχω την εντύπωση ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν γιατί θα βρει μια διαφορετική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δημιουργεί ένα άλλο κλίμα ή θέλει να δημιουργήσει τουλάχιστον στο Πολιτικό Συμβούλιο το πιθανότερο να αποφασίσουν ακόμα και για σκιώδεις υπουργούς. Αυτό σημαίνει πιο στενό μαρκάρισμα σε σχέση με την κυβέρνηση. Ακούγονται, όπως ξέρεις, και μεταγραφές, ηχηρές στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα δούμε τι από αυτό, από αυτά τα ονόματα έχουν βάση, που ακούγονται και ποια είναι με διαρροές λίγο περίεργες. Ναι, έτσι. Από την άλλη, έχουμε πια το δεδομένο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έρχεται με φόρα, δεν ξέρω πού θα σταματήσει και πόσο θα φτάσει, γιατί οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, πολύ βαριές καταγγελίες αυτά που ακούστηκαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο ο πρόσωπος και να διαφωνεί κάποιος με το ύφος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, θυμίζω ότι εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος της Βουλής.
1: Σωστά. Και από τον Ευκλήδη Τσακαλώ το επίσης.
2: Βεβαίως. Το λέω γιατί έχει εκ των πραγμάτων η θέση που κατήχε ήταν τέτοια που μπορούσε να έχει πληροφόρηση. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι αύριο έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σωστά.
2: Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, για μια ομιλία με νόημα. Δεν ξέρω αν θα αναγγείλει και επίσημα από εδώ το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί το πάει. Και Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Μια ανοιχτή εκδήλωση κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, ναι. Του Νίκο Ανδρουλάκη στα κάτω καλέσα το απόγευμα της Κυριακής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 370 μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα από το πρωί στην Κρήτη. Με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να είναι συνεχή. Αύξηση πάνω από 50% καταγράφηκε τον Μάιο στις μεταναστευτικές ροές. Και έχω μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να τα δούμε όλα αναλυτικά. Χάρη, καλησπέρα.
3: Ένας κακός Μάιος, μια κακή έναρξη της χρονιάς, αλλά μόνο τα στοιχεία του Μαΐου ήταν ικανά για να οδηγήσουν σε αυτή την αύξηση σε σχέση με πέρσι που φτάνει το 23% στο πρώτο πεντάμινο. 5.614 μετανάστες από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου, 4.547 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, 23% η αύξηση. Οι τελευταίες μέρες του Μαΐου, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πολύ δύσκολες. Θυμίζω την περασμένη Τετάρτη, όχι χθες, αλλά την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε 600 άτομα περίπου μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα έχουμε 376, δεν έχει τελειώσει ακόμα η μέρα. Δυστυχώς ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ και εδώ αρχίζει πλέον σε άλλο επίπεδο να γίνεται η προσπάθεια αναχέτησης των μεταναστευτικών ροών. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση στις λιβικές ακτές της Ανατολικής Λιβύης να παραδοθούν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος. Ήδη γίνεται η εκπαίδευση των Λίβιων αξιωματικών που θα αναλάβουν να περιπολούν με αυτά τα σκάφη στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Με στόχο φυσικά να αποτρέψουν το να μπαίνουν στην θάλασσα οι βάρκες, να ξεκινούν οι βάρκες για να φτάσουν στην Κρήτη. Σήμερα είχαμε 6 περιστατικά μέχρι αυτή την ώρα. Mm-hmm. Μάλιστα σε ένα από αυτά οι μετανάστες έφτασαν μέχρι την παραλία του Αγίου Ιωάννη κάτω από τα Καπετανιανά.
1: Είχαμε και συλλήψεις, Χάρη.
3: Ναι, είχαμε και συλλήψεις. Προφανώς σε κάθε περιστατικό η προανάκριση είναι αυτή που οδηγεί στους ανθρώπους που είναι εκείνοι οι οποίοι

0: να λαμβάνουν, να έχουν ένα ρόλο μέσα στη βάρκα, έχοντας βέβαια τη συνεργασία με τους δουλέμπορους. Είχαμε σύλληψη και στα τελευταία περιστατικά και το μόνο που θα συμπληρώσω είναι ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο που φιλοξενούνται οι μετανάστες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ασφυκτική, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την άμεση μεταφορά, μόλις ολοκληρώνονται οι προανακρίσεις από το λιμενικό σώμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Επιστρέφουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία της Λότζια με τον ιδιώτη που αναλαμβάνει μέρος της αποκομιδής. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του κρατα24.gr για τις υπεργολαβίες που έχει ήδη δρομολογήσει ο ανάδοχος. Ξανά μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Να πούμε τα περισσότερα, να μας μεταφέρεις και τι υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που υπόθηκε πάντως επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ που μας είχες μεταδώσει και τις προηγούμενες ημέρες. Το είχες γράψει κιόλας στο κρατα24.gr, Κώστα.
2: Το έχουμε γράψει πολλούς μήνες στο ΚΑΡΤΑ24 ότι ο ανάδοχος θα πήγαινε σε υπεργολαβίες. Επιβεβαιώθηκε χθες με τον πιο επίσημο τρόπο όταν ρωτήθηκε σχετικά ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο κ. Γιώργος Αγκαράκης, τον ρώτησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης της παράταξης Ηράκλειο για σένα, κ. Κώστας Βαρδαβάς, αν γνωρίζει για υπεργολαβίες. Ο κ. Σαγκαράκης είπε ότι ο ανάδοχος βάσει σύμβασης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Δήμο Ηρακλείου εάν πάει σε υπεργολαβίες και μετά από επανειλημμένα ερωτήματα αποκάλυψε ότι ναι, έχει ήδη ενημερώσει ότι θα πάει σε δύο υπεργολαβίες. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μία θα αφορά την αποκομιδή σύμμικτων και οδοκαθαρισμό στο κέντρο της πόλης, τα ενετικά τείχη και την παραλιακή. Ένα έργο το οποίο ο μεγάλος ανάδοχος θα το δώσει σε έναν τοπικό εργολάβο, ο οποίος εργολάβος είχε συνεργαστεί με τον Δήμο Ηρακλείου πρόσφατα και στο πρόγραμμα Γέφυρα. Το αναφέρω αυτό ως ότι, γιατί το πρόγραμμα Γέφυρα το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν μπορείς να το πεις και πολύ επιτυχημένο. Δεν είναι ότι είχαμε δει και φοβερά αποτελέσματα έτσι εκείνο το διάστημα στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, από τη Λότζια λένε ότι ετούτη τη φορά θα υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος σε σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, έλεγχος προς τον βασικό ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια θα οφείλει να ελέγχει και τους υπεργολάβους. Η δεύτερη υπεργολαβία θα αφορά την αποκομιδή των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων και θα δοθεί στη μία από τις δύο εταιρείες που αποτελούν τη σύμπραξη, η οποία έχει πάρει και το κυρίως έργο, την εταιρεία Ένσερ. Το ερώτημα τώρα, γιατί δεν μπορούσε ο Δήμος να κάνει υπεργολαβίες, δώσει εργολαβίες και πρέπει να υπάρχει μεσάζοντας με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι ένα, νομίζω, μια σοβαρή απορία που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα πρέπει να τεθεί. Ενδιαφέρον είναι και το εξής, ότι σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τσαγκαράκης, ο ανάδοχος θα ελέγχεται για το αν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις από μια επιτροπή η οποία συστάθηκε χθες, η σύσταση της ψηφίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα στελέχη της οποίας όμως είναι κυρίως σε γραφεία, είναι στελέχη δηλαδή που λειτουργούν σε υπηρεσίες γραφείων στην καθαριότητα, δεν θα είναι στο πεδίο και γι' αυτό τον λόγο και οι επόπτες καθαριότητας της υπηρεσίας θα είναι από τον επόμενο μήνα περίπου 24 ώρες και 24 ώρες στον δρόμο, ώστε να ελέγχουν ακριβώς πώς κινείται ο ανάδοχος και αν εκτελεί το έργο όπως προβλέπεται με βάση τη σύμβαση. Με βάση τη σύμβαση θα έπρεπε να έχει έτοιμο και ένα αμαξοστάσιο ο ανάδοχος για να βάζει τα οχήματά του. Δεν είναι έτοιμο το αμαξοστάσιο. Ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμο το επόμενο μήνα και θα μου επιτρέψω να σου πω ότι είναι ένα από τα πολλά που δεν είναι ακόμα έτοιμα. Οι υπογραφές έχουν πέσει, το έχουμε πει, όμως φαίνεται ότι η προετοιμασία είναι ακόμη ελλιπής. Και γι' αυτό το λόγο ο ανάδοχος δεν ξεκινά να επιχειρεί. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
1: Για να δούμε, σε κάθε περίπτωση εκεί θα φανεί το πράγμα, στο πεδίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Προκαταρκτική αποτύπωση τώρα του πυθμένα στο νετικό λιμάνι του Ηρακλείου με την χρήση σόναρ πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη δράση καθαρισμού που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Μέσω ειδικών απεικονιστικών μεθόδων, οι ερευνητές θα αποτυπώσουν τον πυθμένα, θα εντοπίσουν αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από την υφαίνεια της θάλασσας και έτσι θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν πιο στοχευμένα τους δείτες που θα συμμετάσχουν στον καθαρισμό.
3: Με τη χρήση ακουστικών συστημάτων και εξειδικευμένου σόναρ πραγματοποιήθηκε ψηφιακή χαρτογράφηση του βυθού στο ενετικό λιμάνι Ηρακλείου στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης υποβρύχιου καθαρισμού που έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Οργανισμός Λιμένος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
4: Αυτό που θα κάνουμε

0: Νομίζω είναι θα δούμε μέσα στον πυθμένα και θα το κάνουμε κατά βάση ακούγοντας. Ακούγοντας με την έννοια ότι μέσα στην θάλασσα συνήθως βλέπουμε μέσω ακουστικών κυμάτων τα οποία χτυπάνε κάπου και ανακλάνονται και μέσω της ανάκλασης αυτής μπορούμε να απεικονίσουμε το τι υπάρχει μπροστά. Είναι άλλωστε και η βασική αρχή κίνησης των υποβρυσίων που όλα κινούνται ακούγοντας με το σόναρ τους μπροστά, δεξιά, πίσω τι υπάρχει και βεβαίως όχι μόνο για να ανιχνεύσουν στόχους αλλά και να ανιχνεύσουν το πεδίο μέσα στο οποίο κινούνται και να κάνουν τις μανούβρες τους.
1: Η δράση υλοποιείται σε δύο στάδια και αποσκοπεί τόσο στον εντοπισμό εστίων ρήπανσης όσο και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των εργασιών καθαρισμού που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από εξειδικευμένους δίτες. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη χαρτογράφηση θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του βυθού και τα σημεία όπου συγκεντρώνονται απορρίμματα.
0: Θα κάνουμε ένα προκαταρκτικό σκανάρισμα του πυθμένα με έμφαση στο παλιό ελληνικό λιμάνι, διότι εκεί πέρα σε κάποια άλλα ένα-δύο σημεία τα οποία έχουμε με την πληροφορία ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη πυκνότητα ρήπανσης σκουπιδιών στον πυθμένα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι θα προσπαθήσουμε να δούμε την επιφάνεια του πυθμένα, τι υπάρχει εκεί πέρα και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο ξέροντας εν γέννη και την θέση που το έχουμε εντοπίσει αυτό με τις απεικονιστικές μας μεθόδους, να καθοδηγηθούν και οι δίτες λίγο πιο στοχευμένα να πάνε και να μαζέψουν εκτός τα γενικά πράγματα που θα μαζέψουν, να μαζέψουν και κάποια συγκεκριμένα, ίσως πιο μεγάλα, πιο βαριά αντικείμενα.
1: Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.
2: Ουσιαστική στήριξη ζητούν κυρίες και κύριοι από την πολιτεία οι αλλοί, σκρούοντας για ακόμα μια φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα, σήμερα αλλοί του Ηρακλείου πιάσαν μια μεγάλη ψαριά από τα εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλοίων, ο Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.
1: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοί στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλληλεία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
3: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
4: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
1: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
4: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιεί της Κρήτης, όλοι οι αλλοιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλοιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμή που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
6: Βρε fast loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αυτοκινητιστές ταξί στην Κρήτη, καθώς η έναρξη της τουριστικής περίοδου φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Οι επαγγελματίες εκπέμπουν SOS για την επιβίωσή τους, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες, οχήματα χρονομίσθωσης, ακόμη και από ιδιοκτήτες Airbnb που κάνουν παράνομες μεταφορές.
1: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
2: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
1: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
2: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνότανε, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
1: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
2: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
0: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων.
3: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

0: δυνατούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια. Και είναι μια περίοδο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις, και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο, και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
1: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
0: Πέρασαν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ, και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια, και οι υπόλοιποι μέσο όρο έχουν 940 ευρώ.
1: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
2: Την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της εξαγγελθήσας ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Η Ένωση υπογραμμίζει μάλιστα ότι οι ανάγκες αστυνόμευσης στο Νομό Ηρακλείου αυξάνονται καθημερινά, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της Μεσαράς, όπου οι επιχειρησιακές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυξημένες.
3: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
4: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχης αίτησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
3: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
4: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπασή του.

0: Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
1: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, όπου είναι και αίρες οι υπηρεσίες, όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
2: Έως 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες των 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
0: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
0: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
0: Οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
3: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
0: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
2: Στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, αντιδρώντας τον αποκλεισμό, όπως καταγγέλουν, πολλών ειδικοτήτων από τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και για πρακτική που θα έχει αντίκτυπο στην παροχή των υπηρεσιών, έκανε λόγο ο πρόεδρος του σωματείου.

0: ο εργαζομένος στο νοσοκομείο Δημήτρης Φλιτζάνης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Έχουμε προκηρύξει στάση εργασίας 1 και 3 με συνέλευση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του νοσοκομείου. Αφορμή ήταν το σχέδιο νόμου και εξαγγελίες για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, η οποία αφήνει πολλούς κλάδους απ' έξω, που για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας διαχωρισμός απαράδεκτος κατά την άποψή μας μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ο ένας πλάι στον άλλο, στον ίδιο χώρο εργασίας, mm-hmm. κάποιος να μπαίνει στα βαρέα και κάποιος να μένει εκτός. Mm-hmm. Παράδειγμα, να σας πω και κάποιους κλάδους, οι τραυματιοφορείς μένουν εκτός, οι ΜΕΣ μένουν εκτός, οι φυσικοθεραπευτές μένουν εκτός, οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων είναι εκτός, το επιστημονικό και το παραεδρικό προσωπικό των εργαστηρίων είναι εκτός, οι βοηθοί θαλάμου είναι εκτός, το οποίο κατά τη γνώμη μας δημιουργεί και πρόβλημα μεταξύ των συναδέλφων και γενικότερα με την πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει σήμερα.
0: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, όπως αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστό που ξεπερνά το 53%.
2: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
3: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο. Λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
2: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
3: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
3: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση. Να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150%, σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
2: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
3: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
2: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση.

0: ίση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό πλήγμα υπέστη το Βερολίνο, καθώς η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και έτσι, η εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ομάδας Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών στο ισχυρότερο όργανο του οργανισμού θα περάσει σε Πορτογαλία και Αυστρία.
1: Η Γερμανία δεν κατάφερε για πρώτη φορά να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Πορτογαλία και η Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους για τις δύο θέσεις της Δυτικής Ευρώπης με θητεία από το 2027. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

0: έχει 15 μέλη, 5 μόνιμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και 10 μη μόνιμα, τα οποία εκλέγονται για διετές μερικώς ανανεούμενες θητείες, με τις έδρες να κατανέμονται σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στη μυστική ψηφοφορία που διεξήγαγε η Γενική Συνέλευση για τις Ευρωπαϊκές Έδρες, η Πορτογαλία και η Αυστρία έλαβαν 134 και 131 ψήφους αντίστοιχα, ενώ η Γερμανία με 6 θητείες κατά το παρελθόν συγκέντρωσε 104. Μέλος της G7, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και θεωρείται ο πολιτικός και ασφαλιστικός πυλώνας της Ηπείρου. Η Ζιμπάμπουε, η μοναδική υποψήφια για την έδρα της Αφρικής, εκλέχθηκε με 182 ψήφους. Ενώ το Τρινιντάντ Τομπάγκο, που επίσης δεν είχε ανταγωνισμό, εξασφάλισε την έδρα της ομάδας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής με 181 ψήφους. Οι 5 εκλεγμένες χώρες θα αντικαταστήσουν το Πακιστάν, τη Σομαλία, την Ελλάδα, τη Δανία και τον Παναμά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα ενταχθούν στα 5 άλλα μέλη που εκλέχθηκαν για την θητεία 2026-2027.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Παίκτης του ΟΦΗ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο ταξιάρχης Φούντας. Οι απολαβές του για το νέο τριετές συμβόλαιο θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
3: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον ΟΦΗ.
4: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον ΟΦΗ είχε αίσιο τέλος. Και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο ΟΦΗ κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης, με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΟΦΗ, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
3: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
4: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του ΟΦΗ και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του ΟΦΗ. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον ΟΦΗ ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο ΟΦΗ του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
3: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει.
4: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του ΟΦΗ στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του ΟΦΗ, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι, για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ που θέλει να χτίσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.340,49 μονάδες.

0: Μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,40 εκατομμύρια ευρώ. 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες που θα συνοδεύονται από λίγα πρόσχερα φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά ορεινά τις θερμές ώρες ημέρας και αρκετή ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, θα είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει την Παρασκευή. Στη δορυφορική εικόνα βλέπουμε ότι δεν θα μας απασχολήσουν πέρα τις θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ορεινά τμήματα της χώρας μας κάποιες νεφώσεις με λίγα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι στρέφονται πλέον σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 με 5 μποφόρ. Για την Ήπειρο και γενικότερα τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας στις ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. 16 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία τώρα και τη Θράκη περιμένουμε έναν έθριο καιρό. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 3 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι με νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σημειωθεί αστάθεια στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Μέχρι το απόγευμα όμως οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Για την Αττική και τη Βιωτία και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοπόννησου. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείχνει 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού το 24ωρο της Παρασκευής.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Παρασκευή θα κυλήσει με ένα σχεδόν αίθριο καιρό, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στις νοτιότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά στον Ομοχανίο, αίθριος ο καιρός την Παρασκευή, 15 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον Ομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό την Παρασκευή, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους και εδώ στα 3 μποφόρ. Και για τον Ομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31, ίσως και 32 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον Ομό Λασιθίου, και εδώ περιμένουμε ένα αίθριο καιρό την Παρασκευή, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βορειάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουν να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας, με τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό, θα βρίσκεται περίπου στο μισό μέτρο, χωρίς ουσιαστικά νεφώσεις και υπόλοιπη επικράτεια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Φιλαριονάκης Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι

0: περίπου 60%. Η κατάσταση είναι νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
1: Στην ερώτηση, αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα, στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
3: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε

0: με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
1: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
2: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
3: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
0: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, την θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
4: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
5: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
3: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
6: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονή σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει η εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
7: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση.
8: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Είχαμε καινούργιες τουαλέτες.
6: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας, με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.

0: Υπολογίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
1: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις, τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά από και στην ομάδα αυτή, την Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, του πολιτικού σκέλους της δημοσκόπησης, από την οποία προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, συμπεράσματα, αριθμοί και ποσοστά, που θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση και για ανάλυση, όχι μόνο απόψε, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Στην σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών του The Point, που διενήργησε την δημοσκόπηση, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο του De Facto οι καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης και η Σότια Πεντεδήμου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δούμε την ταυτότητα και μπούμε στον κορμό της δημοσκόπησης, κύριε Κατσαντώνη, να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα του τι θα δούμε και τι θα αναλύσουμε απόψε, στο πρώτο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης.
1: Στο πολιτικό σκέλος. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ευρήματα όσον αφορά το πολιτικό κλίμα στην περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που πολιτικά διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει το δικό της πολιτικό παλμό, έχει τη δικιά της πολιτική κατεύθυνση και ταυτότητα. Θα διαπιστώσουμε, νομίζω, ότι τη διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητά της και τη φυσιογνωμία της μέσα από τα αποτελέσματα, και θα δούμε επίσης και ορισμένες κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις, όχι μόνο προς την πρόθεση ψήφου, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, να δούμε λίγο την κατεύθυνση στη συνείδηση της κοινής γνώμης Κρήτης.
0: Να πω ότι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στις 9, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στην εκπομπή απευθείας και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα της παγκρίτιας δημοσκόπησης. Ο τύπος της έρευνας είναι μια ποσοτική έρευνα, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, η περιοχή έρευνας στην περιφέρεια Κρήτης, η μέθοδος δειγματοληψίας, τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία αναπεριφερειακή ενότητα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. Το μέγεθος του δείγματος, 948 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι και ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα της έρευνας, μέγιστο σφάλμα 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%. Χρόνος διεξαγωγής, το διάστημα από 25 έως 30 Μαΐου του 2026, άρα η έρευνα έγινε αφότου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και οι σταθμίσεις, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την προηγούμενη ψήφο. Πάμε εντάχει, γιατί έχουμε πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, να δούμε απόψε, ξεκινώντας με τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί. Βεβαίως, η ναυαρχίδα κάθε πολιτικής δημοσκόπησης είναι τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Στην συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά, αναπεριφερειακή ενότητα σε επίπεδο Κρήτης. Η πρώτη κάρτα που θα ακολουθήσουμε αφορά στις απαντήσεις των κριτικών στο ερώτημα. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας? Η απάντηση δόθηκε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, με συντριπτική πλειοψηφία, 6 στους 10, ποσοστό 60,1%, απάντησε η ακρίβεια. Το 36,5% έρχεται δεύτερο στις απαντήσεις των κριτικών που απαντά η διαφθορά. Η φορολογία απαντά το 22,5% και εκεί κοντά πέριξ του 20% η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 22,1%, η εγκληματικότητα 21,8%, το κοινωνικό κράτος το 20,7% και ακολουθούν η ανεργία 16,2%, απάντηση που έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκυρίας για την Κρήτη, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό 14%, το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια 11,1%, εξωτερική πολιτική και άμυνα 6,6%, έλλειμμα επενδύσεων 4,8%, 4,4% απάντησε το δημογραφικό, κάτι άλλο απάντησε το 2,8%. Η ανάγνωση και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, ξεκινώ με εσάς.
1: Ναι, αν και είναι αναμενόμενο το υπαριθμό, είναι ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαριθμό 1, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό. Είναι πανελλήνιο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αποτυπώνεται αυτή η δυσαρέσκεια ως προς την ακρίβεια, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά, και πρέπει να σας πω ότι σε άλλη μέτρηση είμαστε σαν κριτήριο ψήφου, το 90% το θεωρείς το υπαριθμό ένα κριτήριο ψήφου, το θέμα της ακρίβειας. Σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο στην περιοχή της Κρήτης και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι είναι το νούμερο 2 πρόβλημα. Προφανώς
0: το συνδέουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι προφανώς συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό που βλέπει, θα έλεγα, ένας μέσος κριτικός, που βλέπει στην περιφέρειά του να ανθούν αυτές οι πρακτικές, που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα και θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν. Μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια ομάδα προβλημάτων που είναι πολύ κοντά από στατιστική άποψη, που είναι το κοινωνικό κράτος, επίσης ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή η αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει και άρα είναι ένα πρόβλημα για τον μέσο πολίτη. Τα υπόλοιπα θέματα, μέχρι να φτάσουμε στην ανεργία, έτσι, το θέμα της ανεργίας δεν είναι χαμηλά, αλλά δεν είναι όσο είναι σε άλλες περιοχές. Να σας πω ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ πιο αναβαθισμένο. Θεωρώ δηλαδή ότι στην Κρήτη υπάρχουν θέματα που είναι πιο ισχυρά αποτυπωμένα, παράδειγμα σε εγκληματικότητα. Το κράτος δικαίου ακολουθεί περίπου τον πανελλήνιο μέσον όρο, αλλά η εγκληματικότητα είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ανεβασμένο, πιθανόν να είναι και αυτό αποτύπωμα της συγκυρίας, όπως και το μεταναστευτικό προσφυγικό, που είναι πιο ισχυρή η άποψη των κριτικών ότι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και μετά ακολουθούν μικρότερα θέματα. Το δημογραφικό, να σημειώσω τελευταίο, αν θέλετε, τέλος, ότι εδώ είναι αρκετά υποτιμημένο στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ σε άλλες, σε

0: σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας έχει ανέβει αρκετά σκαλιά το δημογραφικό. Βεβαίως, εδώ είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι επειδή δώσα τη δυνατότητα τριών απαντήσεων, κάποιος μπορεί να το θεωρούσε τέταρτο, να θέλει να το πει, αλλά δεν μπορούσε να το πει λόγω του περιορισμού των τριών απαντήσεων. Το δέχομαι. Όμως είναι χαμηλά. Πιθανότατα, για να τελειώσω το σχόλιο μου, μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, πιθανότατα αυτό συνδέεται, το είναι τόσο χαμηλό το δημογραφικό, με το γεγονός ότι η Κρήτη έχει μια οικονομική και κοινωνική δυναμική πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρότερη από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό πιθανόν επηρεάζει τη δημογραφική κατάσταση στην περιοχή και γι' αυτό να μην τοποθετείται και τόσο ψηλά όπως τουλάχιστον στο επίπεδο που τοποθετείται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τα δικά σου συμπεράσματα. Ναι. Επιβεβαιώνεται και αυτό, και θέλω και από τη Σότια στη συνέχεια ένα σχόλιο, που κουβεντιάζουμε και στα δελτία των ειδήσεων, ότι το ζήτημα της ακρίβειας όχι μόνο είναι πολύ υψηλά σε ποσοστά, αλλά και συντριπτικά ως προς το κριτήριο της ψήφου για τις επόμενες εκλογές.
2: Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Σωτήριο, ότι η οικονομία, και το ξέρω και ο Κατσαντώνης, θα μετρήσει πολύ, κατά βάση μετράει στην επιλογή των πολιτών. Θα έλεγα ότι, αν έτσι μπορώ να δώσω μια διάσταση, και το 60% λίγο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, για την ακρίβεια, διότι είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά τους πάντες. Και το λέω με την έννοια ότι και η κυβέρνηση το δέχεται και η αντιπολίτευση το στυλιτεύει και όλοι το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πρέπει να πω, και το λέω σε σχέση με τις πολύ σωστές παρατηρήσεις του κυρίου Κατσαντώνη, είναι ότι η διαφθορά έχει μια διαφορά με την εγκληματικότητα. Θα περίμενα δηλαδή η εγκληματικότητα να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό το ποσοστό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω, Σωτήρη, είναι ότι εμείς εδώ στην Κρήτη, να το πω λίγο διαφορετικά, εκλαμβάνουμε διαφορετικά την εγκληματικότητα σε σχέση με τις ταμπέλες που μας έχουν προσάψει. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις κάποιον πέρα από την Κρήτη, μπορεί να νομίζει ότι στην Κρήτη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να απλοφορούμε, να κάνουμε πράξεις παραβατικές, ενώ εμείς ξέρουμε ότι αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένες, ας το πούμε, κοινωνίες και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση. Τώρα, το μεταναστευτικό, προσωπικά το περίμενα λίγο πιο πάνω. Φαίνεται ότι δεν συνάδει σε σχέση με την επικαιρότητα, διότι το ξέρει και ο κ. Κατσαντώνης, κάθε μέρα έχουμε καραβιές πλέον ανθρώπων, κυρίως από τη Λιβύη, και αυτό το περίμενα λίγο πιο ψηλά, πιθανότητα να μην αγγίζει ακόμα.
1: Ίσως και
2: κόσμο.
1: Επειδή είχε το τελευταίο διάστημα ένα υπερτοπικό στοιχείο συζήτηση.
2: Γι' αυτό το λόγο
1: να περιορίστηκε το ποσοστό.
2: Άρα το λέω γιατί μπορεί να μην αγγίζει, τουλάχιστον στο επίπεδο που εμείς νομίζουμε, τον κόσμο. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και τελειώνω. Μου κάνει εντύπωση που το στεγαστικό και η ψηλά ενίκη είναι τόσο χαμηλά. Mm-hmm. Το περίμενα πολύ ψηλότερα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Κρήτη. Και δεν μου κάνει εντύπωση, για να συμπληρώσω τη σκέψη του κυρίου Κατσαντώνη, το δημογραφικό, διότι θυμίζω ότι η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει μικρό μεν, αλλά ποσοστό αυξητικό σε σχέση με το δημογραφικό. Δηλαδή, ενώ σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν μια συνεχή μειούμενη τάση στον πληθυσμό, η Κρήτη, το ξέρουμε από τις τελευταίες απογραφές, έχει μια πολύ μικρή, όχι κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε, αλλά πολύ μικρή αυξητική τάση.
1: Σότια.
3: Λοιπόν, προφανώς τα της οικονομίας δεσπόζουν. Εννοείται ότι οι εκλογές κρίνονται συνήθως από την τσέπη μας. Σωτήρη, Κώστα, νομίζω συμφωνεί και ο κύριος Κατσαντώνης σε αυτό. Η τσέπη μας ορίζει το πώς θα ψηφίσουμε και κυρίως φυσικά βλέποντας, κύριε Κατσαντώνη, ψηφίζοντας με βάση το ποιος θεωρούμε ότι θα γεμίσει περισσότερο την τσέπη μας μετά τις εκλογές. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε κριτήριο ψήφου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν το ανέφερε ο Κώστας, μου κάνει εντύπωση και το χαμηλό ποσοστό στα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, το λέω γιατί το κλίμα είναι θερμό με την Τουρκία. Θυμίζω ότι υπάρχουν χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που φτάνουν μέχρι και την Κρήτη. Θα περίμενα ίσως εκεί κάτι περισσότερο. Συμφωνώ με τον Κώστα σε σχέση με το στεγαστικό. Φαίνεται ότι εδώ δεν ακουμπά τόσο πολύ, δεν είναι τόσο έντονο.
2: Ενώ ξέρουμε ότι είναι.
1: Ενώ ξέρουμε έχει όμως και υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης η Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές.
3: Προφανώς.
1: Ίσως να είναι και

0: αυτό μέρος της εξήγησης.
1: Μέρος της εξήγησης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαντώνη σε σχέση με το υψηλό ποσοστό της διαφθοράς. Νομίζω ότι αναφέρατε, κύριε Κατσαντώνη, ότι έχει μια διαφορά. Είναι υψηλότερο το ποσοστό σε σύγκριση με παλιότερη έρευνα. Εάν ισχύει το ίδιο και για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι συνυφασμένα τα δύο πεδία απολύτως. Θα το δούμε και στη συνέχεια και όλες τις έρευνες που ερωτώνται οι πολίτες για τα θέματα αυτά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα περίμενα ενδεχομένως λίγο περισσότερο εκεί. Τι λέτε?
2: Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Είναι η παράληψή μου που δεν συνέδεσα το θέμα της διαφθοράς με το θέμα του κράτους δικαίου, που επίσης όσο περνάει ο χρόνος και πανελληνίως, αλλά εδώ είναι λίγο πιο ισχυρό στην Κρήτη, ανεβαίνει σκαλιά ως προς την αξιολόγηση του από τον κόσμο ως πρόβλημα. Έχετε δίκιο να τα συνδέεται, και ήταν παράληψή μου που δεν το σχολίασα. Mm-hmm. Όσον αφορά το στεγαστικό, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια πολύ προσεκτική έρευνα, η οποία δεν αφορούσε μόνο τα ΑΣΤΕΚ κέντρα, διότι μπορεί στο Ηράκλειο να υπάρχει στα Χανιά, λόγω του τουρισμού και των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, να υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ προσεκτική έρευνα στο σύνολο της Κρήτης, πιάνοντας προφανώς και περιοχές πάρα πολύ, αυτό που λέμε, επαρχιακές, αγροτικές κτλ. Γι' αυτό εξάλλου πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά, γενικά μιλώντας, το λέω τώρα. Πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά στις έρευνες. Εμείς έχουμε, αν προσέξετε στο τέλος της έρευνας τα δημογραφικά, έχουμε διψήφιο ποσοστό αγροτών που δήλωσαν αγρότες στο επάγγελμά τους, πράγμα που δεν φαίνεται σε άλλες τις λεγόμενες μεγάλες πανελλήνιες έρευνες. Οι αγρότες είναι σχεδόν σαν υποεξαφάνιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιάνοντας και την επαρχία, θεωρώ ότι στην επαρχία το πρόβλημα είναι πολύ πιο χαμηλής πίεσης σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
3: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
2: Έπαιξε ρόλο.
0: Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε την επόμενη κάρτα μας. Επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας, λίγο υπομονή. Θα δούμε αναλυτικά στοιχεία στην συνέχεια σε πολύ λίγο για την πρόθεση ψήφου. Επόμενο ερώτημα. Πώς αξιολογείτε τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Fuel Pass, έκτακτο επίδομα σε κάθε παιδί κτλ. Λάθος, δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, απαντά το 32,6%. Σωστό, αλλά όχι επαρκή, 31,7%. Λάθος, γιατί είναι τελείως ανεπαρκή, 28,6%. Σωστά και επαρκή, 6,6%. Προκύπτει, κύριε Κατσαντώνη, μία απάντηση αθρηστικά που έχει αρνητικό πρόσημο, που ξεπερνάει το 60%.
2: Σωστά. Γιατί πρέπει να θέσουμε το λάθος να αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, με την έννοια των επιδομάτων χρειάζονται πιο διαρθρωτικές κινήσεις. Και λάθος γιατί είναι τελείως ανεπαρκή. Δίνεται τα επιδόματα, αλλά δεν αρκούν καθόλου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχω εγώ στο εισόδημά μου, ότι στις 18 του μηνός, όπως λένε οι έρευνες, εξανεμίζεται το εισόδημα μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων. Άρα σωστά θρήσω αυτά τα δύο. Πρέπει να σας πω ότι, και πάλι αν θέλετε να κάνω μια σύγκριση με γενικότερο κλίμα στη χώρα, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γενικότερα στη χώρα το σωστά, αλλά όχι επαρκή, είναι τρίτη σαν απάντηση στη σειρά, ενώ εδώ είναι δεύτερο. Πρέπει να κάτσει κανείς να ασχοληθεί ειδικά για να καταλάβει ίσως για ποιο λόγο. Πρέπει να απλώσει και άλλες ερωτήσεις για να προχωρήσει και να το κάνει αυτό. Αλλά σίγουρα το 60% στέκεται αρνητικά για τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι όμως σημαντικό ότι είναι ψηλά και δυνατά το δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα και δείχνει, θα με επιτραπεί να πω, μια ωριμότητα από τους ερωτώμενους, από την κοινή γνώμη. Γιατί η ακρίβεια πολλές φορές, όταν δίνει πολλά επιδόματα, μπαίνουν μέσα σε όλο το γρανάζι της προσφοράς και της ζήτησης και αναπαράγουν το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, η δομική αιτία της ακρίβειας, που μπορεί κάποιοι να το αποδώσουν στα κάρτελ, στα ολιγοπόλια κτλ., ή και σε άλλες δομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται προφανώς με τα επιδόματα. Αυτή

0: είναι κάτι ενθαρρυντικό εάν αντανακλά μια σκέψη των ερωτωμένων ότι λίγο πιο βαθιά από το επιφανειακό να μπει κάτι μέσα στην τσέπη.
1: Επόμενο ερώτημα και θέλω και το σχόλιο σε αυτή την κάρτα που θα παρακολουθήσουμε και από εσένα Κώστα και από εσένα Σώτια. Πώς κρίνεται, είναι το ερώτημα της δημοσκόπησης, τις ενέργειες της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 76,7% είναι συντριπτικό το ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο που θα συναντήσουμε σε αυτήν την έρευνα που απαντά σωστές, χωρίς την παρέμβασή της δεν θα αποκαλυπτόταν η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13,2% απαντά λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης και έχουμε και ένα ποσοστό 10,1% που απάντησε δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Κώστα, ξεκινώ με εσένα.
2: Κοίταξε, το 76,7 που είναι ένα τεράστιο ποσοστό δεν μου κάνει εντύπωση, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια γενική κοινή πεποίθηση, να το πω έτσι, πως αν δεν παρενέβαινε σε αυτή τη φάση είτε πρώιμα είτε ακόμη και τώρα που τις καταλογίζουν διάφορα οι Ευρωπαίες Εισαγγελέες, προφανώς πολλά πράγματα δεν θα τα μαθαίναμε με την έννοια των λεπτομεριών, διότι το τι γινότανε, τουλάχιστον εμείς στην Κρήτη ξέραμε. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το λάθος οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση αντίον της κυβέρνησης. Είναι 13,2%. Είναι περίπου, επειδή έχω και τις άλλες κάρτες υπόψη μου που θα δείξουμε, είναι πολύ πιο κάτω, να το πω έτσι, ακόμα και από την κυβερνητική πεποίθηση που λέει
1: είναι
2: ότι...
1: Είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε καν το όριο ενός λάθους που μπορεί να μας πει ο κ. Κατσαντώνης, πες. Είναι, που σημαίνει ότι το αφήγημα, το κυρίαρχο της κυβέρνησης, όχι το επίσημο, το κυρίαρχο λέω, είναι ότι εντάξει το έχουν παρακάνει και εδώ παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν πείθει. Το σημειώνω γιατί έχει ενδιαφέρον και για τις επόμενες κάρτες, νομίζω, που θα δούμε και τις πολιτικές εκτιμήσεις.
1: Σώτια.
3: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην πρώτη κάρτα που είδαμε. Το λέω με αφορμή αυτό το συντριπτικό πραγματικά ποσοστό, το 76,7%, ότι δεν μου κουμπώνει, κύριε Κατσαντώνη, με τις απαντήσεις στα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, που είδαμε ήδη και το συζητήσαμε. Θα περίμενα δηλαδή να είναι ψηλότερα. Συμφωνώ προφανώς με τον Κώστα ότι δεν πείθει την κοινή γνώμη, το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι και εμείς θα είχαμε καταφέρει να ξεσκεπάσουμε αυτά τα θέματα. Δεν πείθει καθόλου και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και επόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επενδύουν, όχι κακώς, πολιτικά εννοώ, στο θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επί 7 χρόνια και μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε προχωρήσει σε καμία μεταρρύθμιση στον οργανισμό, παρά μόνο όταν αποκαλύφθηκαν πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ανέλαβε δράση. Βέβαια, μου κάνει, εδώ σας λέω, το ξαναλέω εγώ, ότι μου κάνει μία εντύπωση σε σχέση, ή αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το συνδέσουμε με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Κατσαντώνη, αυτό το έβριμα.
0: Έχετε βάλει πολλά θέματα. Καταρχήν να ξεκινήσω από το εξής, ότι η απάντηση αυτή, όπως φαίνεται από το σύνολο, έτσι θα το πω στον όρο, το σχεδόν 97%, είναι διαγενειακό, διακομματικό θέμα σε όλες τις περιφέρειες κοινών. Δηλαδή, μπορώ να ψάξω να βρω, έχω ένα αρχείο εδώ, αλλά να μην σας ταλαιπωρήσω, σε κάποια στιγμή μπορώ να το βρω. Δηλαδή, πάνω από το 55-60% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το λένε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η κυρία Κοβέση με τους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δράσανε. Άρα, εσείς τι βλέπετε? Πολύ καλά κάνανε. Λένε τρεις στους τέσσερις. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Πιθανόν, αν με ρωτήσει εμένα κάποιος, να απαντήσω ναι, πολύ καλά έκανε η κυρία Κοβέση, αλλά γενικότερα το κράτος δικαίου, ας το πούμε, αν είμαι πιο φιλοκυβερνητικής πλευράς, γενικότερα το κράτος δικαίου δεν θα έλεγα ότι είναι στα πρώτα τρία προβλήματα της χώρας. Είναι λίγο διαφοροποιημένο. Το ένα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, το άλλο είναι πιο γενικό. Όμως, το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και είναι εντυπωσιακό ότι είναι

0: τόσο ψηλά, παραπλήσια εν πάση περιπτώσει, και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και σε πανελλήνιο επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Άρα το αφήγημα που είπατε και εσείς και ο κ. Μπογδανίδης προηγουμένως πρέπει κάπως να διαφοροποιηθεί. Γιατί δεν φαίνεται να πείθει ούτε τους ψηφοφόρους του ίδιου του κυβερνητικού κόμματος.
1: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για πρόορη προσφυγή στις κάλπες? Το 48,2% απαντά να γίνουν οι εκλογές όταν λήξει η θητεία της κυβέρνησης. 25,9% συμφωνώ πρόορες εκλογές όσο πιο σύντομα γίνεται. 23,7% να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή μέσα στο 2026. Έτσι κι αλλιώς τώρα νομίζω, κύριε Κατσαντώνη, ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς εκλογών. Διανύουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ένας στους δύο πολίτες απαντά ναι να γίνουν όταν θα λήξει η θητεία, την άνοιξη του 27. Αθρηστικά επίσης ένας στους δύο λέει ναι σε πρόορες, είτε κάποια στιγμή στο 26, είτε όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε τώρα στον κεντρικό κορμό αυτής της παγκρίτιας δημοσκόπησης, ξεκινώντας με την πρόθεση ψήφου. Θα δούμε 4 διαφορετικές κάρτες, μία για κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, ξεκινώντας με την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Το ερώτημα που τέθηκε έχει ως εξής. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία 21,4%. 23% το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στην πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω, είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Σε παρένθεση βλέπουμε και ένα ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό των κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024. Δύο χρόνια πριν ακριβώς, τον Ιούνιο του 2024. Και γι' αυτό το λόγο δεν συνοδεύει αυτό το ποσοστό το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 23% ΠΑΣΟΚ, 21,4% η Νέα Δημοκρατία. 12,9% είναι αναποφάσιστη, τρίτος ποσοστό, θα το δούμε, έχει μια ξεχωριστή ανάγνωση. 12,8% η Ελλάς, 5,5% το ΚΚΕ, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% η Ελπίδα, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 4%, 12,9% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τις αναποφάσεις τους. Πράγματι,
1: πρέπει να είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το μικρότερο ποσοστό σε αναποφάσεις τους που καταγράφεται σε δημοσκόπηση το τελευταίο διάστημα. Και με πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι έτσι, είναι το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφουμε και εμείς, αλλά και άλλες εταιρείες. Είτε στο πανελλήνιο επίπεδο που κυμαίνεται ψηλά και στις δικές μας είναι στο 15-16-17%, εξαρτάται την περίοδο. Βέβαια, με την είσοδο αυτών των νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, αυτό έχει περιοριστεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το 18-20% που υπήρχε παλαιότερα έχει περιοριστεί προς το 16%, προς το 16-17%. Αλλά εδώ είναι πολύ χαμηλό και θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη περιοχή, άλλος νομός της Κρήτης, είναι ακόμα χαμηλότερο και σε άλλους νομούς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Όπως και η επιλογή άλλο. Είναι χαμηλή σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές τελικά δεν φάνηκε να είναι απλώς μια στιγμή, αλλά καθόρισαν

0: δείξανε ότι αποτυπώσανε μια μεταβολή που συνέβη μεταξύ των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών και η οποία διακρίνεται. Το γεγονός βεβαίως ότι μπαίνουν καινούργια κόμματα στο προσκήνιο, όπως είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ή η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, διαφοροποιεί ποσοτικά τα θέματα. Όμως επιτρέψτε μου κάτι και αυτό και για το πανελλήνιο επίπεδο, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ ζήμος για το πανελλήνιο επίπεδο. Επηρεάζεται ποσοτικά επηρεάζονται τα κόμματα και οι ποσοτικές σχέσεις, δεν αλλάζει, είναι πεποίθησή μου αυτή και εκτίμησή μου, δεν αλλάζει η δομή του κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό θα το δούμε λίγο όταν κάτσει ο κουρνιακτός, η φασαρία, η υπερθέρμανση λόγω των εξελίξεων. Η δομή του κομματικού ανταγωνισμού, και αποτυπώνεται αυτό στην έρευνα της Κρήτης γενικά, η δομή του κομματικού ανταγωνισμού είναι ακόμα στον αστερισμό των ευρωεκλογών, απλώς και με άλλους παίκτες μέσα. Το απλώς εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούνται βέβαια πολιτικά θέματα.
1: Και με συντριπτικές απώλειες για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και φυσικό είναι, επίσης μου επιτρέπετε εδώ να κάνω μια άλλη παρατήρηση, πιθανό να προτρέχω, αλλά θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ένα όριο, είτε προς τα πάνω του δει κανείς, είτε προς τα δεξιά, αριστερά, στον άξονα. Δηλαδή αντλεί κυρίως από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει μεγάλο κομμάτι του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κομμάτια από τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας λίγο. Αντλεί δηλαδή από αυτό το κοινό. Δεν, θα μου επιτρέψετε την έκφραση να την πω λίγο με πολιτική αργό, ξύνει τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ. Δεν διεισδύει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αν δημιουργεί ένα πρόβλημα το κόμμα του κ. Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, είναι πρώτον ότι έχει εντός εισαγωγικών χαλάσει την ψυχολογία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό διαβλέπουμε μία μικρή τάση αποσυσπήρωση, εννοώ για την Κρήτη, μία μικρή τάση αποσυσπήρωση και διαφυγή. Όχι τόσο προς τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ένα 4-4,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα, είναι κλάσμα της μονάδας σε απόλυτη τιμή, έτσι, είναι κλάσμα της μονάδας, αλλά δημιουργεί μία τάση διαφυγής προς το δέα ψηφίσεων αποφάσιστος, μία μικρή διατάση, και δεύτερον μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για μετακινήσεις που πιθανόν να συνέδραν στο μέλλον. Τουλάχιστον και αυτά τα νούμερα που έχουμε στην Κρήτη παίζουν αυτόν τον ρόλο. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη περιορίζεται τελικά στο πιο δεξιό αντισυστημικό μέρος του πολιτικού φάσματος και δημιουργεί και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Περιορίζει την επιλογή άλλο μικρό κόμμα και περιορίζει και την επιλογή δε αψηφίσω. Έτσι. Εμείς βάλαμε επί το ψηφισάντο, επί αυτό που είπαν θα πάμε ψηφίσουν βεβαίως, γιατί αυτό έχει νόημα. Αλλά όταν δεν υπήρχε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτοί που μας λέγανε δεν θα πάμε να ψηφίσω ήταν περισσότεροι από αυτούς που μας λένε τώρα που υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού σηκώνει κόσμο που δεν ήταν εκτός ραντάρ και τον εντάσσει στην επιλογή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα για να ολοκληρώσω τη μακεδονία μου, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Η ελληνική λύση κάνει το πείδημα επάνω σε σχέση με τις εθνικές εκλογές που έκανε και στις ευρωεκλογές όμως. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόβλημα ότι στην πραγματικότητα με τική προς την Ελλάς.
1: Θα τα δούμε και θα συνεχίσουμε την ανάγνωση βλέποντας και τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ναι, βεβαίως, επειδή έχουμε ξεφύγει ήδη από τον χρόνο μας, έτσι ένα σχόλιο, ένα λεπτό, Κώστα και Σώτια.
2: Να πω κάτι, ένα πολύ καλό και ένα για το οποίο έχω μια επιφύλαξη, αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης. Καταρχήν να πω, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έχω να ακούσω τόσο εύστοχη πολιτική ανάλυση πολύ καιρό, αυτή που έκανε τώρα ο κ. Κατσαντώνης.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι, όχι. Θα σας πω τώρα και αυτό που έχω τις επιφυλάξεις μου. Η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σοβαρή, σας το λέω ειλικρινά, με μια μόνο διαφοροποίηση ότι τώρα έτσι όπως το είπατε, γιατί τώρα βλέπαμε την κάρτα του Ηρακλείου. Έτσι. Η ανάλυση σας στην πραγματικότητα αφορούσε το σύνολο, γιατί ξέρετε και τις άλλες κάρτες.

0: και εμείς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης για τις δομικές αντοχές είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν βλέπουμε τις μετρήσεις στην Κρήτη και τα αποτελέσματα στην Κρήτη, είναι σαν να βλέπουμε το μέλλον. Έχει σημασία αυτό που λέμε κάθε φορά και θα το εξηγήσω κι εγώ μετά, βλέποντας και τις υπόλοιπες κάρτες για το πώς κινούνται τα αποτελέσματα και πώς η Νέα Δημοκρατία, να κάνω κι εγώ ένα spoiler, φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρή σε αυτό το επίπεδο στην Κρήτη.
1: Ειδικότερα στα Χανιά, πάμε να δούμε την κάρτα που αφορά στα αποτελέσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Το ίδιο είναι το ερώτημα στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε. Το 31,3% απαντά η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το ΠΑΣΟΚ, στα Χανιά τρίτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13,9% και ακολουθούν 7,4% το ΚΚΕ. Τα λέω με τη σειρά, 5% η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,4% η Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας. Κάποιο άλλο το 7%, ακόμη εδώ πολύ πιο χαμηλό και από το χαμηλό του Ηρακλείου το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 5,8% και πολύ υψηλό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσαντώνη, στα Χανιά είναι πρόθεση ψήφου και αυτό έχει και ξεχωριστή πολιτική ανάγνωση, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση που σας είπα προηγουμένως, επειδή ακριβώς όπως είπε ο κ. Μπογαρίδης, ξέρουμε το σύνολο των ευρημάτων και τα ευρήματα που υπάρχουν πολύ αναλυτικά και τα οποία δεν μπορούν να παρουσιάσουν τηλεοπτικά γιατί θα ήταν πάρα πολύ κουραστικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει τις εκλογές του 2023 40,5, αν θυμάμαι καλά, και κινήθηκε στις ευρωεκλογές στο 27,5. Τώρα φαίνεται να κάνει μια μικρή προσπάθεια συσπήρωσης και να φεύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών λίγο πιο ψηλά. Φυσικά έχω μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να πλησιάσει τα αποτελέσματα του 2023. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αρκετά ισχυρός, περίπου 18,5 στα Χανιά το 2023, όπως είπαμε, μετακόμισε στην Ελλάς, στην πραγματικότητα. Αυτό συνέβη.
1: Σωτία.
2: Και απέμεινε στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ 4%.
3: Ναι. Καταρχάς και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εξαλειφθεί έχει πάει στον κύριο Τσίπρα ακόμα και με απλά μαθηματικά έτσι που θα κάνει κόρη μου
1: ναι,
3: του Δημοτικού
1: αυτή η απώλεια του 13% επί της ουσίας είναι το ποσοστό με μία ακόμη ποσοστία μονάδα στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
3: Και ειδικότερα στα Χανιά στέκομαι και στο ποσοστό, το λέω σε σχέση με το ποσοστό του Ηρακλείου δηλαδή και με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Κατσαντώνης συμφωνώ απολύτως μαζί του, ότι σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κινητοποιεί ένα, πώς να το πω, ένα δεξιό ακροατήριο, αντισυστημικό. Μένει να το δούμε βέβαια, είμαστε ακόμα
0: ίσως
3: πολύ...
0: Ίσως όχι μόνο δεξιό.
3: Ίσως όχι μόνο δεξιό, συμφωνώ και σε αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, να περάσει λίγος καιρός, να κάτσει ο κουρνιαχτός για να το δούμε. Πάντως το συνδέω εδώ και με το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Σημειώνω και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που στα Χανιά φαίνεται ενισχυμένη σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τον κύριο Βελόπουλο που χάνει, ενώ στο Ηράκλειο κερδίζει κοντά δύο μονάδες, σε σχέση πάντα, ξαναλέμε, με τα ποσοστά στις ευρωεκλογές. Έχουν ενδιαφέρον, πηγαίνω στα μικρότερα κόμματα εγώ προφανώς, έτσι, κάνοντας 2-3 σχόλια επ' αυτών. Μένει να το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ στα Χανιά δείχνει αυτή την συσπήρωση του κόμματος που έχει. Μένει να δούμε, ξαναλέω, όταν θα κάτσει λίγο κουρνιαχτός πώς θα κάτσει και η μπήλια.
1: Και θα έχει και ενδιαφέρον η εκτίμηση για την κατανομή των εδρών.
3: Βέβαια.
1: Θα
3: έτσι,
1: τα πούμε
3: ακριβώς,
1: όμως, θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Οι τετραεδρικές είναι εκείνες που
1: ακριβώς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Ένα πλέγμα έτσι περίεργο με τον εκλογικό νόμο. Οι τετραεδρικές είναι αυτές που ευνοούν, το ξέρει ο κ. Κατσαντώνης καλύτερα, τον πρώτο και τον τρίτο.
1: Τον πρώτο έτσι, και τον τρίτο ακριβώς. Και είναι χαμένος ο δεύτερος. Θα τα δούμε.

θα τα δούμε μετά. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχουμε ντέρμπι πρωτιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 28,4% η Νέα Δημοκρατία, 27,8%

0: 6% η Ελληνική Λύση, 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,1% η Ελπίδα, 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Άλλο απαντά το 4,9%, στο 11,4% η Αναποφάσιστη. Κύριε Κατσαντώνη, ντέρμπι πρωτιάς με αντίστροφους όρους, θα το δούμε στη συνέχεια, έχουμε και στο Λασίθ. Πάμε πρώτα με την ανάγνωση του Ρεθύμνου.
1: Ναι, στο Ρέθυμνο, τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να πει κανένας, είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μπορεί κανείς να πει. Βεβαίως αυτό που καταγράφεται είναι, μπορεί να πει κανείς, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαφορά είναι η συχνότατη. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο Ρέθυμνο. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω με αφορμή το Ρέθυμνο, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά για αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα σε τόσες οριακές περιπτώσεις όπως βλέπουμε εδώ, η ανθρωπογεωγραφία των συνδυασμών που θα κατεβάσουν τα κόμματα. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, παραδείγματος χάρη στην περίπτωσή μας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η ισχύ στο ψηφοδελτίο, να το πω έτσι, και ποιοι άνθρωποι έρχονται να στελεχώσουν στο ψηφοδελτίο. Αλλά αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν με επιτρέπετε μια λίγο γενικότερη παρατήρηση, και κυρίως για τα δύο νέα κόμματα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα, γιατί εκεί θα φανεί και θα αποτυπωθεί στους τοπικούς συνδυασμούς η δυνατότητα, η ελκτική δυνατότητα αυτών των κομμάτων και προς άλλα κοινά. Αν δηλαδή, πω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι έτσι θα το κάνουν, αλλά να πω ένα παράδειγμα. Εάν παραδείγματος χάρη το ψηφοδέλτιο σε ένα νομό είναι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό ότι το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πιθανόν επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, ή αν είναι ΣΥΡΙΖΑ πλάς κάτι. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα σε τόσο οριακές καταστάσεις σαν αυτή που βλέπουμε στο Ρέθυμνο. Μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε και στον έτερο διεδρικό νομό της Κρήτης. Και εδώ ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, πρώτο σε προτιμήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 28,8%. Δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις. Ελλάς 8,8%. 5,7% για το ΚΚΕ. 5,1% για την Ελληνική Λύση. 4,7% για τον ΣΥΡΙΖΑ. 4,3% για την Ελπίδα. 2,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Κάποιο άλλο 5,4%. Και εδώ πολύ χαμηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 8,6%. Κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Λασίθ δείχνει ότι, πώς να το πω, ότι αντέχει αυτό που λέμε μια μορφή δικοματισμού που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, και το 2023 είχαν ένα άθροισμα τα δύο πρώτα κόμματα της τάξης, που ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, της τάξης των 65% ποσοστά που δεν τα έβρισκες εύκολα θεστικά σαν κομματισμός. Το Λασίθι λοιπόν μας παραπέμπει σε μια άλλη πιο οικία πολιτική κατάσταση, και επίσης πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι πάλι αν αθροίσεται τον εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, βλέπετε ότι συναποτελούν το αποτέλεσμα περίπου, έτσι, περίπου, συναποτελούν το αποτέλεσμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η παρατήρηση που πρέπει κανείς να κάνει. Βεβαίως, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αν κανείς αναλύσει τις ηλικίες, τα φύλλα, παραδείγματος χάρη, να πω κάτι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο θετικές απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα σε σχέση με τους άνδρες. Σχεδόν αναλογία 1:2, δηλαδή για κάθε άνδρα αναλογούν 2 γυναίκες που στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Έχει μια σημασία αυτό, τουλάχιστον μιλάω με τα αποτελέσματα της Κρήτης. Αν δούμε λοιπόν τις ηλικίες, τα φύλλα, τις περιοχές αστικές, αγροτικές, έχουν πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θα χρειαζόταν πολύ, πολύ τηλεοπτικός χρόνος.
0: Τρεις ακόμη

0: Πομπές και δεν τις έχουμε. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που την έχουμε σε αναμονή αρκετή ώρα. Μας συγχωρείτε, είναι η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Έπρεπε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Και ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
1: Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση αυτή. Φαίνεται ότι ο αγώνας ο οποίος δόθηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά και είναι ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα, ότι έχει αποτελέσματα. Προφανώς βέβαια δεν πανηγυρίζουμε, γιατί η αρχή έγινε στην Κρήτη για εμάς, αλλά στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα πανελλαδικά. Στόχος μας είναι σε επόμενες εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες. Εμείς σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε και στην καθημερινότητα των πολιτών, που αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής έχει αυξηθεί υπέρμετρα, ενώ είναι οι ελάχιστες οι αυξήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει από, σε επίπεδο μισθών, και εξανεμίζονται τα πάντα μέχρι τις 20 του μηνός. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε προγραμματικά, συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις και για την αντιμετώπιση των ολιγοπολίων που αυτή τη στιγμή κερδοσκοπούν στην αγορά. Αυτό το βλέπουν νομίζω όλοι πια. Συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος μέσα από μια φορολόγηση των τραπεζών, για να γυρίσει πίσω ένα μέρισμα στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως είδα ότι και η διαφθορά απασχολεί τους συμπολίτες μας, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πληγών που έχει δημιουργήσει στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βλέπει περισσότερο το κράτος ως λάφυρο στα χέρια τους, παρά ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, γιατί μαζί με την ακρίβεια, όπως ανέφερα, είναι αυτά που ακουμπάνε την καθημερινότητα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τα όσα συνέβησαν και με τον κύριο Λαζαρίδη, που είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς νιώθει κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και δεν μπορεί να βρει μία θέση, γιατί δεν λειτουργεί η αξιοκρατία, δεν λειτουργεί η διαφάνεια στη χώρα. Μία θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα του, ενώ άλλοι, αν είναι φίλοι, αν είναι οι μέτεροι, εκεί τα πράγματα λειτουργούν πιο εύκολα. Και προφανώς και όσα έχουν γίνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την παρακολουθούμε μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα, η οποία βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και με τον ερχομό των δύο κομμάτων. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Είναι χαμένη ψήφος το να δοθεί ψήφος σε άλλα κόμματα, τα οποία στην ουσία δεν έχουν την προοπτική διακυβέρνησης, δεν έχουν ούτε προγραμματικές θέσεις, αλλά ούτε και την εμπειρία, τα στελέχη, την προγραμματική εκείνη δομή που να μπορέσουν να υλοποιήσουν το όραμα που εμείς βλέπουμε ότι έχουμε για την χώρα.
0: Ρευστότητα τέτοια, κυρία Μαρκογιαννάκη, που θεωρείτε ότι σε αυτόν τον χρόνο που έχετε μπροστά σας μέχρι να στηθούν οι κάλπες, πρόωρες ή μη, μπορούν να υπάρξουν ανατροπές?
1: Η πολιτική είναι κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή, για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι πανελλαδικά πια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Κρήτη, οι δύο νομοί που δείξατε, είναι η αρχή για εμάς, όπως έγινε και στις ευρωεκλογές. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό σε όλη την επικράτεια. Σίγουρα και τα νέα κόμματα έχουν διαμορφώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όμως μέσα σε αυτό το σκηνικό

0: το Πασόκ δείχνει ότι είναι και ο μοναδικός πόλος σταθερότητας. Ο πόλος ο οποίος μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάξει κατεύθυνση στη χώρα και να μην βλέπουμε να είναι η χώρα μας τελευταία πάντα σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό αφορά την αγοραστική δύναμη, είτε αυτό αφορά την παραγωγικότητα της χώρας, είτε αυτό αφορά την ποιότητα ζωής και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαμε κάποια πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι είμαστε η χώρα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, 4 ώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εβδομαδιαίως. Όλα αυτά αφορούν την ποιότητα ζωής, το χρόνο των πολιτών και γι' αυτά εμείς σε αυτά απαντάμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε, αναλύουμε και βεβαίως παρουσιάζουμε την μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος, να βάλουμε στην συντροφιά μας τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Παραμένουν εδώ στο στούντιο μαζί μου οι συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, η Σότια Πεντεδήμου. Βεβαίως παραμένει μαζί μας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Κατσαντώνης. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Αθήνα. Καλησπέρα στο πάνελ, στην κυρία Πεντεδήμου, στον κύριο Μπογδανίδη, σε εσάς και μεταξά. Και να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κύριο Κατσαντώνη, γιατί παρακολούθησα το πρώτο μέρος. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σε δημοσκοπική αποτύπωση και ιδιαιτέρως το μέρος που αφορούσε τους Κρήτες και τις απόψεις που έχουν οι κριτικοί γύρω από ζητήματα ευρύτερης πολιτικής, θα δούμε και τα των κομμάτων, αλλά νομίζω ότι είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον μια εύλογη και διακριτή διαφοροποίηση από αυτό που βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα όσον αφορά την διαφθορά, για παράδειγμα, που το συγκράτησα και εγώ. Το δημογραφικό, το οποίο όντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, αλλά στην Κρήτη αυτό που ανέφερε ο κ. Μπογδανίδης ισχύει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε όντως, έστω και η απογραφή του 21 απέδειξε αυτή την ισχνή αλλά θετική απόκριση. Δεν μπαίνουμε μειούμενοι πληθυσμιακά, τουλάχιστον αυξανόμεθα, έστω και λίγο, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα που είναι πραγματικά η απόλυτη καμπάνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας στο μέλλον. Τώρα,
0: πάμε τώρα στα ποσοστά των κομμάτων, το σχόλιο σας.
1: Πριν πάμε και σε αυτό, να πούμε ότι η μέτρηση είναι αρκετά μεγάλη. Αν δεν κάνω λάθος, 900 και πλέον άτομα ερωτήθησαν, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Που, να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, οι πανελλαδικές μετρήσεις είναι της τάξης των 1.500 με 2.000, τα δείγματα δηλαδή, ως επιτοπλίστων. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη μέτρηση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τα ποσοστά, είδα τις καρτέλες που δείξατε. Μια παρατήρηση πρωτού θα σχολιάσω, βέβαια, είναι η εξής. Είδα ότι η μέτρηση έλαβε χώρα από τις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα προφανώς πρωί, μέχρι και την 30η του μηνός Μαΐου, δηλαδή Σάββατο. Δηλαδή, 2 εκ των 5-6 ημερών, ένα εύλογο ποσοστό 35-40% από την έρευνα, δεν είχε αποτυπώσει. Είχε αποτυπώσει την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, γιατί είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρχε ούτε καν το όνομα Ελλάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στα καθημάς. Για το Ηράκλειο, μια πρώτη εκτίμηση. Είδα τις μετρήσεις και τη σύγκριση με την κάλπη, εθνική μεν, αλλά ευρωπαϊκή, της πρόπεση του 2024.
0: Δύο χρόνια ακριβώς πίσω.
1: Αρκετά, έτσι, ακριβώς. Είναι αρκετά κοντά σε αυτά που βιώναμε εκείνη την εποχή. Ένα σχόλιο ευρύτερα για να φτάσουμε στα του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι ότι σίγουρα βιώνουμε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό νομίζω δεν χωρά καμία αμφιβολία. Στην Κρήτη, βέβαια, και στο Ηράκλειο εν προκειμένου, βλέπουμε μια απομείωση. Ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών. Άλλωστε, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα, μεσούσης της μέτρησης που παρακολουθούμε, το νέο αυτό κόμμα. Άρα, νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Διότι επισήμανα τους λόγους που διέπεται από έναν, όχι υποκειμενισμό, αλλά όχι, ίσως ένα μικρό έλλειμμα ευκρίνειας στο ζήτημα των νεοσύστατων αυτών κομμάτων. Είναι πάρα πολύ νωρίς και, όπως είπα, στην περίπτωση της Ελλάς είναι και στο μισό αυτής της διάρκειας. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν σας κρύβω τον προβληματισμό μου, αναφέρομαι στο κυβερνών κόμμα τώρα, όπου μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε επίπεδο διαφθοράς, που όντως μετράται, βλέπουμε ότι οι κριτικοί το έχουν δεύτερο τάξη ζήτημα που τους απασχολεί μετά από την ακρίβεια, δεν αποτυπώνεται τόσο εύλογα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Παρόλο που βέβαια έχει απολέσει πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Είναι μια εξήγηση ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς.
1: Σαφώς και για σας.

0: σας είπα προηγουμένως, ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές βιώνουμε μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Θα αποκρυσταλλωθεί κατά την ταπεινή μου όψη αυτή η εικόνα κάπου το Σεπτέμβρη, που θα μπαίνουμε πλέον και επίσημα, όχι απλά σε προεκλογική περίοδο, αλλά εκτιμώ στο photo finish. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι μετακινήσεις, οι μεταβολές. Δεν σας κρύβω ότι δεν περίμενα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τόσο νωρίς, τόσο χαμηλά, υπό την έννοια ότι στην υπόλοιπη χώρα τη μετρήση που έχουμε είναι σχεδόν διπλάσια σε αυτόν που αποτυπώνουν στην Κρήτη. Είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον, το κρατάμε. Νομίζω το γεγονός ότι είναι λίγοι αναποφάσιστοι, είναι απότοκο και απόρρια της ιδρύσεως αυτών των δύο πολιτικών οργανισμών κομμάτων πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι οι πρώτες έτσι, αν θέλετε, στιγμιές προσεγγίσεις γύρω από αυτό που παρακολουθήσαμε και η παρουσίαση του κυρίου Κατσαντώνη, που οφείλω να πω και εγώ ότι ήταν πληρέστατη με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί και προχωράει στην εν λόγω μέτρηση.
1: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κατσαντώνη, έχω ερώτημα για τις έδρες που πάντα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδο που προκύπτουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι για την οποία συζητάμε, αλλά και οι πανελλαδικές που έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η συγκυρία δίνει ένα έτσι και αλλιώς, πολύ απλοϊκά θα το πω, μπουστάρισμα σε νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί αυτή την περίοδο, με έναν αστερίσκο ότι ενδεχομένως μία δυναμική που αποτυπώνεται ίσως στην πορεία του χρόνου ξεφουσκώσει.
2: Ναι, και θα ήθελα σε σχέση με τον κύριο Μαμουλάκη, δεν θέλω να το σχολιάσω τον άνθρωπο ούτε τον ορολογισμό, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ότι θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική δυναμική όλου του πολιτικού, του κομματικού δυναμικού, αλλά κυρίως των δύο νέων κομμάτων, μια μέτρηση που θα γίνει σε λίγο πιο κατοπινό χρόνο. Ο κ. Μαμουλάκης είπε ότι, και έχει δίκιο, ότι τις δύο πρώτες μέρες πριν την ίδρυση, εμείς είχαμε ξεκινήσει την έρευνα, πριν την ίδρυση του κ. Τσίπρα βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει μεγάλες επικοινωνιακές δυνατότητες και είδαμε ότι μόνο παρατήρητη δεν πέρασε η ανακοίνωση του κόμματός του. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γενικώς είναι σωστό ότι υπάρχει ένα μπουτάρισμα, όπως λέτε, και, και μετά την ίδρυση του κόμματος κ. Καριστιανού και στον κ. Τσίπρα. Παρά το γεγονός, που είναι σωστό, επαναλαμβάνω αυτό που ο κ. Μαμουλάκης, ότι τις δύο πρώτες μέρες που έτρεξε η έρευνα δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του κ. Τσίπρα, αλλά όλοι ξέραν και συζητούσαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Τσίπρα. Είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μια άλλη στιγμή, γιατί πιθανότατα να έχουμε να έχουμε δύο φαινόμενα. Το ένα το είπατε εσείς. Να υπάρχει μπουστάρισμα και να ξεφουσκώσει. Είναι προς απόδειξη αυτό, δεν λέμε ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Το δεύτερο που θέλω να θέσω στη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε να εισάγω θέματα στη συζήτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι η δικιά μου η εκτίμηση τουλάχιστον είναι ότι αποτυπώθηκε στην έρευνα της Κρήτης η κάθοδος Τσίπρα εκ νέου στο πολιτικό προσκήνιο δημιουργεί μία σημερινή αντισυσπήρωση και μία μελλοντική αντισυσπήρωση κατά γνώμη θα δημιουργήσει. Ήδη αποτυπώνει την αντισυσπήρωση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η κάθοδος του κ. Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά προς τη Νέα Δημοκρατία από την περιφέρεια βέβαια του κόμματος, που πιθανόν να το σκέφτονταν και τα λοιπά, αλλά απέναντι στον κύριο Τσίπρα νιώθουν ανασφαλείς και πλησιάζουν τον παραδοσιακό πολιτικό τους χώρο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια τέτοια αντίστοιχη αντισυσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ, διότι η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει και τα πλέον θετικά αισθήματα για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τη διείσδυση που έχει τώρα το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το δεύτερο όμως είναι μια πιθανολόγηση. Βιάζω να το πω για να μην θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνω τα πράγματα. Είναι μια εκτίμησή μου και μια πιθανολόγηση. Το πρώτο, θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στις μετρήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κανάλι σας. Υπάρχει αντισυσπήρωση.

0: Και νομίζω και στις πανελλήνιες έρευνες φαίνεται αυτό. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο ανεβαίνει μία-μιάμιση μονάδα η Νέα Δημοκρατία. Κανέναν ιδιαίτερο λόγο εννοώ από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλίων. Έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, το τρομερό. Αλλά κάθετο Τσίπρα δημιουργεί μια τάση συσπήρωσης προς τα εκεί.
1: Κώστα Μπογδανίδη, φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα απορροφά σχεδόν απόλυτα τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα δεδομένα που καταγράφουμε ως προς τις έδρες, το τοπίο είναι ξεκάθαρο για τις διεδρικές του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, είναι πιθανό η εκλογή να φτάσει ως προς την εκπροσώπηση βουλευτών των έναν συν έναν με αστερίσκο. Έναν στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, ο αστερίσκος αυτό το συν ένας στα Χανιά, λόγω του εκλογικού συστήματος.
2: Εντάξει, αυτά, όπως ξέρεις, Σωτήρη, πρέπει να έχουμε και τα τελικά αποτέλεσματα για να τα ξέρουμε.
1: Ναι, και προκύπτουν και ανατροπές και κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εκλογών. Και, και αν έχουμε δει ανατροπές.
2: Εγώ ήθελα να πω και επιμένω ότι αν θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον, όχι τους αριθμούς τόσο, σε σχέση με τις θέσεις, είναι πάντα, το λέω γιατί κοιτάζω πάντα την τετραεδρική των Χανίων, ακόμη και ως, θα έλεγα, λίγο πλοηγό για το τι συμβαίνει πανελλαδικά. Λέω, κρατήστε το αυτό. Θα πω μόνο μία ερώτηση, μου τη μεταφέρουν τηλεθεατές, κύριε Κατσαντώνη. Μήπως θα έπρεπε στο ποσοστό που αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές και βάζουμε τις ευρωεκλογές, να μην έχουμε τις ευρωεκλογές και να έχουμε τις τελευταίες εθνικές εκλογές? Μου το λένε αυτό με την επισήμανση, γιατί το είπατε και εσείς προηγουμένως και γι' αυτό και εγώ δεν το ανέφερα, ήταν πολύ σωστό, ότι παίζουν ρόλο οι υποψήφοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ψηφοδέλτιο. Στην Κρήτη, λοιπόν, παράδειγμα, λέω, το ΠΑΣΟΚ είχε ένα πάρα πολύ δυναμικό από πλευράς προσώπων ευρωψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε όχι. Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Λέω, μήπως η αντιστοιχία και η δική σας, γιατί εσείς κάνετε καλύτερες αναλύσεις από εμάς, μήπως αν είχατε ένα ποσοστό εκλογών βουλευτικών και όχι ευρωεκλογών, θα ήταν πιο κοντά στις δικές μας τουλάχιστον?
0: Κοιτάξτε, ναι, έχει βάση αυτό που θέτεται και που ίσως το θέτουν οι τηλεθεατές. Γι' αυτό εξάλλου, όταν δείξαμε την ταυτότητα της έρευνας, λέγαμε, κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων αυτή τη στιγμή. Δεν τα κάναμε στάθμιση ως προς τις ευρωεκλογές του 2024, γιατί θα ήταν κάπως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023, και αυτό είναι το σωστό. Πάμε εθνικές με εθνικές εκλογές και για τον λόγο που είπατε, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον στην προεκλογική εκστρατεία σε εθνικές εκλογές και διαφορετικό το ενδιαφέρον σε ευρωεκλογές. Μην γελιόμαστε. Είναι διαφορετικά τα διακυβεύματα, είναι πολλά. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο κάναμε στάθμιση προς αυτό. Γιατί παρατήρησα κάπου αλλού ότι έγινε σύγκριση με τις ευρωεκλογές, μάλλον στάθμιση προς τις ευρωεκλογές, αλλά σύγκριση με τις εθνικές εκλογές. Εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει η στάθμιση να είναι προς τις εθνικές εκλογές. Γνώμη μας. Άρα, συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, από την άλλη, επειδή το τοπίο είναι ρευστό, όπως είπαμε, και δείχνει μια μεταβλητότητα σε ποσοτικές σχέσεις. Εγώ επιμένω ότι η δομή του κομματικού ανταγωνισμού δεν φαίνεται να πλήττεται, τουλάχιστον στην Κρήτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, και αυτό που θέσαν και προηγουμένως άλλοι συνομιλητές, νομίζω το είπε και ο κ. Μαμπουλάκης, ότι σε επόμενη στιγμή πρέπει να... θα δούμε λίγο καθαρότερα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, πείτε μας έτσι το δικό σας σχόλιο για τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την δημοσκόπηση.
3: Καταρχάς, θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, λέγοντας ότι κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη. Σίγουρα όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή,

0: να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τις πρώτες καρτέλες που δείξατε, ότι και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το δημογραφικό, που είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα για την πατρίδα μας, ένα υπαρξιακό ζήτημα, είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τη μέτρηση που έγινε στην Κρήτη, και αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν παρατηρείται αυτή η μείωση του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις δεύτερες καρτέλες που δείξατε σχετικά με τα ποσοστά, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι από το 2016 σε όλες τις μετρήσεις που γίνονται πανελλαδικά και στις κάλπες που έχει μετρηθεί, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Κατσαντώνης, η Κρήτη παρουσιάζει το δικό της πολιτικό σφιγμό. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη, πάντα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά από τα πανελλαδικά του ποσοστά στο νησί, και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στην Κρήτη από ότι πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα, εγώ βλέποντας την δημοσκόπηση, και από ό,τι καταλάβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
1: Πρόθεση ψήφου,
0: δεν έχει,
1: πολύ σωστά.
0: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη από αυτή τη συσπήρωση των ψηφοφόρων. Και εγώ ήθελα να βάλω και δύο δεδομένα, τα οποία ίσως να παρουσιαστούν στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, η οποία είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργό και η παράσταση νίκης, που πάντα παίζουν το ρόλο τους όσο πλησιάζουμε στην κρίσιμη ώρα των εκλογών. Όπου εκεί σε όλες τις δημοσκόπησεις που έχω δει, η Νέα Δημοκρατία προηγείται, όπως και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καταλληλότητα. Άρα εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι στην Κρήτη θα είμαστε πρώτη δύναμη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μας δώσατε και τη σκυτάλη για το επόμενο ερώτημα που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Την τελευταία κάρτα αυτού του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας δημοσκόπησης θα παρουσιάσουμε και μετά θέλω το επιμύθιο Σώτια Κώστα από εσάς. Αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η γνώμη σας για τα πολιτικά πρόσωπα που θα σας διαβάσω. Έτσι τέθηκε το ερώτημα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θετική γνώμη το 36,6%. Αρνητική, μάλλον αρνητική, 60,8%. Νίκος Ανδρουλάκης, θετική, μάλλον θετική, 38,8%. Αρνητική, μάλλον αρνητική, 57%. Αθρηστικά θετική, Αλέξης Τσίπρας, για να μην τα διαβάζω συνέχεια, 25,1%. Αθρηστικά αρνητική, 71,4%. 19,6% συγκεντρωτικά οι θετικές γνώμες, 19,6% για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 70,2% αρνητική. Για τον Σοκράτη Φάμελο, αθρηστικά θετική, 17,4%, 70,5% αρνητική. 16,4% θετική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 79,2% αρνητική. 16,35% θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Βελόπουλο, 75,8% οι αρνητικές. 5,9% οι θετικές για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 77,7% οι αρνητικές. 27,9% οι θετικές για τη Μαρία Καριστιανού, 63,8% οι αρνητικές. 7,6% οι θετικές για τον Δημήτρη Νατσιό. Αρνητικές 61,7% και ένα μεγάλο ποσοστό, 3 στους 10 απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν. Κύριε Κατσαντώνη.
2: Ναι, παρατηρούμε ότι το καλύτερο ισοζύγιο της διαφοράς θετικών αρνητικών γνώμων το παρουσιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανώς η εντοπιότητα, πιθανολογώ ότι παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Είναι συνδεδεμένος με

0: με την Κρήτη, είναι, θεωρείται δηλαδή γέννημα θρέμα της Κρήτης, προφανώς παίζει ένα ρόλο αυτό. Θα μου πείτε και ο κύριος Μητσοτάκης
1: Κρητικός,
0: είναι
1: Χανιώτης,
0: κρητικός
1: ναι.
0: από την Κρήτη, αλλά όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός και λοιπά, βαραίνουν και άλλα στοιχεία στην αξιολόγηση, δηλαδή για όλα τα πολιτικά πρόσωπα βαραίνουν και άλλα στοιχεία, αλλά για τον πρωθυπουργό βαραίνουν και κάποια άλλα στοιχεία που κανείς τα συνεκτιμά. Και μετά η καλύτερη, νομίζω, σχετικά επίδοση μετά από αυτούς δύο είναι της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η διαφορά θετικών αρνητικών γνωμών είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή αγγίζει το 28-29%, αν θυμάμαι καλά, οι θετικές γνώμες για την κυρία Καριστιανού. Η θετική γνώμη δεν είναι ψήφος, αλλά είναι μια προδιάθεση ψήφου. Πιθανολογώ δηλαδή ότι αν κατορθώσει να συνδεθεί με την κοινωνία της Κρήτης η κυρία Καριστιανού, να έρθει να γνωριστεί και να διαμορφώσει και τους κατάλληλους συνδυασμούς, θα βελτιώσει αυτά τα ποσοστά που σήμερα καταγράφηκαν από τις μετρήσεις. Αυτό σαν εισαγωγική παρατήρηση.
1: Λοιπόν, στο επιμύθιο για την σημερινή μας εκπομπή, Σότια Κώστα, θέλω το καταληκτικό σας σχόλιο. Σότια.
2: Εγώ θα πω ότι θα πρέπει κυρίως και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί πρώτον και δεύτερον όχι τόσο βιαστικοί και ανυπόμονοι να δούμε δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε. Το λέω γιατί το έχουμε πει ήδη από την αρχή ότι είναι η περίοδος αυτή που πρέπει να περάσει και δεν μιλώ μόνο έτσι για μια-δυο εβδομάδες, πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καιρό να περάσει. Τα κόμματα, κυρίως τα νέα, να ξεδιπλώσουν και το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί συζητήσαμε πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα και τα ποσοστά που καταγράφει και η δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε απόψε. Εντάξει, προφανώς απαντήθηκε από ανθρώπους που είχαν αποφασίσει ούτως ή άλλως ότι θα είναι μαζί του, ασχέτως του ονόματος που θα έδινε στο νέο κόμμα. Πάω να πω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Προφανώς πηγαίνοντας εκλογές, οι συσπυρώσεις θα ανεβαίνουν και πώς αλλιώς. Και πρέπει να περιμένουμε και λίγο να δούμε και τι θα γίνει και όσον αφορά στο εσωτερικό κομμάτων, μιλώντας για την κέντρο αριστερά και επειδή συζητάμε για τον κατακαιρματισμό του σκηνικού, μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που τις επόμενες ημέρες έχει εσωκομματικές διαδικασίες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και ίσως ανακατέψουν εκ νέου και άλλο εννοώ, κύριε Κατσαντώνη, την τράπουλα, κάτι που θα φανεί προφανώς σε επόμενες μετρήσεις και όχι τώρα. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, γιατί...
0: Δεν θα πλήξουμε, κυρία Πεντεδίνη.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κατσαντώνη. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, το λέω γιατί προφανώς και με φόντο τη ΔΕΘ, που δεν, η αλήθεια να μας χωρίζει πάρα πολύ καιρός ακόμα, θα έχει ενδιαφέρον και το καλάθι που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νίνα Αξιωματική Αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί θα είναι η βάση για την πολιτική αντιπαράθεση και το διακύβευμα όσον αφορά την οικονομία, πηγαίνοντας για τις κάλπες.
1: Κώστα.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι βλέποντας κάποιους τις κάρτες από την Κρήτη, μη βιαστεί και πει Κρήτη είναι, δεν έχει και τόση σημασία. Ξέρεις, η Κρήτη, όπως είπε και ο Καζαντώνης, έχει πολλές ιδιομορφίες πολιτικές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε αυτά που είδαμε στα ερωτηματολόγια και στις απαντήσεις. Η Κρήτη, επιμένω πολλές φορές, είναι μια εικόνα του μέλλοντος. Μπορεί κανένας να το δει, τώρα το λέω για εμάς τους παλιότερους, από το 77, να το δει πολύ αργότερα στις εκλογές του 80, πώς άλλαξαν τα σκηνικά, και να το δει ακόμα και στη διαμόρφωση, κύριε Κατσαντώνη, του τι έγινε το 10, 12, 15, έτσι, και ανάποδα. Το κρατώ αυτό χωρίς να λέω κάτι, γιατί είπα κάτι για τα Χανιά, για να την κρατήσουμε, έχει σημασία πέρα από τους αριθμούς. Τώρα, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμη ψηλά, παρότι όπως πολύ σωστά είπαμε με τον κύριο Κατσαντώνη, ίσως πρέπει να συγκρίνουμε και τις βουλευτικές βασικά εκλογές. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, που έχουν αυτό το ψυχολογικό μπουστάρισμα εξαιτίας των ανακοινώσεων, εννοώ, δεν πήγανε τόσο ψηλά όσο περίμενα εγώ, τουλάχιστον. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα γενικά τον βρίσκω χαμηλά στην Κρήτη. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να συνεκτιμήσουμε. Καταλαβαίνω όμως, και κρατώ μια φράση του κύριου Κατσαντώνη Σωτήρη, που είπε για τις αντισυσπυρώσεις, καταλαβαίνω ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε σε αυτή τη φάση να επιλέξει αντίπαλο, θα επέλεγε τον κύριο Τσίπρα. Το καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δημιουργεί αυτή την τάση περιχαρακτηριστικού.

0: καρακώνει τους δικούς της, ας το πούμε, οπαδούς και φίλους, απέναντι στο ενδεχόμενο, παράδειγμα, να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας.
1: Κύριε Κατσαντώνη, να κλείσουμε με την τελευταία τοποθέτησή σας.
2: Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, θυμάμαι, τις προηγούμενες που είχαμε κάνει. Το θέμα της δυναμικής των πραγμάτων από εδώ και μπρος, νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη, το είπε και η κυρία Πεντεδήμου, το είπε και ο κ. Μπογδανίδης, αλλά από την άλλη υπάρχουν ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, και με αυτό να ολοκληρώσω, είναι ότι κατά τη γνώμη μου η είσοδος των νέων κομμάτων δεν απειλεί το μεγάλο όγκο των υποστηρικτών των ιστορικών κομμάτων με κοινωνικές ρίζες. Έχουμε στη χώρα μας τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τον δικό του ταξικό προσδιορισμό. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί για την Νέα Δημοκρατία όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί το ΠΑΣΟΚ όταν είχε 5-5% σε οποιοδήποτε μαζικό χώρο και αν πήγαινες, για το τι εννοώ, κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα εννοώ, πήγαινες στα επιμελητήρια, πήγαινες στα συνδικάτα, πήγαινες στην αυτοδιοίκηση, όπου πρέπει να σημειώσω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση, πανελληνίως ομιλώ, σε σχέση με τις δυνατότητες του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, πήγαινε οπουδήποτε και πήγαινε, έβρισκε κάποιον άνθρωπο που ήταν του ΠΑΣΟΚ. Έχει ιστορικέ ρίζε. Νομίζω ότι αυτή η σταθερά δεν θα απειληθεί παρά τη ρευστότητα του σκηνικού.
1: Κύριε Κατσαντώνη, Κώστα Μπογδανίδη, Σώτια Πεντεδήμου, σα ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την παρουσίαση του πρώτου μέρου τη Παγκρίτια Δημοσκόπηση τη τηλεόραση Κρέτα. Αύριο η συνέχεια για το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος.

0: Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της Λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα τα αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλά περισσότερα.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στα ορθολογικά του όρια είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου, προεργασμένου και ενδιάθετου, σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της πέμπτης μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο,
0: που εγκλωβίστηκε στην...
1: αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατιθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
0: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς λειτουργήσε γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
1: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η πέμπτη μεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό
0: κάποιοι
1: σώμα.
0: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
1: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού, αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890, έφτασαν βαλκανικούς, μικρασίες, παγκοσμίους πολέμους, δικτατορίες μεταξά, μάχη Κρήτης, κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν, Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα, Μακεδονικό αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
0: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
1: Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου αυτή η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι, στη μάχη της Κρήτης, τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κριτικός με την κριτική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
0: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
1: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά δεν ήταν στρατεύσιμος.
0: Ναι, ναι.
1: Σαροντάρης ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
1: 65. Ναι, ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος.
0: Οι 60 ήταν γέροι. Ναι.
1: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή. Και τον επέπλητε ο Παπαγιάννης, του έλεγε «Τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου». Και του απαντούσε ο γέροντας «Παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις».
0: Τρομερή κουβέντα.
1: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων, της σκλαβιάς, ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο, ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
0: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κριτών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι, είπαμε, δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί στρατιώτες λείπανε. Είχαν σκοτωθεί γιατί είχαμε.
1: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
0: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων της εγγλέζικης πλευράς, έτσι. Και ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχαν. Δεν είχε ξανά.
1: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
0: Ήταν αυτή. Ένα πείραμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι, όπως είναι το κάνει.
1: Σε κάθε σύρρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας, που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το Ανατολικό Μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του Ανατολικού Μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
0: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μύθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς, που χάσανε άνδρες και ενώ επίλεκτους, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα σε μία μέρα, έτσι.
1: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες, μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το Ανατολικό Μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το Ανατολικό Μέτωπο. Και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και στις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του Μακεδονικού Μετώπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
0: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στην

0: μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο, πρέπει...
1: Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ. Οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
0: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα,
0: και
1: κύριε Μπογδανίδη. Και
0: σύγχρονη συζήτηση και για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
1: Είχε όπλα.
0: Είχε όπλα.
1: Εκδηλώθηκε...
0: Ίσως δεύτερης κατηγορίας, είχε πεπαλαιωμένα, αλλά είχε.
1: Είχε. Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 1935 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παππούλα, του Κιμής και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 1938 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως υπουργό δημόσιας τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 38 λοιπόν 39 έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην γερμανική εισβολή αυθόρμητα.
0: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πείτε με το εάν.
1: Τι θα άλλαζε. Τι θα άλλαζε.
0: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε
1: το μεγάλο, όπου υπήρχε ο πλεισμός και λαϊκός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψωμα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του ψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
0: Ναι, είχαν χάσει λίγο.
1: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του ύψωματος 107, έλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
0: περισσότερο
1: κόσμο κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστικα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
0: Ήταν σφάλμα του Φράιμπερ και κάποιων άλλων ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά...
1: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψωμα 107, και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να έχει επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο

0: επόμενο πρωί και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη. Ναι.
1: Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας, πιστοποιείτε πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι ότι...
0: Άνοιξε το Μάη, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και εδώ,
0: την πολεμική της μηχανής στην Κρήτη.

0: Αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτωτιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη, αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση. Θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη. Γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπηδες με τα χασαπομάχαιρα δική μας από δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί. Ναι. Από τα Ιτάνια, κόσμος να κατεβεί, να παλέψει στο κοκκίνι το χάνι. Η μάχη στο λόφο του Κοψά. Ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισαν.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαμε τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρητένια μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο κυρίως, με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές που δόθηκαν σώμα με σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων?
0: Ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης παίχθηκε στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
1: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμο και χάθηκε η Κρήτη, στην πραγματικότητα, όπως δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που το πήγαν οι Ιταλοί στο Λασίδι,
0: ναι,
1: έτσι, είναι
0: βέβαια
1: μια άλλη ιστορία, με, και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς, το πώς πήγανε, αλλά εκεί δηλαδή το αποδίδεται το ότι...
0: Είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τρομερές μάχες στην Οδό 42 στη Σούδα, για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί.
1: Ναι.
0: Για να καλύπτοντας τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου, είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης, είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου, είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο, είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
1: Ένας φιλοσοκρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα κριτική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα έχει καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς,
0: έτσι. Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
1: Όχι, ξέρετε, γιατί σωστό υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40, θυμίζω, και το 41, δεν υπάρχει τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
0: Η Βρετανία μόνο,
1: ναι,
0: η Ελλάδα Η Σοβιετική Ένωση σιωπούσα. Η υπόλοιπη Ευρώπη ναι, ήταν κατεκτημένη.
1: Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δεχτεί
0: σιωπούσα.
1: Ακόμα. Ναι, ναι, δεν είχε δεχτεί σωστά.
0: Σιωπούσα.
1: Δεν είχε δεχτεί ακόμα την επίθεση.

0: Βρετανοί πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου. Η
1: Ελλάδα,
0: η Ελλάδα,
1: η Ελλάδα και η Βρετανία.
0: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε όσες ώρες, μέρες.
1: Μέρες.
0: Και οποιασδήποτε άλλες.
1: Σε 40 μέρες, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέτε δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Η Γερμανία, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
0: Το πόσο δεν το ξέρω.
1: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία είχε υποχωρήσει από τις 19 του Μάη από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη. Επίσης, και έδιναν μία μάχη τιμής.
0: Επίσης μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσο σταθμός, έτσι.
1: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
0: Ναι.
1: Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη, δεδομένης της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής. Διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες, πως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με τον θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαράκης. Και είναι και τόση η οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της Πέμπτης Μεραρχίας, που εκτελείται εμψυχρό στον δρόμο ο οδηγητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη Μεραρχία.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό αυτό.
0: Φοβερό. Ναι, περιγράφετε το πολιτικό κλίμα.
1: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλιωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
0: Ναι. Είναι μια. Έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει αποκομμένο, θα το πούμε και μετά από διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούν να πούμε ότι είναι τα πιο σκληρά που γίνονται στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες, αλλά, σε χωριά, έτσι.
1: Να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Έλλης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης, ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του Ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει στη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
0: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήτανε που πραγματικά πρέπει

0: να έκαναν θηρίο τους Γερμανούς.
1: Προφανώς, είχαμε.
0: Γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στη Λίτσα.
1: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις. Περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180 και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κριτική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ?

0: σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ξέρετε, σήμερα η ροή της εκπομπής είναι κάπως διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο σκέλος μιας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Η αρχή έγινε χθες, με τη δημοσκόπηση να αφορά τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, και σήμερα το δεύτερο σκέλος με τα ευρήματα της δημοσκόπησης να αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Δίπλα μου Κώστας Μπογδανίδης και Κώστας Κεφαλογιάννης, τους οποίους θέλω να καλησπερίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για το κρίσιμο σχόλιο, στο οποίο θα προχωρήσουν σε λίγα λεπτά.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο μας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι περιμένουμε να μάθουμε σήμερα, ποια ερωτήματα θεωρείτε ότι πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, Κώστα, ξεκινήσω από σένα, που θα παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από τα πρόσωπα, το βασικό είναι να δούμε ποια άποψη έχει ο κόσμος για τα προβλήματα. Μιλάω για τους δημότες του Ηρακλείου, γιατί εκεί εστιάζεται η δημοσκόπηση. Δηλαδή και τα βασικά προβλήματα, τα 5, 6, 7, τα γνωρίζουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική, ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει την αμυντική πολιτική της χώρας, ούτε να κάνει δημοσιονομική πολιτική, ενώ σε σχέση με τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά μπορεί να κάνει τοπική δημοτική πολιτική, και τα οικονομικά είναι κάτι τα συζητάμε. Βέβαια, συνήθως δεν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα οικονομικά, αλλά μπαίνουν όλα τα άλλα.
0: Μια κακή διαχείριση όμως στο μέτωπο των οικονομικών έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές επιπτώσεις.
1: Προφανώς, αυτό λέω. Μπαίνουν αν θέλεις, σε επίπεδο κλαδικό, αλλά πρέπει να υπάρχει επί τούτου ζήτημα για να μπει μια τέτοια ερώτηση. Πάντως, τώρα, κλασικά, καθαριότητα, πράσινο, δρόμοι, διαχείριση κυκλοφοριακού, εννοώ. Πολιτισμός, νομίζω ότι είναι μερικά από τα ζητήματα που συνήθως καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες.
0: Ξέρεις Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα ιδιαίτερα συνεπής σε καθημερινή βάση στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με αποκαλύψεις σχόλια. Οπότε σήμερα έρχεται λοιπόν αυτό το κερασάκι στην τούρτα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω.

0: Παραπάνω.
1: Για να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά και οι δημότες. Ε. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε μια χρονική συγκυρία. Νομίζω είναι ακριβώς στη μέση της θητείας. 2,5 χρόνια μετράει η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλογιόνου. Απομένουν ακριβώς 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2028 που έπονται των εθνικών εκλογών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν για να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής ο κόσμος. Να καταλάβουμε και εμείς, να πάρουμε ένα feedback και εμείς. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, πλέον με τα social και με όλα αυτά έχεις μια εικόνα του τι γίνεται. Ενίοτε είναι και παραμορφωτική. Ναι, ενίοτε τα social λειτουργούν και ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Οπότε περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
0: Το περίπου feedback πιστεύω να το πάρει και η Δημοτική Αρχή.
1: Αυτό,
0: και
1: αυτό
0: το
1: πώς
0: θα εξηγήσει την επόμενη μέρα τα ευρήματα της
1: δημοσκόπησης. Αυτό είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση των καρτών, να μπούμε σε μια διαδικασία σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς είναι αρκετές, και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, να ξεκινήσουμε με τη βάση της συζήτησής μας. Με ένα ερώτημα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το οποίο είναι... Είστε ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Σε ένα ποσοστό 40,6% δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. Μάλλον δυσαρεστημένος, 15,4%. Ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος. Κάπου στη μέση λοιπόν, κάπως είναι λίγο αδιευκρίνιστο αυτό. Ένα ποσοστό της τάξης του 23,6%. Και πάμε στους ικανοποιημένους, 14,7%, και μάλλον ικανοποιημένος, 5,6%. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Λοιπόν, κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση που κάνει κάποιος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία, στο μέσο της πρώτης θητείας. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το δικαιολογήσω αν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, στο μέσο της δεύτερης θητείας. Να το εξηγήσω πιθανώς πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
0: Το άθροισμα της δυσαρέσκειας είναι 56%.
1: Και 2 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
2: Ναι.
1: 2 στους 10, 20% δηλαδή οριακά, ναι. Ναι, 20% οριακά, δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Θεωρείτε ότι είναι πολύ νωρίς για να μείνει κάποιος δυσαρεστημένος σε αυτό το ποσοστό?
2: Βέβαια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πάλι ψηλότερο προς το τέλος της θητείας. Το βρίσκω πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, τώρα αν το προχωρούσα λίγο, αυτοί που απαντούν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, που είναι το 23,6%, αφήνω τους δυσαρεστημένους και τους μάλλον δυσαρεστημένους, που όντως είναι μεγάλο επίσης, αυτό το 23,6%, εάν οι απαντήσεις είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι... Ας δώσω ευκαιρίες, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια δεξαμενή για το μέλλον. Αλλά λέω το εγγύς μέλλον, όχι το μέλλον, το απροσδιόριστο. Θα το συζητήσουμε όμως μετά.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ικανοποιημένων. Έτσι, είναι 2 στους 10, το ξαναλέω, είναι περίπου 20%. Είναι προφανώς μεγαλύτερο το ποσοστό των δυσαρεστημένων, περίπου 56%. Αυτό επιβεβαιώνει... Έτσι, ένα γενικότερο κλίμα που εισπράττουμε, ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας για την Δημοτική Αρχή. Και επειδή ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, είναι στο μέσο της πρώτης θητείας που πάντα ο κόσμος δίνει μια περίοδο χάριτος, είναι κάπως πιο χαλαρός με την επιλογή του, γιατί ο κ. Καλοκαιρινός βγήκε με 47-48% με ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Ο κόσμος συνήθως δίνει μια περίοδο χάριτος στην επιλογή του. Με αυτά τα δεδομένα έχω την εντύπωση και εγώ ότι η κάρτα δεν πρέπει να είναι καθόλου, το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου, δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου ευχάριστα στη Λότζια. Είναι μια γενική εικόνα αρκετά προβληματική για την Δημοτική Αρχή.
2: Να πω κάτι πριν, Νίκο, πριν προχωρήσουμε. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Κώστας. Νομίζω ότι στην περίοδο του Βασίλη του Λαμπρινού, στη δεύτερη θητεία, είχα δει μια προς τη δεύτερη θητεία, είχα δει μια δημοσκόπηση που είχε διάφορα ζητήματα, ναι, ο Βασίλης, ναι, ο Λαμπρινός, και νομίζω ότι είχε φτάσει στο 38%.
1: Ναι.
2: Αυτό το θεωρούσαμε και χαμηλό.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ.

0: πιο κάτω από το 37-38%
1: ναι, πάρει 24
0: οι θετικές ψήφοι. Είχε πάρει 24 η παράταξή του και ο ίδιος στο δεύτερο γύρο επικράτησε ξανά.
1: Το 38 λοιπόν που πάλι δεν το θεωρούσες κανένα τεράστιο ποσοστό.
0: Ναι, γιατί τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι το 37-38% το οποίο ήταν το χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, σήμαινε ότι ένα ποσοστό περίπου 60% ήταν δυσαρεστημένο. Ήταν δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο προβλημάτιζε και τότε.
1: Είναι διπλάσιο.
0: Άρα φαντάζομαι, ναι. Και ήταν τότε μετά από ήδη 7 ή 8 χρόνια θητεία, δηλαδή κοντά στην τελευταία διετία. Έτσι.
1: Λέω, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ να τονίσω ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι από 25 έως 30 Μαΐου. Ενεργήθηκε από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό βέβαια της τηλεόρασης Κρέτα και έχουν απαντήσει αποκλειστικά και μόνο εννοείται αυτό δημότες του Ηρακλείου. Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παρακολουθήσουμε λίγο τι δήλωσε και θα μας βάλει και περισσότερο στο κλίμα της εξειδίκευσης της αρχικής ερώτησης τα επόμενα λεπτά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, για να επιστρέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία παρουσίασης των επόμενων καρτών και να πούμε περισσότερα.
3: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%, ενώ ένα 23,5% είναι τοποθετείται στη μέση. Και αυτό, ξέρετε, αν κανείς δει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά, είναι διαγενειακό, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλες τις πολιτικές προελεύσεις, λίγο πιο ισχυρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ η ικανοποίηση, αλλά σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά λίγο πιο ισχυρό. Και όσον αφορά τα προβλήματα, πρέπει να πω ότι η καθαριότητα είναι πάρα πολύ ψηλά ως πρόβλημα καθαριότητας και είναι πολύ ψηλά η δυσαρέσκεια από την αντιμετώπιση του προβλήματος καθαριότητας από τη Δημοτική Αρχή. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το δούμε τη δικιά μου εκτίμηση, είναι η διαχείριση μετακίνησης. Ας μην τα βλέπουμε μεμονωμένα τα προβλήματα, δηλαδή ξεχωριστά οδικό δίκτυο, ξεχωριστά πεζοδρόμια, ξεχωριστά συγκοινωνίες, στάθμευση. Αν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση της μετακίνησης στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με ένα πιο συνολικό τρόπο. Η στάθμευση, το οδικό δίκτυο συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Όπως θα έλεγα και η κοινωνική πολιτική που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί. Σε άλλα θέματα είναι λίγο πιο μοιρασμένη, πιο ισορροπημένη εικόνα, όπως είναι το πράσινο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει μπροστά της, για το υπόλοιπο μισό της θητείας της η διοίκηση του κυρίου Καλοκαιρινού, έχει μπροστά της πολλή δουλειά να κάνει για να ανατάξει αυτό το κλίμα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Κατσαντώνης. Πάμε να εισχωρήσουμε λίγο σε μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των Ηρακλειωτών. Και όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μας έρχεται στο μυαλό, στο νου, είναι η καθαριότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: πόσο ικανοποιημένοι είστε, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας? 59,8% ελάχιστα, καθόλου. Λίγο, 7,1%. Αρκετά, και εδώ θέλει συζήτηση, 30,4%. Και απόλυτα πολύ, 3,6%. Χαμογέλασε ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, οπότε μου επιτρέπεις, Κώστα Μπογδανίδη, να ξεκινήσω εδώ από τον συνάδελφο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Ηράκλειο, δεν είναι ούτε το 30% της Δημοτικής Αρχής. Αν πάω δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στην Δημοτική Αρχή να κάνω μια δημοσκόπηση, ούτε το 30%, ούτε εκεί δεν θα βρεθούν 3 στους 10 να μου πούνε ικανοποιημένοι. Αυτό δηλαδή το έβριμα.
1: Δηλαδή το 3,6 το πολύ δεν σου κάνει εντύπωση. Το 3,6.

0: Έχουμε έξι πολύ, ναι, σωστό. Πολύ είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα ήταν αρνητικές οι γνώμες για την καθαριότητα. Απλώς ειλικρινά το καταθέτω εδώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό το 30,4 το συζητήσαμε και εκτός αέρα που μας προξενεί εντύπωση. Οριακά δηλαδή σκεφτόμουν, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με το Σωτήρι τον Πράξα. Μήπως τρολάρανε κιόλα.
1: Εντάξει, μπορεί να κρύβει μια αισιοδοξία. Έρθει και ο ιδιώτης του, να μπορεί οι μέρες να είναι καλύτερες.
0: Δηλαδή, ρωτούσαν τον κόσμο. Μπορεί να ρωτούσαν τον κόσμο πόσο ικανοποιημένοι είστε και να απαντούσε ο κόσμο ου, πολύ. Και να γινόταν κάπως έτσι η συζήτηση.
2: Έχω μια εξήγηση.
0: Πάντως, επί τη ουσία είναι σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη και το 60% των αρνητικών απόψεων, των αρνητικών απαντήσεων. Είναι ένα δείγμα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο οι αρνητικές απόψεις που έχουν οι δημότες για τον τομέα της καθαριότητας.
2: Η εξήγηση που έχω είναι ότι η δημοσκόπηση είναι 25 με 30 Μαΐου, τώρα δηλαδή. Είναι πιο φρέσκια, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν νομίζω ότι οι περισσότεροι που απαντούν αρκετά έχουν την εικόνα
0: των
2: τελευταίων ημέρων που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε ζήσει στο πολύ προηγούμενο διάστημα. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα. Λίγα πράγματα να βγάλεις, σου λέω εντάξει, καλά είναι και μπορεί να έχει το νου του.
1: Αντός να επιχειρήσει και ο ιδιώτης, δηλαδή σε 2-3
2: δεν
1: είναι στήλη.
2: Δεν ξέρω αν τα πράγματα βελτιωθούν τόσο, μακάρι για την πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση, γιατί προφανώς δεν έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος να λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν το λέει ούτε η Δημοτική Αρχή έτσι, αυτό νομίζω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τα πάρκα, που έχει να κάνει με το πράσινο, με τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού. Πόσο ικανοποιημένοι λοιπόν είστε από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα πράσινου πάρκα? Ελάχιστα έως καθόλου, 32,1%, λίγο, 21,4%, αρκετά, 39,3% και απόλυτα πολύ, 7,1%. Κώστα, έχουμε και αυτή την περίφημη εργολαβία για το πράσινο.
0: Ναι. 3 εκατομμύρια έχει περίπου. Έχει παίξει ρόλο αυτό, ναι. 3 εκατομμύρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Και επειδή, όπως λέει ο Κώστας, μπορεί η τελευταία εικόνα να παίζει ρόλο στις απαντήσεις αυτές, εν προκειμένου ίσως να έπαιξε ρόλο και να ανέβηκαν οι θετικές απαντήσεις, γιατί σε γενικές γραμμές και για το πράσινο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
2: Επίσης, Κώστα, αν ήταν πριν 2-3 μήνες, ήταν άλλη εικόνα.
0: Ναι, ακριβώς. Για το πράσινο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, με την τελευταία εργολαβία, κάπως τα πράγματα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Οπότε, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο, γιατί είναι μία από τις κατηγορίες που είναι σχετικά ισορροπημένες.
1: Που πηγαίνει καλά σχετικά η Δημοτική Αρχή.
0: Σχετικά ισορροπημένο το αρνητικό και το θετικό.
1: Στάθμευση, εδώ και αν έχουμε έτσι αντλήσει υλικό, αν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, σχόλια καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και ο Κώστας Μπογδανίδης, ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ειδικά τώρα με τα ενετικά τείχη, Κώστα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε διαβάσει. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα της στάθμευσης? Ελάχιστα έως καθόλου, 57,1%, περίπου 6 στους 10. Λίγο, 39,3%, αρκετά, 1,8%. Υπάρχει ένα 1,8% που είναι ικανοποιημένοι. Δηλαδή, κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιος να
0: πάει. Μάλλον έχουν πιλωτή.
1: Μάλλον. Απόλυτα και πολύ, να το, και άλλο το 1,8%.
0: Τώρα εντάξει, αυτό. Να σου πω, αυτή είναι μια εικόνα που περίμενα να δω και στην καθαριότητα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πολύ λογικό λόγω του ντόρου που έχει γίνει με το κλείσιμο των πάρκινγκ στα ενετικά τείχη, τα οποία παρεπτόντως ξαναέκλεισαν μετά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είχαν ανοίξει για λίγο, τώρα έκλεισαν πάλι. Τα ανοίγει ο Ρουβίκονας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια λογική απάντηση. Δεν αφορά μόνο τη διοίκηση του Καλοκαιρινού. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι διαχρονικό στο Ηράκλειο. Χειροτέρεψε με το κλείσιμο των πάρκινγκ και είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά στο κέντρο. Όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και από εμπειρία ότι έχει επεκταθεί, ότι και εκτός κέντρου πια, σε πολλές περιοχές που ήταν τα πράγματα πιο άνετα, δεν είναι και τόσο.
2: Νομίζω πάντως, Κώστα, επειδή με πρόλαβες, εάν μπορούσε, ας πούμε, να αντιπαραθέσει κάποια επιχειρήματα κάποιος σε αυτή τη δημοσκόπηση, θα έλεγε ότι εάν αδικεί κάτι, ας το πούμε, σαν εικόνα που έχουν οι πολίτες, έτσι, όχι η δημοσκόπηση, με περίπτωση τη διοίκηση Καλοκαιρινού, είναι η στάθμιση. Γιατί όντως είναι διαχρονικό.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση 2-2,5 χρόνια να κάνεις ούτε πάρκινγκ, ούτε να αλλάξεις την νοοτροπία, ούτε να βρεις χώρο.

0: Έτσι, αυτό θέλει, για να μην πω δεκαετίες, ένα τουλάχιστον πρόγραμμα δύο θητιών για να πεις ότι στο τέλος άφησαν αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
1: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός κάτι στον ορίζοντα.
0: Δεν είναι όμως το ερώτημα αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι απαντούν στο πώς το εισπράττουν. Οι πολίτες απαντούν τώρα το πώς το εισπράττουν. Επίσης, θυμίζω, και επειδή ανέφερε στα ενετικά τείχη που γίνεται πάρα πολύ δώρο για το αν μπορούν να παρκάρουν ή όχι στα ενετικά τείχη, και αυτό το βρήκε. Δηλαδή, λέω ότι απ' όλα.
2: Ναι,
0: γιατί στην καθαριότητα μπορεί να πεις ότι στα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνεις μια διαχείριση, έτσι, σωστότερη. Στο πράσινο, σας είπα ότι πριν 2-3 μήνες η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, Κώστα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πήγαινες, ας πούμε, στο κεντρικό πάρκο Θεοτοκόπουλου και έβλεπες, τι να σας πω τώρα, βρούβες, έβλεπες απίθετα πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε στοιχειώδης καλοπισμός.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη κάρτα. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε, δημότες του Ηρακλείου, από τη διοίκηση καλοκαιρινού, σε αυτό το τομέα, του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Ελάχιστα έως καθόλου. 50,9%. Λίγο. 34,5%. Αρκετά. 10,9%. Και απόλυτα πολύ. 3,6%. Και όταν Κώστα Κεφαλογιάννη μιλάμε για οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια, μιλάμε για λακκούβες, μιλάμε για ελλειπή ασφαλτόστρωση, μιλάμε για κρατήρες σε συνοικίες του Ηρακλείου και βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό.
2: Διαχρονικό και πρόσεξε τώρα εδώ το παράδοξο. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα σε αυτήν την δημοτική περίοδο είναι το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το κόστος του, πόσο που ερχόταν την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήρε δάνειο η σημερινή δημοτική αρχή για να το εκτελέσει, αν έπρεπε να πάρει δάνειο, δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί ένα κομμάτι του αρκετά μεγάλο και παρόλα αυτά, και παρότι έχει εκτελεστεί ένα πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η γνώμη των δημοτών εξακολουθεί να είναι αρνητική και δικαίως, γιατί οι λακκούβες αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Αποτελούν τεράστιο πρόβλημα γιατί ακόμα και εκεί που οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, είτε δεν ασφαλτοστρώνονται σωστά, είτε ξανασκάβονται. Το έχουμε ζήσει όλοι και τα τελευταία περίπου 2,5-3 χρόνια με τις οπτικές ίνες η κατάσταση στο Ηράκλειο ήταν που ήταν προβληματική, ήρθε και έγινε βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Νομίζω πάντως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, κατά τη δική μου κρίση, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, το οποίο δεν θα μπορέσει καταρχήν να το λύσει η διοίκηση καλοκαιρινού. Δηλαδή, ας πούμε στα σκουπίδια, επειδή ρώτησες, Νίκο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Με ιδιώτες, με παραπάνω λεφτά, με αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το τι θα βγάλει στο τέλος θα το δούμε. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα το μαζέψουν το πράγμα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι χειρότερο από Λερναία Ήδρα, το είπε ο Κώστας. Δηλαδή έχω δει δρόμους να φτιάχνονται. Το να φτιάχνονται τώρα σχήμα λόγου, έτσι. Ένα μπάλωμα. Αυτό το απαράδεκτο που γίνεται. Που ανοίγουν τρύπες και κάνουν συνεχώς μαλώματα. Και μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, να ξανασκάβουν. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα, πάρα πολύ κακή εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαντάσου τι γίνεται εκτός. Δηλαδή, όταν είσαι στο ύψος της Δημοκρατίας, σε κεντρικούς δρόμους, περιφερειακά της πλατείας και έτσι, είναι αυτό. Και νομίζω, τώρα θα το πω παρότι είναι εκτός δημοσκοπήσεως, είμαστε ήδη στο εξάμεινο, Κώστα, από την αλλαγή των αντιδημάρχων.
2: Ναι, τέλος του χρόνου ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ήδη η Δημοτική Αρχή πληρώνει τις αλλαγές του Γενάρη με μια δυστυχώς πάρα πολύ αποτυχημένη απόφαση για τον τωρινό αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο στους παιδικούς σταθμούς, να πάμε λίγο στα σχολεία, να δούμε τι απαντούν οι δημότες του Ηρακλείου για αυτόν τον τομέα. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων? Απόλυτα, πολύ. 1,8%. Αρκετά, 34,5%. Λίγο ικανοποιημένοι, 12,7%. Ελάχιστα καθόλου, 32,7%, και δεν απαντώ, 18,2%. Κώστα Κεφαλογιάννη, δέχεται ένας δημότης αυτό το ερώτημα. Το μυαλό του πού πηγαίνει, στις εγκαταστάσεις, στις υποδομές?
2: Εξαρτάται και
1: στις ελάχιστες θέσεις, ναι. Στους παιδικούς σταθμούς.
2: Αυτό θα έλεγα. Εξαρτάται τι ηλικία παιδιά έχει. Αν έχει βρέφη ή νήπια και δεν έχει βρίσκει θέση σε παιδικό σταθμό, πάει εκεί το μυαλό σου. Αν έχει παιδιά που πηγαίνουν σε παλιά σχολεία με κακό συντηρημένα.
1: Πηγαίνει αλλού.

0: Με πολλά προβλήματα πηγαίνει αλλού. Και αυτό ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν λύνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα δεν λύνεται ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια, γιατί είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων που ξεφόρτωσε το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους. Δηλαδή, πραγματικά, ένας Δήμος για να κατασκευάσει σχολείο θα πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν.
1: Που ξεφόρτωσε, όμως, πολύ σωστή.
0: Ναι, ξεφόρτωσε πραγματικά. Εδώ τώρα θα βλέπουμε όμως σχετικά ισορροπημένα πάλι, σχετικά ισορροπημένα τα αποτελέσματα και θα μου επιτρέψεις, δεν θέλω να κάνω.
2: Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα σε σχέση
0: με. Ναι, δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, όμως εδώ παίζει ρόλο και το πρόσωπο του Αντιδημάρχου Παιδείας, ο οποίος κάνει. Καλή δουλειά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
2: Κώστα, γιατί να μην κάνουμε αναφορές, ναι. Αφού τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
0: Για να μην πούμε ότι ξέρεις, μιλάμε για φίλους μας. Όλοι οι φίλοι μας είναι και όλοι.
2: Κανείς δεν είναι.
0: Με όλους θα πιούμε ένα καφέ, να βρεθούμε όξο και όλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν όταν τους κάνουμε κριτική. Αλλά ο κ. Αντώνης Περιτσινάκης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή τρέχει πολλά πράγματα, για παράδειγμα η μετεγκατάσταση του Ενεγίλ, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και το έφερε εις πέρας, συνεισφέρει σε αυτή τη θετική εικόνα, θετική σε σχέση με άλλους τομείς, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμα δύο τομείς. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, προτελευταίο ερώτημα, και ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική μέρημνα δηλαδή, απόλυτα πολύ, 5,5%. Αρκετά, 20%, λίγο, 29,1%, και ελάχιστα καθόλου, 43,6%. Κοινωνική πολιτική δηλαδή.
0: Δηλαδή, και αυτό τώρα ξέρεις λίγο μπερδεμένο, οι Δήμοι δεν είναι για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
2: Πώς θα έρχουν όμως οι πολίτες, ναι. Κώστα, ναι.
0: Οι Δήμοι συμπληρωματικά έρχονται για να καλύψουν ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που μπορούν. Ο Δήμος Ηρακλείου το έκανε και δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχει υπάρξει υποχώρηση για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το κέντρο Αστέχων. Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει κλείσει. Έχει κλείσει το δημοτικό παντοπολείο. Γίνεται με άλλο τρόπο η διανομή, αλλά έχει κλείσει. Έχει κάποιες άλλες δράσεις, όπως μια συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την αξιοποίηση των δημοτικών ελαιοδέντρων. Για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα, πάντως, είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος δεν είναι βασική αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν μπορούν να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους, καλό είναι να το κάνουν. Όμως δεν είναι ένας βασικός τομέας. Είναι η κοινωνική πολιτική, είναι αρμοδιότητα του κράτους. Ο Δήμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Καταλαβαίνω ότι δυσαρέσκεια, απλώς γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι?
2: Είναι αυτό που λέω, Νίκο, ότι εξαρτάται πώς το εκλαμβάνει καθένας αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ξέρεις, ισχύει ακόμα το παράπονά σας στο Δήμαρχο. Αλλά δεν έχει καμιά δημοτική αρχή, όχι η τωρινή, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα, ούτε να ανοίξει ένα σεντούκι να βγάζει χρήματα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έχει να κάνει με το τι, όπως είπε ο Κώστας, τι έχει στο μυαλό του καθένας. Και αυτό. Ήταν και το προηγούμενο ερώτημα. Ξέρεις, εγώ πια που δεν έχω παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, πώς να απαντήσω σε αυτό. Για τα σχολεία, εντάξει, ξέρεις, έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνει ο Δημότης όλη αυτή την ιστορία. Πού εμπλέκεται. Γι' αυτό και η καθαριότητα, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι πράγματα που μας αγγίζουν όλους.
1: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε προκειμένου να μεταφέρουμε τις πρώτες αντιδράσεις δημοτικών συμβούλων με φόντο τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού? Απόλυτα πολύ, 8,9. Αρκετά, 30,4%. Λίγο, 17,9. Ελάχιστα καθόλου, 37,5. Και δεν απαντώ, 5,4.
0: Κοίταξε, αυτός είναι ο τομέας της χαράς. Έτσι, είναι ο τομέας που όλοι και οι αντιδήμαρχοι τον θέλουν συνήθως, γιατί είναι εκδηλώσεις, κόσμος συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, σε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα περίμενα να είναι με περισσότερες οι θετικές απόψεις για το συγκεκριμένο, οι θετικές απαντήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα, γιατί νομίζω ότι γίνονται πράγματα και στους δύο τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο Παγκρίτιο και σε εγκαταστάσεις και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
2: Εντάξει, 57% περίπου είναι. Εντάξει. Λίγο
0: ναι,
2: πολύ
0: ότι
2: είναι.
0: Και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι περισσότερες δημοτικές αρχές.

0: Πανελλαδικά, αν όταν ρωτούνται οι δημότες, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, οι περισσότεροι είναι δηλώνουν ικανοποιημένοι.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά του Ηρακλείου, από τη Λότζια, με τις πρώτες αντιδράσεις, με φόντο, όπως προείπα, τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα, μια εκπομπή αφιερωμένη στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα βασικά ερωτήματα και αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη και η συνεδρίαση στη Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο και με αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεγάλη αναμόρφωση προϋπολογισμού και με κώδικα αυτοδιοίκησης και με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Γενικά τα Δημοτικά Συμβούλια, Νίκο, ενώ περιμέναμε ότι θα είναι πιο σύντομα πια, γιατί υπάρχει πλειοψηφία, άρα
0: τραβούν
1: η Δημοτική
0: αρκετά.
1: Αρχή τραβούν 5 και 6 ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αντίδραση. Πάμε ζωντανή σύνδεση Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου Λότζια. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος. Παρακολούθησε τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Κύριε Βαρδαβά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και είναι ζωντανή η σύνδεση και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, και όλα, ξέρετε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα την οποία ασχολείται και η σημερινή σας δημοσκόπηση. Πριν λίγο θέσαμε το ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους που έζησε σήμερα το κέντρο της πόλης με την ασφαλτόστρωση που ξεκίνησε από την Αγίου Μηνά, από την Καλοκαιρινού, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, και δεν υπήρχε Τετάρτη πρωί, με πανελλήνιες εξετάσεις, καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία μέρημνα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με αποτέλεσμα, το μποτιλιάσμα ξεκινάει από την Ικάρου, από την Καλοκαιρινού και την Παραλιακή, και να έχει φρακάρει όλο το σύστημα της πόλης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι ανησυχούμε που γίνονται έργα η αντιπολίτευση. Οπότε αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντικά ζητήματα για τις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη αυτή.
0: Ένα γενικότερο σχόλιο με βάση τις απαντήσεις των δημοτών στη δημοσκόπηση, ναι, που πραγματοποιήσαμε.
2: Ναι. Έχουμε μια δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί εδώ και 2-2,5 χρόνια με ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 46%, χωρίς ουσιαστικά να έχει απέναντί της μια τοξική αντιπολίτευση ούτε κάποιον πολιτικό φορέα, ούτε κάποια μέσα ενημέρωση ή άλλα απέναντί της, και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών. Και φαίνεται από τις κάρτες και από το συνολικό συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων της δεν είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα απόδοσή της σε κάθε τομέα, αλλά και στο γενικό σύνολο. Οπότε ένα πολιτικό κεφάλαιο που μία νέα δημοτική αρχή έχει με τη διάρκεια των ετών να το ξοδέψει, η παρούσα το έχει ξοδέψει ήδη.
0: Μάλιστα. Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, θεωρείτε με βάση τα αποτελέσματα που είδατε ότι έχει περιθώριο να το γυρίσει, που λέμε, γιατί είστε και του αθλητισμού και μια ορολογία που χρησιμοποιούμε έχει δυνατότητες ανατροπής του κλίματος που αποτυπώθηκε και στην δημοσκόπηση.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ χρήσιμες. Είναι εικόνα της στιγμής. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο την διαχείριση της δημοτικής, των δημοτικών πραγμάτων, να αναστρέψει τις παγιωμένες φιλοσοφίες όπως αυτή με την οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα, και θεωρώ ότι εκεί ίσως χάσει το στοίχημα η πόλη για να πάει παρακάτω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω μαζί με αυτό ίσως χαθεί και η ευκαιρία της για μια νέα θητεία και το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρείτε ότι δεν, με τον τρόπο που διοικεί, δεν παίρνει τα μηνύματα εύκολα, όχι μόνο από δημοσκοπήσεις και από την κοινωνία.
2: Είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μεγάλη απόσταση, και σας λέω, εξακολουθεί να διοικεί και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που ουσιαστικά την οδηγεί.

0: οδηγούν σε μία αναποτελεσματικότητα.
1: Μου επιτρέψει μια ακόμη ερώτηση, Νίκο. Επειδή τώρα χθες έπεσαν και υπογραφές με τον ιδιώτη στην καθαριότητα για την μεταρρύθμιση, έτσι την αποκαλεί η δημοτική αρχή, πιστεύετε ότι θα δούμε πιο καθαρό Ηράκλειο το επόμενο διάστημα? Και αν ναι, αυτό δικαιώνει τους μέχρι τώρα χειρισμούς της δημοτικής αρχής?
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα χαμόγελα που είδαμε στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες. Είναι τα ίδια χαμόγελα την ημέρα που παίρνανε το δάνειο, τα ίδια χαμόγελα της αύξησης των δημοτικών τελών, τα ίδια χαμόγελα όταν μια εργολαβία 3 εκατομμυρίων στο πράσινο δινόταν σε μόνο έναν υποψήφιο με μηδενική έκπτωση. Τα ίδια χαμόγελα είδαμε χθες σε δελτίο τύπου από παράγοντες της δημοτικής αρχής και τον εργολάβο, τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Πραγματικά το χαμόγελο θα έπρεπε να είναι μόνο στα χείλη του εργολάβου, ο οποίος πήρε ως μοναδικός υποψήφιος μια υπερκοστολογημένη σύμβαση ως μοναδικός υποψήφιος για αυτήν. Είναι τόσο υψηλό το κόστος για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, που δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το τέλειο αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν οι Ηρακλειώτες, καθώς το χέρι, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχει μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Είναι αύξηση που αποτυπώνει και σήμερα την αναμόρφωση του υπολογισμού. Οι δημότες Ηρακλείου ψήφισαν 10-13 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω να πληρώνουν σε δημοτικά τέλη για να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ετησίως.
2: Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε και σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς παραμένουμε στη Λότια. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Εγώ θα κρατήσω αυτό που ο κύριος Βαρδαβάς δεν είναι ένα τοξικό Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι μια τοξική αντιπολίτευση.
1: Όχι, δεν είναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία
2: ακριβώς
1: είχε διαμορφωθεί από τον νόμο Σκουρλέτη, αυτό το εξάνδλωμα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ήταν απλή αναλογική, αλλά δεν ήταν απλή αναλογική. Από τη στιγμή που έδινε, υπήρχε δεύτερη Κυριακή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά προβληματικό και ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Καλογερνός, εκτός των άλλων, έχει και αυτό το πλεονέκτημα μια ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο που του επιτρέπει να περάσει αποφάσεις, όμως, ας πούμε, η αύξηση των δημοτικών τελών που δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ναι, παίζει μπάλα, σωστά.
2: Λοιπόν, να επισπεύσουμε λίγο, να πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση, όταν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Αναμενόμενη εξέλιξη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σήμερα.
1: Ναι, είναι καταρχάς υποχρεωτικό.
2: Προβλέπεται
1: από τον νόμο.
2: Να το
1: νόμο. Όμως νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αναμόρφωση. Απλώς θέλω να παρακολουθήσω μετά αναδρομικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πώς το εξηγεί η Δημοτική Αρχή.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λότζια, ζωντανή σύνδεση. Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο. Στην καλησπέρα μου, κυρία Ανδρεάκη.
3: Καλησπέρα.
2: Ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση Κρέτα.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοτικής Αρχής Καλογερινού αποτυπώνονται με ένα πολύ εύγλωτο τρόπο στα ποσοστά, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις κάρτες της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Και στην ουσία εγώ παρατηρώ το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι απαντούν το πόσο λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι είναι από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως το πράσινο, όπως τις θέσεις στάθμευσης, που είναι και ένα σοβαρό ζήτημα και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λυθεί και δεν πρόκειται και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη που κούνησε το δάχτυλο σε όσους ενδεχομένως ονειρεύονταν θα υπήρξε μια συμβιβαστική λύση, μια χρυσή τομή στα ενετικά τείχη, στην περιοχή της Τάφρου. 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία. Και σήμερα είναι και μια μέρα που νωρίτερα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Καλογερινού σχετικά και με την καθαριότητα και με την μη παρέμβαση ιδιώτης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προεκλογικά ο κύριος Καλογερινός υπόσχονταν μια καθημερινότητα για τους πολίτες πολύ πιο διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουν, τόσο στους δρόμους, τόσο στους φωτισμούς, τόσο στην καθαριότητα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάρτα σας και για τον πολιτισμό που είδα, που είναι αυτό το ούτε πολύ, ούτε λίγο, σχεδόν τίποτε καθόλου.

όλα τα επίπεδα, από το πολιτιστικό κέντρο, τη Βικελαία, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο που αποτυπώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Άλλα περίμενε ο κόσμος, άλλα τελικά βιώνει. Υπάρχει βέβαια πάντα και μία περίοδος η οποία θα μπορούν τα πράγματα να ανακτήσουν μια διαφορετική

0: 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας.
1: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου έτσι να δώσει λύση σε αυτά τα καθημερινά που λέμε προβλήματα? Γιατί όλο το καλό του Ηρακλείου θέλουμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε το ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: αλλά και η αντιπολίτευση.
0: Να σας πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να κάνεις αντιπολίτευση σε ζητήματα τόσο απλά και πρακτικά όπως η καθημερινότητα, ας πούμε. Επί 2 χρόνια να λέμε γιατί το Ηράκλειο έχει παραδοθεί στο σκοτάδι, γιατί το Ηράκλειο παραμένει αφώτιστο, γιατί το Ηράκλειο έχει αυτή την ποιότητα των δρόμων. Γιατί. Επομένως, αν αυτά τα πρακτικά ζητήματα κατάφερε η Δημοτική Αρχή να τα είχε λύσει, τώρα θα μιλάγαμε και για διαφορετικά πράγματα. Θα μιλάγαμε για μεγαλόπνοα έργα, θα μιλάγαμε για ανάπτυξη, θα μιλάγαμε για το στίχημα του να μεταμορφωθεί η πόλη σε μια πολύ σύγχρονη, φιλόξενη, φιλική και για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο κάτοικο. Αυτά τώρα τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το δικαίωμα των οραματικών έργων. Έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε μια πόλη καλύτερα και σκεφτόμαστε απλά μια πόλη βιώσιμη. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το πώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού όλο αυτό να το αλλάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρητορικό ερώτημα, απλά κυκλοφορώντας την πόλη. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε δύο παράλληλες πραγματικότητες. Άλλη αυτή που περιγράφουμε και βιώνουμε εμείς, και άλλη αυτή η οποία περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή και στα πολυάριθμα δελτία τύπου και στον τρόπο που αυτά συζητούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να αφήσει πίσω τη συμπεριφορά της θαλαζονίας. Την συμπεριφορά της απόμακρης θεώρησης των πραγμάτων, θεωρώντας ότι κάνει, ας πούμε, μια τύπου υψηλή πολιτική, που προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ή να την καταλάβουμε, μάλλον ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά τα καλά της θα τα δούμε σε μια αργότερη χρονική στιγμή. Έχει απομακρυνθεί η Δημοτική Αρχή από την κοινωνία, από την πόλη, από τον Δήμο, από τους πολίτες. Πριν από λίγο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών μίλησε για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Έχουν να δουν τη Δημοτική Αρχή να πλησιάζει τα χωριά της Δημοτικής Κοινότητας εδώ και 2,5 χρόνια με αναρρύθμιτα προβλήματα, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Άρα, το ερώτημα, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας είναι να γίνουν η Δημοτική Αρχή που υποσχέθηκαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: την οποία την υποσχέθηκαν με ένα εξαιρετικό τρόπο προεκλογικά, αλλά έχασαν το βηματισμό της από την επόμενη μέρα της εκλογής.
1: Κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, σίγουρα τα βασικά έτσι ευρήματα της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ένα. Πάντα ιντριγκάρει, ξέρεις, ο Δήμος Ηρακλείου που ιντριγκάρει. Και ήδη εξαιτίας της δυσαρέσκειας που υπάρχει και ήταν αντιληπτή και πριν τη δημοσκόπηση, τώρα αποτυπώνεται και με τα ευρήματα της έρευνας, αρχίζει να ακούγονται πολύ νωρίτερα του αναμενωμένου και διάφορα ονόματα, μνηστήρες, ενδιαφερόμενοι κτλ. Τώρα από αυτά, ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι, ποιοι θα είναι εν τέλει μέχρι τέλους. Όμως θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω και αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν μάλλον στην συζήτηση. Ξέρεις, το ουσιαστικό θα είναι, Νίκο, να βοηθήσουν και τη Δημοτική Αρχή να καταλάβει μερικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία τελευταία σύνδεση, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος, Ηράκλειο η πόλη μας, με το συνδυασμό. Κύριε Πατακέτη, καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπου, ευχαριστώ.
1: Τι θα ξεχωρίζατε, πού θα εστιάζατε με φόντο τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε σήμερα?
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά και θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτή η δημοσκόπηση γινόταν αύριο, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε, μου επιτρέψετε να το πω αυτό το φαινόμενο που παρουσιάσει σήμερα, η γκάφα τεχνική και κυκλοφοριακή του αιώνα στο Δημοσίου. Ξαφνικά γέμισε ο δρόμος από το Καμαράκι μέχρι την Εύανς και όλο το μήκος του Αγίου Μινά και των άλλων δρόμων από μηχανήματα σφαρτόστρωσης. Χωρίς καμιά ειδοποίηση. Χωρίς να ειδοποιηθεί η τροχέα, χωρίς να ειδοποιηθεί η Δημοτική Αστυνομία, χωρίς να ειδοποιηθεί ο Εμπορικός Σύλλογος. Οι πολίτες του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό blackout ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ. δεν έχει θέμα στην πίτα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.

0: Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, αν γινόταν αύριο το γκάλωπ, θα έλεγα, η δημοσκόπηση σας θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι πολίτες λένε αυτά που βλέπουν. Εγώ απορώ, διότι οι δημοσιογράφοι και κράματα γνωρίζουν και θα έλεγα εμπειρία έχουν. Απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα το σημερινό. Εκτός από το σημερινό έχουν γίνει βέβαια και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν η χρονιά. Πόλη, πολυπληθείς, κατοίκους, κυκλοφοριακά, επιβαρημένη το καλοκαίρι από τον τουρισμό και από άλλες περιόδους. Δηλαδή, μάλιστα, δεν θα έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη αποτελέσματος.
1: Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Δεν χειροκροτούμε. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, με τον κύριο Πατακό ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μέσα από ζωντανές συνδέσεις από τη Λότζια. Και για να φανούμε συνεπείς και στο φινάλε, στην ώρα που κλείνει η εκπομπή μας, έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και μετά να κλείσουμε
2: πολύ
1: με τον Κώστα τον
2: Μπογδάνη. Πρώτα απ' όλα να πω για αυτό το θέμα το οποίο έθιξαν και η κυρία Δράκη και ο κύριος Πατακός, τι συνέβη σήμερα. Σήμερα γινόταν μια ασφαλτόστρωση στο κέντρο, στην Αγίου Μινά, για την οποία η Δημοτική Αρχή είχε βγάλει μια ανακοίνωση την Κυριακή. Δεν πήρε χαμπάρι κανείς. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Δεν είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν είχε ενημερώσει την Τροχέα, δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
3: Πάντως η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να πει ότι ευνηδιάστηκε.
2: Όχι.
3: Γιατί αυτό είναι σαν να είναι κάτι ξεχωριστό. Άλλο η Τροχέα, άλλο η Δημοτική Αστυνομία.
2: Έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή, ο προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας είναι στο
2: συνολικά Δήμο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και το timing ήταν εξαιρετικά προβληματικά. Σε γενικές γραμμές θα πω απλώς ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει λίγος πολύ αυτό που φανταζόμασταν. Δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα είναι αν έχει την ικανότητα να πάρει τα μηνύματα. Χρόνος υπάρχει, εγώ θα το πω αυτό. Και κάποια ευρήματα, όπως αυτό που είπε και ο Κώστας από την αρχή, το 23,6% που είναι ντεμί, ούτε ικανοποιημένοι, ούτε δυσαρεστημένοι, τη δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι μπορεί κάπως να αλλάξει το κλίμα, αρκεί να μπορεί να εισπράξει τα μηνύματα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει ότι το καταφέρνει. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει πολύ καλά την κοινωνία ή ότι είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την πραγματικότητα στην πόλη.
1: Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη και την τοποθέτηση και του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Καλοκαιρινού, με αφορμή τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησαμε. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε ένα feedback και από την Δημοτική Αρχή μας ανοιχτή. Κώστα Μπογδάνη.
3: Κοίταξε, καταρχήν να πω σε σχέση με αυτό το ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας. Όταν είδα την κάρτα, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, για τους δρόμους, στάθμευση, κυκλοφορία και τέτοια, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μια ανεξήγητη οδηγία μόνο να κόβει κλήσεις και να μην παρεμβαίνει. Και μιλάμε για μια συγκροτημένη υπηρεσία που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί κάτι δεν πάει επίσης καλά στο θέμα των πολιτικών κατευθύνσεων, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά. Μια χαρά είναι. Τώρα, επί της ουσίας, δεν είναι το θέμα αν χάνει, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρδαβά, ο Καλοκαιρινός ή ο Δήμαρχος, είναι αν χάνει η πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην χάνει η πόλη. Και το στίχημα είναι για την πόλη. Εάν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ηράκλειο. Έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για το Ηράκλειο. Όχι για τον Παναγιωτόπουλο, όχι για τον Κώστα, όχι για τον Δημήτρη, ούτε για τον Αλέξη Καλοκαιρινό.
1: Λοιπόν,
2: εκεί για τον Παναθηναϊκό, αν αναστρέψει, με τι πειράζει.
3: Άστο.
1: Ενημέρωση έχετε ή είμαστε στον αέρα,
2: δεν έχουμε. Δεν μιλάει εδώ και ώρα, οπότε.
1: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Κώστα Μπογδανίδη, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο με σχολιασμό και ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στα μέσα του ομίλου μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι

0: Έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση. Οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό για των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο. Το ρόλο μου να τον παίξω την... θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα... δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
6: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
1: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων, ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
7: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονής σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει η εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
8: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση.
9: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Είχαμε καινούργιες τουαλέτες.
7: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας, με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
9: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις. Τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά και στην ομάδα αυτή, τη Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.
10: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
1: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
0: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
1: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
1: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ,

0: Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
0: Δεν θα πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
0: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
1: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
2: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
1: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
2: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Mm-hmm. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
1: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
2: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά

0: λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
0: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα συνεχώς σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφι.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφι είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφι κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφι, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφι και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφι. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφι ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφι του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφι στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερο σκόρερ του Όφι, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφι που θέλει να χτίσει.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Pork που επωρημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Μπονασέρα, κομεστάι, τούτο απόστο, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα λεπτά από το. Να μιλήσετε.
1: Ένα καντσόνε. Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, έλα.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόν και όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινόνε επιστρέφει πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.
1: Ήτανε δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή της, νομίζω.
1: Η τέταρτη, αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο, είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, καναρίνια, λεόνι λέγονται. Γιατί είναι λιοντάρια, λένε.
0: Λιοντάρια.
1: Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω, στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τιτίβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη
1: πίσω από τη Βενέτσια. Ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινώνε η άνοδο.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ήταν η Μόντζα.
1: Η Μόντζα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινώνε και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: από
1: τη Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: της Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Όταν
0: άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή η διοίκηση. Οπότε ήταν ο στόχος. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινε, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
0: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
1: Ναι, είναι πως ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πως λέμε εμείς εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, Εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα.
0: Υπογράφω τώρα, ναι.
1: 100%. Από την άλλη, είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι, μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι

0: εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε.
1: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια, είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτοί και εμείς δεύτεροι.
0: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δύο από τη Βενέτσια.
0: Δύο από τη Βενέτσια.
1: Και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά άξιζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα ποδητήρια, κοιταχτήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
0: καλοκαίρι. Αλβίνι, Μασιμιλιάνο.
1: Μασιμιλιάνο, Αλβίνι.
0: Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή, γιατί λέω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος, προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
1: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό, που είναι πολύ τακτική, πολύ από πίσω υπάρχει.
0: Είναι ακόμα και η Serie B.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσει το παιχνίδι μέσα στη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
0: Πώς έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ, προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες, ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά, ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να λύω παιχνίδια, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένα εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στις μονομαχίες, το ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
0: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
0: σοκαριστικό. Δηλαδή, κάποτε έλεγε ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ ήταν. Φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
0: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ.
1: Ήμουν παιδάκι.
0: Είσαι ένα παιδάκι.
1: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του Όφη όμως. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον Όφη, για το Ηράκλειο, για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
0: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον Όφη, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία? Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ, αλλά Επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, απ' τι, την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα.

0: το που έχει ζήσει 10 χρόνια εδώ.
1: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε πολύ το τίποτα, γιατί θεωρώ ότι το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι, που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα, εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι, μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα το... και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλής κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
0: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας, δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
1: Έκανα, ναι, φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου και εντάξει, αυτό έτσι και έως εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου, ότι κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε Serie B. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε Serie A, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει, έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
0: 8 γκολ.
1: 8 γκολ.
0: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
1: Ο τελευταίος. Ναι.
0: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις?
1: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
0: Είναι στο match με.
1: Το τελευταίο με τη Μάντο.
0: Με τη Μάντο.
1: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη Σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο.
0: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι.
0: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
1: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο, ναι, που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών, και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
0: Το αισθάνεσαι αυτό? Ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχες σκάβατς, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, Φώτης, δηλαδή θέλω να πω, ναι. Εκεί είσαι μόνος.
1: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν, ναι, αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που. Εντάξει, τέλος, πέρασε. Δηλαδή, πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
0: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον, πώς. Πώς σε δέχονται, πώς σε αγκαλιάζουν, πώς.
1: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
0: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζεις, δεν υπάρχουν ακρότες, που πανηγυρίζεις ακραία, που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
1: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος και στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιος παίχτης. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
0: Ήρθε, γιατί πρώτο ο Θεός, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούρα, το παιδί. Δηλαδή, ναι, και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
1: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική, δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις, και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε Πρώτα Θεός το παιδάκι είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
0: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την έμπορη, με την μπάλα.
1: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι, μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα.

0: Ναι, να πάρει ποιο το κάνει εδώ. Το Ρονάλντο, ποιο το κάνει.
1: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, όχι, θα το πω. Το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. Τρία παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και έλεγα να βάλω γκολ, να βάλω γκολ. Και όταν έβαλα, ήταν περίμενα πώ και πώ θα κάνω τον πανηγυρισμό.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγε προηγουμένω. Δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγό. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητή, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντά του τι εικόνε και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμό. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανε, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή τον πανηγυρισμό κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή, πού κολλάει.
1: Σιωπή...
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι,
0: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφει.
1: Σιωπή, γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
0: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και γιατί μπορεί να μην γίνεται το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από δύο χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
1: Όχι, το τι κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή, ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε. Εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη από ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει? Που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
1: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργος Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
0: Ναι, εντάξει, έτσι.
1: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό, ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
1: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
0: Τι θα κάνεις? Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή να βάλω και κάτι άλλο?
1: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα. Σε μια επιτυχία.
0: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
1: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί, εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
0: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια A.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
1: Που ήμουνα δύο χρόνια, ενάμιση, γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο είχα προλάβει να το ίσα να δω λίγο τη Σέρια A, το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ. Ανυπομονώ να παίξω στο Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
0: Έχει αγαπημένο γήπεδο.
1: Νομίζω το Σαν Σίρο.
0: Γιατί μετά από 10 χρόνια, δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρει και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
1: Νομίζω το Σαν Σίρο. Το Σαν Σίρο, ναι. Σκάλα

0: El Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
1: Αγαπημένη ομάδα έχεις. Αγαπημένη. Δηλαδή κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
0: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί να είσαι ούτε οπαδό, ούτε απλά βλέπει αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι δεν θα απέκλεια τίποτα. Δηλαδή, εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
1: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος ο Ζήσας, που είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτική στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα, εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε, και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
1: Ισχύει όμως αυτό. Έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα ράσα. Δεν είναι και απολύτως ακριβές.
0: Νότια το λένε αυτό. Ναι. Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και η περιβόητη Μεγάλη Ελλάδα. Ναι. Με τους Σιρακούσες και.
0: Ναι, στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ακόμα. Κάποιοι σε κάποια χωριουδάκια μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχεις δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
1: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλοί.
0: Πλέον το κάνουν.
1: Το κάνεις.
0: Πάντα, μόνιμα.
1: Και το βράδυ.
0: Το βράδυ ντεκαφέ είναι. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
1: Έτρωγε και του μακαρονάδες εδώ που του φύγει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με την
1: νύχτα. Σπαγκέτι.
0: Είναι η μέρα με την νύχτα. Είναι η μέρα με την νύχτα.
1: Μαγειρεύεις.
0: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
1: Ναι.
0: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου. Οπότε δεν έχω. Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
1: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια? Η προφανής απάντηση είναι η οικογένεια τελεία παύλα παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει. Μου
1: αλλά
0: λείπει.
1: Δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ
1: Ρώμη
0: να
1: ναι, και μετά ναι. 40 λεπτά.
0: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν στην Κατανζάρο, σε ομάδες στην Πενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πας να πιεις καφέ, πίνεις το σπερσάκι, θα πεις
1: κουβέντες.
0: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε για κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
1: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες πάμε πάρα πολύ ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι? Τι ξένοι σας παίκτες, από πού είναι?
0: Έχει αρκετούς, έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν
1: ναι,
0: πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου.
0: 10 Μαΐου.
1: Του 2001.
0: Του 2001.
1: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους μου να σας ρωτήσω πώς έμπλεξες με το ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
0: Το 2006.
1: Το 2006. Όταν πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι? Από το Αγρίνιο, δεν είναι?
0: Από το Αγρίνιο.
1: Μπράβο, ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από την αρχή έβαλες παροπίδες που θα παίξει μπάλα.
0: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από τον θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλες με το που μπήκα μέσα,
1: ναι,
0: για τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
1: Α, μπράβο, μου το πεις και λέω να το ρωτήσω, μπράβο.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς με το που μπήκα μέσα και
1: ναι, θυμάμαι... Εδώ στο Κόσμο Σπορ, ναι.
0: Ναι, και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον Όφι και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν ο παίκτης που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2004, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
1: Τον πρόλαβε τον πατέρα σου να παίζει.
0: Τον πρόλαβα πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφι.
1: Όταν γύρισε, ναι.
0: Ναι, που με έπαιρνα στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρά στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
1: Πώς πάτησε ο πατέρα, επειδή πέρασε αρκετό ο πατέρα.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό, με την ιστορία εκείνων του περιβόητου ομάδα που έχει βάλει τον γκολ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν χάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα?
0: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε. Παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ, ίσα ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος. Και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, ναι, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει για πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, επειδή το είπατε κιόλας, εγώ δεν έχω μεγαλώσει. Δηλαδή, από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μου μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ
1: σωστό
0: το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
1: με ρωτήσουν... τον αγάπησαν και εδώ και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της άλλης ο Γιώργος. Οπότε. Ναι,
0: και
1: δεν
0: εγώ
1: είναι...
0: αυτό όταν με ρωτάνε, λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
1: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις?
0: Όχι, ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουνα ναι, δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό σου? Δηλαδή, αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, θα γράψεις.
0: Box to box.
1: Box to box.
0: Box to box, ναι.
1: Αυτό στάρ περνάει πια.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
1: Δηλαδή, βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
0: Νομίζω ότι είναι μια θέση που. Δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Είχες ίνδαλμα, μικρός.
0: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
1: τη
0: φανέλα του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο, Ροναλντίνιο. Συνέχεια.
1: Τώρα, επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference, είναι Πέμπτη. Μια Πέμπτη νωρίτερα, πόσο βλέπετε την εκπομπή, μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κωρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης. Στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη, στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που κι αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω. Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και δηλαδή το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει. Δηλαδή, βλέπει τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στον χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
1: Βλέπεις μπάλα. Παίζεις μπάλα. Βλέπεις, δηλαδή, είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ. Εμμανουέλα. Ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσει το βράδυ. Θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
0: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί ναι, με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια. Ναι, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο καθένας. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει, τη λέω: θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει: καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Θα το τελικό του Champions League
1: θα
0: τον δω.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνο του? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
0: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλέ

0: θυσίες γιατί θα γκρινιάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά όχι και τις αξίζουν και εκείνοι, δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και εκείνοι, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε, εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
1: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
0: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μαζί στο γήπεδο.
1: Πόσα χρόνια ήσουν στις Ακαδημίες στο Όφι?
0: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πέσει στην Βρετανιά. Οπότε
1: ναι.
0: Ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5.
1: Ναι.
0: Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
1: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνος σου την απόφαση το 2017 που είσαι 16 χρονών, μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία? Πώς προέκυψε?
0: Εγώ πάω στην Βρετανιά τη χρονιά που ο Όφι πέφτει σιγά με εθνική.
1: Ναι.
0: Για να παίζω στα Κάπα. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφι 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Αυτό το
1: πρέπει να αποδεικνύσεις ότι είσαι ελέφαντας.
0: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ γιατί είμαι και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν πήγαινε στο εξωτερικό να χαρέξει τη δική σου πορεία.
1: Σωστό.
0: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
0: Στο Κιάβαρη.
1: Λοιπόν, και σε παίρνει ο κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
0: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
1: Το φοβόσαμε καθόλου. Δηλαδή, είχε την ανησυχία.
0: Μέχρι να φύγω καθόλου.
1: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχες σιγουριά?
0: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα ντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι είπα να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου. Και το είμαι σίγουρος για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα.
1: Ναι.
0: Ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
1: Ναι.
0: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε, ναι, αυτό ήταν.
1: Σωστό.
0: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας τον πατέρα μου θα φύγει η Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σοκ. Ότι λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
1: Εγώ και όλοι σας.
0: Τι κάνουμε. Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
1: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
0: Εγώ.
1: Δύο
0: όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και εγώ είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσει το σχολείο τότε.
1: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί.
0: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία δύο χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις τέλος χρονιάς. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός. Και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
1: Εδώ ή
0: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα. Όχι, δεν έπαιρνα.
1: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.

0: Ήταν εντάξει. Ναι, ήταν η εγκαταστάση τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Όφι Summer Camp.
10: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
9: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
10: Γνωρίστε τα αθλήματα.
9: Βόλεϊ,
10: μπάσκετ,
9: ποδόσφαιρο,
10: στίβος,
9: κολύμβηση,
10: πόλο,
9: σκάκι,
10: πυγμαχία,
9: άρση βαρών,
10: τροχοσανίδα,
9: χάντμπολ.
10: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
9: Όφι Summer Camp.
10: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4.

τα φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο της Τηλεόρασης Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Τον δηλαδή, οκ, okay, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολόνια.
1: Ναι.
0: Που είναι βήμα, σημαντικό, είναι η Πολόνια.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: ναι.
0: πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα
0: ναι,
1: που...
0: Αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά η Εντέλα ήταν μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικά δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη. Έκανες βήμα ποτέ από αυτά που έκανες στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσες, που αν ξαναγύριζες θα το απέσυρες,
1: ναι,
0: θα το έκανες delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγα στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που, το λέω τώρα εννοείται, δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
0: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
1: Προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
0: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
1: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
0: Αρχηγός Εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
1: Είναι ίδιοι με εμάς.
0: Είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς, πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι. Είναι λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδιοι με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
0: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο, με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
0: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
1: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω, πέρα από το κομμάτι το box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίχτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα, οπότε αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
0: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις?
1: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίχτης λίγο πιο στο τρέξιμο αμυντικά, επιθετικά, να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω την τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά. Στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίχτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
0: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική?
1: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ.

0: ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο ένα εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
1: Το Έλληνας Μαρκίσιο πού προέκυψε?
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίσιο.
1: Το κίνησε το διόρθωσε. Εντάξει, ο
0: Είναι τεράστιο. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
1: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ, τον είδες?
0: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
1: Τι σου βγάζει ο Όφη?
0: Μου βγάζει...
1: Επειδή έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup, επιστρέφει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και το προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
1: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
0: Τον εγωισμό, νομίζω.
1: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5
0: χρόνια. Ο Φώτης, δεν είναι εγωιστής.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι άτυχος. Ο Φώτης και αυτός όμως.
0: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το... Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το...
1: Όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος. Και...
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: απλά είναι ότι...
1: Ξαναλέω ότι... Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
1: Θα συμβεί.
0: Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever.
0: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη τον ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί 2-3 πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης, δηλαδή, αυτό το, την οτροπία το να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα?
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκολ.
1: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε, τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει?
0: Από...
1: Να παίξει.
0: Είναι... Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος για να ξαναπαίξει. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι καλά.
1: Εντάξει, έχει μέλλον ακόμα.
0: Είναι μικρό, εντάξει.
1: Υπήρχε ανταγωνισμό μεταξύ σας?
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις πτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα? Έχεις παίξει στις μικρές?
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια, μπράβο. Και μου έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα κληθώ ή όχι εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πει.
1: Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει

0: αν έχει λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές, πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την πορεία στην Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
1: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτή τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
0: Ποια είναι η ωραία στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφαίρο?
1: Μια ωραία
0: το
1: στιγμή.
0: Γκολ, το γκολ, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροατικώς έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαμε πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
0: Προφανώς έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
0: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
1: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά. Οπότε, εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
0: Δεν λέω ότι αυτό είναι ο στόχο ή αυτό πρέπει να είναι ο στόχο, αλλά. Πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία εδώ εκεί στο Φροζινόνε?
1: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο
0: κόσμο. Φωνάζουν κουτσουπιά.
1: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι,
0: δώσε πόνο.
1: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζω στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το είχαν μεταφράσει λάθος.
0: Το Κάντια.
1: Εννοούσαν
0: το
1: Ηράκλειο.
0: Ναι, το Ηράκλειο.
1: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσει στη χώρα μου κάποια στιγμή.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις? Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρι δύο γκολ. Και αποθέωσε από 40.000 νοματέου, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελα να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσει.
1: Δεν θα πω το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μα βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
0: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
1: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
0: Αυτό είναι δηλαδή το...
1: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
0: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε... Να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
0: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με καρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας σου στο κιάβαρι και. Κάν το μόνο σου και βγάλ τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγες στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
1: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλο τους τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
0: Και επειδή άκουσα εγώ με τα ιταλικά που, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα. Γράψε έναν ιταλικό εύλογο.
1: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
0: Ό,τι θες.
1: Grazie mille dell'invito. È stato un onore e un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a

0: a parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ, του άρεσε πολύ που ήταν εδώ, ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε τελικά.
1: Πώς δεν μιλάω.
0: Νομίζω ότι εντάξει, μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι, πώς και να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σας ξανακαλέσω.
0: Εννοείται, ναι.
1: Κύριε, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σαράκα και οστά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο box out.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
9: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
10: Τι θα έλεγα?
11: Όλα θα πάνε καλά.
9: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
11: Να είσαι ο εαυτός σου.
12: Η ζωή είναι ωραία.
13: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
11: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
12: Θα τα καταφέρεις.
9: Αρκεί να το πιστέψεις.
11: Πίστεψέ το.
9: Με το διακρότημα μπορείς.
8: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
14: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη.

0: €3.48. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, €3.59. Όλα τα Διξάν, €9.50. Πεπόνι Κρήτης, €1.19 το κιλό. Και κουβερλί μονό, €10.90. Ή υπέρδιπλο, €11.90.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κουατβέρ, είναι έγκφερ. Τσακαούπ.
3: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
10: Βρε Fast Loan!
11: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εκρηκτικές διαστάσεις στο μεταναστευτικό. Καθημερινό φαινόμενο οι αφίξεις δοκιμάζουν τις αντοχές του τοπικού μηχανισμού διαχείρισης σε κατάσταση συναγερμού λιμενικό και Frontex. Αστοχίες στις 13 από τις 26 υπερυψωμένες διαβάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών, οργή από πολίτες. Σε τροχιά υλοποίησης οι παρεμβάσεις που ξεκλείδωσαν την ένταξη της Κνωσού στην UNESCO, έργα βελτίωσης της πρόσβασης και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης στο μνημείο.
0: Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, καθώς το τελευταίο δεκαήμερο χαρακτηρίζεται ως μία από τις χειρότερες περιόδους σε αφίξεις και περιστατικά στο νησί. Τα περιστατικά διάσωσης αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, ενώ λιμενικό και Frontex βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η ένταση των μεταναστευτικών ροών ενδέχεται να αυξηθεί λόγω και των καλών καιρικών συνθήκων στη Μεσόγειο. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε περίπου 400, σήμερα έχουμε μέχρι στιγμής σε 6 περιστατικά 220 μετανάστες. Δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Εδώ και 15 μέρες είναι καθημερινό φαινόμενο οι αφίξει

0: μεταναστών με βάρκες που κυμαίνονται από 30 μέχρι 100 άτομα στο κάθε περιστατικό.
1: Χάρη, περίπου από τις 20 του Μάη, νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ημέρα να μην έχει τουλάχιστον ένα. Έχουν υπάρξει ημέρες με 5, 6 και 7 περιστατικά. Αλλά η ημέρα με τουλάχιστον ένα περιστατικό διάσωσης δεν πρέπει να έχει υπάρξει.
0: Ναι, έτσι είναι και δεν είναι τυχαίο ότι τα ποσοστά που λέγαμε χθες, 59% αύξηση, 56% αύξηση στις ροές τον Μάιο, 23% από την αρχή της χρονιάς και περίπου μέχρι στιγμής 6.500 μετανάστες. Δηλαδή κοντά στο 1/3 σε σχέση με την περσινή χρονιά και το καλοκαίρι τώρα μπαίνει. Εννοώ ότι πέρυσι υπήρξαν μαζεμένα περιστατικά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην Κρήτη, οπότε είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχει έρθει σε επαφή, το λέγαμε και χθες, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση 3 σκαφών του λιμενικού σώματος στη Δυτική Λιβύη, στην Ανατολική Λιβύη, προκειμένου να γίνεται έλεγχος των ροών και αποτροπή, να γίνεται μια προσπάθεια αποτροπής του να ξεκινάνε οι βάρκες από την περιοχή του Τομπρούκ. Εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Ήδη γίνεται η εκπαίδευση των Λίβιων λιμενικών έτσι ώστε να αναλάβουν το χειρισμό αλλά και την επιτήρηση της ζώνης αυτής από όπου ξεκινούν οι βάρκες. Το μόνο που μέχρι στιγμής αποτρέπει τις ροές είναι ο καιρός που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα είναι σύμμαχος των δουλεμπόρων που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες και τους στέλνουν κατά κύματα στην Κρήτη.
1: Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο ίδιο κλίμα. Αναλυτική μελέτη για τις τάσεις στο μεταναστευτικό αλλά και τις αφήξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης θα παρουσιαστεί στη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Στη σκιά των αυξημένων ροών και των ασφικτικών πιέσεων που δέχεται ο μηχανισμός διαχείρισης, οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια κοινή και συντονισμένη στάση απέναντι σε ένα ζήτημα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τηλεδιάσκεψη των δημάρχων της Κρήτης με τον αρχιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας και συνεργάτη της ΠΕΔ σε ζητήματα μεταναστευτικών ροών, τον κύριο Ντροντού, ο οποίος παρουσιάζει μία μελέτη για τις τάσεις των μεταναστευτικών ροών στις νότιες ακτογραμμές της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα γίνουν αναφορές και σε μαρτυρίες ανθρώπων που διασώθηκαν και έφτασαν στην Κρήτη, οι οποίοι μιλούν για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν να περάσουν απέναντι και αυτοί, είναι στα παράλια της Λιβύης και περιμένουν να περάσουν απέναντι και αυτοί και να φτάσουν στην Κρήτη. Η μελέτη δείχνει έχει κάποια ανησυχητικά στοιχεία όσον αφορά την πίεση που ενδέχεται να δεχθεί η Κρήτη μέσα στο καλοκαίρι και γι' αυτό θα παρουσιαστεί και στους δημάρχους της Κρήτης για να είναι κατά το δυνατόν προετοιμασμένοι. Επίσης θα τους παρουσιαστεί και τους παρουσιάζεται ήδη δηλαδή αυτή την ώρα που συζητάμε και το νέο νομοσχέδιο που έχει ήδη περάσει από τη δημόσια διαβούλευση και σύντομα θα εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση για το μεταναστευτικό. Ένα νομοσχέδιο, Σωτήρη, που φέρνει ακόμα πιο αυστηρές διατάξεις σε ορισμένα ζητήματα.
1: Κώστα, καταλαβαίνω ότι το θέμα της χωροθέτησης της δομής που εκκρεμεί είναι εκτός ατζέντας της ΠΕΔ.
2: Εκείνο που δεν υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί ή εν πάση περιπτώσει αυτό ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ, αν τεθεί θα τεθεί παρεμπιπτόντως και σίγουρα δεν πρόκειται να ληφθεί απόφαση σήμερα σχετικά, είναι αυτό το θέμα της δεύτερης δομής που εκκρεμεί και προς το παρόν δεν διαφαίνεται και λύση, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση στο τραπέζι, εφόσον η λύση των μαλάδων έχει καεί για όλους τους λόγους που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο τραπέζι. Υπάρχει μονάχα η άρνηση των δημάρχων, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, η άρνηση των δημάρχων να δεχτούν δομή στους δικούς τους δήμους. Όλοι λένε ότι δεν έχουν κατάλληλους χώρους, όλοι λένε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και όλοι λένε επί της ουσίας, ας πάει αλλού, εμείς δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε τέτοια δομή. Με αυτό το κλίμα είναι λογικό να μην τεθεί το θέμα ζήτημα, να μην τεθεί το θέμα σήμερα, γιατί το αντικείμενο της σύσκεψης

ψήφισης είναι διαφορετικό και το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί αγκάθι και ενδεχομένως να ανεβάσει και τους τόνους. Οπότε, εξ όσων γνωρίζουμε, αυτό δεν θα συζητηθεί, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια τρύπα, ένα κενό, διότι βλέπουμε τις αυξήσεις, όπως είπε νωρίτερα και ο Χάρης ο Λεοντάκης, να είναι διαρκείς, να μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους. Χθες ορισμένοι χρειάστηκε να φιλοξενηθούν σε μια παλιά αποθήκη στο Παλιόλιμεν αρχείο στο Ρέθυμνο. Έτσι,

0: καλοκαίρι, πιθανόν να ξαναδούμε εικόνες ανθρώπων σε ανοιχτούς χώρους όπως πέρυσι στο λιμάνι του Ρεθύμνου ή στο γήπεδο στο Τσεσμέ, διότι άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Μας. Έντονες αντιδράσεις αλλά και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με τη Δημοτική Αρχή να παραδέχεται, έστω και καθυστερημένα, επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία και δύο, αλλά 13 από τις 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση των ραμπών.
2: Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
3: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την τεχνική υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
2: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
3: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
3: Περίπου στις μισές.
2: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
3: Στις 13, εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
2: Mm-hmm. Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
3: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδου. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οροστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
2: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
1: Στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Κώστα, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, τι άλλαξε και από αυτό που επικοινωνούσε η Δημοτική Αρχή, ότι αν υπάρχουν αστοχίες, υπάρχουν σε μία-δύο περιπτώσεις. Φτάσαμε σήμερα στις μισές από τις διαβάσεις να υπάρχουν κακοτεχνίες.
0: Λοιπόν,
1: τι μεσολάβησε?
0: Σωτήρη, για να είμαστε δίκαιοι, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι καλύτερα να αναγνωρίζεις ένα λάθος και να το διορθώνεις παρά να επιμένεις σε αυτό. Έτσι. Εδώ όμως χωράει πολλή κουβέντα για το τι έχει προηγηθεί. Θυμίζω ότι το θέμα είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και πριν από περίπου 3 εβδομάδες και τότε η Δημοτική Αρχή και ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Πυριδάκης, αλλά και ο Δήμαρχος, ήταν οριακά επιθετικοί προς την κριτική που δεχόταν, λέγοντας ότι οι διαβάσεις είναι όλες σωστές και ελεγμένες και ότι πρόβλημα εννοώ να χτυπάνε τα αυτοκίνητα από κάτω, αντιμετωπίζουν μόνο όσοι τρέχουν. Και πρόβλημα να απογειωθούν, είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός, θα αντιμετωπίσουν μόνο όσοι τρέχουν με πάνω από τα 30 χιλιόμετρα, που είναι το όριο για μέσα στην πόλη.
1: Τελικά δεν ήταν οι δημότες ή οι οδηγοί παλαβοί, ναι, που έλεγαν ότι οι διαβάσεις δεν μπορεί να είναι κατασκευασμένες σωστά, έχοντας την κατάσταση αυτή, βιώνοντας μια κατάσταση με, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, λανθασμένα μέτρα και κλίσεις.
0: Με κακοτεχνίας. Είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα, είχαμε κάνει και ένα

0: Ρεπορτάζ τότε στο Κρέτα 24, στο οποίο η Δημοτική Αρχή μας είχε απαντήσει ότι μονάχα σε μία ράμπα έχει διαπιστωθεί πρόβλημα, όχι ράμπα, ανισόπεδη, υπερυψωμένη διάβαση στην οδό Ατλαντίδος. Είχε διαπιστωθεί ένα ζήτημα με την κλίση, το οποίο και πρόκειτο να διορθωθεί. Μετά από ερώτηση όμως που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη, και έτσι βγήκε η αλήθεια στην επιφάνεια, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν το είχε ανακοινώσει, ο κύριος Σπυριδάκης παραδέχτηκε ότι δεν ήταν μία, ήταν οι μισές. Σε 13 από τις 16 έχει διαπιστωθεί στον έλεγχο που έχει κάνει ο μηχανικός
1: της υπηρεσίας.
0: 13 από τις 26, με συγχωρείς. Έχει διαπιστωθεί απόκληση στην σωστή κλίση. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη κλίση από αυτή που θα έπρεπε με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος. Υπάρχει κακοτεχνία δηλαδή. Κακοτεχνία, για να το πούμε πολύ απλά. Δικαιολογημένα ήταν τα απολύτως δικαιολογημένα τα παράπονα των οδηγών που έλεγαν ότι ακόμη και όταν πήγαιναν με τα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας έβρισκαν από κάτω τα αυτοκίνητά τους. Παραμένει το πρόβλημα με τη σήμανση. Οι περισσότερες διαβάσεις δεν έχουν, στις περισσότερες διαβάσεις δεν υπάρχει σωστή σήμανση. Δεν έχει ολοκληρωθεί η σήμανση, λένε από τον Δήμο Ηρακλείου. Θα ολοκληρωθεί στις 36. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι σε συνδυασμό με το προβληματικό οδοφωτισμό σε πολλούς δρόμους, το βράδυ δεν γίνονται αντιληπτές. Δεν γίνονται αντιληπτές. Κάποιος οδηγός που δεν το ξέρει μπορεί να βρεθεί σε προδυσάρεστης έκπληξης. Έτσι. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο ατύχημα, γιατί με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν κατασκευαστεί και πριν ολοκληρωθεί η σήμανση, δεν θα ήταν κάτι απίθανο να έχουμε και κάποιο ατύχημα. Έχει ξεκινήσει να διορθώνεται το πρόβλημα, η κλίση, στις 13 από τις 26 ράμπες. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τέλος του μήνα, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που θέτει ο Δήμος Ηρακλείου, θα έχουν γίνει όλες οι εργασίες και να διορθωθούν οι κακοτεχνίες και για τη σωστή σήμανση, ώστε το μέτρο να λειτουργήσει σωστά όπως πρέπει, γιατί νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι μια χρήσιμη παρέμβαση.
1: Αρκεί να γίνει σωστά. Κώστα, σε ευχαριστώ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του Think Tank το Νόημα Κρήτη με θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ο κ. Σαμαράς επισκέφθηκε το πρωί την περιφέρεια Κρήτης. Σε ερώτηση του Σταύρου Αρναουτάκη για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, εμφανίστηκε φιδωλός. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Έτσι κι αλλιώς τους συνδέουν φιλικές σχέσεις. Έτσι δεν είναι, Χάρη? Νομίζω συνυπήρξαν ευρωβουλευτές την ίδια περίοδο.
2: Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, αυτό υπόθηκε, ότι ήταν στην ίδια περίοδο στις Βρυξέλλες, γνωρίζονται καλά από εκεί. Συναντήθηκε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς με τον Περιφερειάρχη, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που αφορούν την Κρήτη. Ο κύριος Σαμαράς το απόγευμα είναι καλεσμένος από το Νόημα προκειμένου να κάνει μια ομιλία για τις προκλήσεις που έχει η χώρα μας τον 21ο αιώνα. Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του σήμερα είναι ο τίτλος της ομιλίας, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε το τι θα πει. Σε ερώτηση που του έγινε για το αν θα έχουμε ανακοίνωση για το νέο κόμμα, που έχει αφήσει να εννοηθεί ο Αντώνης Σαμαράς ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει
1: και όλο και κερδίζει έδαφος τα τελευταία 24 ώρα με βάση έτσι τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα που
2: υπάρχουν. Ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε ότι αυτά θα τα πούμε το απόγευμα. Οπότε και από το περιβάλλον του και από στελέχη που βρίσκονται κοντά του αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Αλέξης Σαμαράς ουσιαστικά θα προαναγγείλει την δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα συμμετέχει στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
1: Να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά την επίσκεψή του στην περιφέρεια Κρήτης ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες ευρωβουλευτές. Και από τότε τολμώ να πω ότι ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας, την οποία και ποτέ δεν θα αφήσω, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτον ήταν αυτό που κανείς βλέπει ότι είναι. Τίποτα διαφορετικό. Της αλήθειας άνθρωπος, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και ταυτόχρονα ακτινοβολούσε και μια μεγάλη αγάπη πάντα για την Κρήτη. Όντας κιόλας Έλληνας και πιστός, για μένα τα είχε όλα. Και ως εκ τούτου μείναμε φίλοι, είμαστε φίλοι, θα είμαστε φίλοι.

0: Και ήταν μεγάλη χαρά που τον είδα σήμερα εδώ πέρα στα γραφεία του και του ευχήθηκα να πάνε όλα καλά σε ό,τι επιδιώξεις βάζει για το καλό του νησιού.
1: Λοιπόν, το απόγευμα τα σπουδαία, να δούμε αν θα δώσει κάποιο στίγμα ο πρώην Πρωθυπουργός ως προς τις προθέσεις του για την επόμενη μέρα. Τώρα, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το επόμενο διάστημα οι σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού, όπως αυτές προβλέπονται στη μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως στην αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης σε ένα μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας όπως είναι η Κνωσός. Ουσιαστικά επανασχεδιάζεται ο χώρος εισόδου του μνημείου με την δημιουργία μιας μικρής πλατείας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, στόχος είναι να τρέξουν οι παρεμβάσεις εντός του τρέχοντος έτους. Ουσιαστικά, Σωτήρη, δημιουργείται ένας μεγάλος πεζόδρομος 6 μέτρων από τον χώρο στάθμευσης βορείως της Βασιλικής Οδού μέχρι το μικρό πάρκινγκ, μέχρι το σημείο εκκίνησης της διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν κτίρια υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις τώρα έχουν ήδη παρουσιαστεί στους εμπειρογνώμονες της UNESCO και έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ένταξη των μινωικών ανακτόρων της Κρήτης στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μάλιστα, η σχετική μελέτη που συντάχθηκε από την μελετητική ομάδα του καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Νίκο Σκουτέλη έχει εγκριθεί πανψηφί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το καλοκαίρι του 2025. Η δεύτερη φάση των έργων θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια όταν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένας νέος κόμβος εισόδου στον χώρο στάθμευσης της Κνωσού, ο οποίος θα αναπτυχθεί λίγο βορειότερα από τον υφιστάμενο. Τώρα, το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3.500.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη ΕΣΠΑ 2021-2027, Σωτήρη.
1: Την άποψη των δημοτών για τη σημερινή Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για το Δήμο Ηρακλείου. Η Λότζια παίρνει κάτω από τη βάση σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το οδικό δίκτυο. Υπάρχουν μάλιστα τομείς που η δυσαρέσκεια των πολιτών εκφράζεται με εκοφαντικά ποσοστά.
3: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
4: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
3: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.

0: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.

0: υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
1: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
2: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
3: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
0: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων, ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
4: Ένα ακόμη εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Αρώνια Ακροτηρίου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Η Σωτήρη, ακόμα ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα, όπως είπες και εσύ, στην περιοχή Αρώνη, όταν ένας εργάτης που δούλευε πάνω σε σκαλοσιά βρέθηκε στο κενό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος υπέστη εξάρθρωση ώμου αλλά και τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων, όπου και νοσηλεύεται. Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν νεαρός, ο οποίος εργαζόταν σε κρεοπωλείο, τραυματίστηκε βαριά στο χέρι όταν αυτό εγκλωβίστηκε στη μηχανή του κιμά. Αν στα δύο περιστατικά προσθέσουμε και το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά με θύμα έναν 69χρονο, μέσα σε 5 μόλις ημέρες καταγράφηκαν 2 εργατικά ατυχήματα και ένα δυστύχημα στη Δυτική Κρήτη.
4: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκονται οι αλλοίοι της Κρήτης, εκπέμποντας για μία ακόμη φορά σήμα κινδύνου για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των λαγοκέφαλων. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος των αλλοιαίων, τα τοξικά αυτά εισβολικά ήδη προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό τους, οδηγώντας τον κλάδο σε οικονομικό στραγγαλισμό. Η κατάσταση, ωστόσο, ξεφεύγει από τα όρια της οικονομικής ζημιάς, καθώς το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις περιβαλλοντικής απειλής στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ενώ απειλούνται και οι λουόμενοι.
5: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοιοί στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλλοιία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
6: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
7: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι.

0: να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
1: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος, η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
0: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιείς της Κρήτης, όλοι οι αλλιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμής που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί στην Κρήτη, καθώς η έναρξη της τουριστικής περιόδου φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Οι επαγγελματίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωσή τους, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες, οχήματα χρονομίσθωσης, ακόμη και από ιδιοκτήτες Airbnb που κάνουν παράνομες μεταφορές.
3: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ. Με οδηγό, μια εξέλιξη που όπως υποστηρίζουν έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
4: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
3: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
4: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
3: Μάλιστα.
4: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
3: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
4: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.

0: παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα συνεχώς σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Ναι. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο φαράγγι του Καρτερού. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
3: Σωτήρι, ατύχημα με τετράτροχη μηχανή τύπου γουρούνα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο φαράγγι του Καρτερού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη σε χωματόδρομο κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, αλλά και της πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ένας τουρίστας, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, Σωτήρη.
2: Σε διαφορετικό κλίμα, αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για το 11ο Φεστιβάλ Δρόμου Τέχνη Καθοδών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Πριν πούμε για τα χαρακτηριστικά, τους χρόνους, τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, νομίζω ότι και μόνο από το γεγονός ότι συζητάμε για το 11ο Φεστιβάλ, που πλέον έχει καθιερωθεί ως ο απόλυτος πολιτιστικός θεσμός της πόλης κάθε καλοκαίρι. Και πια το ζητούμενο δεν είναι αν θα επαναληφθεί, αλλά το πόσο ψηλά θα μπει ο πύχης, είναι μια επιτυχία από μόνο του, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς. Θέλω να σας πω, κύριε Ματαξά, ότι ο κόσμος το ζητάει. Μας ρωτάει εδώ και καιρό πότε θα ξεκινήσει το Φεστιβάλ Καθοδών. Μας το ζητάνε οι πολίτες, μας το ζητάνε και οι καλλιτέχνες. Γιατί ξέρετε, ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι ότι αξιοποιούμε πάρα πολλούς δικούς μας καλλιτέχνες, ντόπιους καλλιτέχνες, οι οποίοι έρχονται και παρουσιάζουν τη δουλειά τους και τους δίνουμε το βήμα ώστε να συστηθούν στον κόσμο, να τους γνωρίσει καλύτερα το κοινό. Και αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε σημαντικούς καλλιτέχνες στην πόλη μας. Και τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και χαιρόμαστε πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά. Αυλαία 15 Ιουνίου μέχρι 28 Ιουνίου.
4: Ακριβώς.
2: Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είναι η πρώτη φορά που η διάρκεια του είναι τόσο μεγάλη του φεστιβάλ?
4: Την έχουμε καθιερώσει εδώ και 2 χρόνια, αυτή η νέα δημοτική αρχή, γιατί το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Η νέα δημοτική αρχή αποφάσισε να το επεκτείνει χρονικά και να το διευρύνει γεωγραφικά. Δηλαδή, πάμε σε περισσότερους χώρους και μάλιστα περισσότερους χώρους εκτός πόλης, σε συνοικίες, σε πολλά χωριά, πάρα πολλά χωριά. Γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στον πολιτισμό. Επομένως, επειδή το χαρακτηριστικό αυτού του φεστιβάλ είναι ότι η τέχνη συναντά τους ανθρώπους, δεν πάνε οι άνθρωποι σε χώρους πολιτισμού, αλλά η ίδια η τέχνη, ο πολιτισμός τους επισκέπτεται, και αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό. Αποφασίσαμε να το διευρύνουμε γεωγραφικά και να επισκεφτούμε πάρα πολλούς χώρους και εκτός πόλης. Ήταν μια απόφαση του Δημάρχου, το ήθελε πολύ ο κ. Καλοκαιρινός και βεβαίως και εμείς όλοι. Και προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο, σε συνοικίες, σε αυλές, σε περιοχές που πολύ δύσκολα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δουν κάτι σχετικό. Φέρνουμε κριτική μουσική, παραδοσιακή.
2: Θα έχει έτσι ξανά αυτή την πολυμορφία που μας έχει συνηθίσει το φεστιβάλ?
4: Έτσι ακριβώς. Έχουμε παραδοσιακή μουσική. Έχουμε πολλά γλέντια δηλαδή που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν. Έχουμε πάρα πολλές παιδικές δράσεις, καραγκιόζι και κουκλοθέατρα κλπ. Έχουμε έντεχνη μουσική, έχουμε νεανικά συγκροτήματα. Στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου ένα τριήμερο έχουμε νέα παιδιά που έχουν φτιάξει τα συγκροτήματά τους και τους

0: Δίνουμε το βήμα προκειμένου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και χαίρονται και αυτοί πάρα πολύ, γιατί συναντάνε τον κόσμο στις πρώτες τους προσπάθειες. Έχουμε πολλές εκθέσεις, έχουμε οδεία, χοροδίες, συλλόγους που συμμετέχουν. Σας λέω, είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα, πάρα πολύ εξωστρεφές. Ο στόχος μας είναι η πόλη να ξεσηκωθεί, να αποκτήσει χρώμα, ένταση, μουσική, να περπατάς στο Ηράκλειο και να μην ξέρεις πού να πρωτοπάς, να γίνονται πράγματα σε κάθε πλατεία. Και βεβαίως τη δεύτερη εβδομάδα κυρίως πάμε στα χωριά και σε άλλες περιοχές εκτός κέντρου για να δώσουμε και εκεί χαρά με πλούσιες εκδηλώσεις, πολιτισμό και πολλές δράσεις που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το τονίζω και το λέω ξανά και ξανά, γιατί είναι πολύ σημαντικό η τέχνη να φτάνει σε κάθε γωνιά του Δήμου μας.
1: Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, έτσι δεν είναι?
0: Το έχει αγκαλιάσει
1: καλά,
0: ο
1: και
0: κόσμος...
1: προφανώς και στις εκδηλώσεις που γίνονται στο κέντρο με την παρουσία των επισκεπτών και οι ξένοι τουρίστες,
0: οι ξένοι τουρίστες.
1: Το παρακολουθούν και το βιώνουν διαφορετικά. Αλλά η τοπική κοινωνία το έχει αγκαλιάσει, το έχει αγαπήσει.
0: Το έχει αγαπήσει πάρα πολύ και όπως είπατε και εσείς στην αρχή, φαίνεται από το γεγονός ότι το επαναλαμβάνουμε. Το κάνουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο, να είναι πιο μεγάλο, να είναι πιο ευρύ, να πιάνει όλες τις ηλικίες, ώστε να το χαίρεται ο κόσμος, γιατί πραγματικά το αγαπάει και το ζητάει. Το ζητάει, κυρία Μεταξά. Πρέπει να σας πω ότι θα δείτε και την Πλατεία Ελευθερίας να ομορφαίνει, γιατί θα κάνουμε μια μεγάλη έκθεση εκεί με ανατυπώσεις έργων της πινακοθήκης μας σε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έχουμε πολλές εκπλήξεις. Να σας πω μόνο ότι στις 15 του μήνα ξεκινάμε από την Πλατεία Ελευθερίας, με τη Φιλαρμονική μας όπως πάντα, που πάντα δίνει τον τόνο, και όχι μόνο την πρώτη μέρα, αλλά και άλλες, και τη Ρένα Μόρφη για αρχή, έτσι, η πρώτη συναυλία του Φεστιβάλ Καθοδόν. Και βεβαίως έχουμε πολλά μετά για να τα συζητήσουμε και να τα χαρεί ο κόσμος.
1: Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
0: Να
1: είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σοβαρά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες, απόλυτα διακριτές στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία αλλά και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων.
2: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
3: Αδυνατούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια. Και είναι μια περίοδο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις, και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
2: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, οι κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
3: Πέρασαν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που είναι αυτοί όλοι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
2: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως

0: είπαν απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
1: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελλάς τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά, την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
2: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
3: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
2: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
3: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
2: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
3: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες, οι υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
1: Έως στις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο αφορά σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.
2: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
4: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι

0: φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισαδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
0: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 στο εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
1: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
0: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
2: Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου αντιδρώντας στον αποκλεισμό, όπως καταγγέλουν, πολλών ειδικοτήτων από τη ρύθμιση για τα βαριά και ανθυγιεινά. Για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και για πρακτική που θα έχει αντίκτυπο στην παροχή των υπηρεσιών, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο, Δημήτρης Φλιτζάνης.
3: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαριά και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα. Εκτός από αυτό, ο κόσμος συνεχώς πληρώνει περισσότερα. Είμαστε πρώτοι σε ειδικές δαπάνες υγείας και πληρώνουμε και απογευματινά ιατρία και απογευματινά χειρουργία και είμαστε πλέον στο σημείο μηδέν. Η υποστελέχωση ταυτόχρονα είναι τεράστιο. Θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, διότι παρόλο ότι συνέχεια μας σε εισαγωγικά απαγορεύουν, δυσκολεύουν να κάνουν δηλώσεις οι συνδικαλιστές, οι διοικήσεις και μάλιστα μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, απαράδεκτα πράγματα, εμείς θα πούμε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο και ότι δυστυχώς από εδώ και πέρα θα έχουμε κυλιόμενες κινητοποιήσεις εφόσον πλέον δεν δούμε εμπράκτος ότι θα έρθει άμεσα προσωπικό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται αυτό να συμβαίνει στο άμεσο μέλλον.
2: Μια ζωφερή πραγματικότητα πίσω από κλειστές πόρτες αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη καλπάζει. Το φαινόμενο διατηρεί μια εφιαλτική αυξητική δυναμική με τους ειδικούς να ζητούν πλέον ριζικές παρεμβάσεις.
1: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά

0: θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
1: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
0: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
1: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024 για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
1: Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη. Κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
1: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις. Κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
0: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού, αλλά και της κοινωνίας.
2: Με μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα λατινικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι μαθητές των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής εξετάστηκαν στην πληροφορική. Με την βοήθεια και σήμερα του φροντιστηρίου Διακρότημα, θα συζητήσουμε για τα θέματα που έπεσαν στις πανελλαδικές, παρουσιάζοντας βεβαίως και τις λύσεις. Να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι μαζί μας καθηγήτρια λατινικών, κυρία Μαρία Μητάκη. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ. Ο καθηγητής χημίας, ο κύριος Αντώνης Ψαράκης. Κύριε Ψαράκη, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μητάκη, να ξεκινήσουμε με εσάς.
3: Να κάνω ένα σχόλιο πρώτα. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες δυσκολίες ή εκπλήξεις στο μάθημα των λατινικών, καθώς κινήθηκαν στο αναμενόμενο πλαίσιο που είχε τεθεί σε προηγούμενες χρονιές. Οι συντακτικές παρατηρήσεις ήταν κάπως πιο απαιτητικές, αλλά σε κάθε περίπτωση καλά προετοιμασμένοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αριστεύσουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις απαντήσεις. Ξεκινάμε με τη μετάφραση. Δόθηκαν δύο αποσπάσματα, από το μάθημα 35 το πρώτο και από το μάθημα 49 το δεύτερο. Ξεκινάμε τη μετάφραση του πρώτου αποσπάσματος.

πλάσματος. Ο Ατήλιος Ρίγουλος, όταν έτρεπε σε φυγή του Καρχιδονίου στην Αφρική, έγραψε στη σύγκλη το ότι είχε φύγει ο μισθωτός εργάτης του και είχε εγκατελειφθεί το χωράφι του από αυτόν. Η σύγκλητος αποφάσισε να αναλάβει το κράτος τη φροντίδα του αγρού ή αλλιώς να καλλιεργηθεί ο αγρός με τη φροντίδα του κράτους, επειδή ο Ρίγουλος απουσίαζε. Οι κόρες του Σκυπίωνα πήραν πρίκα από το δημόσιο ταμείο, επειδή ο πατέρας τους δεν είχε αφήσει τίποτα σε εκείνες. Προχωράμε με το δεύτερο απόσπασμα. Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άντρα της να δολοφονήσει τον Κέσσαρα ή με άλλη διατύπωση για τη δολοφονία του Κέσσαρα, ζήτησε ένα μαχαιράκι μανικιουρίστα τάχα για να κόψει τα νύχια της και αυτοτραυματίστηκε με αυτό, καθώς της γλίστρησε δήθεν τυχαία. Έπειτα ο Βρούτος, αφού κλήθηκε στην κρεβατοκάμαρα από τα ξεφωνητά των υπηρετριών, ήρθε για να τη μαλώσει, γιατί τάχα ή κατά τη γνώμη του είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα. Προχωράμε στη Β1 παρατήρηση. Ήταν μια παρατήρηση που είχε να κάνει με την εισαγωγή. Ήταν κλειστού τύπου και συγκεκριμένα αντιστοίχησης. Η απάντηση στο πρώτο είναι το Γ, ο Όμηρος. Η απάντηση στο δεύτερο είναι το Α, Πλάφτος και Τερέντιος. Η απάντηση στο 3 είναι το Β, Οκταβιανό. Η απάντηση στο 4 είναι το Α, Σαλούστιος Κρίσπος. Και η απάντηση στο 5 είναι το Β, Ρωμήλος. Συνεχίζουμε με την Β2 παρατήρηση, ήταν η ετυμολογική παρατήρηση, ήταν και αυτή αντιστοίχηση. Το 1 μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε με το ε, προδοσία, το 2 με το ζ, ελλιπής, το 3 με το α, αναφορά, το 4 με το γ, νυχοκόπτης και το 5 με το δ, επικριτικός. Συνεχίζουμε με τις γραμματικές παρατηρήσεις. Γάμα 1 παρατήρηση, να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις ή συνεκφορές. Senatum ζητούσε τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό, η απάντηση είναι senatus. Rus την αιτιατική πτώση στον άλλο αριθμό, η απάντηση είναι rura. Id τη γενική πτώση στο θηλυκό γένος στον άλλο αριθμό, η απάντηση είναι earum. Dotem τη γενική πτώση στον άλλο αριθμό, dotium, η απάντηση, ilis. Την ονομαστική πτώση στο ουδέτερο γένος στον ίδιο αριθμό, ύλα, η απάντηση. Έκβουμ, τους άλλους δύο βαθμούς του επιθέτου στο ίδιο γένος, στον ίδιο αριθμό και στην ίδια πτώση. Ο συγκριτικός είναι έκβιους και ο υπερθετικός εκβίσιμουμ. Πόπουλουμ, την κλητική πτώση στον ίδιο αριθμό, πόπουλε. Βύρι, τη γενική πτώση στον άλλο αριθμό, βυρόρουμ. Κουλτέλουμ τον ζόριουμ, την αφαιρετική πτώση στον ίδιο αριθμό, κουλτέλο τον σόριο. Ανκυλάρουν τη δοτική πτώση στον άλλο αριθμό, ανκύλε. Κερτίσιμου το θετικό βαθμό του επιρρήματος, κέρτε. Και τάλε κονζίλιουμ την ονομαστική πτώση στον άλλο αριθμό, τάλια κονσίλια. Παρατήρηση γάμα 2α, να εντοπίσετε και να γράψετε τις μετοχές του δεύτερου κειμένου και στη συνέχεια για κάθε μία από τις μετοχές να γράψετε το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή. Οι μετοχές ήταν οι εξής: ελάψω και το απαρέμφατο ελάμπι, βοκάτους και το απαρέμφατο ενεστώτα βοκάρι και μολιέντε και το απαρέμφατο ενεστώτα μολύρι. Παρατήρηση γάμα 2β, να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους. Δινόταν ο τύπος κρύψιτ, ζητούσε τη γενική γερουνδίου, είναι σκριμπέντι, τη σκεσίσε, το αλφα πληφυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή, δισκεντάμους. Αμπέρα τη μετοχή του ενεστώτα στην ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος άμπζενς. Ακεπέρουν την αιτιατική στο σουπίνο ακέπτουν. Κονφέρε το β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή κονφέρτο. Εξήγερε το αλφα πληφυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή εξεκίμους. Ιντερφικιέντο το γάμα ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ενεργητική φωνή ιντερφίκιετ. Βουλνεράβει το β' πληφυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή βουλνεραμπάτης και τέλος βαίνει το γάμα πληφυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου βενίσεντ. Συνεχίζουμε με τις συντακτικές παρατηρήσεις. Δ1α να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους. Το αμπέο είναι μπρόφτος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο desertum esse. Το κουράρι είναι τελικό απαρέμφατο υποκείμενο του απροσώπου ρήματος πλάκουιτ. Το σέμπερ είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο εξήγκερετ. Το ούξορ είναι ομοιόπτωτος προσδιορισμός ως παράθεση στο πορκία. Το τεμεράριουμ είναι επιθετικός προσδιορισμός στο φάκτου μέουμ. Και το αμόρις ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική αντικειμενική στο ιντίκιουμ.

Παρατήρηση Δέλτα 1Β. Κούμπο 1 στην Αφρικα Φούντερετ. Να αντικαταστήσετε τον προσδιορισμό του τόπου με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων Ρώμα, Αθένε, Καρθάγκο, ώστε να δηλώνεται η ίδια επιρρηματική σχέση. Ο προσδιορισμός στην Αφρικα δηλώνει τη στάση σε τόπο, άρα η απάντηση είναι Ρώμα.

0: βάζουμε απρόθετη γενική γιατί είναι όνομα πόλης πρώτης κλήσης ενικού αριθμού. Αθένης βάζουμε απρόθετη αφαιρετική γιατί είναι όνομα πόλης α κλήσης πληθυντικού αριθμού. Και Καρθάγινε βάζουμε επίσης απρόθετη αφαιρετική γιατί είναι όνομα πόλης τρίτης κλήσης ενικού αριθμού. Παρατήρηση Δέλτα 2α. Cum viri sui consilium de interficiendo και zare cognoviset, να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης, να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία, τον τρόπο εισαγωγής και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της. Στη συνέχεια να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή. Η πρόταση είναι δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο Ποπόσκι, εισάγεται με τον ιστορικό διηγηματικό σύνδεσμο ΚΟΥΜ, εκφέρεται με υποτακτική γιατί ο ιστορικός διηγηματικός ΚΟΥΜ υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση ανάμεσα σε κύρια και δευτερεύουσα, δημιουργώντας μια σχέση αιτίου-αιτιατού ανάμεσά τους. Είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου στην υποτακτική. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου, κογνωβίσετ, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, από πόσκιτ και σύμφωνα με την ακολουθία χρόνου δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Η σύμπτυξη της δευτερεύουσας ήταν «Viri sui consilio de interficiendo και zare cognito». Και περνάμε στην τελευταία παρατήρηση, στη Δέλτα 2β, Brutus adeam objurgandam venit, να δηλώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με τελική πρόταση, σουπίνο και εμπρόθετη γενική γερουνδίου. Η τελική πρόταση είναι ut eam objurgaret, το σουπίνο eam objurgatum και χρειάζεται να κάνουμε υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, οπότε η απάντηση είναι eujus objurgande causa gratia.
1: Λοιπόν, κυρία Μητάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις και απαντήσεις για το μάθημα της χημείας. Κύριε Ψαράκη, είχαμε εκπλήξεις και δυσκολίες.
2: Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, η χημεία ήταν ένα level λίγο πιο δύσκολα, όμως ήταν τα θέματα χωρίς κάποιες κρυφές έννοιες. Επομένως, και στη χημεία, οι μαθητές οι οποίοι είχαν διαβάσει όλη την ύλη της χημείας μπόρεσαν να γράψουν πολύ καλά, μπόρεσαν να τα καταφέρουν πολύ καλά.
1: Πάμε, να μας τα εξηγήσετε.
2: Πάμε λοιπόν στο θέμα Α, για τις προτάσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Στο Α1 είναι σωστή σε ποια από τις παρακάτω υποστηβάδες αντιστοιχούν περισσότερα ατομικά τροχιακά. Το σωστό είναι το β στην υποστηβάδα 4F. Στο θέμα Α2 δίνεται η θερμοχημική εξίσωση καύση του προπανίου με την ενέργεια. Για την αντίδραση της πλήρους καύσης του προπανίου, η πρότυπη κατάσταση ισχύει, η σωστή είναι η απάντηση το γ. Κατά την πλήρη καύση ενός μολ προπανίου εκλείεται ποσό θερμότητας 2220 kJ. Πάμε στο Α3. Σε ποιον από τους παρακάτω διαλύτες το ιόδιο έχει τη μεγαλύτερη διαλυτότητα? Η σωστή απάντηση είναι το Α στο νερό, λόγω πολικότητας. Το Α4. Καταλύτης ονομάζεται μια ουσία η οποία με την παρουσία της σε μικρές ποσότητες, σωστή απάντηση είναι το δέλτα, αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης. Στο Α5, να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας το τετράδιό σας δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη λάθος, αν η πρόταση είναι λαθασμένη. Το οξαλικό οξύ δεν οξυδώνεται στο διάλειμμα υπερμαγκανικού καλλία, παρουσία θηικού οξέως. Λάθος. Αυτοκατάλυση 2. Αυτοκατάλυση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα από τα προϊόντα μιας αντίδρασης δρά ως καταλύτης της. Σωστό. 3. Η σταθερά ιοντισμού ενός ασθενούς οξέως ή τα α με σταθερή θερμοκρασία εξαρτάται από τη συγκέντρωση του οξέως στο διάλειμμα. Είναι λάθος αυτή η πρόταση. 4. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted-Lowry, το συζυγές οξύ της αμμονίας είναι το αμμόνιο συν. Σωστό. Και 5. Στην ένωση μέθυλο έθυλο εθέρας, τα άτομα άνθρακα 1, 2 και 3 έχουν αριθμούς οξείδωσης πλην 2, πλην 1, πλην 3, αντίστοιχα σωστό, διότι στο συγκεκριμένο το οξυγόνο έχει αριθμό οξείδωσης πλην 1 από την κάθε πλευρά. Πάμε στο θέμα β, να γραφτούν οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων των χημικών στοιχείων χ, ψ και ω στη θεμελιώδη κατάσταση, αν είναι γνωστό ότι αυτά ανήκουν στην τρίτη περίοδο του περιοδικού πίνακα και ισχύουν τα παρακάτω. Το στοιχείο χ ανήκει στον τομέα π και έχει 3 μονήρια ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση. Το στοιχείο ψ είναι το πιο ηλεκτρονιτικό στοιχείο της περίοδου. και το στοιχείο ΩΜΕΓΑ έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από τα χημικά στοιχεία της περίοδου. Να κατατάξετε κατά αύξουσα, β1 το

Α, η κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστηβάδες είναι για το Χ 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Για το Ψ είναι 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Και για το Μέγα είναι 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Στο Β' ερώτημα του Β1, να κατατάξετε κατά άκουσα ενέργειας πρώτου ιοντισμού τα χημικά στοιχεία Χ, Ψ και Ωμέγα. Η σωστή απάντηση είναι ενέργεια ιοντισμού του ωμέγα είναι μικρότερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του Χ, μικρότερη από την ενέργεια ιοντισμού του Ψ. Πάμε στο Β2. Δίνεται η εξίσωση αντίδρασης σε μια οξυδοναγωγική αντίδραση να ισοσταθμίσετε την παρακάτω χημική εξίσωση. Βρίσκουμε τους συντελεστές από τις διαφορές των αριθμών οξείδωσης του χρωμίου στις δύο περιπτώσεις ως αντιδρών και ως προϊόν και τη διαφορά του αριθμού οξείδωσης του σιδήρου στο χλωριούχο σίδηρο, στο χλωριούχο σίδηρο 2 και στο χλωριούχο σίδηρο 3. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι 6 χλωριούχο σίδηρο συν 1 διχρωμικό κάλιο και 14 υδροχλώρια μας δίνει 6 χλωριούχους σιδήρους συν 2 χλωριούχο χρώμια, 2 χλωριούχα χρώμια και 2 χλωριούχα κάλια και 7 νερά. Οξυδοτικό φυσικά είναι το να προσδιορίσετε ποιο σώμα είναι οξυδοτικό και ποιο αναγωγικό, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας. Οξυδοτικό είναι το διχρωμικό κάλιο, γιατί ο αριθμός οξείδους του χρωμίου μειώνεται από συν 6 συν 3. Και αναγωγικό μέσο είναι ο χλωριούχος σίδηρος, γιατί ο αριθμός οξείδους του σιδήρου αυξάνεται από συν 2 σε συν 3. Πάμε στο θέμα Β3. Για τα επόμενα μονοπρωτικά οξέα ή τα α ή τα β ή τα γ υπάρχουν τα ακόλουθα πειραματικά δεδομένα. Υδατικό διάλειμμα οξέως ή τα α συγκέντρωση 0,01 μη έχει pH 2. Υδατικό διάλειμμα άλατος νάτριον β έχει pH 9. Και υδατικό διάλειμμα οξέως ή τα γ έχει pH 2. Όταν αραιωθούν 10 ml του διαλύματος ή τα γ σε τελικό όγκο 100 ml, το αραιωμένο διάλειμμα έχει pH 2,5. Με βάση τα ανώτερα δεδομένα, εξηγήστε ποια από τα οξέα ή τα α ή τα β και τα γ είναι ισχυρά και ποια είναι ασθενή. Για το οξύ ή τα α, εφόσον το pH είναι 2, η συγκέντρωση των οξονίων είναι 10.2, άρα η αντίδραση είναι μονόδρομη και το οξύ HA ή τα α είναι ισχυρό οξύ. Για το οξύ HB, το νάτριον β διείσταται σε νάτριο συν και β μείον. Τα ιόντα νατρίου δεν υδρολύονται, γιατί προέρχονται από την ισχυρή βάση υδροξίδιου του νατρίου. Αν δεν υδρολύονταν τα ιόντα β, τότε το οξύ ή τα β θα ήταν ισχυρό και το pH θα ήταν αυτό. Συνεπώς, το HB είναι ασθενές, αφού τα β ιοντίζεται με την εξής αντίδραση. Β μείον και νερό μας δίνει HB και υδροξύλια. Άρα το pH είναι μεγαλύτερο του 7. Και για το οξύ ή τα γάμα, ισχύει ο νόμος αρέωσης του Oswald. Συγκεκριμένα από 10 ml πηγαίνουμε στα 100 ml, άρα δεκαπλάσιος όγκος. Και σύμφωνα με τον νόμο αρέωσης του Oswald, σε 1 επί 1 ίσον σε 2 επί 2, άρα η σε 2 είναι 10 φορές μικρότερη, σε 1 είναι μεγαλύτερη 10 φορές από τη σε 2. Η συγκέντρωση υποδεκαπλασιάζεται, συνεπώς αν ήταν ισχυρό οξύ θα έπρεπε να υποδεκαπλασιαστεί και το pH να μεταβληθεί κατά μία μονάδα, όμως το pH μεταβάλλεται κατά μισή μονάδα, άρα το A τα γ είναι ασθενές οξύ. Πάμε στο θέμα Β4. Οριζόντιο κυλινδρικό σχήμα χωρίζεται στο μέσο με κινητή ημιπερατή μεμβράνη. Γεμίζουμε το τμήμα α με υδατικό διάλειμμα ουρίας με MR μοριακό βάρος 60, περιεκτικότητας 6% βάρος κατόγκο και το τμήμα β με το υδατικό διάλειμμα άγνωστης ουσίας χ, περιεκτικότητας 6% βάρος προς όγκο. Η ημιπερατή μεμβράνη κινείται από το τμήμα β προς το τμήμα α. Τα διαλύματα είναι μοριακά και βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. Να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω ουσίες είναι δυνατόν να είναι η ουσία Χ, η οποία περιέχεται στο διάλειμμα β, στο διάλειμμα του τμήματος Β. Σωστή απάντηση είναι το 1, η μεθανόλη. Πρέπει να έχει μικρότερο MR εφόσον

από το Β. Και στο Β να ετυλογίσετε την απάντησή σας. Εφόσον η μεμβράνη μετακινείται προς τα αριστερά και σύμφωνα με το φαινόμενο της όσμωσης, μόρια νερού κινούνται με μεγαλύτερο ρυθμό από το υποτονικό προς το υπερτονικό διάλειμμα. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως το διάλειμμα Α είναι πιο υποτονικό συγκριτικά με το διάλειμμα Β. Πάμε στο Β5. Ορισμένος όγκος υδατικού διαλύματος μονοπρωτικού οξέως HΑ ογκομετρήθηκε με πρότυπο διάλειμμα υδροξιδίου του νατρίου και σχεδιάστηκε η παρακάτω καμπύλη ογκομέτρησης, όπου Βις, ισοδύναμο, είναι όγκος του πρότυπου διαλύματος που απαιτήθηκε για το ισοδύναμο σημείο. Να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω μπορεί να είναι το οξύ. Το οξύ είναι το μεθανικό οξύ με ΚΑΑ ίση με 10 εις τη μείον 5. Να αιτιολογήσουμε την απάντησή μας. Στο μέσο της, εν το μέσο της ογκομέτρησης, όταν βλέπουμε από το διάγραμμα, έχει Β ισοδύναμο δεύτερα, υπάρχει ρυθμιστικό διάλειμμα, όπου υπάρχει ρυθμιστικό διάλειμμα όπου ισχύει ότι η συγκέντρωση, το pH είναι ίσο με το pKα συν της εοξέως προς εβάσης. Επομένως, βρίσκουμε από αυτόν τον τύπο ότι το kα είναι 10 εις τη μείον 5, άρα είναι σωστή η δύο απάντηση, είναι σωστή η δύο απάντηση από το προχωράμε στο θέμα γάμα. Δίνονται οι παρακάτω αντιδράσεις. Αυτό ήταν ένα θέμα οργανικής χημίας, όπου περίκλει το μεγαλύτερο μέρος της οργανικής χημίας, όμως θεωρώ ότι μπόρεσαν οι καλά διαβασμένοι μαθητές να αποδώσουν. Μας δίνει το λεγόμενο δέντρο, όπου το α, η α ένωση είναι το ο μεθανικός μέθυλο εστέρας, το οποίο διείσταται σε μεθανικό νάτριο και μεθανόλη. Το μεθανικό νάτριο οξυδώνεται πλήρως σε διοξίδιο του άνθρακα. Η μεθανόλη μεθιόνιλο χλωρίδιο μας δίνει το χλώρο μεθάνιο και περαιτέρω με μαγνήσιο μέθυλο μαγνήσιο χλωρίδιο ή αντιδραστήριο Γκρινιάρ. Με χαλκό μας δίνει την ένωση θήτα, η οποία είναι η εθανάλη. Η θήτα τώρα με την έψιλον έχουμε μία αντίδραση ανοικοδόμησης, όπου είναι αντιδρά η εθανάλη με τον Γκρινιάρ και μας δίνει την κάπα, η οποία κάπα είναι η μια πρωτοταγής αλκοόλη, η εθανόλη, η οποία με ιόδιο σε υδροξίδιο του νατρίου μας δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση, η οποία επίσης κάπα η εθανόλη με αφυδάτωση μας δίνει το εθένιο, όπου το εθένιο με βρώμιο σε τετραχλωράνθρακα το δίβρωμο εθάνιο, το οποίο με αντίδραση υδροξίδιο του καλλίου σε αλκοολικό διάλειμμα μας δίνει το εθήνιο, όπου με χαλκό μας δίνει την ένωση ρο. Λοιπόν, πάμε στο Γ2. Ναι, δίνεται ομογενές μείγμα που αποτελείται από δύο ισομερείς ενώσεις σίγμα και ταφ με το ίδιο μοριακό τύπο άνθρακας 4 υδρογόνο 9 υδροξύλιο. Η ποσότητα του μείγματος χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος αντιδρά με νάτριο, οπότε κλείεται 2,24 λίτρα αερίου μετρημένα σε συνθήκες STP. Το δεύτερο μέρος αντιδρά με περίσσια διαλύματος ιωδίου σε υδροξίδιο του νατρίου και δίνει οργανικό άλας και 0,12 μολ κίτρινου ιζήματος. Το τρίτο μέρος απαιτεί για πλήρη οξύδωση 0,48 λίτρα διαλύματος υπερμαγκανικού καλλίου συγκέντρωσης 0,1 μη παρουσία θηϊκού οξέως. Το α ερώτημα, να υπολογίσετε τη σύσταση σε μόλι του αρχικού μείγματος.
Άρα λοιπόν στο πρώτο μέρος αντιδρούν και οι δύο ενώσεις με τον άτριο και ελευθερώνεται οξυγόνο, όπου αντιδρά ένα μολ στην κάθε περίπτωση. Άρα σύμφωνα με την εξίσωση

περίπτωσή μας χ και ψ, δηλαδή τα μολ του υδρογόνου στο τέλος είναι 0,6 μολ. Στο δεύτερο μέρος έχουμε την αλογονοφορμική αντίδραση. Θα πρέπει η αλκοόλη υποχρεωτικά να είναι δεύτερη οταγής και συγκεκριμένα η 2-βουτανόλη, η οποία δίνει την αλογονοφορμική και μας δίνει ότι το ψ είναι 0,24 μολ. Το τρίτο μέρος θα οξυδωθεί πλήρως και θα αντιδράσει ξανά με τη 2-βουτανόλη, γιατί και οξυδώνεται πλήρως σε κετόνη. Επομένως, το ωμέγα είναι 0,048 μολ. Το β, να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των αλκοολών σίγμα και ταφ. Η σίγμα θα πρέπει να είναι η τριτοταγής αλκοόλη αφού παρασκευάζεται με έναν τρόπο και η ταφ θα είναι η δευτεροταγής, δηλαδή η 2-βουτανόλη. Και στο γάμα να παρασκευαστεί η παρακάτω ένωση. Ο τρόπος να παρασκευαστεί η παρακάτω ένωση έχει δύο τρόπους. Είτε είναι ίδια αντίδραση ανοικοδόμησης, είναι και στις δύο περιπτώσεις είναι αντίδραση ανοικοδόμησης. Στην πρώτη αντιδρά, εφόσον έχουμε τέσσερα άτομα άνθρακα, 2 και 2, η εθανάλη και τον γκρινιάρ με 2 άτομα άνθρακα ή η προπανάλη με τον γκρινιάρ με 1 άτομο άνθρακα. Λοιπόν, πάμε στο γάμα 3. Η προσθήκη νερού παρουσία καταλυτών σε άκυκλο υδρογονάνθρακα φύ έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μοναδικού προϊόντος χ που περιέχει στο μόριό του συνολικά 12 σίγμα δεσμούς. Δίνεται ότι οι πυρήνες όλων των ατόμων άνθρακα στο μόριο φ βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των φ και χ αιτιολογώντας την απάντησή σας. Απάντηση. Εφόσον οι πυρήνες όλων των ατόμων άνθρακα στο φ βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αν είναι ένωση με νη μεγαλύτερο σε 3, πρόκειται για το αλκίνιο άνθρακα νη υδρογόνο 2 νη πλην 2. Επίσης, εφόσον με την προσθήκη νερού στο αλκίνιο παράγεται μοναδικό προϊόν, πρόκειται για συμμετρικό αλκίνιο, δηλαδή έχει τον τριπλό δεσμό στη μέση του μοριού. Η κετόνη που παράγεται έχει 12 σίγμα δεσμούς, κετόνη άνθρακα νη υδρογόνο 2 νη οξυγόνο, σίγμα δεσμή σύνολο μεταξύ νη πλην 1, σίγμα δεσμή σύνολο μεταξύ άνθρακα υδρογόνου 2 νη, σίγμα δεσμή σύνολο μεταξύ άνθρακα και οξυγόνου 1, άρα συνολικά 3 νη σίγμα δεσμή. Αφού 3 νη ίσον 12, νη ίσον 4, με βάση τα παραπάνω. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Για να μελετήσετε μια αντίδραση ατμοσφαιρικής ρήπανσης στο εργαστήριο, εισάγουμε ορισμένες ποσότητες μονοξίδιου του αζότου και οξυγόνου σε δοχείο όγκου V ίσον 10 λίτρα, οπότε αποκαθίσταται η χημική ισορροπία 2 μονοξίδια του αζότου συν οξυγόνο. Αμφίδρομη αντίδραση μας δίνει 2 διοξίδια του αζότου. Το αέριο μείγμα ισορροπίας είναι ισομοριακό και περιέχει συνολικά 12 μόλ αερίων. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης και τη σταθερά χημικής ισορροπίας ΚΑΠΑΣΕ. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε την ισορροπία. Ξέρουμε ότι αντιδρούν χ από το μονοξίδιο του αζότου και ψ από το οξυγόνο. Κάνουμε όλο το λεγόμενο πινακάκι. Θεωρητικά θα παράγονταν 8 μολ διοξιδίου του αζότου από το έλλειμμα του μονοξιδίου του αζότου, οπότε η απόδοση είναι α4:8 και είναι 50% και η ΚΑΠΑΣΕ είναι 2,5 κάνοντας τον τύπο της ΚΑΠΑΣΕ. Στο Β, μέχρι να αποκατασταθεί η χημική ισορροπία από την έναρξη αντίδρασης, εκλείεται ποσό θερμότητας ίσο με 144 κιλοτζάουλ σε πρώτη κατάσταση, να υπολογίσετε την πρώτη ενθαλπία σχηματισμού του μονοξιδίου του αζότου. Δίνεται η πρώτη ενθαλπία σχηματισμού είναι 33. Τα 4 μολ διοξιδίου του αζότου παρήγαγαν 144 κιλοτζάουλ θερμότητας. Τα 2, 72. Άρα η αντίδραση 1 έχει δέλτα χ ίσον με 72 κιλοτζάουλ. Πάμε και στο τρίτο του δέλτα 1. Σε σταθερή θερμοκρασία απομακρύνουμε από το μείγμα
ισορροπίας 3 μόλ διοξιδίου του αζότου και ταυτόχρονα μεταβάλουμε τον όγκο του δοχείου σε V2. Οπότε το σύστημα παραμένει

0: μένει σε κατάσταση χημικής ισορροπίας. Να υπολογίσετε τον όγκο του βεδίου. Η απομάκρυση προϊόντος μετατοπίζει τη χημική ισορροπία προς τα δεξιά για να μην μετατοπίζεται συνολικά. Η χημική ισορροπία σημαίνει ότι συγχρόνως αυξήθηκε ο όγκος ώστε η χημική ισορροπία να μετατοπιστεί προς τα περισσότερα μόλ, δηλαδή αριστερά. Εφαρμόζοντας την ΚΑΠΑΣΕ με άγνωστο τον όγκο και 3 μόλ διοξίδιου του αζότου, 4 μόλ οξυγόνου και 4 μόλ διοξιδίου του αζότου, συμπεραίνουμε ότι ο όγκος έφτασε τα 160 λίτρα. Πάμε στο θέμα ΔΕΛΤΑ 2. Σε δοχείο σταθερού όγκου Βέισον 1 λίτρο και σταθερής θερμοκρασίας θ, εισάγονται 4 μόλ αερίου α και 4 μόλ αερίου β, τα οποία αντιδρούν αμφίδρομα σύμφωνα με την παρακάτω χημική εξίσωση. Α και β, δεξιά ταχύτητα 1, αριστερά ταχύτητα 2 και παράγεται 2 γ, τις οποίες οι δύο αντίθετες χημικές αντιδράσεις είναι απλές. Στη χρονική στιγμή τ, πριν την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας, στο δοχείο υπάρχουν 2 μόλα αερίου β και οι ταχύτητες των δύο αντίθετων αντιδράσεων είναι U1 2,56 επί 10 στην πλην 1 μόλα ανά λίτρο επί λεπτό, επί minute, και U2 είναι 1,6 επί 10 στην πλην 2 μόλα ανά λίτρο επί minute. Να υπολογίσετε τις σταθερές ταχύτητες των δύο αντιδράσεων, των δύο αντίθετων χημικών αντιδράσεων και τη σταθερά ΚΑΠΑΣΕ της αμφίδρομης αντίδρασης. Η απάντηση είναι, εφόσον είναι ισομοριακό το μείγμα, στη χημική ισορροπία θα είναι 4 πλην χ, το β θα είναι 4 πλην χ και το γ θα είναι 2 χ. Άρα, αντικαθιστώντας στο U ίσον K, U1 ίσον K1 επί α, επισυγκέντρωση του α, επισυγκέντρωση του β, βρίσκουμε ότι K1 είναι 0,064 0,064 ανά μη επί μην, και η U2 θα είναι και η K2 θα είναι 0,01 ανά μη επί μην. Η K-SE ξέρουμε ότι είναι K1 προς K2, θα είναι 64. Πάμε στο β' ερώτημα που λέει να υπολογίσετε τις ποσότητες σε μόλ των τριών αερίων α, β και γ στην κατάσταση χημικής ισορροπίας. Εφόσον λοιπόν παίρνουμε την, γνωρίζουμε την ΚΑΠΑΣΕ, ξέρουμε ότι η ΚΑΠΑΣΕ ισούται με γάμα στο, συγκέντρωση γάμα στο τετράγωνο προς συγκέντρωση α επί συγκέντρωση β, άρα το ψ είναι ίσο 3,2 μολ, άρα το νι α ίσο με το νι β ίσο 0,8 μολ και το νι, τα μολ του γάμα είναι 6,4 μολ. Πάμε στο ΔΕΛΤΑ 3. Διαθέτουμε υδατικό διάλειμμα αμήνης συγκέντρωσης 0,1 μη μέθυλ αμήνης στους θήτα βαθμούς Κελσίου, το οποίο έχει συγκέντρωση υδροξυλίων 10 εις τη μείον 3 μη. Υδατικό διάλειμμα αμμονίας συγκέντρωση 0,1 μη στους 25 βαθμούς Κελσίου, το οποίο έχει την ίδια συγκέντρωση υδροξυλίων 10 εις τη μείον 3 μη. Η θερμοκρασία είναι 1 μεγαλύτερη των 25, 2 μικρότερη των 25, 3 ίση με 25. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Β, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δίνεται η σειρά αύξησης του, δίνονται η σειρά αύξησης του συν γιο τεπαγωγικού φαινομένου είναι το μεθύλιο έχει μεγαλύτερο, δημιουργεί μεγαλύτερο συν γιο τεπαγωγικό φαινόμενο από το υδρογόνο. Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. Η σωστή απάντηση είναι το 2, είναι μικρότερη των 25, γιατί το μεθύλιο αυξάνει το επαγωγικό φαινόμενο με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ισχύ στις βάσεις. Σε ίδια θερμοκρασία, η αμίνη θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση υδροξυλίων από την αμμονία. Για να έχουν ίδιο συγκεντρώσει, σημαίνει ότι η ισορροπία έχει μετατοπιστεί προς τα αριστερά, επειδή ο ιοντισμός είναι ενδόθερμο φαινόμενο από την αρχή του Λετσατελιέ, θα πρέπει η θερμοκρασία να έχει μειωθεί. Άρα, σωστό είναι το 2. Τελειώσαμε. Αυτά ήταν τα θέματα της χημίας για το έτος 2026.
1: Κύριε Ψαράκη, κυρία Μητάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Επιστρέφουμε με το μάθημα της πληροφορικής.

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και παραμένουμε στον αστερισμό των πανελλαδικών εξετάσεων για να δούμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στο μάθημα της πληροφορικής. Είναι μαζί μας ο καθηγητής πληροφορικής από τα φροντιστήρια Διακρότημα, ο κύριος Μάνος Φραντζέσκος. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά. Πώς ήταν τα θέματα εφέτος στην πληροφορική?
1: Λοιπόν, συνολικά τα θέματα ήταν διαχειρίσιμα για τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών. Δεν είχαμε εκπλήξεις, δεν είχαμε ασάφειες, δεν είχαμε παγίδες και θεωρώ ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής είχε ευκαιρία για το άριστα φέτος.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να τα δούμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα Α. Λοιπόν, Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5. Και δίπλα τη λέξη σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, τη λέξη λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Ωραία, νούμερο 1. Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων. 2. Στη στίβα χρόνου εκτέλεσης αποθηκεύονται οι παράμετροι του υποπρογράμματος που καλείται. 3. Το διάγραμμα ροής είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμου. 4. Οι εντολές στο βρόχο για I από 1 μέχρι 5 με βήμα 5 θα εκτελεστούν 2 φορές. 5. Ο έλεγχος μαύρου κουτιού δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε υποπρογράμματα. Λοιπόν, πάμε στις απαντήσεις. Το πρώτο είναι σωστό. Το δεύτερο είναι λάθος. Το τρία είναι σωστό. Το τέσσερα είναι λάθος. Και το πέντε είναι λάθος. Αυτά από το πρώτο θέμα, το Α1. Πάμε στο Α2. Μια ερώτηση θεωρίας. Τι είναι μια απλά συνδεδεμένη λίστα? Να εξηγήσετε τι είναι νουλ και τι κεφαλή σε μια απλά συνδεδεμένη λίστα. Λοιπόν, η απάντησή μας είναι μία απλά συνδεδεμένη λίστα, είναι ένα σύνολο κόμβων διατεταγμένων γραμμικά ο ένας μετά τον άλλο. Κάθε κόμβος περιέχει εκτός από τα δεδομένα του και έναν δείκτη που δείχνει προς τον επόμενο κόμβο. Ο δείκτης του τελευταίου κόμβου δεν δείχνει σε κάποιον κόμβο, δείχνει στο κενό. Για να το δηλώσουμε αυτό, λέμε ότι το πεδίο δείκτη του τελευταίου κόμβου έχει την τιμή νουλ. Για να προσπελάσουμε τους κόμβους της λίστας, χρειάζεται να γνωρίζουμε τη διεύθυνση του πρώτου κόμβου της λίστας. Η διεύθυνση αυτή αποθηκεύεται σε μια ειδική μεταβλητή, την οποία και ονομάζουμε συνήθως κεφαλή. Θέμα Α3, άλλη μια ερώτηση θεωρίας. Να γράψετε τον ορισμό της δομής δεδομένων. Λοιπόν, δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. Και τελευταίο, Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί. Μια κλασική άσκηση αντιστοίχησης. Λοιπόν, οι απαντήσεις είναι, αρχικά για τη στήλη Α είχαμε νούμερο 1 mod, 2 και, 3 διάφορο, 4 επί και 5 ο τελεστής της δύναμης. Στη στήλη Β είχαμε Α λογικό τελεστή, Β συγκριτικό τελεστή και Γ τον αριθμητικό τελεστή. Η σωστή αντιστοίχηση

έκπληξη είναι για το νούμερο 1 η γάμα, για το νούμερο 2 η άλφα, για το νούμερο 3 η βήτα, για το νούμερο 4 η γάμα και για το νούμερο 5 επίσης το γάμα. Αυτά από το θέμα άλφα. Πάμε στο θέμα βήτα. Λοιπόν, θέμα Β1, ένα θέμα στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Σε μια εταιρεία ενοικίασης οχημάτων έχει αναπτυχθεί εφαρμογή για την ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί παρακάτω κλάσεις με συγκεκριμένες ιδιότητες και μεθόδους. Πρώτη κλάση είναι το αυτοκίνητο, με ιδιότητες κατασκευαστής, αριθμός κυκλοφορίας, κωδικός ενοικίασης. Μεθόδους εφοδιάζεται με καύσιμα και φρενάρι. Μοτοσυκλέτα, κατασκευαστής, αριθμός κυκλοφορίας, κωδικός ενοικίασης, εφοδιάζεται με καύσιμα, φρενάρι. Και τελευταίο, ηλεκτρικό ποδήλατο, κατασκευαστής, κωδικός ενοικίασης, φορτίζεται, φρενάρι. Και μας λένε στο τέλος ότι η μέθοδος φρενάρι είναι πολυμορφική. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παρακάτω διάγραμμα ιεραρχίας κλάσεων, το οποίο θα φανεί στην επόμενη διαφάνεια, συμπληρώνοντας τις ιδιότητες και μεθόδους που χαρακτηρίζουν κάθε κλάση, έτσι ώστε να αποτυπώνει τη σχέση κληρονομικότητας. Αυτό λοιπόν ήταν το διαγραμματάκι που έπρεπε να συμπληρώσουμε εμείς. Πάμε στην απάντηση. Λοιπόν, η απάντηση είναι στο πρώτο κουτάκι, στο πάνω-πάνω, βάζουμε για το όχημα τις ιδιότητες κατασκευαστής και κωδικός ενοικίασης. Ως μέθοδο βάζουμε το φρενάρι, από τη στιγμή που το έχουν όλες οι κλάσεις. Από κάτω έχουμε το ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο δεν παίρνει ιδιότητες, διότι τις κληρονομεί από την υπερκλάση, το όχημα, οπότε δεν τις ξαναγράφουμε από κάτω. Μεθόδους έχει το φορτίζεται και το φρενάρι. Η μοτοσυκλέτα παίρνει σαν ιδιότητα τον αριθμό κυκλοφορίας και ως μεθόδους έχει το εφοδιάζεται με καύσιμα και το φρενάρι. Και τέλος το αυτοκίνητο έχει ως ιδιότητες τον αριθμό κυκλοφορίας και μόνο, γιατί τις υπόλοιπες πάλι τις κληρονομεί από το όχημα, και ως μεθόδους έχει το εφοδιάζεται με καύσιμα και το φρενάρι. Αυτή λοιπόν ήταν η απάντηση και για το Β1. Λοιπόν, στο Β2 είχαμε μία κλασική έτσι, άσκηση μετατροπής από μια δομή επανάληψης σε μία άλλη, την οποία μας την έδιναν με μέχρι σώτου. Λοιπόν, αυτό τι ήταν, αρχή επανάληψης, διάβασε χ, ψι εχώρισε χ στο τετράγωνο, γράψε ψι μέχρι σώτου το χ να είναι ίσο με το 0. Η δικιά μας η απάντηση εδώ πέρα είναι, λοιπόν, διάβασε χ, όταν το μετατρέπουμε σε όσο δηλαδή, πρώτα πρέπει να πάρουμε τις εντολές που έχει μέχρι σώτου και να τις βάλουμε μία φορά από πάνω, ακριβώς τις ίδιες εντολές, όπως φαίνεται. Διάβασε χ, ψι εχώρισε χ στο τετράγωνο, γράψε ψι, όσο το χ είναι διάφορο του μηδενός, επανάλαβε, διάβασε χ, ψι εχώρισε χ στο τετράγωνο, γράψε ψι, τέλος επανάληψης. Και αυτή είναι η απάντηση για το Β2. Τώρα, στο Β3 ήταν μία άσκηση συμπλήρωσης κενών, την οποία την περιμένουμε συχνά, κάθε χρονιά έχουμε και μία. Λοιπόν, μας έλεγε στο πίνακας βιβλία 100 που περιέχει τους τίτλους και τα ονόματα των συγγραφέων από 50 βιβλία. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο κελί είναι καταχωρημένος ο τίτλος του πρώτου βιβλίου και στο δεύτερο κελί το όνομα του συγγραφέα του. Στο τρίτο κελί ο τίτλος του δεύτερου βιβλίου και στο τέταρτο κελί το όνομά του και πάει λέγοντας. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος ταξινομεί τον πίνακα με τέτοιο τρόπο ώστε οι τίτλοι των βιβλίων που βρίσκονται στις περιττές θέσεις του πίνακα να είναι ταξινομημένοι αλφαβητικά, ακολουθούμενοι από το όνομα του αντίστοιχου συγγραφέα σε άρτιες θέσεις. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 5 που αντιστοιχούν στα κενά αυτά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος και δίπλα ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί έτσι ώστε το τμήμα προγράμματος να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφηκε παραπάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ουσιαστικά ποιο ήταν το τμήμα κώδικα που μας έδωσαν για να συμπληρώσουμε τα κενά. Για η από μέχρι 99 με βήμα, για J από μέχρι I με βήμα. Αν βιβλίο J-2 μεγαλύτερο του βιβλίου κενό, τότε TEMP εχώρισε βιβλία J-2, βιβλία J-2 εχώρισε βιβλία J, βιβλία J εχώρισε TEMP, TEMP εχώρισε βιβλία J-1, βιβλία J-1 εχώρισε βιβλία J-1 και βιβλία J-1 εχώρισε TEMP. Τέλος αν, τέλος επανάληψης, τέλος επανάληψης. Λοιπόν, οι σωστές απαντήσεις για τη συγκεκριμένη συμπλήρωση ήταν στο πρώτο ο αριθμός 3, στο δεύτερο το νούμερο 2, στο 3 το νούμερο 99, στο 4 το νούμερο μείον 2 και στο 5 το νούμερο J. Αυτό ήταν και το Β3. Λοιπόν, πάμε στο θέμα Γ. Στο θέμα Γ είχαμε το εξής. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να γράψουμε εμείς τον κώδικα αυτή τη φορά. Μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ διαθέτει 150, λέει,

καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας, αποφάσισε να προσφέρει συγκεκριμένο αναψυκτικό σε ειδική τιμή. Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα, το οποίο Γ1Α να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων, Β για κάθε υποκατάστημα να διαβάζει το απόθεμα αναψυκτικού σε κουτιά, ελέγχοντας ότι είναι θετικός αριθμός, και να το αποθηκεύει σε πίνακα απόθ 150 θέσεων. Τέσσερις μονάδες. Λοιπόν, επόμενο, Γ2. Για κάθε πελάτη που προσέρχεται σε κάποιο υποκατάστημα, να διαβάζει τον αριθμό του υποκαταστήματος, που είναι από το 1 έως το 150, και τον αριθμό των κουτιών αναψυκτικού που επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης. Η επαναληπτική διαδικασία ολοκληρώνεται όταν δοθεί ως αριθμός υποκαταστήματος ο αριθμός 0. Και ερώτημα Γ3, να ενημερώνει τον πίνακα απόθ ως εξής. Α. Αν το απόθεμα επαρκεί, ο πελάτης αγοράζει την επιθυμητή ποσότητα. Β. Αν το απόθεμα δεν επαρκεί, ο πελάτης αγοράζει τα αναψυκτικά που έχουν απομείνει. Και Γ. Αν δεν υπάρχει καθόλου απόθεμα, να εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει απόθεμα». Ωραία. Και Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον αριθμό του υποκαταστήματος του οποίου το απόθεμα εξαντλήθηκε πρώτο. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κατάστημα, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Γ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των περιπτώσεων που ο πελάτης αγόρασε την ποσότητα των αναψυκτικών που επιθυμούσε. Πάμε τώρα να δούμε τις απαντήσεις μία-μία. Λοιπόν, όπως ξεκινάμε πάντα με ένα πρόγραμμα, ξεκινάμε με τη λέξη πρόγραμμα θέμα Γ. Δηλώνουμε όλες τις μεταβλητές από κάτω που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα. Και ξεκινάμε για το ερώτημα Γ1 ουσιαστικά. Η απάντηση είναι για I από 1 μέχρι 150, αρχή επανάληψης, διάβασε απόθ I, μέχρι σώτου απόθ I μεγαλύτερο του 0, τέλος επανάληψης. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, είναι το Γ2. Το Γ2 ξεκινάμε με φλάγκε χώρισε ψευδής, πλήθος εχώρισε 0, το πλήθος όλων των πελατών το εχωρούμε επίσης με 0, διάβασε I. Ξεκινάει και ανοίγει επανάληψη. Όσο το I είναι διάφορο του 0, δεν είναι 0, επανάλαβε. Διαβάζουμε τα κουτιά που θέλει να αγοράσει ο πελάτης. Αυξάνουμε το πλήθος ολικό συν 1 από τη στιγμή που έχει έρθει ένας πελάτης. Και ελέγχουμε. Αν η αποθήκη είναι μεγαλύτερη ή ίση από τα κουτιά, αν αυτά που έχουμε επαρκούν και δεν είναι 0, τότε η αποθήκη I, στην αποθήκη I εχώρησε το απόθεμα που είχαμε μείον τα κουτιά που θέλει να αγοράσει ο πελάτης. Και αυξάνουμε το πλήθος μας συν 1, το οποίο θα το χρειαστούμε αργότερα για το ποσοστό. Αλλιώς, αν η αποθήκη, αν το απόθεμα I είναι μεγαλύτερο του 0, τότε απόθ I εκχώρησε 0. Προχωράμε στο επόμενο. Λοιπόν, αλλιώς, γράψε δεν υπάρχει απόθεμα. Οπότε, αν δεν μπούμε ούτε στην πρώτη, αν ούτε στη δεύτερη και μπούμε στην τρίτη, πάει να πει ότι δεν υπάρχει καθόλου απόθεμα. Αν λοιπόν το απόθεμα I στο τέλος από όλα αυτά είναι 0 και το flag είναι ψευδής, στη μεταβλητή πρώτος εχωρούμε το I και στο flag εχωρούμε το αληθής. Τέλος, αν διάβασε I, κλείνει η επανάληψη. Λοιπόν, αν το flag τώρα έξω από την επανάληψη είμαστε εδώ, έτσι, αν το flag είναι ίσον με αληθής, τότε γράψε πρώτος, αλλιώς γράψε δεν υπάρχει υποκατάστημα στο οποίο εξαντλήθηκε το απόθεμα. Τέλος, αν και από κάτω ακριβώς έχουμε τον υπολογισμό του ποσοστού. Διαιρούμε το πλήθος των πελατών που κατάφεραν ουσιαστικά να εξυπηρετηθούν δια το πλήθος όλων των πελατών επί 100. Και γράψε ποσοστό για να το εμφανίσουμε στην οθόνη για το χρήστη. Τέλος προγράμματος. Και έτσι κλείνει το θέμα Γ. Λοιπόν, πάμε στο θέμα Δ. Θέμα Δ. Μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού πραγματοποιεί μετρήσεις κατανάλωσης ρεύματος 15 διαφορετικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για διάστημα 30 ημερών. Η κατανάλωση ρεύματος κάθε μοντέλου καταγράφεται ως θετικός ακέραιος αριθμός. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα, το οποίο Δ1, Α, να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Και στη συνέχεια μας λένε για κάθε μοντέλο, Β, να διαβάζει το όνομα του μοντέλου και να το αποθηκεύει σε πίνακα ON 15 θέσεων. Γ, να διαβάζει την ημερήσια κατανάλωση ρεύματος για κάθε ημέρα λειτουργίας του μοντέλου και να την αποθηκεύει σε πίνακα 2 διαστάσεων CAT 15x30, ελέγχοντας ότι είναι θετικός αριθμός. Το Δ2 ζητούσε για κάθε μοντέλο να καλεί τη συνάρτηση μέσος του ερωτήματος Δ5, η οποία θα υπολογίζει και θα επιστρέφει τη μέση ημερήσια κατανάλωση ρεύματος του μοντέλου και θα την αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα Μο 15. Δ3. Να διαβάζει το όνομα ενός μοντέλου και αν υπάρχει στον πίνακα ON, να εμφανίζει τον αριθμό της ημέρας με τη χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, να εμφανίζει μήνυμα το μοντέλο τινή δεν υπάρχει, της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, Δ4.
να εμφανίζει τα ονόματα των μοντέλων ταξινομημένα με βάση τη μέση μερίσια κατανάλωση ρεύματος κατευθύνουσα σειρά. Και τέλος, το ΔΕΛΤΑ 5, να γράψετε τη συνάρτηση μέσος που θα δέχεται τον πίνακα

0: ΚΑΤ, τον αριθμό γραμμής και θα επιστρέφει τη μέση ημερήσια κατανάλωση ρεύματος. Σημείωση να θεωρήσετε ότι η μέση ημερήσια κατανάλωση ρεύματος είναι διαφορετική για κάθε μοντέλο. Πάμε τώρα στη λύση λοιπόν, στην απάντηση. Ξεκινάμε πάλι με πρόγραμμα θέμα Δέλτα. Δηλώνουμε από κάτω όλες τις μεταβλητές που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας. Και ξεκινάμε για το ερώτημα Δέλτα 1. Η απάντηση είναι η εξής. Για I από 1 μέχρι 15, διάβασε on I. Για J από 1 μέχρι 30, αρχή επανάληψης, διάβασε cut I, J, μέχρι ότου το cut I, J να είναι θετικός. Τέλος επανάληψης, τέλος επανάληψης. Λοιπόν, η απάντηση τώρα για το Δέλτα 2 είναι η εξής. Για I από 1 μέχρι 15, μέσος όρος I εχώρησε μέσος cut, I, τέλος επανάληψης. Το Δέλτα 3, διαβάζουμε μία τιμή που θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση. Ξεκινάμε με την υπόθεση ότι δεν την έχουμε βρει, βρέθηκε χωρίς ψευδής. Η θέση είναι 0 στην αρχή, από τη στιγμή που δεν έχουμε βρει κάτι, και το I το αρχικοποιούμε με 1. Λοιπόν, οπότε, τώρα ξεκινάμε μια κλασική σηριακή αναζήτηση και λέμε, όσο το I είναι μικρότερο ίσο του 15, επομένως όσο δεν έχουμε βγει έξω από τα όρια του πίνακα, και δεν το έχουμε βρει ακόμα, το βρέθηκε λοιπόν ίσο με ψευδής, επανάλαβε. Αν το ονάει κάποια στιγμή γίνει ίσο με αυτό που ψάχνω, τότε το βρέθηκε, το γυρνάμε σε αληθής και αποθηκεύουμε τη θέση I την οποία βρήκαμε αυτό που ψάχνουμε. Διαφορετικά, απλά μετακινούμε το I μία θέση παρακάτω για να μπορέσουμε να ψάξουμε το επόμενο στοιχείο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν το βρέθηκε, λοιπόν, μετά από όλα αυτά, έξω από την επανάληψη, αν το βρέθηκε είναι ίσο με αληθής, τότε στο μην καταστήματος εχωρούμε το cut θέση 1, στο μην της ημέρας εκχωρούμε το 1 και ξεκινάμε. Για J από 2 μέχρι 30, αν το cut θέση J είναι μικρότερο του μην cut, τότε στο μην cut αποθηκεύουμε το cut θέση J και στο μην της ημέρας αποθηκεύουμε το J. Τέλος αν, τέλος επανάληψης. Και γράφουμε λοιπόν στο τέλος για τον χρήστη, η ημέρα χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος είναι το μην im. Διαφορετικά, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δεν υπάρχει. Ωραία, και ερώτημα λοιπόν τώρα Δέλτα 4, η απάντηση. Μία κλασική ταξινόμηση φυσαλίδας, για I από 2 μέχρι 15, για J από 15 μέχρι I με βήμα μείον 1. Αν ο μέσος όρος του J μείον 1 είναι μικρότερος του μέσος όρος J, τότε κάνουμε αντιμετάθεση. Τε μέσος όρος εχώρησε μέσος όρος J μείον 1, μέσος όρος J μείον 1 εχώρησε μέσος όρος J, μέσος όρος J εχώρησε τε μέσο όρο. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και για τα ονόματα. Από τη στιγμή που μας ζητάει αργότερα, στο αμέσως επόμενο, να εμφανίσουμε ταξινομημένα τα ονόματα, το οποίο και κάνουμε με αυτές τις τρεις γραμμές. Για I από 1 μέχρι 15, γράψε όνομα I, τέλος επανάληψης, τέλος προγράμματος. Αυτά ήταν όλα τα θέματα. Ουσιαστικά, και πριν κλείσω, συγγνώμη, έχουμε απλά να πω και τη συνάρτηση, η οποία βρίσκεται έξω ακριβώς από το τέλος προγράμματος. Συνάρτηση μέσος έχει δύο παραμέτρους, τον πίνακα cut και τη γραμμή. Έτσι που θέλουμε να ψάξουμε, αυτό που θα επιστρέψει είναι μια πραγματική τιμή. Οι μεταβλητές δηλώνονται ακριβώς από κάτω. Εχωρούμε το S με 0. Για J από 1 μέχρι 30, S εχώρησε S συν cut γραμμή, J. Τέλος επανάληψης και ο μέσος όρος είναι η διαίρεση του αθροίσματος δια 30. Τέλος συνάρτησης και τώρα τελειώσαμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο εξωτερικό δελτίο.

0: Σε μια στρατηγική κίνηση γεωπολιτικής αναβάθμισης προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύοντας 92 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου επιτήρησης των ωκεανών. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή επιστημονική έρευνα στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα, με βασικό στόχο την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.
1: Η πρωτοβουλία της Κομισιόν για την παρακολούθηση των ωκεανών μετατρέπεται από παθητική έρευνα σε ενεργό μηχανισμό επιτήρησης για προβολή δυτικής ισχύως και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια φιλόδοξη θαλάσσια πρωτοβουλία ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να εδραιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμια υπερδύναμη στην περιπολία και την συλλογή πληροφοριών στους ωκεανούς, επικαλούμενοι κακόβουλους παράγοντες που

0: που αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τακτικές γκρίζα ζώνης. Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά μόλις το 5% έχει εξερευνηθεί. Στόχος του σχεδίου ωκεάνιας παρατήρησης που ανακοίνωσαν ο Επίτροπος για την Αλία και τους ωκεανούς είναι να κατακτήσει ως το 2035 το 35% της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών ωκεάνιας παρατήρησης και των σχετικών τεχνολογικών υποδομών, χρηματοδότηση 92 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το πραγματικό μήνυμα της νέας προσπάθειας της Επιτροπής για την διακριτική επιτήρηση των μεγάλων θαλάσσιων βαθέων ίσως βρίσκεται στις φιλοδοξίες της για την ναυτική ασφάλεια και άμυνα, με υπαινιγμούς για πόλεμο στον βυθό και για την κρίσιμη γεωπολιτική ανάγκη προστασίας των υποθαλάσσιων ενεργειακών και δικτυακών υποδομών.
1: Παίκτης του ΟΦΗ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο ταξιάρχης Φούντας. Οι απολαβές του για το νέο τριετές συμβόλαιο θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον ΟΦΗ.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον ΟΦΗ είχε αίσιο τέλος. Και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο ΟΦΗ κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΟΦΗ, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του ΟΦΗ και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του ΟΦΗ. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον ΟΦΗ ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο ΟΦΗ του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει.
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του ΟΦΗ στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του ΟΦΗ, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νους που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ που θέλει να χτίσει.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με εκδήλωση περιορισμένης αστάθειας κυρίως στα ορεινά της βόρειας και υπηρετικής χώρας τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού τώρα για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες και μόνη παραφωνία είναι φως οι οποίες θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες στους ορεινούς όγκους. Εκεί μικρή αλλά υπακτή πιθανότητα να σημειωθούν και πρόσκαιρα φαινόμενα, γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 26 βαθμούς. Και για την κεντρική Μακεδονία περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σημείο ορεινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλωθούν φαινόμενα με γρήγορη όμως βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις, τα τρία από φως στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το Βόρειο Αιγαίο συνεχίζεται και το Σάββατο σχεδόν έθριος καιρός, με βοριάδες στα 4 από φως, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για τη Στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις υπηρωτικές, ημιωρινές και ορεινές περιοχές, όπου και δεν αποκλείεται να συμπληρωθούν λίγα ασθενή φαινόμενα. Γρήγορα όμως και εδώ τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στους γύρω ορεινούς όγκους, δηλαδή Ημιτό και Πάρνηθα. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις τα 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις τα 3 μποφόρ, στους 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουν ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες και το 24ωρο του Σαββάτου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ τη θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το Σάββατο σε 4 περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος ο καιρός και το Σάββατο στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νοτιότερα τμήματα και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων θα συνεχιστούν και το 24ωρο του Σαββάτου οι καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Στον ομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και στον ομό Ηρακλείου όμως θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια λοιπόν με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νότια τμήματα του νομού. Και στον ομό Λασιθίου έθριος ο καιρός το Σάββατο, με τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές συνθήκες και στο νησί μας. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που σε ένταση δεν θα ξεπερνάνε τα 3 με 5 μποφόρ, ο δε κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, με ένα μέτρο κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης ΚΡΕΤ. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το δελτίο μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: What there? In anchor. Takaup, Fedexiothor.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
11: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
12: Τι θα έλεγα?
13: Όλα θα πάνε καλά.
11: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
13: Να είσαι ο εαυτός σου.
14: Η ζωή είναι ωραία.
15: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
13: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
14: Θα τα καταφέρεις.
11: Αρκεί να το πιστέψεις.
13: Πίστεψέ το.
11: Με το διακρότημα μπορείς.
10: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
16: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
17: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
18: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιαλύνουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα τα αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλές περισσότερες.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στα ορθολογικά του όρια είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου, προεργασμένου και ενδιάθετου, σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της πέμπτης μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο,
0: που εγκλωβίστηκε στην...
1: αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατιθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
0: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς λειτουργήσε γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
1: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ήταν το κύριο σώμα, η

0: τη μεραρχία κριτών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό
1: κάποιοι
0: σώμα.
1: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
0: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού. Αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890 έφτασαν Βαλκανικούς, Μικρασίες, Παγκοσμίους Πολέμους, Δικτατορίες Μεταξά, Μάχη Κρήτης, Κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν, Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα, Μακεδονικό αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
1: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
0: Θα σας πω πολύ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι, στη μάχη της Κρήτης, τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κριτικός με την κριτική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
1: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
0: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά ήταν στρατεύσιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Σαραντάρης ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
0: 65, ναι, ναι, ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος.
1: Καλά, οι 60 ήταν γέροι, ναι.
0: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή και τον επέπλητε ο παπά Γιάννης, του έλεγε τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου. Και του απαντούσε ο γέροντας, παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις.
1: Τρομερή κουβέντα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων, της σκλαβιάς, ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι είπαμε δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί στρατιώτες γλύπανε.
0: Βέβαια.
1: Ή είχαν σκοτωθεί γιατί είχαμε.
0: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
1: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων και της εγγλέζικης πλευράς. Έτσι. Και ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιπτωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχαν. Δεν είχε ξανά.
0: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
1: Ήταν ένα πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι, όπως είναι το κάνει.
0: Σε κάθε σύρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το Ανατολικό Μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του Ανατολικού Μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
1: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μύθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς που χάσανε άνδρες και ενώ επίλεκτους, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα σε μία μέρα, έτσι.
0: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να

0: σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το ανατολικό μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το ανατολικό μέτωπο. Και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και στις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του μακεδονικού μετόπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
1: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο πρέπει...
0: Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ, οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
1: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα,
1: και
0: κύριε Μπογδανίδη.
1: Και σύγχρονη συζήτηση και για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
0: Είχε όπλα. Εκδηλώθηκε...
1: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και επεμπαλαιωμένα, αλλά είχε.
0: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 35 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παππούλου, του Κιμής και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 38 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως υπουργό δημόσιας τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 38 λοιπόν 39 έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην γερμανική εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε
0: το μεγάλο, το μεγάλο. Όπου υπήρχε οπλισμός και λαϊκός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψωμα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του ύψωματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Ναι, είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του ύψωματος 107, έλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά

0: Κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτοντιστές, περισσότερο κόσμο κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά, μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την Πλάστιγκα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήταν σφάλμα του Φράιμπεργκ και κάποιων άλλων ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά...
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψο με 107, και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να είχε επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί, και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας, πιστοποιείτε πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι ότι...
0: Άνοιξε το μάλλον, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν και αρκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και
0: πολεμική της μηχανή στην
1: Κρήτη. Εδώ θα συμφωνήσω ότι αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω και τις μάχες που είπατε στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτοντιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη. Αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη, πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση, θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη, γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπηδες με τα χασαπομάχαιρα δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί. Ναι. Από τα Ιτάνια, κόσμος να κατεβεί, να παλέψει στο κοκκίνι το χάνι. Η μάχη στο λόφο του Κοψά. Ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά μετά την διαταγή για υποχώρηση ατόνισα.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαμε τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρητένια μακριά από μας οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο, κυρίως με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές, που δόθηκαν σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων.
0: Ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Δηλαδή η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης παίχθηκε στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
1: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας, ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμε και χάθηκε η Κρήτη, στην πραγματικότητα, όπως δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που το πήγαν οι Ιταλοί στο Λασίδι, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία, και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς το πώς πήγανε, αλλά εκεί δηλαδή το αποδίδεται το ότι...
0: Είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τρομερές μάχες.

0: στην οδό 42 στη Σούδα, για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί, ναι, για να καλύπτοντας τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου. Είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης. Είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο. Είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
1: Ένας φίλος ο Κρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα κριτική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα έχει καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς.
0: Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
1: Όχι, ξέρετε, γιατί σωστό, υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40, θυμίζω, και το 41, δεν υπάρχει τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
0: Η Βρετανία μόνο, ναι, η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση σιωπούσα. Η υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, ήταν κατεκτημένη.
1: Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δεχτεί
0: σιωπούσα
1: ακόμα. Ναι, δεν είχε δεχτεί, σωστά. Ναι,
0: σιωπούσα.
1: Δεν είχε δεχτεί ακόμα την επίθεση. Οι Βρετανοί πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου. Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Βρετανία.
1: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε όσες ώρες, μέρες. Και οποιασδήποτε άλλες.
0: Σε 40 μέρες, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Οι Γερμανοί, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
1: Το πόσο δεν το ξέρω.
0: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία έχει υποχωρήσει από τις 19 του Μάη, από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη. Ή έδιναν μία μάχη τιμής.
1: Επίσης μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσος σταθμός, έτσι.
0: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
1: Ναι.
0: Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη δεδομένη της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής. Διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες πως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με το θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαδάκης. Και είναι και τόση η οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της Πέμπτης Μεραρχίας, που εκτελείται εμψυχρό στον δρόμο ο οδηγητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη μεραρχία.
1: Φοβερό αυτό. Φοβερό. Ναι, περιγράφετε το πολιτικό κλίμα.
0: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλιωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
1: Ναι. Είναι μια, έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει αποκομμένο, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούν να πούμε ότι ήταν τα πιο σκληρά που γίνονται στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες,
0: να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την Αίγερ

0: έλλειψη των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Αίγης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει στη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
1: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό, πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήτανε που πραγματικά πρέπει να έκαναν θηρία τους Γερμανούς.
0: Προφανώς, είχαμε.
1: Γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στην Κρήτη.
0: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις, περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180 και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κρητική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης, που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κουατβέρ, Μινέγκφερ, Τσακαούπ, Φέντεξ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού.

0: τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
1: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
0: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
2: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Οι τάσεις, οι συσχετισμοί και το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην Κρήτη. Η μεγάλη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, η ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κριτικούς και η δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού, τα σκάνδαλα και η τοξικότητα. Η ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και το περιθώριο συγκλήσεων. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και το στίχημα της συμμετοχής. Καλεσμένη της Σότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Όφι Summer Camp.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
3: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γνωρίστε τα αθλήματα.
3: Βόλεϊ,
4: μπάσκετ,
3: ποδόσφαιρο,
4: στίβος,
3: κολύμβηση,
4: πόλο,
3: σκάκι,
4: πυγμαχία,
3: άρση βαρών,
4: τροχοσανίδα,
3: χάντμπολ.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
3: Όφι Summer Camp.
4: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
7: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
6: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
7: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
9: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέσκιας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
10: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
8: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
10: Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με εκδήλωση περιορισμένης αστάθειας κυρίως στα ορεινά της βόρειας και υπηρωτικής χώρας τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού τώρα για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες και μόνη η παραφωνία είναι φως, οι οποίες θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες στους ορεινούς όγκους. Εκεί μικρή αλλά υπακτή πιθανότητα να σημειωθούν και πρόσκαιρα φαινόμενα, γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 26 βαθμούς. Και για την κεντρική Μακεδονία περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σημειωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλωθούν φαινόμενα με γρήγορη όμως βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 27 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το Βόρειο Αιγαίο συνεχίζεται και το Σάββατο σχεδόν έθριος καιρός, με βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις υπηρωτικές, ημιωρινές και ορεινές περιοχές, όπου και δεν αποκλείεται να συμπληρωθούν λίγα ασθενή φαινόμενα. Γρήγορα όμως και εδώ τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στους γύρω ορεινούς όγκους, δηλαδή Ημιτό και Πάρνηθα. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις τα 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις τα 3 μποφόρ, στους 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουν ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες και το 24ωρο του Σαββάτου. Με βορείο

Στους βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, τη θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το Σάββατο σε 4 περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

0: Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος ο καιρός και το Σάββατο. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νοτιότερα τμήματα και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων θα συνεχιστούν και το 24ωρο του Σαββάτου οι καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Στον ομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και στον ομό Ηρακλείου όμως θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια λοιπόν με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νότια τμήματα του νομού. Και στον ομό Λασιθίου έθριος ο καιρός το Σάββατο. Με τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές συνθήκες και στο νησί μας. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που σε ένταση δεν θα ξεπερνάνε τα 3 με 5 μποφόρ, ο δε κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, με ένα μέτρο κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης ΚΡΕ. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το δελτίο μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: What well? Un anchor.
5: Takaup, fedet shodhor.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
9: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
12: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Delta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς.

0: Don Palace. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα, στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό

0: δίκτυο περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επικεφτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό, εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα από επιλογή, έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, την θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε τις

0: ασκείται κριτική ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλ του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
1: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
2: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των

0: σταθμών και των σχολείων, ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
1: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονής σε ένα χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει η εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
2: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση.
3: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Είχαμε καινούριες τουαλέτες.
1: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας, με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
3: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις. Τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά από και στην ομάδα αυτή, τη Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
5: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Κατβέρ, μην έγκφερ, τσάκα ουπ, φέτεξ.
8: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
9: Καλημέρα.
10: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
11: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
9: Δεν έχουμε ίντερνετ.
12: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
11: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.

0: Κωστή.
1: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
1: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
1: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Οι τάσεις, οι συσχετισμοί και το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην Κρήτη. Η μεγάλη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, η ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κρητικούς και η δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού, τα σκάνδαλα και η τοξικότητα. Η ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και το περιθώριο συγκλήσεων. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και το στίχημα της συμμετοχής. Καλεσμένη της Σότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
4: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
5: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία,

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ με οδηγό, μια εξέλιξη που όπως υποστηρίζουν έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
1: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
0: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
1: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον, δηλαδή, όταν ξέρετε υπάρχει έναν εξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Δηλαδή, προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
0: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές

0: εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
1: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
0: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Ναι. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Quadver, un enquer, takaup, fedexiodhor.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν.

0: εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ξέρετε, σήμερα η ροή της εκπομπής είναι κάπως διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο σκέλος μιας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Η αρχή έγινε χθες, με τη δημοσκόπηση να αφορά τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, και σήμερα το δεύτερο σκέλος με τα ευρήματα της δημοσκόπησης να αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Δίπλα μου Κώστας Μπογδανίδης και Κώστας Κεφαλογιάννης, τους οποίους θέλω να καλησπερίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για το κρίσιμο σχόλιο, στο οποίο θα προχωρήσουν σε λίγα λεπτά.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο μας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι περιμένουμε να μάθουμε σήμερα, ποια ερωτήματα θεωρείτε ότι πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, Κώστα, ξεκινήσω από σένα, που θα παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από τα πρόσωπα το βασικό είναι να δούμε ποια άποψη έχει ο κόσμος για τα προβλήματα. Μιλάω για τους δημότες του Ηρακλείου, γιατί εκεί εστιάζεται η δημοσκόπηση. Δηλαδή και τα βασικά προβλήματα, τα 5, 6, 7, τα γνωρίζουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική, ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει την αμυντική πολιτική της χώρας, ούτε να κάνει δημοσιονομική πολιτική ενός σε σχέση με τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά μπορεί να κάνει τοπική δημοτική πολιτική, και τα οικονομικά είναι κάτι τα συζητάμε. Βέβαια, συνήθως δεν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα οικονομικά, αλλά μπαίνουν όλα τα άλλα.
0: Μια κακή διαχείριση όμως στο μέτωπο των οικονομικών έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές επιπτώσεις.
1: Προφανώς, αυτό λέω. Μπαίνουν αν θέλεις, σε επίπεδο κλαδικό, αλλά πρέπει να υπάρχει επί τούτου ζήτημα για να μπει μια τέτοια ερώτηση. Πάντως, τώρα, κλασικά, καθαριότητα, πράσινο, δρόμοι, διαχείριση κυκλοφοριακού, εννοώ. Πολιτισμός, νομίζω ότι είναι μερικά από τα ζητήματα που συνήθως καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες.
0: Ξέρεις Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα ιδιαίτερα συνεπής σε καθημερινή βάση στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με αποκαλύψεις σχόλια. Οπότε σήμερα έρχεται λοιπόν αυτό το κερασάκι στην τούρτα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
2: Για να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά και οι δημότες. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε μια χρονική συγκυρία. Νομίζω είναι ακριβώς στη μέση της θητείας. 2,5 χρόνια μετράει η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλογιάννου. Απομένουν ακριβώς 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2028 που έπονται των εθνικών εκλογών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν για να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής ο κόσμος, να καταλάβουμε και εμείς, να πάρουμε ένα feedback και εμείς, γιατί καμιά φορά ξέρεις, πλέον με τα social και με όλα αυτά έχεις μια εικόνα του τι γίνεται. Ενίοτε είναι και παραμορφωτική. Ναι, ενίοτε τα social λειτουργούν και ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Οπότε περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
0: Το περίπου feedback πιστεύω να το πάρει και η Δημοτική Αρχή.
2: Αυτό.
0: Και
2: αυτό
0: το
2: πώς
0: θα εξηγήσει την επόμενη μέρα τα ευρήματα της
2: δημοσκόπησης. Αυτό είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση των καρτών, να μπούμε σε μια διαδικασία σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς είναι αρκετές. Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, να ξεκινήσουμε με τη βάση της συζήτησής μας. Με ένα ερώτημα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το οποίο είναι: είστε ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού? Σε ένα ποσοστό 40,6% δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. Μάλλον δυσαρεστημένος, 15,4%, ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, κάπου στη μέση λοιπόν, κάπως είναι λίγο αδιευκρίνιστο αυτό, ένα ποσοστό της τάξης του 23,6%, και πάμε στους ικανοποιημένους, 14,7%, και μάλλον ικανοποιημένος, 5,6%. Κώστα Μπογδανίδη.
1: Λοιπόν, κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση που κάνει κάποιος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία, στο μέσο της πρώτης θητείας. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το δικαιολογήσω αν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, στο μέσο της δεύτερης θητείας. Να το εξηγήσω πιθανώς πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
0: Το άθροισμα της δυσαρέσκειας είναι
2: 56%. Και 2 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι.
2: 2 στους 10, 20% δηλαδή οριακά, ναι. Ναι, 20% οριακά, δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Θεωρείτε ότι είναι 10. Πολύ νωρίς για να μείνει κάποιος δυσαρεστημένος σε αυτό το ποσοστό?
1: Βέβαια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πάλι ψηλότερο προς το τέλος της θητείας. Το βρίσκω πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, τώρα αν το προχωρούσα λίγο, αυτοί που απαντούν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, που είναι το 23,6%, αφήνω τους δυσαρεστημένους και τους μάλλον δυσαρεστημένους, που όντως είναι μεγάλο επίσης, αυτό το 23,6%, εάν οι απαντήσεις είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ας δώσω ευκαιρίες, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια δεξαμενή για το μέλλον. Αλλά λέω το εγγύς μέλλον, όχι το μέλλον, το απροσδιόριστο. Θα το συζητήσουμε όμως μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ανικανοποιημένων. Έτσι, είναι 2 στους 10, το ξαναλέω, είναι περίπου 20%. Είναι προφανώς μεγαλύτερο το ποσοστό των δυσαρεστημένων, περίπου 56%. Αυτό επιβεβαιώνει έτσι, ένα γενικότερο κλίμα που εισπράττουμε, ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας για την Δημοτική Αρχή. Και επειδή ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, είναι στο μέσο της πρώτης θητείας που πάντα ο κόσμος δίνει μια περίοδο χάριτος, είναι κάπως πιο χαλαρός με την επιλογή του, γιατί ο κ. Καλοκαιρινός βγήκε με 47-48% με ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Ο κόσμος συνήθως δίνει μια περίοδο χάριτος στην επιλογή του. Με αυτά τα δεδομένα έχω την εντύπωση και εγώ ότι η κάρτα δεν πρέπει να είναι καθόλου, το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου, δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου ευχάριστα στη Λότζια. Είναι μια γενική εικόνα αρκετά προβληματική για την Δημοτική Αρχή.
1: Να πω κάτι πριν, Νίκο, πριν προχωρήσουμε. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Κώστας. Νομίζω ότι στην περίοδο του Βασίλη του Λαμπρινού, στη δεύτερη θητεία, είχα δει μια δημοσκόπηση που είχε διάφορα ζητήματα, ναι, ο Βασίλης, ναι, ο Λαμπρινός, και νομίζω ότι είχε φτάσει στο 38%. Ναι. Αυτό το θεωρούσαμε και χαμηλό.
2: Ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ πιο κάτω από το 37-38%.
1: Ναι, είχε πάρει 24.
2: Οι θετικές ψήφοι είχε πάρει 24 η παράταξή του και ο ίδιος, ναι, στο δεύτερο γύρο επικράτησε, ναι, ξανά.
1: Το 38 λοιπόν, που πάλι δεν το θεωρούσες κανένα τεράστιο ποσοστό.
2: Ναι, γιατί τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι το 37-38%, το οποίο ήταν το χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, σήμαινε ότι ένα ποσοστό περίπου 60% ήταν δυσαρεστημένο. Ήταν δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο προβλημάτιζε, ναι, και τότε.
1: Είναι διπλάσιο.
2: Άρα φαντάζομαι, ναι. Και ήταν τότε μετά από ήδη 7 ή 8 χρόνια θητείας, δηλαδή κοντά στην τελευταία διετία. Έτσι.
1: Λέω, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ να τονίσω ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι από 25 έως 30 Μαΐου. Ενεργήθηκε από την εταιρεία του The Point, για λογαριασμό βέβαια της τηλεόρασης Κρέτα, και έχουν απαντήσει αποκλειστικά και μόνο, εννοείται αυτό, δημότες του Ηρακλείου. Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παρακολουθήσουμε λίγο τι δήλωσε και θα μας βάλει και περισσότερο στο κλίμα της εξειδίκευσης της αρχικής ερώτησης τα επόμενα λεπτά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, για να επιστρέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία παρουσίασης των επόμενων καρτών και να πούμε περισσότερα.
3: Παρατηρούμε ότι, όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε

0: οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%, ενώ ένα 23,5% είναι τοποθετείται στη μέση. Και αυτό, ξέρετε, αν κανείς δει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά, είναι διαγενειακό, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλες τις πολιτικές προελεύσεις. Λίγο πιο ισχυρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ η ικανοποίηση, αλλά σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά λίγο πιο ισχυρό. Και όσον αφορά τα προβλήματα, πρέπει να πω ότι η καθαριότητα είναι πάρα πολύ ψηλά ως πρόβλημα καθαριότητας, και είναι πολύ ψηλά η δυσαρέσκεια από την αντιμετώπιση του προβλήματος καθαριότητας από τη Δημοτική Αρχή. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το δω με τη δικιά μου εκτίμηση, είναι η διαχείριση μετακίνησης. Ας μην τα βλέπουμε μεμονωμένα τα προβλήματα, δηλαδή ξεχωριστά οδικό δίκτυο, ξεχωριστά πεζοδρόμια, ξεχωριστά συγκοινωνίες, στάθμευση. Αν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση της μετακίνησης στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με ένα πιο συνολικό τρόπο. Η στάθμευση, το οδικό δίκτυο συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Όπως θα έλεγα, και η κοινωνική πολιτική που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί. Σε άλλα θέματα είναι λίγο πιο μοιρασμένη, πιο ισορροπημένη εικόνα, όπως είναι το πράσινο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει μπροστά της, για το υπόλοιπο μισό της θητείας της, η διοίκηση του κυρίου Καλοκαιρινού, έχει μπροστά της πολλή δουλειά να κάνει για να ανατάξει αυτό το κλίμα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τη δήλωση του κύριου Κατσαντώνης. Πάμε να εισχωρήσουμε λίγο σε μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των Ηρακλειωτών. Και όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μας έρχεται στο μυαλό, στο νου, είναι η καθαριότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: πόσο ικανοποιημένοι είστε, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας? 59,8% ελάχιστα, καθόλου. Λίγο, 7,1%. Αρκετά, και εδώ θέλει συζήτηση, 30,4%. Και απόλυτα πολύ, 3,6%. Χαμογέλασε ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, οπότε μου επιτρέπεις, Κώστα Μπογδανίδη, να ξεκινήσω εδώ από τον συνάδελφο.
2: Ναι. Κοίταξε, αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε το 30% της Δημοτικής Αρχής. Αν πάω δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στην Δημοτική Αρχή να κάνω μια δημοσκόπηση, ούτε το 30%, ούτε εκεί δεν θα βρεθούν 3 στους 10 να μου πούνε ότι είναι ικανοποιημένοι. Αυτό δηλαδή το έβριμα.
3: Δηλαδή το 3,6 το πολύ δεν σου κάνει εντύπωση?
2: 3,6 πολύ, ναι, σωστό. Πολύ είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα ήταν αρνητικές οι γνώμες για την καθαριότητα. Απλώς, ειλικρινά το καταθέτω εδώ, ότι είναι ένα στοιχείο αυτό το 30,4, το συζητήσαμε και εκτός αέρα, που μας προξενεί εντύπωση. Οριακά δηλαδή σκεφτόμουν, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με το Σωτήρη τον Πράξα. Μήπως τρολάρανε κιόλας.
1: Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να κρύβει μια αισιοδοξία. Έρθει και ο ιδιώτης του, ναι, να μπορεί οι μέρες να είναι καλύτερες.
2: Δηλαδή να ρωτούσαν τον κόσμο.
3: Μια εξήγηση,
2: μπορεί να ρωτούσαν τον κόσμο πόσο ικανοποιημένοι είστε και να απαντούσε ο κόσμος ου, πολύ. Και να γινόταν κάπως έτσι η συζήτηση.
3: Έχω μια εξήγηση.
2: Πάντως, επί της ουσίας, είναι σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη, και το 60% των αρνητικών απόψεων, των αρνητικών απαντήσεων, είναι ένα δείγμα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο οι αρνητικές απόψεις που έχουν οι δημότες για τον τομέα της καθαριότητας.
1: Κώστα Μπογδανίδη.
3: Η εξήγηση που έχω είναι ότι η δημοσκόπηση είναι 25 με 30 Μαΐου, τώρα δηλαδή. Είναι πιο φρέσκια, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν νομίζω ότι οι περισσότεροι που απαντούν αρκετά έχουν την εικόνα
2: των
3: τελευταίων ημερών, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε ζήσει στο πολύ προηγούμενο διάστημα. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το άνεκδοτο του Χότζα.

0: πράγματα να βγάλει, σου λέω εντάξει, καλά είναι και μπορεί να έχει στο νου του.
1: Αντός να επιχειρήσει και ο ιδιώτης, δηλαδή σε 2-3-4 μήνες τι έγινε.
0: Δεν ξέρω αν τα πράγματα βελτιωθούν τόσο, μακάρι για την πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση, γιατί προφανώς δεν έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος να λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν το λέει ούτε η Δημοτική Αρχή έτσι. Αυτό νομίζω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τα πάρκα, που έχει να κάνει με το πράσινο, με τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού. Πόσο ικανοποιημένη λοιπόν είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα πρασίνου πάρκα? Ελάχιστα έως καθόλου, 32,1%, λίγο, 21,4%, αρκετά, 39,3% και απόλυτα πολύ, 7,1%. Κώστα, έχουμε και αυτή την περίφημη εργολαβία για το πράσινο.
2: Ναι. 3 εκατομμύρια περίπου. Έχει παίξει ρόλο αυτό, ναι. 3 εκατομμύρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Και επειδή, όπως λέει ο Κώστας, μπορεί η τελευταία εικόνα να παίζει ρόλο στις απαντήσεις αυτές, εν προκειμένου ίσως να έπαιξε ρόλο και να ανέβηκαν οι θετικές απαντήσεις, γιατί σε γενικές γραμμές και για το πράσινο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
0: Επίσης, Κώστα, αν ήταν πριν 2-3 μήνες, ήταν άλλη εικόνα.
2: Ναι, ακριβώς. Το πράσινο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, με την τελευταία εργολαβία, κάπως τα πράγματα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Οπότε, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο, γιατί είναι μία από τις κατηγορίες που είναι σχετικά ισορροπημένες.
1: Που πηγαίνει καλά σχετικά η Δημοτική Αρχή.
2: Σχετικά ισορροπημένο το αρνητικό και το θετικό.
1: Στάθμευση, εδώ και αν έχουμε έτσι αντλήσει υλικό, αν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, σχόλια καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, και ο Κώστας Μπογδανίδης, ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ειδικά τώρα με τα ενετικά τείχη, Κώστα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε διαβάσει. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της στάθμευσης? Ελάχιστα έως καθόλου, 57,1%, περίπου 6 στους 10. Λίγο, 39,3%, αρκετά, 1,8%. Υπάρχει ένα 1,8% που είναι ικανοποιημένοι. Δηλαδή, κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιον να πάρει.
2: Μάλλον έχουν πιλωτή.
1: Μάλλον. Απόλυτα και πολύ, να το, και άλλο το 1,8%.
2: Τώρα εντάξει, αυτό. Να σου πω, αυτή είναι μια εικόνα που περίμενα να δω και στην καθαρότητα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πολύ λογικό, λόγω του ντόρου που έχει γίνει με το κλείσιμο των πάρκινγκ στα ενετικά τείχη, τα οποία παρεπτόντως ξαναέκλεισαν μετά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είχαν ανοίξει για λίγο, τώρα έκλεισαν πάλι. Τα ανοίγει ο Ρουβίκονας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια λογική απάντηση. Δεν αφορά μόνο τη δίκη σου καλοκαιρινού. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι διαχρονικό στο Ηράκλειο. Χειροτέρεψε με το κλείσιμο των πάρκινγκ και είναι, νομίζω, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά στο κέντρο. Όμως, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και από εμπειρία ότι έχει επεκταθεί, ότι και εκτός κέντρου πια, σε πολλές περιοχές που ήταν τα πράγματα πιο άνετα, δεν είναι και τόσο.
0: Νομίζω πάντως, Κώστα, επειδή με πρόλαβες, εάν μπορούσε, ας πούμε, να αντιπαραθέσει κάποια επιχειρήματα κάποιος σε αυτή τη δημοσκόπηση, θα έλεγε ότι εάν αδικεί κάτι, ας το πούμε, σαν εικόνα που έχουν οι πολίτες, έτσι, όχι η δημοσκόπηση, με περίπτωση τη διοίκηση καλοκαιρινού, είναι η στάθμιση. Γιατί όντως είναι διαχρονικό.
2: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση 2-2,5 χρόνια να κάνεις ούτε πάρκινγκ, ούτε να αλλάξεις την οτροπία, ούτε να βρεις χώρους. Έτσι. Αυτό θέλει, για να μην πω δεκαετίες, ένα τουλάχιστον πρόγραμμα 2 θητιών για να πεις ότι στο τέλος άφησε αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
1: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός κάτι στον ορίζοντα.
0: Δεν είναι όμως το ερώτημα αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι απαντούν στο πώς το εισπράττουν. Οι πολίτες απαντούν τώρα το πώς το εισπράττουν. Επίσης, θυμίζω, και επειδή ανέφερε στα ενετικά τείχη που γίνεται πάρα πολύ δώρο για το αν μπορούμε να παρκάρουμε όχι στα ενετικά τείχη, και αυτό το βρήκε. Δηλαδή, λέω ότι απ' όλα.
2: Ναι, έσκασε.
0: Γιατί στην καθαριότητα μπορεί να πεις ότι στα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνεις μια διαχείριση, έτσι, σωστότερη. Στο πράσινο, σας είπα ότι πριν 2-3 μήνες η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, Κώστα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πήγαινες, ας πούμε, στο κεντρικό πάρκο Θεοτοκόπουλου και έβλεπες, τι να σας πω τώρα, βρούβες, έβλεπες απίθετα πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε στοιχειώδης καλοπισμός.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμοι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη κάρτα. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε, δημότες του Ηρακλείου, από τη διοίκηση καλοκαιρινού, σε αυτό το τομέα, του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων? Ελάχιστα έως καθόλου, 50,9%, λίγο, 34,5%, αρκετά, 10,9% και απόλυτα πολύ, 3,6%. Και όταν, Κώστα Κεφαλογιάννη, μιλάμε για οδικό δίκτυο

0: και πεζοδρόμια, μιλάμε για λακκούβες, μιλάμε για ελλιπή ασφαλτόστρωση, μιλάμε για κρατήρες σε συνοικίες του Ηρακλείου και βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό.
1: Διαχρονικό και πρόσεξε τώρα εδώ το παράδοξο. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα σε αυτήν την δημοτική περίοδο είναι το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το κόστος του, πόσο που ερχόταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήρε δάνειο η σημερινή δημοτική αρχή για να το εκτελέσει, αν έπρεπε να πάρει δάνειο, δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί ένα κομμάτι του αρκετά μεγάλο και παρόλα αυτά, και παρότι έχει εκτελεστεί ένα πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η γνώμη των δημοτών εξακολουθεί να είναι αρνητική και δικαίως, γιατί οι λακκούβες αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Αποτελούν τεράστιο πρόβλημα γιατί ακόμα και εκεί που οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, είτε δεν ασφαλτοστρώνονται σωστά, είτε ξανασκάβονται. Το έχουμε ζήσει όλοι και τα τελευταία περίπου 2-2,5-3 χρόνια με τις οπτικές ίνες η κατάσταση στο Ηράκλειο ήταν που ήταν προβληματική, ήρθε και έγινε βομβαρδισμένο τοπίο.
2: Νομίζω πάντως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, κατά τη δική μου κρίση, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορέσει καταρχήν να το λύσει η διοίκηση καλοκαιρινού. Δηλαδή, ας πούμε στα σκουπίδια, επειδή ρώτησες, Νίκο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Με ιδιώτες, με παραπάνω λεφτά, με αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το τι θα βγάλει στο τέλος θα το δούμε. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα το μαζέψουν το πράγμα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι χειρότερο από Λερναία Ήδρα, το είπε ο Κώστας. Δηλαδή, έχω δει δρόμους να φτιάχνονται. Το να φτιάχνονται τώρα σχήμα λόγου, έτσι. Ένα μπάλωμα. Αυτό το απαράδεκτο που γίνεται. Που ανοίγουν τρύπες και κάνουν συνεχώς μπαλώματα. Και μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, να ξανασκάβουν. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα. Πάρα πολύ κακή εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαντάσου τι γίνεται εκτός. Δηλαδή, όταν είσαι στο ύψος της Δημοκρατίας, σε κεντρικούς δρόμους, περιφερειακά της πλατείας και έτσι, είναι αυτό. Και νομίζω, τώρα θα το πω παρότι είναι εκτός δημοσκοπήσεως. Είμαστε ήδη στο εξάμηνο, Κώστα, από την αλλαγή των αντιδημάρχων.
1: Ναι, τέλος του χρόνου ακριβώς.
2: Νομίζω ότι ήδη η Δημοτική Αρχή πληρώνει τις αλλαγές του Γενάρη με μια δυστυχώς πάρα πολύ αποτυχημένη απόφαση για τον τωρινό αντιδήμαρχο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση. Να πάμε λίγο στους παιδικούς σταθμούς, να πάμε λίγο στα σχολεία, να δούμε τι απαντούν οι δημότες του Ηρακλείου για αυτόν τον τομέα. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων? Απόλυτα, πολύ. 1,8%. Αρκετά, 34,5%. Λίγο ικανοποιημένοι, 12,7%. Ελάχιστα καθόλου, 32,7%, και δεν απαντώ, 18,2%. Κώστα Κεφαλογιάννη, δέχεται ένας δημότης αυτό το ερώτημα. Το μυαλό του πού πηγαίνει, στις εγκαταστάσεις, στις υποδομές?
1: Εξαρτάται και
0: στις ελάχιστες θέσεις, ναι. Στους παιδικούς σταθμούς.
1: Αυτό θα έλεγα. Εξαρτάται τι ηλικία παιδιά έχει. Αν έχει βρέφη ή νήπια και δεν έχει βρίσκει θέση σε παιδικό σταθμό, πάει εκεί το μυαλό σου. Αν έχει παιδιά που πηγαίνουν σε παλιά σχολεία με κακοσυντηρημένα.
0: Πηγαίνει αλλού.
1: Με πολλά προβλήματα, πηγαίνει αλλού. Και αυτό ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν λύνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα δεν λύνεται ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια, γιατί είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων που ξεφόρτωσε το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Χωρίς πόρους. Δηλαδή, πραγματικά, ένας Δήμος για να κατασκευάσει σχολείο θα πρέπει να υπερβάλλει αυτόν.
0: Που ξεφόρτωσε, όμως, πολύ σωστή.
1: Ναι, ξεφόρτωσε πραγματικά. Εδώ τώρα θα βλέπουμε όμως σχετικά ισορροπημένα πάλι, σχετικά ισορροπημένα τα αποτελέσματα και θα μου επιτρέψει, δεν θέλω να κάνω.
2: Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα σε σχέση,
1: ναι,
2: με.
1: Ναι, δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, όμως εδώ παίζει ρόλο και το πρόσωπο του Αντιδημάρχου Παιδείας, ο οποίος κάνει. Καλή δουλειά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
2: Κώστα, γιατί να μην κάνουμε αναφορές, ναι. Αφού τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
1: Για να μην πούμε ότι ξέρεις, μιλάμε για φίλους μας. Όλοι οι φίλοι μας είναι και όλοι.
2: Κανείς δεν είναι.
1: Με όλους θα πιούμε ένα καφέ, να βρεθούμε όξο και όλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν όταν τους κάνουμε κριτική. Αλλά ο κ. Αντώνης Περιτσινάκης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή τρέχει πολλά πράγματα, για παράδειγμα η μετεγκατάσταση του Ενεγίλ, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και το έφερε εις πέρας, συνεισφέρει σε αυτή τη θετική. Θετική σε σχέση με άλλους τομείς, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμα δύο τομείς. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, ο προτελευταίο ερώτημα, και ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της κοινωνικής

0: πολιτικής, κοινωνική μέρημνα δηλαδή, απόλυτα πολύ, 5,5%. Αρκετά, 20%, λίγο, 29,1% και ελάχιστα καθόλου, 43,6%. Κοινωνική πολιτική δηλαδή.
1: Δηλαδή, και αυτό τώρα ξέρεις λίγο μπερδεμένο, οι Δήμοι δεν είναι για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
2: Πώς το έχουν όμως οι πολίτες, ναι. Κώστα, ναι.
1: Οι Δήμοι συμπληρωματικά έρχονται για να καλύψουν ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που μπορούν. Ο Δήμος Ηρακλείου το έκανε και δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχει υπάρξει υποχώρηση για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το κέντρο Αστέγων. Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει κλείσει. Έχει κλείσει το δημοτικό παντοπολείο. Γίνεται με άλλο τρόπο η διανομή, αλλά έχει κλείσει. Έχει κάποιες άλλες δράσεις όπως μια συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την αξιοποίηση των δημοτικών ελαιοδέντρων. Για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα πάντως είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος δεν είναι βασική αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν μπορούν να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους, καλό είναι να το κάνουν. Όμως δεν είναι ένας βασικός τομέας. Είναι η κοινωνική πολιτική είναι αρμοδιότητα του κράτους. Ο Δήμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Καταλαβαίνω τη δυσαρέσκεια, απλώς γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι?
2: Είναι αυτό που λέω, Νίκο, ότι εξαρτάται πώς το εκλαμβάνει καθένας αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ξέρεις, ισχύει ακόμα το παράπονά σας στο Δήμαρχο. Αλλά δεν έχει καμιά δημοτική αρχή, όχι η τωρινή, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα, ούτε να ανοίξει ένα σεντούκι να βγάζει χρήματα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έχει να κάνει με το τι, όπως είπε ο Κώστας, τι έχει στο μυαλό του καθένας. Και αυτό. Ήταν και το προηγούμενο ερώτημα. Ξέρεις, εγώ πια που δεν έχω παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, πώς να απαντήσω σε αυτό. Για τα σχολεία, εντάξει, ξέρεις, έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνει ο Δημότης όλη αυτή την ιστορία. Πού εμπλέκεται. Γι' αυτό και η καθαριότητα, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι πράγματα που μας αγγίζουν όλους.
0: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε προκειμένου να μεταφέρουμε τις πρώτες αντιδράσεις Δημοτικών Συμβούλων με φόντο τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού? Απόλυτα πολύ, 8,9. Αρκετά, 30,4%. Λίγο, 17,9%. Ελάχιστα καθόλου, 37,5%. Και δεν απαντώ, 5,4%.
1: Κοίταξε, αυτός είναι ο τομέας της χαράς. Έτσι, είναι ο τομέας που όλοι και οι αντιδήμαρχοι τον θέλουν συνήθως, γιατί είναι εκδηλώσεις, κόσμος συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, σε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα περίμενα να είναι με περισσότερες οι θετικές απόψεις για το συγκεκριμένο, οι θετικές απαντήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα, γιατί νομίζω ότι γίνονται πράγματα και στους δύο τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο Παγκρίτιο και σε εγκαταστάσεις και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
2: Εντάξει, 57% περίπου είναι. Εντάξει. Λίγο
1: ναι,
2: πολύ
1: ότι
2: είναι.
1: Και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι περισσότερες δημοτικές αρχές πανελλαδικά, όταν ερωτούνται οι δημότες, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, οι περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά του Ηρακλείου, από τη Λότζια, με τις πρώτες αντιδράσεις, με φόντο, όπως προείπα, τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στη

0: τις επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
2: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
0: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
4: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Οι τάσεις, οι συσχετισμοί και το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην Κρήτη. Η μεγάλη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, η ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κριτικούς και η δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού, τα σκάνδαλα και η τοξικότητα. Η ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και το περιθώριο συγκλήσεων. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και το στίχημα της συμμετοχής. Καλεσμένη της Σότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Όφι Summer Camp.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
3: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γνωρίστε τα αθλήματα.
3: Βόλεϊ,
4: μπάσκετ,
3: ποδόσφαιρο,
4: στίβος,
3: κολύμβηση,
4: πόλο,
3: σκάκι,
4: πυγμαχία,
3: άρση βαρών,
4: τροχοσανίδα,
3: χάντμπολ.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
3: Όφι Summer Camp.
4: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο.

ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 100.

0: 9. Το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Κουατβέρ. Μην έγκφερ. Τσακαούπ. Φεδεξιόδχορ.
10: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
16: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
17: Βρε Fast Loan!
18: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα, μια εκπομπή αφιερωμένη στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα βασικά ερωτήματα και αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη και η συνεδρίαση στη Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο και με αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεγάλη αναμόρφωση προϋπολογισμού και με κώδικα αυτοδιοίκησης και με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Γενικά τα Δημοτικά Συμβούλια, Νίκο, ενώ περιμέναμε ότι θα είναι πιο σύντομα πια, γιατί υπάρχει πλειοψηφία, άρα
0: τραβούν
1: η Δημοτική
0: αρκετά.
1: Αρχή τραβούν 5 και 6 ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 5 και 6 ώρες έχουμε την πρώτη αντίδραση. Πάμε ζωντανή σύνδεση Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου Λότζια. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος. Παρακολούθησε τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Κύριε Βαρδαβά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και είναι ζωντανή η σύνδεση και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και όλα, ξέρετε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα την οποία ασχολείται και η σημερινή σας δημοσκόπηση. Πριν λίγο θέσαμε το ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους που έζησε σήμερα το κέντρο της πόλης με την ασφαλτόστρωση που ξεκίνησε από την Αγίου Μηνά, από την Καλοκαιρινού, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, και δεν υπήρχε Τετάρτη πρωί με πανελλήνιες εξετάσεις καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία μέρημνα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με αποτέλεσμα, το μποτιλιάσμα ξεκινάει από την Ικάρου, από την Καλοκαιρινού και την Παραλιακή και να έχει φρακάρει όλο το σύστημα της πόλης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι ανησυχούμε που γίνονται έργα η αντιπολίτευση. Οπότε αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντικά ζητήματα για τις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη αυτή.
0: Ένα γενικότερο σχόλιο με βάση τις απαντήσεις των δημοτών στη δημοσκόπηση, ναι, που πραγματοποιήσαμε.
2: Ναι. Έχουμε μια δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί εδώ και 2-2,5 χρόνια με ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 46%, χωρίς ουσιαστικά να έχει απέναντί της μια τοξική αντιπολίτευση ούτε κάποιον πολιτικό φορέα, ούτε κάποια μέσα ενημέρωση ή άλλα απέναντί της, και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών. Και φαίνεται από τις κάρτες και από το συνολικό συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων της δεν είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα απόδοσή της σε κάθε τομέα, αλλά και στο γενικό σύνολο. Οπότε ένα πολιτικό κεφάλαιο που μία νέα δημοτική αρχή έχει με τη διάρκεια των ετών να το ξοδέψει, η παρούσα το έχει ξοδέψει ήδη.
0: Μάλιστα. Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, θεωρείτε με βάση τα αποτελέσματα που είδατε ότι έχει περιθώριο να το γυρίσει, που λέμε, γιατί είστε και του αθλητισμού και μια ορολογία που χρησιμοποιούμε έχει δυνατότητες ανατροπής του κλίματος που αποτυπώθηκε και στην δημοσκόπηση.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως είναι, πολύ χρήσιμες. Είναι εικόνα της στιγμής. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο την διαχείριση της δημοτικής, των δημοτικών πραγμάτων, να αναστρέψει τις παγιωμένες φιλοσοφίες όπως αυτή με την οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα και θεωρώ ότι εκεί ίσως χάσει το στοίχημα η πόλη για να πάει παρακάτω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω μαζί με αυτό ίσως χαθεί και η ευκαιρία της για μια νέα θητεία και το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρείτε ότι δεν, με τον τρόπο που διοικεί, δεν παίρνει τα μηνύματα εύκολα, όχι μόνο από δημοσκοπήσεις και από την κοινωνία.
2: Είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μεγάλη απόσταση, και σας λέω, εξακολουθεί να διοικεί και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που ουσιαστικά την οδηγούν σε μία αναποτελεσματικότητα.
1: Μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, Νίκο. Επειδή τώρα χθες έπεσαν και υπογραφές με τον ιδιώτη στην καθαριότητα για την μεταρρύθμιση, έτσι την αποκαλεί.

0: η Δημοτική Αρχή. Πιστεύετε ότι θα δούμε πιο καθαρό Ηράκλειο το επόμενο διάστημα? Και αν ναι, αυτό δικαιώνει τους μέχρι τώρα χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής?
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα χαμόγελα που είδαμε στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες. Είναι τα ίδια χαμόγελα την ημέρα που παίρνανε το δάνειο, τα ίδια χαμόγελα της αύξησης των δημοτικών τελών, τα ίδια χαμόγελα όταν μια εργολαβία 3 εκατομμυρίων στο πράσινο δινόταν σε μόνο έναν υποψήφιο με μηδενική έκπτωση. Τα ίδια χαμόγελα είδαμε χθες σε δελτίο τύπου από παράγοντες της Δημοτικής Αρχής και τον εργολάβο, τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Πραγματικά το χαμόγελο θα έπρεπε να είναι μόνο στα χείλη του εργολάβου, ο οποίος πήρε ως μοναδικός υποψήφιος μια υπερκοστολογημένη σύμβαση ως μοναδικός υποψήφιος για αυτήν. Είναι τόσο υψηλό το κόστος για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, που δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το τέλειο αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν οι Ηρακλειώτες, καθώς το χέρι, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχει μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Είναι αύξηση που αποτυπώνεται και σήμερα την αναμόρφωση του υπολογισμού. Οι δημότες Ηρακλείου ψήφισαν 10-13 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω να πληρώνουν σε δημοτικά τέλη για να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ετησίως.
2: Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε και σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς παραμένουμε στη Λότια, σε λίγα λεπτά θα έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Εγώ θα κρατήσω αυτό που ο κύριος Βαρδαβάς δεν είναι ένα τοξικό Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι μια τοξική αντιπολίτευση.
0: Όχι, δεν είναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία
2: ακριβώς
0: είχε διαμορφωθεί από τον νόμο Σκουρλέτη, αυτό το εξάνδλωμα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ήταν απλή αναλογική, αλλά δεν ήταν απλή αναλογική. Από τη στιγμή που έδινε, υπήρχε δεύτερη Κυριακή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά προβληματικό και ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Καλλικερνός, εκτός των άλλων, έχει και αυτό το πλεονέκτημα μιας ευρείας πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο που του επιτρέπει να περάσει αποφάσεις, όμως, ας πούμε, η αύξηση των δημοτικών τελών που δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ναι, παίζει μπάλα, σωστά.
2: Λοιπόν, να επισπεύσουμε λίγο, να πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση, όταν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Αναμενόμενη εξέλιξη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σήμερα.
0: Ναι, είναι καταρχάς υποχρεωμένο.
2: Προβλέπεται
0: από τον νόμο. Όμως νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αναμόρφωση. Απλώς θα παρακολουθήσω μετά αναδρομικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πώς το εξηγεί η Δημοτική Αρχή.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λότια, ζωντανή σύνδεση. Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο. Στην καλησπέρα μου, κύριε Ανδρεάκη.
3: Καλησπέρα.
2: Ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση Κρέτα.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια διακυβέρνησης Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού αποτυπώνονται με ένα πολύ εύγλωτο τρόπο στα ποσοστά, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις κάρτες της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Και στην ουσία εγώ παρατηρώ το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι απαντούν το πόσο λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι είναι από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως το πράσινο, όπως τις θέσεις στάθμευσης, που είναι και ένα σοβαρό ζήτημα και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λυθεί και δεν πρόκειται και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη κυρίας Μενδώνη που κούνησε το δάχτυλο σε όσους ενδεχομένως ονειρεύονταν θα υπήρξε μια συμβιβαστική λύση, μια χρυσή τομή στα ενετικά τείχη, στην περιοχή της Τάφρου. 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία. Και σήμερα είναι και μια μέρα που νωρίτερα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Καλοκαιρινού σχετικά και με την καθαριότητα και με την μη παρέμβαση ιδιώτης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προεκλογικά ο κύριος Καλοκαιρινός υπόσχονταν μια καθημερινότητα για τους πολίτες πολύ πιο διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουν, τόσο στους δρόμους, τόσο στους φωτισμούς, τόσο στην καθαριότητα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάρτα σας και για τον πολιτισμό που είδα, που είναι αυτό το ούτε πολύ, ούτε λίγο, σχεδόν τίποτε καθόλου.

0: όλα τα επίπεδα, από το πολιτιστικό κέντρο, τη Βικελαία, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο που αποτυπώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Άλλα περίμενε ο κόσμος, άλλα τελικά βιώνει. Υπάρχει βέβαια πάντα και μία περίοδος η οποία θα μπορούν τα πράγματα να ανακτήσουν μια διαφορετική πορεία. Είναι 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας. Δεν
1: ξέρω
0: ποια
1: κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου έτσι να δώσει λύσεις σε αυτά τα καθημερινά που λέμε προβλήματα. Γιατί όλο το καλό του Ηρακλείου θέλουμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε το ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: αλλά και οι αντιπολίτες.
0: Να σας πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να κάνεις αντιπολίτευση σε ζητήματα τόσο απλά και πρακτικά όπως η καθημερινότητα, ας πούμε. Επί 2 χρόνια να λέμε γιατί το Ηράκλειο έχει παραδοθεί στο σκοτάδι, γιατί το Ηράκλειο παραμένει αφώτιστο, γιατί το Ηράκλειο έχει αυτή την ποιότητα των δρόμων, γιατί. Επομένως, αν αυτά τα πρακτικά ζητήματα κατάφερε η Δημοτική Αρχή να τα είχε λύσει, τώρα θα μιλάγαμε και για διαφορετικά πράγματα. Θα μιλάγαμε για μεγαλόπνο έργα, θα μιλάγαμε για ανάπτυξη, θα μιλάγαμε για το στίχημα του να μεταμορφωθεί η πόλη σε μια πολύ σύγχρονη, φιλόξενη, φιλική και για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο κάτοικο. Αυτά τώρα τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το δικαίωμα των οραματικών έργων. Έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε μια πόλη καλύτερη και σκεφτόμαστε απλά μια πόλη βιώσιμη. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το πώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού όλο αυτό να το αλλάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρητορικό ερώτημα, απλά κυκλοφορώντας την πόλη. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε 2 παράλληλες πραγματικότητες. Άλλοι αυτοί που περιγράφουμε και βιώνουμε εμείς, και άλλοι αυτοί που περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή και στα πολυάριθμα δελτία τύπου και στον τρόπο που αυτά συζητούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να αφήσει πίσω τη συμπεριφορά της θαλαζονία. Την συμπεριφορά της απόμακρης θεώρησης των πραγμάτων, θεωρώντας ότι κάνει, ας πούμε, μια τύπου υψηλή πολιτική, που προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε, να την καταλάβουμε, μάλλον ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά τα καλά της θα τα δούμε σε μια αργότερη χρονική στιγμή. Έχει απομακρυνθεί η Δημοτική Αρχή από την κοινωνία, από την πόλη, από τον Δήμο, από τους πολίτες. Πριν από λίγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών μίλησε για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Έχουν να δουν τη Δημοτική Αρχή να πλησιάζει τα χωριά της Δημοτικής Κοινότητας εδώ και 2,5 χρόνια με αναρρύθμιτα προβλήματα, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Άρα, το ερώτημα, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας είναι να γίνουν η Δημοτική Αρχή που υποσχέθηκαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: την οποία την υποσχέθηκαν με ένα εξαιρετικό τρόπο προεκλογικά, αλλά έχασαν τον βηματισμό της από την επόμενη μέρα της
1: εκλογής. Κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, σίγουρα τα βασικά έτσι ευρήματα της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Πάντα ιντριγκάρει, ξέρεις, ο Δήμος Ηρακλείου που ιντριγκάρει. Και ήδη εξαιτίας της δυσαρέσκειας που υπάρχει και ήταν αντιληπτή και πριν τη δημοσκόπηση, τώρα αποτυπώνεται και με τα ευρήματα της έρευνας, αρχίζει να ακούγονται πολύ νωρίς, νωρίτερα του αναμενομένου, και διάφορα ονόματα, μνηστήρες, ενδιαφερόμενοι κτλ. Τώρα από αυτά, ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι, ποιοι θα είναι εν τέλει μέχρι τέλους. Όμως θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω και αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν μάλλον στη συζήτηση. Ξέρεις, το ουσιαστικό θα είναι, Νίκο, να βοηθήσουν και τη Δημοτική Αρχή να καταλάβει μερικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία τελευταία σύνδεση, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος, Ηράκλειο η πόλη μας, με το συνδυασμό. Κύριε Πατακέ, την καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Τι θα ξεχωρίζατε, πού θα εστιάζατε με φόντο τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε σήμερα?
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά, και θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτή η δημοσκόπηση γινόταν αύριο, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε, μου επιτρέψτε να το πω αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε σήμερα, η γκάφα τεχνική και κυκλοφοριακή του αιώνα στο Δήμο του Ιωθέα. Ξαφνικά γέμισε ο δρόμος από το Καμαράκι μέχρι την Εύανς και όλο το μήκος του Αγίου Μινά και των άλλων δρόμων από μηχανήματα ασφαλτόστρωσης, χωρίς καμιά ειδοποίηση.

0: χωρίς να ειδοποιηθεί η τροχέα, χωρίς να ειδοποιηθεί η δημοτική αστυνομία, χωρίς να ειδοποιηθεί ο εμπορικός σύλλογος. Οι πολίτες του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό blackout ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ. Δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, αν γινόταν αύριο το γκάλοπ, θα έλεγα, η δημοσκόπηση σας θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι πολίτες λένε αυτά που βλέπουν. Εγώ απορώ, διότι στη Δημοτική Αρχή και χρωράματα γνωρίζουν και θα έλεγα εμπειρία έχουν. Απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα το σημερινό. Εκτός από το σημερινό έχουν γίνει βέβαια και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν την χρονική πόλη και πολυκλητής κατοίκου και κυκλοφοριακά την παρημένη των καλοκαίρι από τον τουρισμό και από άλλες περιόδους. Δηλαδή, μάλιστα, δεν θα έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη αποτελέσματος.
1: Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Δεν χειροκροτούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, με τον κύριο Πατακό ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μέσα από ζωντανές συνδέσεις από τη Λότζια. Και για να φανούμε συνεπείς και στο φινάλε, στην ώρα που κλείνει η εκπομπή μας, έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και μετά να κλείσουμε
2: πολύ
1: με τον Κώστα τον
2: Μπογδάνη. Πρώτα απ' όλα να πω για αυτό το θέμα το οποίο έθιξαν και η κυρία Δράκη και ο κ. Πατακός, τι συνέβη σήμερα. Σήμερα γινόταν μια ασφαλτόστρωση στο κέντρο, στην Αγίου Μινά, για την οποία η Δημοτική Αρχή είχε βγάλει μια ανακοίνωση την Κυριακή, και δεν πήρε χαμπάρι κανείς. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Δεν είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν είχε ενημερώσει την τροχιά, δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
3: Πάντως η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να πει ότι ευνηδιάστηκε.
2: Όχι.
3: Γιατί αυτό είναι σαν να είναι κάτι ξεχωριστό. Άλλο η τροχιά, άλλο η Δημοτική Αστυνομία.
2: Έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή ο προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας είναι στο
2: Δήμο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και το timing ήταν εξαιρετικά προβληματικά. Σε γενικές γραμμές θα πω απλώς ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει λίγος πολύ αυτό που φανταζόμασταν. Δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα είναι αν έχει την ικανότητα να πάρει τα μηνύματα. Χρόνος υπάρχει, εγώ θα το πω αυτό. Και κάποια ευρήματα, όπως αυτό που είπε και ο Κώστας από την αρχή, το 23,6% που είναι ντεμή, ούτε ικανοποιημένη, ούτε δυσαρεστημένη, τη δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι μπορεί κάπως να αλλάξει το κλίμα, αρκεί να μπορεί να εισπράξει τα μηνύματα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει ότι το καταφέρνει. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει πολύ καλά την κοινωνία ή ότι είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την πραγματικότητα στην πόλη.
1: Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη και την τοποθέτηση και του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Καλοκαιρινού, με αφορμή τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησαμε. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε ένα feedback και από την Δημοτική Αρχή μας ανοιχτή. Κώστα Μπογδάνη.
3: Κοίταξε, καταρχήν να πω σε σχέση με αυτό το ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν είδα την κάρτα, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, για τους δρόμους, στάθμευση, κυκλοφορία και τέτοια, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μια ανεξήγητη οδηγία μόνο να κόβει κλίσεις και να μην παρεμβαίνει. Και μιλάμε για μια συγκροτημένη υπηρεσία που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί κάτι δεν πάει επίσης καλά στο θέμα των πολιτικών κατευθύνσεων, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά. Μια χαρά είναι. Τώρα, επί της ουσίας, δεν είναι το θέμα αν χάνει. Και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρδαβά, ο Καλοκαιρινός ή ο Δήμαρχος, είναι αν χάνει η πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην χάνει η πόλη. Και το στίχημα είναι για την πόλη. Εάν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ηράκλειο. Έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για το Ηράκλειο. Όχι για τον Παναγιωτόπουλο, όχι για τον Κώστα, όχι για τον Δημήτρη, ούτε για τον Αλέξη Καλοκαιρινό.
1: Λοιπόν,
2: εκεί για τον Παναθηναϊκό, αν είναι να στρέψει, δεν σε πειράζει.
3: Άστο.
1: Ενημέρωση έχετε ή είμαστε στον αέρα.
2: Δεν μιλάει εδώ και ώρα, οπότε.
1: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Κώστα Μπογδανίδη, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο με σχολιασμό και ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στα μέσα του ομίλου μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
12: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
13: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
14: Τι θα έλεγα?
15: Όλα θα πάνε καλά.
13: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
15: Να είσαι ο εαυτός σου.
16: Η ζωή είναι ωραία.
17: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
15: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
16: Θα τα καταφέρεις.
13: Αρκεί να το πιστέψεις.
15: Πίστεψέ το.
13: Με το διακρότημα μπορείς.
12: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
18: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210 Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
7: Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.

0: Βρε Fast Loan!
1: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με μόνο αντικείμενο το μεταναστευτικό. Τι συζητήθηκε, πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν οι αυτοδιοικητικοί. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές, πάνω από 200 μετανάστες σήμερα στο νησί. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του φέρνει μήνυ ανασχηματισμό. Τη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η εισήγηση Φάμελου στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκδήλωση του Think Tank, το νόημα Κρήτη μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η συνάντηση σε θερμό κλίμα με τον Σταύρο Ναουτάκη. Τι απάντησε για το νέο κόμμα. Σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο. Στόχος, η βελτίωση των υποδομών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 υπερυψωμένες διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση. Η παραδοχή της Δημοτικής Αρχής και τα παράπονα των πολιτών.
0: Έκτακτη και διευρυμένη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Περιφερειακή Ένωση Κρήτης με μοναδικό θέμα συζήτηση στο μεταναστευτικό, την ώρα που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές προς την Κρήτη. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον πρώην αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας και ειδικό συνεργάτη της ΠΕΔ, Λευτέρη Ντουρουντού. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυτοδιοικητικοί συμφώνησαν ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τοπικές κοινωνίες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά δεν μπορούν να επιλύσουν το μεταναστευτικό ζήτημα. Πάμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, να δούμε και αν συζητήθηκε και το θέμα της δημιουργίας δομής εδώ στο Ηράκλειο. Κώστα Μπογδανίδη στο στούντιο μαζί μου. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξά. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα.
2: Καλησπέρα.
0: Και από σένα ξεκινώ για να μας μεταφέρεις και το ρεπορτάζ. Τι συζητήθηκε, αν αποφασίστηκε κάτι σε αυτή τη συνεδρία σήμερα.
2: Λοιπόν, οι δήμαρχοι επέλεξαν τον απόλυτα ασφαλή δρόμο της διεθνούς διπλωματίας σε περιπτώσεις θεμάτων που είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε αδιέξοδο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Δεν τίθεται καν το θέμα προς συζήτηση. Δηλαδή, το μείζον θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι σήμερα δεν τέθηκε επιτάπητος, παρά μονάχα επιδερμικά, ως μία επιτακτική ανάγκη στη σκιά ενός προβλήματος που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Βεβαίως, ανανεώθηκε το ραντεβού για μία ακόμη διευρυμένη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, διαζώσεις αυτή τη φορά λένε οι πληροφορίες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 του τρέχοντος μηνός, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Ντουρουντούς, σύμβουλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, πολύ έμπειρος, πρώην αξιωματικός της Ελλάς, που έχει διαχειριστεί στο παρελθόν το καυτό μέτωπο του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, ενημέρωσε για την κατάσταση, για τις τάσεις. Έτσι και αλλιώς διανύουμε ένα δεκαπενθήμερο από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών που έχει διαχειριστεί η Κρήτη, με πολλές εκατοντάδες αφίξεις τα τελευταία 2-24 ώρα, ξεπερνούν τους 700, μόνο σήμερα ξεπερνούν τους 200. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι τις 20 του Μάη, και αυτό είχε επικοινωνηθεί και από το Υπουργείο, ότι είχαμε πρόσημο αρνητικό σε σχέση με πέρυσι, πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Με το τελευταίο 15ήμερο μιλάμε για

0: μια αύξηση που ξεπερνάει το 20% στο αντίστοιχο διάστημα με το 2025 και πλέον άπαντες είναι αντιμέτωποι με μια ανάγκη η οποία φωνάζει τα τελευταία χρόνια, είναι όμως επιτακτική τα τελευταία 24 ώρα, διότι δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, έστω και για αυτές τις λίγες ώρες, λίγες ημέρες, μέχρι να μετακινηθούν σε κάποια άλλου τύπου μόνιμη δομή. Και κλείνω, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε εξέλιξη, προκειμένου κάποιοι να αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Ηρακλείου και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τα επόμενα 24 ώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σίγουρα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ασφυκτική τα τελευταία 24 ώρα, Κώστα Μπογδανίδη. Βλέπω ότι η ΠΕΔ Κρήτης αποφεύγει επιμελώς να πάρει ξεκάθαρη θέση και αναρωτιέμαι τώρα αν έρθει το Υπουργείο και πει: ωραία, θα χωροθετηθεί εκεί. Θα έχουμε προφανώς μια επανάληψη των όσων είδαμε στις Μαλάδες.
2: Καταρχήν, ο Σωτήρης, εκτός ότι είναι large, απάντησε και με τη διεθνή διπλωματία, έτσι, ναι. Διπλωμάτης. Δηλαδή, αντί να τους πει αυτό ακριβώς που κάνανε, διότι εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, όταν πας να βαφτίσεις ένα παιδί και σε ρωτάει ο παπάς, λες απεταξάμεν. Έτσι. Αυτό το πράγμα που κάνουν οι δήμαρχοι και το κάνουν μήνες τώρα, το κάνει η αυτοδιοίκηση γενικώς, νομίζω ότι δίνει ένα άλοθη στο Υπουργείο από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
2: Ειδικά από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ακόμα και να πει, εντάξει, ας πούμε ότι οι Μαλάδες έχουν τελειώσει λόγω της απόφασης της Ένωσης Ηρακλείου να μην προχωρήσει συμφωνία. Αλλά ακόμη και να πει κάτι τέτοιο πια, δεν θα μας εκπλήξει. Δεν έχουν μια δημιουργική πρόταση. Μια, αν θέλεις, μια κουβέντα στο τραπέζι. Δεν λέω ότι πρέπει εκείνοι να βρουν το χώρο, αλλά πρέπει να βάλουν κάποια δεδομένα. Ούτε τις προδιαγραφές δεν έχουμε ακούσει. Το να λένε εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά όταν το Υπουργείο έρχεται και λέει αυτός είναι ένας χώρος προτινόμενος, να λένε όχι, συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι ούτε συνεργασία ούτε καλή.
1: Είναι λίγο στρίβιν δια του αραβόνου η αλήθεια.
2: Κάτι χειρότερο είναι, αλλά οκ. Okay, εντάξει, νομίζω πάντως ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν άλοθοι. Αναφέρομαι και στις τοπικές κοινωνίες και σε εμάς που σηκώνουμε τα θέματα αυτά και το έχουμε σηκώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος να το έχει σηκώσει όσο εμείς το θέμα αυτό. Έτσι. Και έχουμε σταθεί δίπλα και στις κοινωνίες αλλά και στο πρόβλημα που περιέγραψε ο Σωτήρης. Γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, από το πρωί δεν προλαβαίνουμε να στέλνει μηνύματα ένα στον άλλο. Έχουμε 30 εκεί, 40 εδώ, έτσι. 50. Και ευτυχώς οι καραβιές σε αυτή τη φάση είναι μικρές. Αν είναι και οι μεγαλύτερες, θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Νίνα Αναπληρωτής, Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ η τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση φέρνει μοιραία και να μείνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανά σχηματισμό. Στο Πασόκ, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση, που θα έχει στόχο την αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ενώ σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος εισηγήθηκε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων με την κυβέρνηση να μιλάνε μεν για κάλπες το 2027, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο μίνι ανασχηματισμός που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαράκη, η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει εκλογική ετοιμότητα παρά τα όσα λέγονται από κυβερνητικά στελέχη.
4: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κριθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
5: Το
4: εμείς όμως είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
3: Στο Πασό, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι δεν μπορεί να υπάρξει. Όσον αφορά το Χάρη Δούκα και τα όσα υποστήριξη πέρι συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε εμέσως στο Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντας ότι το συνέδριο πήρε αποφάσεις και είναι γραμμένες σε πέτρα.
6: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
3: Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου

0: ορίστηκαν για τα μέλη της σκιώδους κυβέρνησης στους τομείς της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας, του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, της ανάπτυξης, ναυτιλίας και τουρισμού, του κοινωνικού κράτους, υγείας, εργασίας και κοινωνικής συνοχής, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, της δικαιοσύνης και των θεσμών και του περιβάλλοντος, της ενέργειας και υποδομές. Πάντως αρκετά είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία επικρίνουν τον Χάρη Δούκα για την πρόταση που κατέθεσε για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
2: Το κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί. Είναι δημοκρατικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν θολά μηνύματα τη στιγμή που υπάρχει μία πίεση, και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο μία πίεση μέσω των δημοσκοπήσεων, είναι σε όλο το δημόσιο λόγο.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να πάρει και τις τελικές αποφάσεις για το αν θα συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αναστείλει τη λειτουργία του, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, μπορεί να πάρει μια πολιτική απόφαση η οποία λέει το εξής. Στηρίζω πολιτικά και εκλογικά το νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα βάλει τελεία ούτε το Σάββατο και ναι, δεν θα συνεχίσει να
5: υπάρχει.
4: Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς να αποφασίσουμε σε επίπεδο ούτε πολιτικής γραμματείας ούτε της Κεντρικής Επιτροπής αλλαγή του πολιτικού σχεδίου και της εντολής που έχουμε από τα μέλη μας από το τελευταίο συνέδριο.
0: Τις μηχανές τους πάντως εν όψη των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, ζεσταίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Και το Μητσοτάκη. Δεν θα γίνει πρωθυπουργό. Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου, ναι, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
7: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
8: Πάμε να συζητήσουμε επί της πολιτικής επικαιρότητας με τον Κώστα Μπογδαρίδη. Φυσικά με ποιον άλλον παραμένει δίπλα μου στο στούντιο.
9: Αρέσει αυτό το με ποιον άλλον, έτσι.
8: Έτσι είναι αυτά.
9: Πάντως σήμερα είχε πολιτική επικαιρότητα για Παρασκευή και έχει ακόμα. Γιατί θα έχουμε και Αντώνη Σαμαρά,
8: βεβαίως, φαντάζομαι. Σε λίγο με το
9: ο οποίος θα μιλήσει σήμερα στο Ηράκλειο και περιμένουμε να πει επιτέλους κάτι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, λέω πολιτική επικαιρότητα διότι η απόφαση του κ. Μητσοτάκη καταρχήν να προτείνει για γραμματέα του κόμματος τον κύριο Κυρανάκη ήταν μια μικρή έκπληξη, mm-hmm, με την έννοια ότι θυμίζω στους τηλεθεατές μας τον είχε τοποθετήσει εκεί με ένα και μόνο στόχο και μάλιστα αν θυμάσαι θα αναφερόταν μόνο σε εκείνον για το θέμα των τρένων, έτσι.
8: Mm-hmm.
9: Όπου αυτό το θέμα των τρένων δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν λέω ότι δεν έχει κάνει κάτι γιατί mm-hmm προσπάθησε, είναι βέβαια περισσότερο λαλίστατος πολλές φορές παρά το να βλέπουμε πράξεις. Αλλά το ότι φεύγει από εκεί, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, Σώτια. Είναι σαν να και ο ίδιος, ας πούμε, είχε πει, παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, ενώ μπορούσε να τελειώσει τη θητεία του. Ναι. Αυτό, έτσι κι αλλιώς, πάντως φέρνει όντως ένα μήνυμα, ένα σχηματισμό. Δεν είναι μόνο εκλοιπών, ο Ταγαράς. Πιθανότατα να έχουμε και άλλες μετακινήσεις, που νομίζω ότι θα είναι και ο τελευταίος, η τελευταία αναδόμηση.
8: Φαντάζομαι πώς.
9: Όπως και να έχει.
8: Πάντως το κόμμα θα το τρέξει ο Κυριανάκης, έτσι, ως
9: ναι,
8: τις
9: ναι
8: εκλογές.
9: Ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι μια καλή περίπτωση. Ναι. Ενώ ότι είναι εργατικός, είναι νέος και μένει να φανεί το πόσο μπορεί να σηκώσει τις πλάτες του μια δύσκολη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το κυβερνητικό κόμμα το οποίο θα φάει πολύ πολιτικό ξύλο αυτό το διάστημα εξαιτίας του ότι ακριβώς είναι η κυβέρνηση. Και το λέω γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κάνει ένα βήμα μπροστά, ίσως ένα βήμα που θα έπρεπε να το είχε κάνει, αυτή την σκιώδη, όπως θα την πούμε, κυβέρνηση, όπου πραγματικά είναι όλα τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ σε αυτή και άλλα που και αυτά συνιστούν μια μικρή έκπληξη. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι και λίγο Κρήτη παραπάνω μέσα. Βέβαια, η απάντηση σε αυτό καταλαβαίνω ότι είναι εύκολη, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ξέρει τα θέματα, είναι κριτικός και τα χειρίζεται. Είναι πολλά τα οποία νομίζω ότι τρέχουν. Μπορώ να πω και μια δυσάρεστη είδηση που
8: ναι, βέβαια,
9: προέκυψε,
8: πρέπει να την πούμε,
9: προέκυψε λίγο πριν μπούμε μέσα.
8: Καθόλου.
9: Μιλάω για τον Γιώργο Σουφλιά. Πραγματικά, ο Σαρακατσάνος πολιτικός που από το 1974 ήταν στη Βουλή και το 2009, θυμίζω, έφυγε ενώ είχε εκλεγεί. Το τελευταίο διάστημα είχε πολλά προβλήματα υγείας. Νομίζω ότι άφησε ένα στίγμα αυτού που λέμε σοβαρού, μη λαϊκιστή πολιτικού, συγκροτημένου από όποιον αν πέρασε, από τα Υπουργεία, κυρίως για την οικονομία, τα τεχνικά.
8: Έχει εκτίμηση και σεβασμό ο Γιώργος Σουφλιάς.
9: Τεράστιο, σε όλους τους χώρους. Όχι
8: ακριβώς,
9: μόνο στην
8: Δημοκρατία. Αυτό λέω, σε όλους τους χώρους.
9: Σε όλους τους χώρους και νομίζω ότι ατύχησε, ίσως και η Νέα Δημοκρατία δεν είχε

0: ξέρεις, αυτό το χαρισματικό για να παίρνει την Προεδρία, αλλά ήταν νομίζω και με τον Εύερτ υποψήφιο και με τον Καραμαλή, ο οποίος τον διέγραψε κιόλας, να τα λέμε και
1: ακριβώς,
0: αυτά.
1: Ακριβώς, να τα θυμίζουμε.
0: Έφυγε από τη ζωή, 85 ετών.
1: Να πούμε και μια κουβέντα και να κλείσουμε έτσι με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε ενδιαφέρον η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστεύεις αυτό?
1: Εντάξει, θα τα πούμε τη Δευτέρα, αφού θα συνεδριάσει και κεντρική επιτροπή.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι φαινόμενο τώρα, έτσι. Δηλαδή το ότι παίρνει μια απόφαση και λέει ότι γίνεται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει, δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει. Αλλά εμείς μια χαρά αισθανόμαστε. Δεν ξέρω, επειδή το παρακολουθείς χρόνια και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ κόμμα, το θυμάσαι ποτέ? Άλλοτε αυτό.
1: Όχι,
0: δεν θυμάμαι τέτοιες εκφράσεις, ότι δεν έχουμε τίποτα, πάμε με ένα παράλληλο δρόμο. Δηλαδή, το λέω γιατί ξέρεις ότι δεν έχω την ίδια άποψη με τον Πολάκη πολλές φορές, αλλά έχει χίλια δίκιο ο Πολάκης τώρα να φωνάζει, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο διάστημα οι σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του Ισκνωσού, όπως προβλέπονται στη μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη του Ανακτόρου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Καρ24.gr, στόχος είναι να τρέξουν αυτές οι παρεμβάσεις εντός του τρέχοντος έτους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας εξηγήσει σε τι αφορούν αυτές οι σημειακές παρεμβάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος, Σωτήρη, καλησπέρα ξανά, είναι η βελτίωση των υποδομών. Να εξυπηρετούμε και λίγο καλύτερα τους επισκέπτες μας, έτσι δεν είναι, που τους έχουμε στο λιοπύρι να περιμένουν στις ουρές. Σε ακούω.
2: Προφανώς και είναι απαραίτητες, διότι η εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν αποτελεί το τέλος μιας πολυετούς διαδρομής και δύσκολης προσπάθειας, αποτελεί την αφετηρία, μια αφετηρία για μια νέα εποχή εξωστρέφειας, αναβάθμισης των υπηρεσιών και κυρίως αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη. Και το μεγάλο αγκάθι σε αυτό το εγχείρημα ήταν η ναυαρχίδα του μινωικού πολιτισμού, διότι στην Κνωσό τα κλιμάκια της UNESCO εντόπιζαν διαχρονικά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν και αυτές οι παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν και αποτέλεσαν προϋπόθεση ένταξης, ήρθε, ξέρεις, η ώρα να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Κάποιες πρώτες σημειακές παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει, είναι παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και θα ακολουθήσουν, προσεχώς λένε οι δικές μας πληροφορίες, πιθανότατα εντός του τρέχοντος έτους, κάποιες πιο βαριές υποδομές που αφορούν στους χώρους υποδοχής, στους χώρους πρόσβασης, αλλά και που θα παίξουν ρόλο στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ουσιαστικά επανασχεδιάζεται ο χώρος εισόδου του μνημείου με τη δημιουργία μιας μικρής πλατείας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα έργα? Θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος πεζόδρομος 5-6 μέτρων από το χώρο στάθμευσης βορείως της λεγόμενης Βασιλικής Οδού μέχρι το σημείο εκκίνησης της διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών και θα κατασκευαστούν και επιτέλους, θα πω εγώ, νέα κτίρια υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου των Τουριστικών Πρακτόρων, του κ. Μιχάλη Βλατάκη, πριν από 2 ημέρες στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ότι έρχονται κοσμογονικές αλλαγές στο μινωικό ανάκτορο. Αυτές περιμένουμε,
1: ώρα τους ήταν.
2: Έστω και αν χρειάστηκε, ξέρεις, για να υλοποιηθεί το αυτονόητο, να αποτελέσει προϋπόθεση ένταξης της UNESCO.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Το πρωί, πάντως, σε θερμό κλίμα, συναντήθηκε με τον Σταύρο Ναουτάκη, με τον οποίο, όπως είπε, το συνδέει στενή και διατάρακτη φιλία από την εποχή που ήταν εκεί οι 2 ευρωβουλευτές.
3: Στην περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που βρίσκεται στο Ηράκλειο προσκυεκλημένος της ομάδας σκέψης και προβληματισμού Νόημα Κρήτης. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, που όπως είπε του συνδέει μια ειλικρινή φιλία από την περίοδο που ήταν και οι δύο ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες.
4: Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που

0: Είμαστε μαζί στις Βρυξέλλες, ευρωβουλευτές. Και από τότε τολμώ να πω ότι ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας, την οποία και ποτέ δεν θα αφήσω, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτον ήταν αυτό που κανείς βλέπει ότι είναι. Τίποτα διαφορετικό. Της αλήθειας άνθρωπος, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και ταυτόχρονα ακτινοβολούσε και μια μεγάλη αγάπη πάντα για την Κρήτη.
1: Η συνάντηση Σαμαρά Αρναουτάκη διήρκησε περίπου μισή ώρα και ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει εκτενώς τον Αντώνη Σαμαρά για τους στόχους και τις επιδιώξεις της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης στο νόημα Κρήτη, στο οποίο μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη εκδήλωση από έναν κύκλο συζητήσεων που ανοίγουν. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου, απευθείας από το Επιμελητήριο, να μας μεταφέρεις τα νεότερα, τα όσα έχουν υποθεί, Χάρη, έως τώρα.
3: Καλησπέρα από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε με μία αναφορά στην Κρήτη. Είπε ότι είμαι στην Κρήτη, όπου βλέπω ποια είναι τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι αυτό σημαίνει, τα προβλήματα με τις καραβιές των μεταναστών που έρχονται συνεχώς στο νησί χωρίς να υπάρχει ένας χώρος υποδοχής. Αναφέρθηκε στο νέο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο καθυστερεί, όπως είπε, και στη συνέχεια πέρασε στην εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική, όπου έκανε μια ολομέτωπη επίθεση, ό,τι κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση. Αφενός μίλησε για την Τουρκία και την επιθετική της τακτική. Αναφέρθηκε στην ομοθέτηση που θέλει να κάνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Αναφέρθηκε στα Σκόπια, που είπε ότι έχουν μια επιθετική πολιτική προς την Ελλάδα. Αναφέρθηκε και στην Αλβανία και είπε χαρακτηριστικά ως πότε η Ελλάδα θα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος στην περιοχή. Στη συνέχεια έκανε αναφορές στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι διέλυσε το κόμμα του και τώρα θέλει να επιστρέψει, ενώ έκανε και αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι οδήγησε στη διαγραφή δύο πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για να φαίνεται αυτός κυρίαρχος. Οι πληροφορίες ότι αναφέρουν ότι ο κ. Σαμαράς στη συνέχεια της ομιλίας του ουσιαστικά θα προαναγγείλει τον πολιτικό φορέα που θέλει να δημιουργήσει, λέγοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες και θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις.
2: Μάλιστα. Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με τη Δημοτική Αρχή να παραδέχεται και επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία και δύο, αλλά 13 από τις συνολικά 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις από το ύψος και την κλίση των ραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
4: Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
5: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
4: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
5: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντας

0: σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
1: Περίπου στις μισές.
0: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
1: Στις 13, ναι. Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό, τη

0: ενδιαφέρον διασήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδων. Η κάθε τι, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οροστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθε τη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε τελικά για αυτές τις διαβάσεις, που δεν ξέρω πραγματικά τι να πω τώρα, Σωτήρη. Ξέρεις, είναι και λίγα τα λόγια τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση εδώ, ότι φτάσαμε, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό μετά και μετά από τόσα παράπονα δημοτών, να παραδέχεται η Δημοτική Αρχή ότι οι μισές έχουν θέματα, έχουν αστοχίες. Δηλαδή ότι δεν είμαστε όλοι εμείς τρελοί και προβληματικοί. Το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό, τεχνικό, πώς να το πω.
3: Εγώ θα πω ότι αποκαταστάθηκε η τάξη.
2: Έτσι.
3: Διότι είχαμε και αμφιβολίες επί του αυτονόητου. Τελικά δεν είναι ούτε στραβός ο γυαλός, ούτε εμείς αρμενίζουμε στραβά. Και αποδεικνύεται ότι δεν ήταν και παλαβή όσοι γκρίνιαζαν και έλεγαν ότι υπάρχουν κακοτεχνίες σε αυτές τις διαβάσεις, ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι ακούνε ζημιές στα αυτοκίνητά τους, χτυπούν τα αυτοκίνητά τους σε αυτές τις διαβάσεις. Το λέω διότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε πει ότι όποιος τηρεί τα όρια ταχύτητας, τότε είχε χρησιμοποιήσει τον όρο, δεν κινδυνεύει να απογειωθεί. Και μάλιστα μετά από σχετικό ρεπορτάζ του Creta24.gr και του συναδέλφου του Κώστα του Κεφαλογιάννη, υπήρξε η ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ότι τέλος πάντων υπάρχει μία διάβαση που υπάρχει ένα κατασκευαστικό λάθος αναφορικά με την κλίση της και αυτό το λάθος θα διορθωθεί. Τελικά αυτή η μία διάβαση που υπάρχει έγιναν 13 στις 26, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έστω και με καθυστέρηση, εγώ θέλω να πιστέψω ότι η Δημοτική Αρχή δεν είχε και η ίδια την εικόνα, παρά το γεγονός ότι επισήμως έλεγε άλλα πριν από 10 ημέρες, αντιλήφθηκε το πρόβλημα και στις μισές από τις 26 τρέχει πια προκειμένου να αποκαταστήσει αυτές τις κακοτεχνίες, προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν υπάρξει, είτε πρόκειται για την κλίση, είτε πρόκειται για τα μήκη.
2: Θα έπρεπε όμως, ξέρεις, σε διακόπτω τώρα, γιατί θα έπρεπε να έχει εικόνα η Δημοτική Αρχή, ειδικά όταν τοποθετείται από το πλέον επίσημο βήμα αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, θα έπρεπε να μάθουν οι δημότες ποιος στέει, ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα τεχνικά, παύλα, κατασκευαστικά λάθη. Ήτανε η έλλειψη επίβλεψης εργασιών, έκανε κάποιος εργολάβος ό,τι ήθελε. Καλό είναι να εξηγηθεί αυτό, αφού συμφωνήσαμε τελικά ότι δεν είμαστε τρελοί οι δημότες.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν ανακαλύψαμε στο Ηράκλειο την Αμερική.
2: Έτσι.
3: Με τις υπερυψωμένες διαβάσεις. Είναι ένα μοντέλο. Απαραίτητο, εγώ θα πω, δεν υφίσταται ζήτημα διαφωνίας ως προς την χρησιμότητά του σε συγκεκριμένους δρόμους, κυρίως όπου υπάρχει διέλευση μαθητών και όχι μόνο. Απαραίτητο είναι το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά δεν ανακαλύψαμε τώρα τις υπερυψωμένες διαβάσεις προκειμένου τεχνικά να διαπιστώσουμε πόσο πρέπει να είναι οι κλίσεις και σε τι μήκη πρέπει να είναι οι κλίσεις. Πάντως, καταλάβαμε, πιστήκαμε ότι δεν είμαστε παλαβοί όταν είχαμε διαπιστώσει το πρόβλημα.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στους πεζοδρόμους και όχι μόνο του Ηρακλείου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό να τονίζει ότι στόχος είναι όχι η επιβολή προστήμων, αλλά κυρίως η πρόληψη. Οι υπηρεσιακές ανάγκες πάντως είναι αυξημένες λόγω και της τουριστικής περίοδου, ενώ καθημερινά εκπονείται ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να διατίθενται όσο το δυνατόν καλύτερα το προσωπικό της υπηρεσίας.

0: σε μια περίοδο όπου το Ηράκλειο μοιάζει να κινείται διαρκώς στα όρια της κυκλοφοριακής ασφυξίας και της καθημερινής παραβατικότητας, αυξάνονται και οι υπηρεσιακές ανάγκες για τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς με τους οποίους ενισχύθηκε πρόσφατα η Δημοτική Υπηρεσία. Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός υπογράμμισε πως ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας αποκτά πλέον κεντρική σημασία, ενώ οι 19 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί καλούνται να βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε εγρήγορση.
1: Με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας 19 νεοπροσληφθέντων δημοτικών αστυνομικών, ενισχύθηκε η υποστελεχωμένη υπηρεσία μας, παρόλο που παραμένει υποστελεχωμένη λόγω του πληθυσμού της πόλεως και του χωροταξικού της πόλεως του Ηρακλείου, θα έπρεπε να έχει 90 με 100 δημοτικούς αστυνομικούς. Προσπαθούμε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε πεζόδρομους. Γίνεται σύσταση και αν είναι κάποιος υπότροπος, τότε προχωρούμε και σε πρόστιμα τα οποία είναι δυσβάστακτα και θα έκανα μια έκκληση να μην κυκλοφορούν στους πεζόδρομους όπου απαγορεύεται η κίνηση.
0: Η πίεση σε επίπεδο υπηρεσίας μετά και την έναρξη της τουριστικής περίοδου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με τον Γιώργο Καραντινό να επισημαίνει ότι καθημερινά καθορίζεται σχέδιο δράσης, το οποίο και αναμένεται να φέρει αναμενόμενα αποτελέσματα εντός και εκτός του αστικού ιστού.
1: Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ευτυχώς είναι ελάχιστες. Εκεί πέρα, λόγω της εντατικοποίησης της παρουσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, δίνουμε λύση, όπως είπατε, με καθοδήγηση για να μην υπάρξουν και ατυχήματα. Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όσο οι υπηρεσιακές ανάγκες μας το επιτρέπουν.
0: Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραντινό, η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει ως βασικό στόχο την επιβολή προστίμων. Αντίθετα, προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη.
2: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες νομής και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα καθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Την αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
3: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
4: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
3: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδή δήλωση, ενώ σε περίπτωση μη

0: μόρφωσης, οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
1: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην αντιπαιδική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση κολλημάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan! Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ηρακλείου προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρου Ικάρου, από όπου και οι σχετικές φωτογραφίες από το κρέτα24.gr. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άνδρες που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Οι πυροσβέστες πρόλαβαν κυριολεκτικά τα χειρότερα, αφού κοντά στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονται σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όπου ήταν αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Ικάρου, τόσο από οχήματα όσο και από πεζούς. Στο εσωτερικό του κτιρίου πάντως, η καταστροφή από τη φωτιά είναι σχεδόν ολοσχερής. Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ενώ φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
5: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
5: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών,

0: που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα τρία ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, mm-hmm. θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, mm-hmm. επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το βάουτσερ. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ευρεία ήταν η συμμετοχή των υγειονομικών στη σημερινή δύο-ωρη στάση εργασία στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με αίτημα την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά ειδικοτήτων που μένουν εκτός της ρύθμισης στις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς, αλλά και τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των εργαζομένων σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Βενιζέλιο.
3: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
4: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκη που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώσεις ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
3: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
5: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
3: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
4: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν και καταρρύπτει πρέπει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους

0: πολίτες από τη μία και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
1: Παρουσιάστηκε σήμερα η πρωτοποριακή εκπαιδευτική παρέμβαση για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία, που προέκυψε από την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στόχος είναι η διατροφική κληρονομιά να γίνει καθημερινό βίο, ενώ το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιασμένο στην Τετάρτη Δημοτικού, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία του νησιού.
2: Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιερά Πέτρας Νεάπολης. Οι παρευρισκόμενοι σε δηλώσεις τους τόνισαν πως η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα φορέων και οργανισμών.
3: Μέσα από μια συμμαχία τριών φορέων, του Πανεπιστημίου, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Περιφέρειας Κρήτης, μέσα από μια διετή έρευνα που συμμετείχαν πάνω από 30 σχολεία από όλη την Κρήτη, κάναμε μια παρέμβαση δημιουργώντας υλικό και εργαλεία μέσα από, από βιωματικά ασκήσεις, όπου δημιουργήσαμε αυτά τα εργαλεία τα οποία θα έχουν τώρα στην διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να κρατήσουν ή να επαναφέρουν τα παιδιά στα ωφέλη της κριτικής διατροφής.
2: Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει τη διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα.
4: Μια συνεργασία της Περιφέρειας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα προαγωγής της κριτικής διατροφής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και είναι μια πιλωτική εφαρμογή σε 40 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας του νησιού μας. Στόχος είναι να μπορέσουμε, και αυτό ήταν η αρχή, να στρέψουμε τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, σε μια νέα κατεύθυνση. Έχουμε τα μεγάλα προβλήματα με τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρκία, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, όπως είναι τα καρδιαγγειακά. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι σημαντικό να στρέψουμε τα παιδιά μας να καταναλώνουν μια άλλη διατροφή, να καταναλώνουν κριτικά προϊόντα.
2: Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας την Τετάρτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης.
1: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
5: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
6: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
5: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
6: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μια υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως, υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση.

0: Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπασή του.
1: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
0: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, όπου είναι και αίρες οι υπηρεσίες, όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
2: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Το εφάπαξ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 στο εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
1: Οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
3: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2020.

0: 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ανεξάρτητη διαρχή δημοσίων εσόδων. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή Υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε μια στρατηγική κίνηση γεωπολιτικής αναβάθμισης, προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδύοντας 92 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου επιτήρησης των ωκεανών. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή επιστημονική έρευνα στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα, με βασικό στόχο την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.
1: Η πρωτοβουλία της Κομισιόν για την παρακολούθηση των ωκεανών μετατρέπεται από παθητική έρευνα σε ενεργό μηχανισμό επιτήρησης για προβολή δυτικής ισχύως και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια φιλόδοξη θαλάσσια πρωτοβουλία ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να εδραιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμια υπερδύναμη στην περιπολία και την συλλογή πληροφοριών στους ωκεανούς, επικαλούμενοι κακόβουλους παράγοντες που αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τακτικές γκρίζας ζώνης. Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά μόλις το 5% έχει εξερευνηθεί. Στόχος του σχεδίου ωκεάνιας παρατήρησης που ανακοίνωσαν ο Επίτροπος για την Αλία και τους ωκεανούς είναι να κατακτήσει ως το 2035 το 35% της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών ωκεάνιας παρατήρησης και των σχετικών τεχνολογικών υποδομών με χρηματοδότηση 92 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το πραγματικό μήνυμα της νέας προσπάθειας της Επιτροπής για την διακριτική επιτήρηση των μεγάλων θαλάσσιων βαθέων ίσως βρίσκεται στις φιλοδοξίες της για την ναυτική ασφάλεια και άμυνα, με υπαινιγμούς για πόλεμο στον βυθό και για την κρίσιμη γεωπολιτική ανάγκη προστασίας των υποθαλάσσιων ενεργειακών και δικτυακών υποδομών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε Σακύρη, σύνδεση με τον δημοσθένη Γιώργο Κόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από την Εθνική, από τα πρώτα δείγματα που έδειξε, γιατί την περιμένουμε και στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά. Χθες ήταν το πρώτο από τα δύο φιλικά.

0: παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, η Στοκχόλμη απέναντι στην Σουηδία. Θετικά τα δείγματα γραφής της Γαλανόλευκης, θα έλεγα εγώ, η οποία προηγήθηκε με τον γκολ του Τσιμίκα. Βρέθηκε μετά στη συνέχεια πίσω στο σκορ από τους Σουηδούς με 2-1, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Μασούρας πέτυχε γκολ, έγραψε το τελικό 2-2. Μια εθνική ομάδα η οποία είχε και δύο δοκάρια, με τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Και όπως σου έλεγα, αυτό ήταν ένα crash test, όπως θα είναι και αυτό απέναντι στην Ιταλία, για την εθνική μας ομάδα εν ώψη των αγώνων του Nations League το ερχόμενο φθινόπωρο. Θυμίζω ότι είμαστε στην πρώτη κατηγορία και το γεγονός ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε χθες να μια διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με τρία στόπερ, νομίζω ότι δείχνει τι έχει στο μυαλό του και στα δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία το ερχόμενο φθινόπωρο. Νομίζω ότι αν το δούμε και αυτό απέναντι στην Ιταλία την Κυριακή, θα είναι δεδομένο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκέφτεται αυτό εν ώψη των αγώνων του φθινόπωρου.
1: Το ραντεβού μας πάντως είναι στο Παγκρίτιο για την Κυριακή, για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει και κόσμο. Είναι μία ώρα που εξυπηρετεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, ο αγώνας Δημοσθένη. Εντάξει, βέβαια έχουμε και καλό καιρό, πρέπει να πω ότι ίσως κάποιοι επιλέξουν και τις παραλίες, αλλά φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει κόσμο.
0: Ωστόσο, μπορούν να τα συνδυάσουν οι φιλάθλοι, θα έλεγα εγώ, καθώς το μάτς είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Ναι. Εντάξει, πόσο να κάτσουν και στην παραλία. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδι για την παρουσία του κόσμου στο Παγκρίτιο. Η Εθνική θα έπρεπε αυτή την ώρα να έχει πατήσει στο Ηράκλειο, θα σου έλεγα εγώ, καθώς έκανε σήμερα το πρωί προπόνηση στην Στοκχόλμη. Είχε προγραμματισμένη αναχώρηση στις 4 το απόγευμα, ωστόσο μια μικρή καθυστέρηση ανέβαλε αυτή την προγραμματισμένη αναχώρηση. Γύρω στα μεσάνυχτα θα φτάσει η Εθνική τελικά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για το μάτς της Κυριακής. Είναι, όπως σου είπα, το τελευταίο φιλικό πριν από τα επίσημα του φθινοπόρου. Τα εισιτήρια συνεχίζουν να προπολούνται, είναι σε κυκλοφορία. Κοστίζουν από 10 έως και 30 ευρώ τα εισιτήρια του φιλικού της Κυριακής. Να δούμε, όπως είπες και εσύ, αν ο κόσμος θα βρεθεί κατά χιλιάδες στο Παγκρίτιο, όχι μόνο για να δει την εθνική μας ομάδα, αλλά για να δει και ένα δικό του παιδί, θα λέγαμε, τον Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του ΟΦΗ, ο οποίος χθες μπορεί να μην αγωνίστηκε απέναντι στους Σουηδούς, ενδεχομένως να αγωνιστεί την Κυριακή απέναντι στους Ιταλούς.
1: Πάντως, μιλώντας, καταρχάς να πω για την ώρα ότι ήταν δικό μου το σφάλμα. Νόμιζα ότι ήταν νωρίτερα ο αγώνας. Μην θεωρήσει και ο κόσμος ότι όντως θα είμαστε παραλληλές μέχρι τις 10 το βράδυ. Όχι ότι δεν συμβαίνει και αυτό δηλαδή, αλλά είχα μπερδευτεί. Νόμιζα ότι είναι νωρίτερα ο αγώνας της Εθνικής. Μιλώντας για τον Ανδρούτσο, πάντως, να πούμε και ότι ψηφίστηκε MVP του Όφη, σωστά.
0: Στην ουσία, επισφραγίζεται με αυτόν τον τρόπο και η εντυπωσιακή σεζόν που είχε ο Θανάσης Ανδρούτσος με τη φανέλα του Όφη φέτος, όχι μόνο με την κλίση του στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά το ίδιο το κοινό τον ανέδειξε ως MVP του ΟΦΗ για τη σεζόν 2025-2026. Η Super League το κάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή αυτό, ξεχωριστά για κάθε ομάδα, ανοίγει μια ψηφοφορία και ο κόσμος, ο απλός κόσμος, επιλέγει ποιος ήταν ο κορυφαίος. Κατά την γνώμη του, ο Ανδρούτσος συγκέντρωσε το ποσοστό 23,12%. Στο νήμα θα έλεγα ότι πέρασε τον Τιάγκο Νους, ο οποίος είχε ποσοστό 21,5%, με την τριάδα να κλείνει ο ταξιάρχης Φούντας με ποσοστό 12,08%. Ο Φούντας, ο οποίος, θυμίζω, ανανέωσε και το συμβόλαιό του με τον Όφη, θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου μέχρι το 2029.
1: Λοιπόν, μιλώντας για τον Όφη, βγαίνουν σιγά σιγά τα διαρκεία της ομάδας, προσφέροντας διάφορα έτσι προνόμια, πακέτα, σωστά.
0: Και την Δευτέρα στη μία το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση από την ΠΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας τη σεζόν 2026-2027. Έχω να σου πω ότι η φιλοσοφία του Όφη θα είναι η ίδια με αυτή τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Θα υπάρχει σαφέστατα ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στον απλό κόσμο της ομάδας, στον κόσμο που στήριξε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Με κάποια τηλεφώνηματα που έκανα, με ρεπορτάζ που έκανα, έχω να σου πω ότι θα υπάρχουν οικογενειακά πακέτα όπως υπήρχαν και πέρσι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι έπαιρνε διαρκεία σε ένας γονιός, έμπαινε δωρεάν και το παιδί του. Έχω να σου πω ότι με κάποιους υπολογισμούς υπήρχαν τιμές εισιτηρίων διαρκεία πέρσι, που αν τα διαιρούσες ανά παιχνίδι κόστιζε 3,5 ευρώ το μάτς, έχω να σου πω. Ότι τόσο τόσο φθηνά, τόσο,

0: τόσο προνομιακές ήταν οι τιμές. Το ίδιο θα ισχύσει και φέτος με προνόμια και εκτόσεις. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα μάτς παρακολούθησε ένας φίλαθλος την περσινή σεζόν, mm-hmm. θα έχει και την ανάλογη έκπτωση στο φετινό του διαρκείας. Αν πήγε σε μάτς με μικρομεσαίες ομάδες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται φυσικά για όσους πήγαν στο τελικό, όσους ήταν στο Super Cup. Mm-hmm. Όλα μετράνε και η αναλογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την έκπτωση που θα έχει όποιος επιλέξει να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας. Και μπορεί, γιατί υπάρχει και παράμετρος της Ευρώπης φέτος, ο Όφη θα παίξει τουλάχιστον 5 παιχνίδια στο Ηράκλειο, ευρωπαϊκά παιχνίδια, και μπορεί να υπάρχει ο παράγοντας λοιπόν της Ευρώπης με πολύ σημαντικά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά οι τιμές θα είναι σχεδόν ίδιες με τις φετινές. Θα υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση, αλλά στην ουσία θα είναι σχεδόν ίδιες τιμές.
1: Mm-hmm. Πάμε να κλείσουμε και με λίγο μπάσκετ τώρα. Η δεύτερη αναμέτρηση. Αν ήμασταν σε άλλη ώρα, θα σου λέγα κοίτα λίγο την οθόνη να μου πεις και το σκορ.
0: Αλλά δεν έχει... Θα κοιτάξω το ρολόι μου.
1: Έτσι, δεν έχουμε τζάμπολ ακόμα. Για πες.
0: Έχουμε σε περίπου 10 λεπτά τζάμπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη, όπως γράφει και ο τίτλος από κάτω. Είτε θα γίνει το 1-1, είτε θα ισοφαρέσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη σειρά, είτε ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 και θα βρεθεί μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Δύο σημαντικές απουσίες, μία για κάθε ομάδα, ο Κώστας Λούκας για τον Παναθηναϊκό και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, δεν θα αγωνιστούν όπως δεν αγωνίστηκαν και στο πρώτο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντίθετα, επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες μου λένε, καθώς μιλούσα με άτομα που βρίσκονται στο κλειστό του ΆΚΑ πριν από λίγο, ότι δεν θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ σήμερα. Πιθανότητα η απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού από τα τελευταία κακά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα δεν θα οδηγήσει σε sold out. Αντίθετα, sold out είναι ήδη το τρίτο μάτς που θα γίνει στο ΣΕΒ την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο μάτς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Στένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,65% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.355,67 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,93 εκατομμύρια ευρώ. 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με εκδήλωση περιορισμένης αστάθειας κυρίως στα ορεινά της βόρειας και υπηρωτικής χώρας τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού τώρα για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες και μόνη η παραφωνία είναι φως οι οποίες θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες στους ορεινούς όγκους. Εκεί μικρή αλλά υπακτή πιθανότητα να σημειωθούν και πρόσκαιρα φαινόμενα, γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 26 βαθμούς. Και για την κεντρική Μακεδονία περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα σήμερα ορεινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλωθούν φαινόμενα με γρήγορη όμως βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το Βόρειο Αιγαίο συνεχίζεται και το Σάββατο σχεδόν έθριος καιρός με βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές, όπου και δεν αποκλείεται να συμπληρωθούν λίγα

Φαινή φαινόμενα. Γρήγορα όμως και εδώ τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στους γύρω ορεινούς όγκους, δηλαδή Ημιτό και Πάρνηθα. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις τα 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις τα 3 μποφόρ, στους 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουν ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες και το 24ωρο του Σαββάτου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ τη θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το Σάββατο σε 4 περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος ο καιρός και το Σάββατο. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νοτιότερα τμήματα και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων θα συνεχιστούν και το 24ωρο του Σαββάτου οι καλές καιρικές συνθήκες, με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Στον ομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και στον ομό Ηρακλείου όμως θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια λοιπόν, με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νότια τμήματα του νομού. Και στον ομό Λασιθίου έθριος ο καιρός το Σάββατο, με τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές συνθήκες και στο νησί μας, με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που σε ένταση δεν θα ξεπερνάνε τα 3 με 5 μποφόρ, ο δε κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, με ένα μέτρο κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης ΚΡΕ. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το δελτίο μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
7: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
8: Τι θα έλεγα?
9: Όλα θα πάνε καλά.
7: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
9: Να είσαι ο εαυτός σου.
10: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
9: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
10: Θα τα καταφέρεις.
7: Αρκεί να το πιστέψεις.
9: Πίστεψέ το.
7: Με το διακρότημα μπορείς.
6: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
11: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίνω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες, Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά. Ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
12: Βρε Fast Loan!
13: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Από μια εβδομάδα που παρήγαγε πολλές, αρκετές πολιτικές ειδήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπετε, αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό επηρεάζει κόμματα, φορείς. Έχουμε ανακοινώσεις πριν από λίγο από το Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη από τον Αντώνη Σαμαρά, για τον νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα τεθεί επικεφαλής. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την Παγκρίτια δημοσκόπηση που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Διενεργήθηκε, θυμίζω, από την εταιρεία του The Point. Παρουσιάστηκε το πρώτο της μέρος που αφορά στο πολιτικό σύστημα συνολικά, στα της Κρήτης βεβαίως, το βράδυ της Τρίτης. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εκτιμώ ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν θα μας φτάσει η μία ώρα που ακολουθεί. Οπότε κατευθείαν καλωσορίζω τους καλεσμένους μου, τρεις κυρίους που μου κάνουν τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εγώ για την αποδοχή αυτής. Δίπλα ακριβώς ο βουλευτής Ρεθύμνου, ο κ. Μανώλης Χνάρης από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα, κύριε Χνάρη.
2: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Και ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης.
3: Ευχαριστώ,
0: πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θα ταξιδέψετε, φαντάζομαι, αύριο για την Αθήνα, έτσι δεν είναι?
3: Αναπόφευκτα.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα σημαντικότερα προφανώς θέματα και κυρίως όσον αφορά την τάση και τους πολιτικούς συσχετισμούς όπως αναδείχθηκαν από την δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί θα ήθελα ένα σχόλιο σας καταρχάς, να ξεκινήσουμε έτσι. Για να τη θυμηθούμε όλοι η παρέα, θα πρότεινα και για τους φίλους τηλεθεατές να δούμε τις βασικές κάρτες που αφορούν στην πρόθεση ψήφου, να τις θυμηθούμε, αφορά στους τέσσερις νομούς. Εδώ βλέπουμε την κάρτα που αφορά στο Ηράκλειο, με ένα προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στο 23% θυμίζω, στο 21,4% η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ελπίζω ότι το λέω καλά, ΚΚΕ, δεν τα λέω με βάση τα ποσοστά, Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πρότεινα να δούμε τις κάρτες πρώτα και μετά να έρθουμε στη συζήτησή μας. Τι λέτε κι εσείς, να τις θυμηθούμε όλοι παρέα? Μετά το Ηράκλειο πάμε στον νομό Χανίων. Θυμίζω ότι σε αυτό το νομό της Κρήτης η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα. Μετράται από την εταιρεία του The Point στο 31,3%, 12,8% λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, 13,9% στα όρια του στατιστικού λάθους, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα. Βλέπετε και τα υπόλοιπα κόμματα όπως καταγράφονται από την δημοσκόπηση. Πάμε στο Ρέθυμνο, κύριε Χνάρη. Νέα Δημοκρατία στο 28,4%, στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. 6,5% με συγχωρείτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον έβριμα που αφορά στους αναποφάσιστους, το λέω σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Εδώ μετράτε στο 11,4%. Το κρατώ αυτό γιατί θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Και κλείνουμε με το Λασίθι. Πρώτο τον είμαι εδώ, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, 28,8%, 26% για τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα τα βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και επιστρέφω εδώ στο τραπέζι της συζήτησής μας και ξεκινώ από σας, κύριε Κεφαλογιάννη, για το σχόλιο σας σε σχέση με τους ξαναλέως συσχετισμούς όπως αυτοί αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε.
1: Καταρχάς, κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας στιγμής και στην πολιτική τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει σίγουρα να το διαβάζουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όσον αφορά τη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της πανελλαδικά, που αυτό είναι και ένα φαινόμενο ιστορικό. Από τη μεταπολίτευση και μετά, πάντοτε η Νέα Δημοκρατία είχε χαμηλότερα ποσοστά στο νησί από ότι πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η δημοσκόπηση μετράει την πρόθεση ψήφου, με τις αναγωγές, είμαστε αρκετά κοντά και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους νομούς, ακόμη πιο ψηλά σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Και αυτό σίγουρα δείχνει μια ανθεκτικότητα από την κυβέρνησή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα υπάρξει μια συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία.

0: Δημοκρατία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο και θεωρώ ότι παρουσιάζοντας αυτό το έργο σε συνδυασμό με κάποιους δείκτες οι οποίοι δεν φαίνονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει είναι ξεκάθαροι, δηλαδή στην καταλληλότητα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρωθυπουργός σε σχέση με τους υπόλοιπους και στην παράσταση νίκης, αισιοδοξώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στην Κρήτη και θα έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό πανελλαδικά και μια καθαρή πρωτιά. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο.
1: Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να γίνει και στους 4 νόμους του νησιού, να είναι πάλι γαλάζιο το νησί.
0: Έγινε την προηγούμενη φορά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέω πάλι.
0: Εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, σίγουρα όμως με σεμνότητα, με σοβαρή δουλειά και με το να λύνουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς. Εάν δεν κάνω λάθος, έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο σας μετά την δημοσκόπηση είπατε ότι δεν είναι τυχαία τα ευρήματα που αφορούν στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς και επίμονης που γίνεται. Υπάρχει περιθώριο προφανώς φαντάζομαι βελτίωσης σε σχέση με τα δημοσκοπικά αυτά ευρήματα, έτσι δεν είναι, για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο στην Κρήτη το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα ήθελε πολύ προφανώς να είναι πρώτο σε όλους τους νομούς.
2: Σίγουρα η δημοσκόπηση αποτυπώνει τη δυναμική που έχει το Πασόκ στο νησί μας και δεν αφορά μόνο τις διαχρονικές σχέσεις του Πασόκ με την κρητική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο με τη δουλειά που γίνεται από το σύνολο των στελεχών. Όντως η δημοσκόπηση, η πραγματική δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Είναι οι εκλογές. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν τη συγκρίνουμε, είναι παρόμοια με τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2024. Δηλαδή, δείχνει το Πασόκ πρωθιά στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Στο Ρέθυμνο υπήρξε μια διαφορά 3 μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Και αποτυπώνεται ένα θέμα που έχουμε εμείς στα Χανιά, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο να ανταπεξέλθουμε με τις υποψηφιότητες οι οποίες θα κατετεθούν το επόμενο διάστημα.
1: Είναι και θέμα δηλαδή ψηφοδελτίου, λέτε, προσώπων,
2: σίγουρα,
1: κύριε Χνάρη.
2: Σίγουρα τα πρόσωπα είναι ξεκάθαρο πλέον και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια, αλλά και στους μεγάλους δήμους, γιατί λόγω της αναγνωρισιμότητας βλέπουμε ανθρώπους πολλές φορές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και παίρνουν ψήφους. Άρα τα πρόσωπα παίζουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι αν ιδιαίτερα όσον αφορά το νησί μας και ιδιαίτερα το Πασόκ, αν το κάθε στέλεχος, πρωτίστως, ο πρόεδρος, οι βουλευτές, αλλά και το σύνολο των στελεχών κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί το Πασόκ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, και επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να δείξουμε, δηλαδή αυτό που συνεχίσουμε με πιο μεγάλη ένταση, να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της Κρήτης και να καταθέτουμε προτάσεις. Θεωρώ ότι το Πασόκ θα είναι το πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Έχει ξανασυμβεί και θεωρώ ότι υπάρχει η προοπτική να συμβεί και τώρα, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν.
1: Μάλιστα. Θα έρθουμε και σε αυτό και στον χρόνο των εκλογών, τον εκτιμόμενο. Κύριε Βαρδάκη, τώρα τι να πω.
3: Φαίνεται τώρα ότι ο χαμένος της παρέας θα είμαι εγώ, Κοιτάξτε να δείτε.
1: Τουλάχιστον με βάση τα ευρήματα.
3: Όσον αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Προφανώς.
3: Είναι μια σοβαρή δημοσκόπηση, αληθινή, σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμως θέλω να δούμε. Υπάρχουν κάποιες κάρτες που τις παρακολούθησα προχθές και έχουν κάποια ευρήματα που αποτυπώνουν και την ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγή πολιτικής. Εγώ σε αυτό θα σταθώ. Και θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένα κόμμα μιας εβδομάδας βλέπουμε να έχει ποσοστά ακόμα και διψήφια. Και εννοώ το κόμμα Τσίπρα.
1: Μήπως ήταν και λίγο αποκεκτημένη ταχύτητα, γιατί βρεθήκαμε μέσα σε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που υπήρξε. Δεν το λέω κακά απαραίτητος, να μην παρεξηγηθώ.
3: Θα μιλήσουμε και παρακάτω προφανώς για την δημιουργία των κομμάτων, όχι μόνο του Τσίπρα αλλά και των υπόλοιπων. Θέλω να σας πω όμως ότι ο κατακερματισμός, ο πολυκερματισμός καλύτερα, της κέντρου αριστεράς, δημιουργεί αυτά τα δημοσκοπικά, βγάζει αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που είναι αλήθεια. Όμως, αφουρκαζόμενο στην κοινωνία, ακόμα και στην Κρήτη, θέλω να σας πω ότι το επόμενο διάστημα, αν δούμε και τους αναποφάσεις τους και όλους αυτούς που σήμερα λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, τα δημοσκοπικά ευρήματα το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Α, λέτε.
3: Ναι, εντελώς διαφορετικά.

0: και θα παίξουν ρόλο, θα παίξει βασικό ρόλο και η δημιουργία των νέων κομμάτων.
1: Χρειάζεται να κάτσει η σκόνη βέβαια, αν εννοείται και αυτό και μόνο αυτό δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει
0: τα βέβαια, πράγματα. Έγκυται βέβαια στην κέντρο αριστερά, στα κόμματα της κέντρο αριστεράς, με ποιο τρόπο θα χειριστούν αυτή τη διαδικασία για να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα την ημέρα της κάλπης.
1: Πάντως μέχρι στιγμής τα δείγματα δεν είναι
0: ο πολύ. Ο πολυχερματισμός.
1: Σας συγκλάω λίγο με το ξεκίνημα, αλλά θα έρθουμε σε αυτά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δούμε σας παρακαλώ την κάρτα της δημοσκόπησης που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κριτικούς, γιατί έχει ενδιαφέρον όχι τόσο η ακρίβεια ότι μπαίνει πρώτο, αλλά με αυτό το συντριπτικό ποσοστό η ακρίβεια στο 60,1%. Εγώ κρατώ και τη διαφθορά που είναι πολύ ψηλά και που φαντάζομαι ότι και εσείς κύριοι θα συμφωνήσετε ότι έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποθέσεις, παύλα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν η φορολογία και πολύ λίγο μετά και η δικαιοσύνη κράτους δικαίου που φαντάζομαι ότι είναι και σε μια συνάρτηση με τα θέματα της διαφθοράς.
0: Αυτό που με ξενίζει ζημένα είναι το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα ευρήματα. Η αλήθεια είναι, κύριε Χνάρη, ότι είμαστε κατά τη καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
0: Φανταστείτε τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί η ακρίβεια και η διαφθορά το να βάζει τελευταίο πρόβλημα το δημογραφικό
1: ή που να βάζει το μεταναστευτικό προσφυγικό, το λέω γιατί είμαστε σε μία περίοδο και από πέρυσι δηλαδή ολότερα, τα τελευταία δυο σχεδόν χρόνια που είμαστε υπό πίεση ενώ το νησί και οι αιρετοί και οι τοπικές κοινωνίες και τα λοιπά και ακόμα δεν έχουμε.
2: Αφορά μόνο αυτούς που αγγίζει, τις περιοχές που αγγίζει.
1: Μόνο τις περιοχές λέτε εκεί, γι' αυτό. Πάντως το δημογραφικό είναι τόσο χαμηλά, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχετε δίκιο. Για να θέσω παρέα ερωτήματα, γιατί για να προλάβουμε να πούμε κι άλλα, θέλω σας παρακαλώ στους συνεργάτες να δούμε και την κάρτα που αφορά στη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων και έτσι να κλείσουμε λίγο το θέμα της δημοσκόπησης. Εδώ λοιπόν είναι η κάρτα που αφορά στην δημοφιλία των πολιτικών προσώπων. Στο 38,8% είναι το υψηλότερο εννοώ ποσοστό που συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχέση με τις θετικές και μάλλον θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός και μπορούμε να διατρέξουμε και τις υπόλοιπες κάρτες γιατί οφείλουμε να είμαστε εντάξει ως προς αυτό. Η κυρία Λατινοπούνου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι στα χαμηλότερα όσον αφορά τις θετικές και έχει ένα ενδιαφέρον, το λέω γιατί πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε εδώ και την κυρία Καριστιανού στο 27,9% οι θετικές, μάλλον θετικές. Και κρατώ και το πολύ, δεν ξέρω αν κύριε Βαρδάκη αν προλάβατε, έτσι απευθύνομαι κυρίως σας αλλά και στους υπόλοιπους και στους άλλους δύο κυρίους, το πολύ υψηλό ποσοστό που καταγράφει εδώ στις αρνητικές και μάλλον αρνητικές γνώμες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο 71,4% και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί ήταν και ρόζι Κρήτη, δεν έχουν περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το σχόλιο σας κύριε Κεφαλογιάννη, τα βάζω λίγο μαζί τα θέματα. Μπορεί λίγο να ακούω με πιεστική, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας και για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί είπαμε η τσέπη μας κρίνει τις εκλογές. Άρα θα φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό των κομμάτων εν ώψη εκλογών είναι να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για την οικονομία, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα του πολίτη επισταμένα. Και βέβαια η δημοφιλία εδώ, εντάξει, κοντά μεν τα ποσοστά του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά κατά τι παίρνει κεφάλι ο αρχηγός
3: της σημαντικής αντιπολίτευσης. Και για τις δύο καρτελές και πράγματι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά και εννοείται πως θα κριθούμε και γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών, ένα πολύ μεγάλο διακυβεύμα των εκλογών, είναι η οικονομία. Πολύ σωστά το θέσατε. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το ζήτημα, έχει πάρει μια σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την αύξηση των εισοδημάτων. Τελευταία είδαμε και ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το Fuel Pass και την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου. Φυσικά γίνονται έλεγχοι όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχροκέρδεια και επιβάλλονται και ποινές και κυρώσεις σε όποιους θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία, η οποία βέβαια η συγκυρία είναι μια συγκυρία παγκόσμια με πολέμους στην περιοχή μας, η οποία επηρεάζει τις τιμές φυσικά και στα τρόφιμα και,
1: βέβαια,
3: και στην ενέργεια. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, δεν μπορεί να εξαφανιστεί από τη μία στιγμή στην άλλη με μαγικά. Πάντως χρειάζεται και επιπλέον ενίσχυση και των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων για να, να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το κύμα

0: τις ακρίβειες και να μπορέσουν να μείνουν τα νοικοκυριά σε ένα επίπεδο βιωσιμότητας.
1: Και σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κεφαλογιάννη, καταλαβαίνω, σας διακόπτω, συγχωρέστε, καταλαβαίνω ότι θα είναι και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ποντάρει εκεί πολλά ο Πρωθυπουργός.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ, όπου μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και είδαμε μια αλλαγή στη φορολογική κλίμακα και των νέων και των ανθρώπων που έχουν παιδιά και οικογένειες, και υπήρξε ένα πραγματικό αποτύπωμα στον κόσμο και στην κοινωνία. Ευελπιστώ και είμαι σίγουρος ότι στην επικείμενη ΔΕΘ επίσης θα υπάρξουν μέτρα που θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους αγρότες μας. Από εκεί και πέρα, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το δημογραφικό είναι αρκετά χαμηλά, γιατί είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας. Είναι επαρξιακό ζήτημα για το έθνος μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 125.000 θανάτους το χρόνο και μόλις 70.000 γεννήσεις. Αυτό σημαίνει, επειδή έχω και δίπλα μου το Μανώλη Τοχνάρη, ότι εξαφανίζεται ένα αρέθυμνο κάθε χρόνο. Οπότε είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα στην Κρήτη δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις, δεν έχουμε τη μείωση του πληθυσμού που υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τη δεύτερη καρτέλα για τη δημοφιλία των αρχηγών, να πω ότι η δημοφιλία δεν σημαίνει και καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Σωστά το λέτε, και στο τέλος,
0: είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και στο τέλος ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η κυβέρνησή μας είναι ότι έχει ένα πρωθυπουργό δοκιμασμένο, όπου έχει πετύχει σημαντικές επιτυχίες και σε ζητήματα εθνικής άμυνας και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και έχει καταγράψει επιτυχίες και στην οικονομία.
1: Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχολιασμό επί των μεγάλων προβλημάτων, όπως τα ιεραρχούν οι κριτικοί δηλαδή. Η ακρίβεια, και ξαναλέω, είναι συντριπτικό το ποσοστό. Το λέω γιατί, ξέρετε, η εικόνα όσων βρίσκονται και εκτός Κρήτης, λόγω ακριβώς του τουρισμού, αλλά και του πρωτογενούς τομέα, είναι ότι η Κρήτη είναι ένας εύπορος τόπος, αυτάρκης, και άρα ότι εδώ είμαστε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη χώρα. Τι λέτε?
2: Όντως το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά το σύνολο της χώρας. Και αυτό δείχνει, επειδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε παρατεταμένα για κάμποσα χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος υπάρχουν 4 ισχυρά καρτέλ, τα οποία τα έχουμε αναδείξει. Είναι το καρτέλ των τραπεζών, το καρτέλ της ενέργειας, της ιδιωτικής υγείας και το καρτέλ των τροφίμων. Βλέπουμε ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ακρίβεια με τους αυξημένους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με το ΦΠΑ στα τρόφιμα, και όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα τα κάνει μετά επιστροφές
1: επιδομάτων, φαντάζομαι.
2: Επιδοματική πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Το θέμα της ακρίβειας δεν έχει ουσιαστικά αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, γιατί είναι πολιτική επιλογή. Θέλει με τα υπερπλεονάσματα να κάνει πολιτική, και ιδιαίτερα στις εκλογές. Αφήνει τα 4 ισχυρά καρτέλ στη χώρα μας, τα οποία σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν και δεν τα αντιμετωπίζει. Δηλαδή το καρτέλ δεν είναι δυνατόν να είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ο Έλληνας πολίτης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Και αυτές τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας να τις νέμονται δύο μεγάλοι όμιλοι. Βλέπουμε στην ενέργεια. 4-5 οικογένειες επί της ουσίας βλέπουν την ενέργεια. Δεν υπάρχει χώρος ενέργειας για ενεργειακές κοινότητες για να χαμηλώσει το κόστος της ενέργειας για την παραγωγή, για τους μεταποιητές. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική, και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Όταν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μιλά για μείωση του ΦΠΑ και λέει η κυβέρνηση ότι αν εμείς φέρουμε μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ υπάρχουν παρόμοιες πολιτικές σε άλλες χώρες, στην Κύπρο, στην Ισπανία, πάει να πει ότι δεν έχει τον ελεγχτικό μηχανισμό να ελέγξει πρώτα τις τιμές, να κατεβάσει το ΦΠΑ και μετά να τις ξαναελέξει για να δούμε αν μεταφέρεται αυτή η μείωση των συντελεστών. Και όσον αφορά τη δημοφιλία, να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κριτικός πρώτον, και έχει αναδείξει με την πολιτική του ότι τον ενδιαφέρει πολύ το νησί, επισκέπτεται το νησί, αναδεικνύει τα θέματα του νησιού και καταθέτει προτάσεις.
1: Και παρεπιπτόντως, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται την Κυριακή.

0: Κυριακή σε μια ομιλία ανοιχτή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα κάτω καλέσα.
1: Ε? Και το πρωί στο Αρκαλοχώρι,
0: και το πρωί στο Αρκαλοχώρι, σωστά, και το απόγευμα στα κάτω καλέσα. Κύριε Βαρδάκη, πληθωρισμός το Μάη κοντά στο 5%. Κόσμος στενάζει, δεν αντιλαμβάνομαι κανείς να τα περνάει εξαιρετικά μέχρι τις 15-20 του μήνα, με πολλές δυσκολίες όλοι. Τι λέτε?
2: Για τη δημοφιλία θα πω ότι είναι φυσιολογικά τα ευρήματα, mm-hmm. όπως είπε και ο κύριος Χνάρης, ο κύριος Ανδρουλάκης, κριτικός είναι αλίμον αν mm-hmm. τα δημοσκοπικά ευρήματα ήταν διαφορετικά. Και θέλω να σας πω ότι και η τρίτη θέση του Τσίπρα φυσιολογικότατη είναι, ένα κόμμα μιας εβδομάδας.
3: Και ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε όμως τώρα ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο. Το δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο τα δημοσκοπικά ευρήματα που είδαμε προηγουμένως. Πρώτο θέμα η ακρίβεια, δεύτερο η διαφθορά. Mm-hmm. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα? Ένας ελληνικός λαός που πολύ σωστά είπατε, τη 15η μέρα του μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν, να διεκπεραιώσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Mm-hmm. Μια κοινωνία που πραγματικά στενάζει, γονατίζει από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Και θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μανώλη τον Χνάρη που είπε ότι εχεμένα η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι υπάρχει ανικανότητα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Mm-hmm. Εχεμένα ξεπληρώνει η γραμμάτια όλων αυτών, είτε είναι τα καρτέλ, είτε της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αλυσίδων που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα να στηρίξουν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να πιστέψει ο μέσος Έλληνας πολίτης σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια η κυβέρνηση? Ξέρετε τι έκανε η Κύπρος πριν 2 μήνες? Μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Ας την Ισπανία, την Πορτογαλία, λέω την Κύπρο που είναι δίπλα μας. Από εκεί και πέρα. Όσον αφορά τα θέματα διαφθοράς. Δεύτερο θέμα. Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
0: Ναι, είναι πολύ
2: μεγάλο. Κοιτάξτε τώρα, όταν λέμε ότι ο Έλληνας κοιτάζει τη τσέπη του και βγάζει δεύτερο πρόβλημα τη διαφθορά.
0: Έχει να κάνει και με
2: φανταστείτε πού βρισκόμαστε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν τα λέει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Το λέει το 75% του ελληνικού λαού που λέει σήμερα με όλα. Σύμφωνα με τα δημοσιοκομικά ευρήματα, το 75% του ελληνικού λαού, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές. Ναι. Όπως και για τη διαφθορά, επιτρέψτε μου. Mm-hmm. Το 80% του ελληνικού λαού τι μας λέει? Μας λέει ότι αν δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα είμαστε ακόμα στο σκοτάδι όσον αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός επιβεβαιώνει τα δικά σας δημοσιοκομικά ευρήματα.
0: Ναι.
2: Διαφθορά, ακρίβεια, εσχροκέρδεια, στα οποία είναι βυθισμένη η σημερινή κυβέρνηση και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, πήραμε μέτρα. Τι μέτρα πήραν? Μειώσαμε, λέει, 80 φόρους, λένε συνάδελφοι του κύριου Κεφαλογιάννη. 80 φόρους μειώσαμε.
3: 80.
2: Μπορεί ο κύριος Κεφαλογιάννης να μας πει, κοίταξε, ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι νέος άνθρωπος στην πολιτική κλπ. Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μειώνοντας αυτούς τους 80 φόρους, πώς προκύπτει τα 12 δισεκατομμύρια το πλεώνασμα του πρωτογενείου? Ακούστε, όχι πλεώνασμα. Όχι πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα. Και όταν έχεις, κυρία Πεντεδήμου, το 25, 6 δισεκατομμύρια το 26 το πρώτο εξάμηνο πρωτογενές πλεώνασμα, θυμάστε τι έλεγαν επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι το 3% ήταν ματωμένα πλεώνασματα. Τώρα έχουμε υπερπλεώνασματα, 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Και κοιτάξτε να δείτε, όταν έχεις 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο και 12 δισεκατομμύρια το 25 και λες στον Έλληνα πολίτη ότι δεν έχεις να του δώσεις τη 13η σύνταξη, δεν μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ, δεν μπορεί να σε πιστέψει κανείς. Άρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά που σας είπα και κλείνω με αυτό, δημιουργούν, πιστέψτε με, ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα.
0: Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί προφανώς εγώ οφείλω να πω, όχι ότι δεν το γνωρίζετε όλοι βέβαια, όσο παρακολουθούμε και οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά φαντάζομαι και τα κόμματα το κάνουν και παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και κυρίως στέκονται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως λέμε, αυτών.
2: Ακριβώς.
0: Παρόλο το γεγονός ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, η κοινωνία.

0: Κύριε Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε έτσι παράπονα, εισπράτετε κάποια δυσαρέσκεια του κόσμου, κάποια δυσκολία να το πω αλλιώς. Δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το ποιο κόμμα φαίνεται αυτή την ώρα δημοσκοπικά, ξαναλέω πάντα, να κυριαρχεί, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και στην καταλληλότητα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βάζω αυτό, θα το συζητήσουμε.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Θέλω να απαντήσετε, όμως φαντάζομαι θέλω
1: να θέλετε. Θα ξεκινήσω με το σχόλιο το δικό σας και μετά θα πάω σε αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης. Γιατί πολύ απλά η αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα όπου όλα πάνε λάθος. Και αυτό δεν είναι σωστό. Σας είπα προηγουμένως ότι προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε και τις σημαντικές επιτυχίες που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δεν μιλάω. Και θα μιλήσω και για την οικονομία, γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Δεν μιλάω μόνο για τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, στην εθνική άμυνα, αλλά και στην οικονομία. Αναφέρθηκε προηγουμένως, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρδάκης έθεσε ένα ερώτημα και είπε: πώς γίνεται να αυξάνονται τα έσοδα και να έχουμε πλεονάσματα, ενώ οι φόροι μειώνονται? Η απάντηση είναι ότι οι φόροι είναι διαφορετικό μέγεθος από τα φορολογικά έσοδα. Μπορείς να μειώνεις φόρους όπως κάνουμε εμείς και έχουμε μειώσει 80 φόρους σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αυξάνανε φόρους και ταυτόχρονα αυξήσεις τα φορολογικά έσοδα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όταν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν έχεις πολιτικές όπως με τα POS, όταν έχεις τρόπο να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή και να έχεις έσοδα από εκεί, τότε αυξάνεις και τα φορολογικά σου έσοδα. Επίσης, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται όταν αναπτύσσεται η οικονομία. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Επομένως, με τη μεγέθυνση της οικονομίας έρχονται και περισσότερα έσοδα στο κράτος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο καταφέραμε να πληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, να μειώσουμε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί το χρέος το μετράμε ως μέγεθος σε σχέση με το ΑΕΠ, και έτσι καταγράφονται οι επιτυχίες που αναφέραμε προηγουμένως.
0: Μου επιτρέπετε μια διακοπή?
1: Αυτή την απάντηση την έδωσα ακριβώς επειδή έθεσε
0: το
1: ερώτημα
0: ο
1: κύριος Βαρδάκης.
0: Μου επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή, πάλι έτσι για να βάλω ένα αστερίσκο λίγο να σας τσιγκλίσω. Ο μισθός του Έλληνα πάντως είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι.
2: Πρωτοτελευταίοι στην Ευρώπη.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε πρωτοτελευταίοι.
2: Θυμάστε τι λέγαμε μια φορά?
0: Πάντως είναι χαμηλότερα από το μέσο
1: πράγματι,
0: όρο. Το λέω γιατί ξέρετε κύριε
1: Κεφαλογιάννη,
0: ότι λέμε ότι η οικονομία, τα νούμερα πάνε καλά. Δεν τα αφισβητώ, δεν είμαι βέβαια του οικονομικού ρεπορτάζ, αλλά δεν τα αφισβητώ. Αλλά ο Έλληνας σου λέει ναι, αλλά εμένα μου
1: πράγματι,
0: είναι καθυλωμένος.
1: Ο μέσος μισθός είναι κάτω από το μισθό, από το μέσο μισθό που υπάρχει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ξεχνάμε πού βρισκόμασταν. Γιατί όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 19, ο μισθός ήταν στα 600 ευρώ, στα 650 ευρώ και τώρα έχει φτάσει στα 920 και θα πάει στα 950 ο κατώτατος μισθός. Ο μέσος μισθός ήταν στα 1000 ευρώ και τώρα ο μέσος μισθός είναι στα 1500 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ότι παραλάβαμε μια χώρα η οποία πήγαινε καλά και η μισθή ήταν μεγάλη. Παραλάβαμε μια χώρα μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση με πάρα πολλά προβλήματα, με ένα διαλυμένο τραπεζικό σύστημα, με πάρα πολύ μεγάλη ανεργία όπου σήμερα είναι στο 8% ενώ την αναλάβαμε στο 18% και με πάρα πολύ μικρούς μισθούς όπου σταδιακά ανεβαίνουν φυσικά μέχρι εκεί που υπάρχει δυνατότητα.
0: Είναι αυτό.
1: Εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα.
0: Το δημοσιονομικό μέτρο, το οποίο επικαλείται πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Και πάλι θα πω εγώ για τον απλό λέω κόσμο, που ίσως δεν τα καταλαβαίνει πάρα πολύ αυτά, όταν ακούει, όπως λέει ο κ. Βεράδεκης, υπερπλεόνασμα. Δεν ξέρω εγώ πώς θα δει, σου λέει γιατί, τι δημοσιονομική πειθαρχία, πώς. Κύριε Χνάρη, ένα σχόλιο σας, γιατί.
1: Μα ένα μέρος δόθηκε πίσω.
0: Ναι, επιστρέφει. Και να κλείσουμε λίγο την κουβέντα της οικονομίας, να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, να πω ότι να συγκρίνουμε την αύξηση των μισθών με την αγοραστική δύναμη. Και από εκεί προκύπτει η ακρίβεια. Δηλαδή, η ακρίβεια που υπάρχει, η οποία είναι πανθοομολογούμενη, μας δείχνει ότι οι μισθοί στη χώρα μας δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Και να πω και κάτι άλλο, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε, παλιότερα ο Έλληνας ήθελε να έχει στο σπίτι του ένα δημόσιο υπάλληλο. Τώρα βλέπουμε προκηρύξεις σε διαγωνισμούς και δεν πάει κανείς. Δηλαδή, το δημόσιο υπάλληλο είναι ένα επάγγελμα πλέον το οποίο δεν έχει την αποδοχή που είχε τα προηγούμενα χρόνια και φταίει η μισθοδοσία, και φταίει η ακρίβεια, και φταίει το κόστος ζωής. Και να πω και κάτι άλλο, το τελευταίο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει διαχειριστεί τα περισσότερα χρήματα που έχει διαχειριστεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και αυτό

0: είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το επιπλέον Ταμείο Ανάκαμψης 36 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι γεγονός ότι αν αυτά τα χρήματα διασύρθονταν σωστά.
1: Συν το ΕΣΠΑ.
0: Το ΕΣΠΑ είναι πάντα, υπάρχει ένα ΕΣΠΑ, αλλά το επιπλέον είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν αυτά τα χρήματα διατίθονταν σωστά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει το τέλος του 2026, δηλαδή τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία επί της ουσίας είναι επιδότηση και δεν χρειάζεται να τα γυρίσουμε πίσω, τα 16 δις που είναι σε μορφή δανείου, αυτή τη στιγμή θα είχαν λυθεί πολλά προβλήματα. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν τα είδε, τα είδανε λίγοι. Και οι πολλοί έχουν μείνει απ' έξω. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και να υπενθυμίσω κάτι, ότι η χώρα μας έχει πάρει μέχρι το 2032 μια παράταση. Γιατί επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κορονοϊού κόψε καινούργια χρήματα, γιατί αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μετά το 32 θα έχουμε πάλι τις υποχρεώσεις μας σαν χώρα. Και τότε ο Έλληνας, η χώρα μας, θα έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και φοβούμαι μην έχουμε και καινούργια μνημόνια.
2: Αυτό
0: δεν το λέω εγώ, το έχουν πει σημαντικοί οικονομολόγοι, ότι δηλαδή τα τοκοχρεωγήσα που ήταν να πληρώνει η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει μια παράταση του 32. Έχει πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν από τη στιγμή που το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει
1: ρύθμιση του χρέους,
0: αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πάει σωστά, αυτό τα χρήματα τα δώσανε για να υπάρχει μια ισχυρή οικονομία τα 10 χρόνια και μετά να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται. Και είπατε και προηγουμένως για τους αριθμούς. Ναι. Άλλο οι αριθμοί και άλλο η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
2: Των
0: σε όποιο
2: άλλο
0: σημείο της χώρας και να πας, σου βάζουν την ποιότητα ζωής.
2: Ναι.
0: Είτε λοιπόν, κοινωνικό κράτος, είτε ακρίβεια, είτε τα άλλα θέματα.
2: Μια κουβέντα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα και να αλλάξουμε
1: επόμενο,
2: και λίγο
1: το επόμενο σκάνδαλο. Εύχομαι να μην είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μικρή απορροφητικότητα, 27 δισεκατομμύρια, ακούστε, 27 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, και να πω και κάτι άλλο.
3: Πάντως τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγεία μας με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης
1: θεωρώ έντιμη την προσπάθεια του κυρίου Κεφαλογιάννη να πει κάτι καλό για την κυβέρνηση. Νέος πολιτικός είναι και καλά το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είπα κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο ή λιγότερο, και σας το εξήγησα, από αυτό που λέει το 75% του ελληνικού λαού. Ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όπως το 60%, το 65% του ελληνικού λαού ζητά αλλαγή πολιτικής. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Είναι δυνατόν να καθόμαστε να μιλάμε για την οικονομία σήμερα? Αφήστε την εσχροκέρδεια. Αφήστε την ακρίβεια. Που δεν μπορείς να πεις, φοβάσαι να πεις στο σούπερ μάρκετ. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Παράλαβε ο Μητσοτάκης από τον Μητσοτάκη. Αφήστε τώρα. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει το ΠΑΣΟΚ, πάνε αυτοί. Κοιτάξτε να δείτε, πάει ο Σαμαράς Βενιζέλος. 7 χρόνια, κοιτάξτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με 5,1 έναντι 3,2 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για δημοσιονομική πολιτική? Είναι δυνατόν? Και ένα τελευταίο. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε με τι εξωτερικό χρέος
3: θα πρέπει να απαντήσω.
2: Ναι, θα πρέπει να απαντήσετε. Γι' αυτό τώρα θέλω να βάλουμε και όλη μια
1: να απαντήσετε στο 79% του ελληνικού λαού. Να του πείτε ότι το κοκκινόψαρο που έκανε 2,20 και τώρα κάνει 5,80. Γιατί κάνει 5,80 μετά από 7 χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε. Το εξωτερικό χρέος, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, γκουγκλάρετε το κύριο Κεφαλογιάννη, να το δείτε.
3: Ποια μνημόνια, αυτά 400, που σκίζατε, αυτά που σκίζατε,
1: το 10.
3: Γιατί εσείς σκίζατε το 10, μνημόνια καθαρά, μια εποχή
1: το 10,
3: και μετά τα
1: υπογράφατε. Ακούστε.
3: Με τον κύριο
1: Τσίπρα. Ήταν 400 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι τώρα? 590 δις.
3: Το χρέος μετριέται.
1: Αφού τα ρέσει του κυρίου Κεφαλογιάννη.
3: Το χρέος μετριέται με βάση το ΑΕΠ.
1: Αφού τα ρέσει του κυρίου Κεφαλογιάννη να με τσιγκλά. Αφού μου αρέσει να με τσιγκλά. Θέλω να δω αν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι δεν μπορούν να πληρωθούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια απάντηση.
2: Μία ανωτελεία ή τελεία ολότελα. Κύριε Κεφαλογιάννη, μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πω σε διάλειμμα.
3: Εγώ νομίζω ότι.
1: Για το 5,1 πληθωρισμού.
3: Ότι μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έγινε Τσίπρας Ελλάς.
2: Μην ανοίγετε καινούργια μέτωπα τώρα, μετά το διάλειμμα.
3: Έχουν πάθει αμνησία, έχουν ξεχάσει ότι υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο, ότι κλείσανε τις τράπεζες και ότι υποθηκεύσανε το μέλλον του ελληνικού λαού για τα επόμενα χρόνια με το υπεταμείο στα 99 χρόνια.
1: Αυτή την απάντηση δίνεται στον ελληνικό λαό.
3: Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς.
1: Μετά από 7 χρόνια
3: διακυβέρνησης. Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς πάνω στα θέματα που.

0: Πληθωρισμό, το
1: 5,1. Πράγματι, ο πληθωρισμός στο μήνα Μάιο, πράγματι, ο πληθωρισμός στο μήνα Μάιο είναι 5%, όπως είπε, πάνω από τον πληθωρισμό της Ευρωζωής. Αλλά το πακέτο που έδωσε η Νέα Δημοκρατία, που ανέφερα προηγουμένως, που αφορά από τις οικογένειες με παιδιά με τα 150 ευρώ με το Fuel Pass κτλ., είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρωζώνη. Επομένως, αναγνωρίζεται το ζήτημα και άμεσα η Νέα Δημοκρατία με πολιτικές προσπαθεί να το λύσει, λοιπόν, και να ενισχύσει τα νοικοκυριά.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλογο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κουατβέρ, Μινέγκφερ, Τσακαούπ, Φεντετσιόδχορ.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
9: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη

0: 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά. Ή Υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή. Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, είναι μαζί μου ο κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Χνάρης, βουλευτής Ρεθύμνου, του Πασό Κινήματος Αλλαγής, και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Το πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε, όχι όσο θα έπρεπε προφανώς, αλλά βάλαμε στο τραπέζι της κουβέντας μας την οικονομία, με αφορμή και τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Μιλώ για τους πολιτικούς συσχετισμούς. Πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά στις υποθέσεις της μεγάλης παύλα σκάνδαλα. Μιλώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακουμπά πάρα πολύ εδώ την Κρήτη. Εκτιμώ ότι συνδέεται και με το μεγάλο ποσοστό περί της διαφθοράς που απαντούν οι κριτικοί στη δημοσκόπηση. Υποκλοπές, σκανδαλολογία, τοξικότητα. Λίγο η αλήθεια είναι ότι μπερδεύονται οι πολίτες, έχω την αίσθηση. Δηλαδή το πού ξεκινά η αλήθεια, πού τελειώνει, ποιος φέρει ευθύνη, αν φέρει. Πάμε να τα βάλουμε λίγο στο τραπέζι. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Κεφαλογιάννη, ακουμπά και εδώ στην Κρήτη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πάλι θα επεκαλέσω τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, ότι σε ένα συντριπτικό ποσοστό που αφορά και στους πολίτες που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, οι ενέργειες της κυρίας Κοβέση κρίνονται σωστές σε σχέση με την αποκάλυψη ενώ της υπόθεσης του σκανδάλου. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο και όλα αυτά που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο
1: μια
0: στην Κρήτη.
1: Μια παρατήρηση να κάνω.
0: Δρούσαν χωρίς την ανοχή κάποιων, χωρίς την κάλυψη κάποιων. Σας μεταφέρω ένα απλοϊκό ερώτημα που ενδεχομένως όμως τίθεται από πολλούς πολίτες. Εδώ και είναι και η σχετική κάρτα, θυμίζω, από την δημοσκόπηση για τις ενέργειες της Ευρωπαίας Εισαγγελία. Κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Μια παρατήρηση μόνο να κάνω, ναι, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε από την Ευρωπαία Εισαγγελία, ότι υπήρξαν έρευνες και πριν την Ευρωπαία Εισαγγελία από την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ έχω δύο αρχές, κυρία Πεντεδήμου. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, όχι à la carte, όχι όταν μας συμφέρει και όταν δεν μας συμφέρει. Πρέπει, νομίζω, να έχουμε αυτό ως κοινό τόπο. Δηλαδή, οι εισαγγελείς και οι δικαστές κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετική δουλειά των εισαγγελών, διαφορετική των δικαστών. Προφανώς έχουν ευρήματα, ψάχνουν τις υποθέσεις και βέβαια το δεύτερο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Κανένας δηλαδή δεν είναι ένοχος μέχρι

0: να καταδικαστεί. Επομένως, το να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος με αυτή τη λογική.
1: Το λέτε προφανώς αναφερόμενος και στις πολλές δικογραφίες.
0: Το λέω όσον αφορά...
1: Και την εμπλοκή, ενώ εισαγωγικά το λέω, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό και τι εμπλοκή, την πιθανολογούμε, τον γαλάζιον, τον συναδέλφο.
0: Για παράδειγμα, δύο υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν χθες για τον κύριο Θανασίου και τον κύριο Πάπα Βασίλειο. Αλλά όπως και να έχει, σαν γενικότερο σχόλιο, θα πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθότητας και να αφήνουμε τις δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγματι, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου, αργήσαμε. Έπρεπε να κινηθούμε γρηγορότερα, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε γρηγορότερα, όπως κάναμε σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, με τον ΕΦΚΑ, σε άλλα δηλαδή ζητήματα που υπήρχαν στο κράτος και τα λύσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πράγματι καθυστερήσαμε. Είναι σημαντικό ότι πλέον με απόφαση της κυβέρνησης και παρόλο που η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, καταργήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον μπήκαμε στο καθεστώς της ΑΔΕ.
1: Ναι. Αυτή όπου... πάντως η μεταρρύθμιση, επιτρέψτε μου, ανακοινώθηκε και άρχισε να υλοποιείται, εν πάση περιπτώσει, από όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω γιατί είπατε ότι η ελληνική δικαιοσύνη εντωμεταξύ έψαχνε την υπόθεση από
0: σωστά.
1: Πριν. Αλλά πέρυσι το Μάιο είχαμε τις πρώτες αποκαλύψεις από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τότε έλειψαν και οι αποφάσεις.
0: Πράγματι,
1: και
0: γι' αυτό το λόγο είπα.
1: Και αυτό που λέει ο κ. Βαρδάκης, 7 χρόνια τώρα, βρε παιδιά.
0: Γι' αυτό το λόγο είπα ότι αργήσαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πράγματι, αυτό που έγινε έπρεπε να είχε γίνει πολύ γρηγορότερα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με τα μέτρα που θα πάρθουν και με τους ελέγχους που πλέον γίνονται συστηματικά και με αυτά με τα οποία έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει και στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλουμε όλοι είναι να αμείβεται αυτός που πραγματικά παράγει, γιατί εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι δυστυχώς και κακώς πολλές φορές περνάει μια εικόνα για την Κρήτη προς τα έξω που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί στην Κρήτη υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που παράγουν και λάδι και κρασί και μέλι και αλιείς και κτηνοτρόφοι πραγματική παραγωγής, οι οποίοι πρέπει να αμείβονται με βάση την παραγωγή τους και με βάση αυτά που προσφέρουν στην πατρίδα μας. Και όχι αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν σε άλλους που δεν πρέπει. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι η μεταρρύθμιση που έχει γίνει με την ΑΔΕ θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα επιστραφούν τα χρήματα από όσους τα έβαλαν στην τσέπη τους παρανόμως.
0: Παράλληλα γίνονται δικαστήρια, το γνωρίζετε καλά γιατί ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ και είστε ενημερωμένοι. Και φυσικά όσοι καταδικαστούν θα πρέπει να επιστρέψουν και αυτά τα χρήματα πίσω.
1: Θα θέσω το ερώτημα τώρα, επιτρέψτε μου, στον κύριο Κεφαλογιάννη, γιατί θέλω να τα βάλουμε μαζί τα θέματα. Δεν λέω ότι είναι της ίδιας βαρύτητας ή εσείς θα μου πείτε, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κεφαλογιάννη, οι υποκλοπές είναι σκάνδαλο.
0: Κοιτάξτε, για τις υποκλοπές υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις των δικαστηρίων. Υπάρχουν, ας πούμε, τρεις αποφάσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά 4 πρόσωπα ιδιώτες, ότι δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη από το κράτος, όσον αφορά δηλαδή, το Predator, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να διαχωρίσουμε τις νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες γίνονται από την ΕΥΠ και η οποία ΕΥΠ έχει αναλάβει το ρόλο του να προστατέψει τα εθνικά μας συμφέροντα και μην ξεχνάμε ότι χάρη στην ΕΥΠ προλάβαμε την κρίση στον Εύρο, άρα την ΕΥΠ πρέπει να τη σεβόμαστε και το ρόλο της, γιατί είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος για τα εθνικά μας ζητήματα. Και υπάρχει το δεύτερο ζήτημα του παράνομου λογισμικού, που είναι το Predator. Πάνω στο δεύτερο ζήτημα υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι υπάρχουν 4 πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί και έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως, τα οποία βέβαια έχουν ασκήσει έφεση και μένει να δούμε τι θα γίνει στην έφεση, και ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του κράτους όσον αφορά το σύστημα του Predator.
1: Η ΕΥΠ όμως δεν οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Το λέω γιατί υπάρχει μία που εκκρεμεί. Θα το αναφέρει, φαντάζομαι, ο κ. Σουνάρης, οπότε ίσως τον προλαβαίνω. Υπάρχει απόφαση των ΤΑΤΟ δικαστηρίου που λέει ότι η ΕΥΠ οφείλει να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για το λόγο της παρακολούθησής
2: της. Και τι είπε ο κ. Δεμήρης προχθές στην Επιτροπή.
1: Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χνάρη. Θέλω το και για τις υποκλοπές να πούμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια, γιατί έρχεστε και από το Ρέθυμνο. Έχει βρεθεί και ονομός.

0: στο στόχαστρο, ενώ πέρα από την Κρήτη συνολικά και ο νομός Ρεθύμνου, με πάρα πολλά να έχουν υποθεί και γραφτεί και σε σχέση και με εκλογικά αποτελέσματα. Τα ξέρετε, μην τα ξαναλέω, μην τα υπενθυμίζω όλη την ώρα. Σας ακούω.
1: Αυτό που θέλω να πω για το θέμα του ΠΚΠΕ είναι ότι είναι ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο το οποίο ξεκινά από πάνω προς τα κάτω. Mm-hmm. Και έχει δύο κατευθύνσεις. Έχει τα φυσικά πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα. Ούτε εγώ ούτε το κόμμα μου είμαστε εισαγγελείς. Όλα αυτά αναδειχτήκανε μέσα από την πρώτη δικογραφία, τις 3.000 σελίδες, mm-hmm. και τη δεύτερη δικογραφία. Είδαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε. Και να πω για τα πολιτικά πρόσωπα. Ζήσαμε την ντροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακριβώς περίπου πριν ένα χρόνο, mm-hmm. όταν με παραγγελία της Ευρωπαίας Αγγελέας ζητήσει το ΠΑΣΟΚ με βάση της δικογραφίας. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε προανακριτική και ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε τους βουλευτές του να έρθουν να ψηφίσουν, να επιτελέσουν το καθήκον τους. Γιατί δεν τους άφησε? Γιατί φοβήθηκε, δεν τους εμπιστεύεται ότι οι βουλευτές του, κάποιος από τους δυο ή κάποιον από τους δυο, θα στέλνανε στην Προεδρική Επιτροπή.
2: Το ίδιο και στις υποκλοπές.
1: Ήταν η ντροπή του 120-150. Κοινοβουλίου Συρία Πεντεδήμου και το άλλο. Έστειλε επιστολική ψήφους γύρω σε 70 ψήφους και έστειλε ανθρώπους που δεν ξέρανε ότι είχαν ψηφίσει. Την άλλη μέρα αναρωτιόταν εμένα, λέει, με στείλανε. Λοιπόν, αυτό είναι η ντροπή του Κοινοβουλίου. Εγώ. Είπε και ο συνάδελφος ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθλητότητας. Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται ότι υπάρχει και στα πολιτικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα. Αυτό αφορά τα πολιτικά. Τα φυσικά πρόσωπα. Εδώ υπάρχουν πολλές δικογραφίες. Η δικαιοσύνη υπάρχει, θα τη αφήσουμε ανεπηρέαστη. Αυτοί που πήραν παράνομα χρήματα και θα διωχτούν ποινικά και πρέπει και θα υποχρεωθούν να χειρίσουν τα χρήματα. Mm-hmm. Όμως. Εδώ όλο αυτό το παιχνίδι, εδώ υπήρξε μια στοχοποίηση της Κρήτης, υπήρξε συντεταγμένη πολιτική στοχοποίηση της Κρήτης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα μιλούσε για ένα σκάνδαλο το οποίο είναι πολιτικό, κομματικό, με οργανωτική δομή, με κατευθύνσεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να πει ότι, παιδιά, εντάξει, δεν είναι αυτό που λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Εδώ είναι ένα τοπικό σκάνδαλο, κάποιοι στην Κρήτη, κάποιοι σε συγκεκριμένες περιοχές. Και είπε το ψέμα. Που είπε ότι στο Ρέθυμνο πως θα γίνει ο Μυλοπόταμος πράσινος
0: του, όταν δηλαδή,
1: το 2023 το Μάιο, στο Μυλοπόταμο ήταν η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Άρα ποιος υποφελήθηκε, θα πούμε ότι υποφελήθηκε μέσα στη δικογραφία τι λέει. Φεύγω από εκεί.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η δικαιοσύνη υπάρχει, ας αποφαθεί για τα φυσικά πρόσωπα. Ποιος είναι ο χαμένος από όλη αυτή την ιστορία?
0: Η έντιμη παραγωγή.
1: Αυτό ακριβώς. Εδώ τώρα τι είχαμε? Είπατε λανθασμένα για μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Αυτό είναι απορρίθμιση αυτό που έγινε. Ο ΠΚΠΕ δεν είναι μια εφεύρεση του ελληνικού κράτους. Ο ΠΚΠΕ έχουν τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΚΠΕ είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος έχει υποχρέωση να ελέγχει και να πληρώνει. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν έφτασε το πράγμα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, mm-hmm. αντί να πάρει αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που μας έχει φέρει, που έφερε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, είναι η εναλλαγή των υπουργών. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορείς στα 7 χρόνια μέσα να έχεις αλλάξει 6 υπουργούς και 7 προέδρους στο ΠΚΠ. Δείχνεις ότι δεν έχεις στρατηγική, δεν έχεις σχέδιο και το αφήνεις στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, όταν είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι έκανε? Κατάρτισε τον ΠΚΠ και πήγε ένα αναπτυξιακό οργανισμό σε μια ανεξάρτητη αρχή ίσπραξης εισόδων. Αυτό είναι πρωτοφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι λέμε? Εμείς είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτή τη.
0: Γι' αυτό και καταψηφίσατε.
1: Εννοείται το καταψηφίσαμε. Mm-hmm. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς λέμε ότι και ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ και οι αντιπροέδροι πρέπει να έρχονται από ένα ανοιχτό διαγωνισμό, ο οποίος μετά θα τον εγκρίνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm-hmm. Δεύτερον, να υπάρχει άμεση διασύνδεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΔΕ, με το χτιματολόγιο,
0: να
1: με
0: μιλάνε
1: το ΜΕΦΚΑ,
0: τα συστήματα μεταξύ τους, λέτε, για να μπορούμε να κάνουμε
1: μια διασύνδεση την οποία ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ να βλέπει ακριβώς τι γίνεται στην ΑΔΕ. Και να μην υπάρξει
0: λίγο,
1: αυτό.
0: Ξέρετε, δηλαδή, τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Χνάρη, καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ακούγονται στον κόσμο.
1: Είναι γραφικό. Είναι
0: πραγματικά απίστευτο να συζητάμε με όλη αυτή την ιστορία του ΠΚΠ ότι δεν είχε πληροφοριακό σύστημα.
1: Βλέπουμε,
0: δηλαδή, σε ποιον να το πεις και να σε πιστέψει.
1: Εδώ βλέπουμε το σκάνδαλο, το βλέπουμε από τις δικογραφίες τις τελευταίες. Όλα είναι τα πλαστά ε9 και τα ψεύτικα τεκμήρια κυριότητας. Αυτό είναι Το μόνο εύκολο, δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ένας κριτικός έχει 10.000 στρέμματα εκτός κρίσης, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τα ελέγξει. Ναι. Άρα κάποιοι κάνουν τα στραβά μάθη.
0: Μήπως υπήρχαν άνθρωποι να τα ελέγξουν.

0: Θέλω να τελειώσω με τις προτάσεις που είχαμε.
1: Μην ελέγχεις τον Βαρδάκη, την Πεντεδήμου, τον Κεφαλογιάννη.
0: Γι' αυτό είπα ότι ξεκινά από πάνω προς τα κάτω.
1: Και δεν εννοώ μόνο γιατί θέλω να είμαι σωστή και εντάξει με όλους.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το σκάλαρο ξεκινά.
1: Και δεν εννοώ μόνο και για τα 7 χρόνια αυτά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κύριε Χνάρη.
0: Και τελειώνω. Η τελευταία μας πρόταση, εκτός το ότι έπρεπε να γίνει προσδίπηση, ο ΠΚΠΕ είναι ένας οργανισμός που έπρεπε να έχει 1.200 άτομα προσωπικό, έχει 500. Το τελευταίο και σημαντικότερο, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα, το ΠΚΠΕ, η βάση δεδομένων του ΠΚΠΕ, δηλαδή όλες οι πληροφορίες του αγρότες, δεν ανήκει ούτε στον ΠΚΠΕ ούτε στο κράτος. Ανήκει σε ένα ιδιώτη. Δεν μπορεί ένας, ακόμα και σήμερα, ένας ιδιώτης διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα. Όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτό από μόνο του τι έχει κάνει τώρα. Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ο ΠΚΠΕ έχουμε φτάσει στον 6ο μήνα του 2026 και δεν έχουν δοθεί 600 εκατομμύρια από την ικανή ΑΔΕ στους αγρότες. Σε όλες τις χώρες.
2: Δεσμευτήκαμε προχθές.
0: Σε όλες τις χώρες έχει ανοίξει και κλείσει το σύστημα του ΟΣΔΗ για το 2026. Δηλαδή έχουν, οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους. Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει.
2: Γι' αυτό ξαναβγαίνουν στους δρόμους τώρα οι αγρότες.
0: Δηλαδή δεν είναι λογικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει καθυστέρηση να καταθετηθούν οι αιτήσεις των αγροτών, θα υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή.
1: Στην πληρωμή, ναι, προφανώς.
0: Άρα, ποια είναι η μεταρρύθμιση.
1: Θα πάω στον κύριο Βαρδάκη λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα επιστρέψω για τις υποκλοπές όμως, γιατί
0: θέλω να κάνω
1: προφανώς το σχόλιο σας, κύριε Χνάρη.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι χωρίς, το είπε ο κύριος Χνάρης, 7 υπουργοί, 6 πρόεδροι. Mm-hmm. Αυτό κάτι λέει. Φεύγει ο Βάρας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει στο Μαξίμου, σύμβουλο του Μητσοτάκη. Και εδώ έχουμε για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό, ένα Πρωθυπουργό που ποτέ δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το λέει, δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, το χάλι του σιδηρόδρομου, αν και είχαν γίνει, να μην τα αναφέρω τώρα, ερωτήσεις επί ερωτήσεων.
1: Μην πάμε εκεί, ναι.
2: Τίποτα δεν ήξερε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Είπε, σας κοιτάζω στα μάτια, σας λέω ότι δεν ήξερα τίποτα. Ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τον ΟΠΚΕΠΕ, ούτε για την πανδημία τότε, την περιβόητη, θυμάστε, έκθεση, ναι. Λίτρα, Τσιόρδα, που μας θρηνήσαν πολύ περισσότερα θύματα και ερχόμαστε στον ΟΠΚΕΠΕ. Πάλι δεν ήξερα τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν να είναι στο γραφείο του ότι ο κύριος Βάρας που είχε χρηματίσει πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ και να μην ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για το τι γινόταν χωρίς πολιτική κάλυψη? Όλα αυτά που έγιναν στον ΟΠΚΕΠΕ δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν. Και το αιτιολογώ. Βεβαίως.
1: Η πολιτική κάλυψη. Κατ' εσάς προφανώς αντιλαμβάνομαστε σε
2: ερωτήσεις. Θα σας πω παράδειγμα.
1: Ότι ξεκινάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμένα με ενδιαφέρει όμως.
2: Μπορεί να μην αυτό... περνά από τον. Να μην ξεκινά από τον Πρωθυπουργό, αλλά ξεκινά από τον Υπουργό. Οπότε το ίδιο κάνει. Και να σου πω κάτι. Εγώ αποδέσμευσα 5.000 αφημίσεις στην Κρήτη. Εγώ τα αποδέσμευσα όταν όλοι. Και ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ τότε έλεγε προς Θεού αυτά τα αφημεία λοιπόν, ελέγχονται.
1: Θέλω μια κουβέντα για...
2: Και αυτή τη στιγμή να δεσμεύονται από την ΑΔΕ 600 εκατομμύρια, τα εκατομμύρια του Σχοινά τα λεγόμενα και να βγαίνουν πάλι οι αγροκτηνοτρόφοι στους δρόμους.
1: Ναι, θέλω να απαντήσω κύριος Κεφαλογιάννης σε αυτό και να...
2: Σε ποιο? Στο ότι ο ΟΠΚΕΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, 3 δισεκατομμύρια
3: ευρωπαϊκή.
2: Να τελειώσω, να τελειώσω.
3: Υπήρχε και επιμερώσεις.
2: Είχα τον λιγότερο χρόνο, ένα λεπτό. Να τελειώσω και μετά μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, χωρίς πολιτική κάλυψη, χάθηκαν 3 δισεκατομμύρια που λείπουν, κυρία Πεντεδήμου, από τις τσέπες των τίμιων αγροτών και χτινοτρόφων. Και τα έφαγαν τα λαμόγια, οι απατεώνες. Δεν ήξεραν ότι δήλωναν ντομάτες στον Όλυμπο. Δεν ήξεραν ότι στα χωριά του Μυλοπόταμου δήλωναν μεταξοσκόλικες και στο Ηράκλειο. Δεν τα ήξερε ο ΟΠΚΕΠΕ. Δεν τα ήξεραν οι πρόεδροι του ΟΠΚΕΠΕ. Ότι στο Ηράκλειο έπαιρναν 200 και 100 για μεταξουσκόλητες που δεν υπήρξαν ποτέ. Όλα τα ξέραν. Αλλά έτσι το είπε ερήμη του λόγου του, δεν ξέρω αν το ο κύριος Χνάρης το είπε και εμένα, ότι η Κρήτη μπλάβησε ελαίο ο ΠΚΠΕ. Απαντήστε.
3: Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Και ξεκινάω με το τελευταίο που είπε, που είναι τεράστιο ψέμα. Γιατί η Κρήτη έγινε μπλε επειδή εδώ πέρα γίνουν τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Κύριε Βαρδάκη.
3: Και μιλάω για το βόρειο δικό άξονα, μιλάω για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, μιλάω για τα πολύ μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη.

Και γι' αυτό το λόγο, και γι' αυτό το λόγο, για όλα αυτά τα μεγάλα έργα, η Κρήτη έγινε μπλε. Γιατί ποτέ δεν είχε ξανά τόσα μεγάλα έργα. Αλλά επιστρέφω, στο θέμα, για να μην νομίζετε ότι πηγαίνω αλλού τη συζήτηση. Απλώς αυτό ένα σχόλιο για το τελευταίο που είπε ο κ. Βαρδάκης. Και βέβαια, εδώ, και οι δύο συνομιλητές.

0: Υπάρχουν πρόστιμα που έχουν στη χώρα μας και την περίοδο που ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε ότι η Κερκόπορτα άνοιξε το 2017 όταν δόθηκε η δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφοι, να δηλώνουν στρέμματα από εδώ και από εκεί για να παίρνουν επιδοτήσεις. Και αυτή την Κερκόπορτα την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, εδώ πέρα, σε ένα ζήτημα το οποίο είναι διαχρονικό και πράγματι έχουν γίνει, υπάρχουν ζητήματα και έχουν γίνει όλα αυτά που έχει δει, έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, εδώ πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό και να πάμε παρακάτω, γιατί πολύ απλά και η Ευρώπη δεν θα μπορεί να ανέχεται αυτή την κατάσταση. Αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά. Η χώρα μας παίρνει αρκετά χρήματα στην ΚΑΠ και πρέπει να διεκδικήσει τα ίδια χρήματα στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και το σύστημα αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα φυσικά. Και τις έχουμε αναλάβει και εμείς που ήταν κυβέρνηση τα προηγούμενα διάστημα. Όχι όμως ότι όλα δουλεύανε ρολόι και ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Ένα λεπτό όμως, γιατί δεν θέλω να πω ανακρίβειες. Κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία, κάλεσε ακόμα και πεθαμένους. Δηλαδή από το 1900.
0: Έγινε όμως μια εξεταστική επιτροπή με 85 άτομα.
2: Ότι εγώ έχω μια αστική
0: επιτροπή. Με 85 άτομα.
2: Δεν σε διακόπτω. Κοιτάξτε να δείτε, 800 να ήταν. Δεν προέκυψε πριν το 19 ούτε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟ, ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά Μενιζέλου, σκάνδαλο ΠΚΠ. Οι γαλάζιες ακρίδες που πραγματικά έφαγαν τον υδρότα και το αίμα του τίμιου
1: αγρό και κτηνοτρόφου,
0: όχι, το ανοίξαμε
1: το 17. Μετά το 19. Που τον, αφήστε.
2: Ήτανε άλλα θέματα.
1: Θέλω να τα λήξω.
2: Μιλάμε για τον ΟΠΚΠΕ. Για τον ΟΠΚΠΕ μιλάμε.
1: Για τον ΟΠΚΠΕ
0: μιλάμε. Δεν μας είπατε για την τεχνική λύση.
2: Κανένα. Κανένα. Και την τεχνική λύση που λένε, ακόμα και αυτό είναι ανακρίβεια, διότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε επί Καρασμάνη, επί Υπουργού Νέας Δημοκρατίας.
0: Το 2017 όμως δώσατε τη δυνατότητα σε μη κατεπάγγελμα αγρότες να
2: επιμένετε. Σας παρακαλώ, σας λέω, μην επιμένετε σε
1: λάθος προσεγγίσεις. Επειδή σε λίγο θα με
0: πιέζει αναπτυκτικά ο χρόνος. Δεν είστε αμολυντοί, κανένας. Κανένα κόμμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη,
0: και καλά έκανε η κυρία Κεφαλογιάννη. Θύμισε και αυτά που έλεγε ο Πάγκαλος τότε.
2: Δεν μπορείτε να μιλάτε για διακυβέρνηση 4 χρόνων όταν κυβερνάτε τη χώρα 40 χρόνια.
1: Κάντε μου τη χάρη, εγώ ξέρετε ότι.
0: Το κακό που κάνατε στα 5 χρόνια δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 40. Να ζωηρέψουμε, ναι. Ευτυχώ όμως ο κόσμο το θυμάται, κύριε Βαρδάκη.
1: Αν είχαμε περισσότερο χρόνο.
0: Ο κόσμο θυμάται τι κλειστέ τράπεζε και τι ουρέ εξαπλωτικέ. Ναι,
2: όλα τα
0: και τα χαράτσια που βάζατε τότε.
1: Σας παρακαλώ και τους δύο.
2: Όχι, να συμφωνήσω με την κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Κάντε μου μια χάρη.
2: Συμφωνώ.
1: Σας παρακαλώ.
2: Όλα τα δεινά της χώρας ήρθαν, τα έφερε τα 4 χρόνια.
0: Τα 5 χρόνια που κυβέρνησε.
2: Λοιπόν,
0: ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Συμφωνώ ότι ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
2: Όλα τα δεινά, τη χρεοκοπία της χώρας.
1: Οφείλω να το πω, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι ήρεμος και δεν συμμετέχει σε αυτό το brand affair και το εκτιμώ και
2: για
1: θέλω.
2: Για τις υποκλοπές δεν είπαμε.
1: Και θέλω να πούμε γιατί.
0: Αν και εγώ απάντησα.
1: Δεν σας αρέσουν οι υπερβολισμοί στον αέρα.
3: Λοιπόν, εγώ να πω μια κουβέντα. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Εδώ έχουν έρθει δικογραφίες. Τις Ευρωπαίες Αγγελές από το 19 και μετά. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί ξεκίνησε το σκάνδαλο. Εγώ δεν θα πω ότι.
0: Μα τότε υπάρχει Ευρωπαϊκή Αγγελία. Δεν υπήρχε πιο πριν Ευρωπαϊκή Αγγελία. Τώρα υπάρχει. Από το 19 και μετά υπάρχει.
3: Δεν θα πω ότι ποτέ δεν
2: υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε.
2: Μα είπατε κύριε Κεφαλογιάννη ότι τα είχατε ξεκινήσει με του Αγγελίου του Έλληνε πριν.
3: Οι Ευρωπαίες Αγγελίες δεν μιλάνε για εγκληματική συμμορία. Δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε το Πασό, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Ούτε δεν ακούμε τις πολιτικές. Ο όρος εγκληματική συμμορία τον έβαλε στην κουβέντα η Ευρωπαία Αγγελέα. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Την οποία αμφισβήτησαν.
3: Τώρα να πω κάτι για τις υποκλοπές.
1: Ναι, θέλω
3: το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Αυτό το μεγαλύτερο και το πιο οξύμορο είναι ότι ενώ παρακολουθούνταν 85 πρόσωπα, η μισή ελληνική κυβέρνηση. Δεν είδαμε
1: εκτός των ενόπλων δυνάμεων.
3: Το κυριότερο, οι αρχηγοί των σωμάτων του ελληνικού στρατού, οι τέσσερις αρχηγοί, δεν είδαμε κανένα εξαιρουμένου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποφαθήσει την ελληνική και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθεί του. Δηλαδή, είναι δυνατόν οι τέσσερις στρατιωτικοί, οι υπουργοί, σύζυγοι υπουργών,

0: Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε το ενδιαφέρον να δείξει ποιος παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Αυτοί για κάποιους λόγους δεν πάνε. Δεν πάνε να μάθουμε. Λοιπόν, είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο ασχολείται με τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δικαιωθεί για ποιο λόγο ασχολούνται στις υποκλοπές. Δεν αναδείξαμε το θέμα των υποκλοπών για τον κύριο Ανδρουλάκη μόνο. Το αναδείξαμε ότι εδώ πρέπει να πάρουν ένα μάθημα όλο το πολιτικό σύστημα από αυτό που έγινε με τις υποκλοπές. Όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, θα το πάρει και θα είναι και μέρα μεσημέρι που λέει ο πρόεδρός μας. Δεν πρέπει να διανοηθεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να υποστεί αυτή την κατάδια κυβέρνησή του, να παρακολουθείται όλη η κυβέρνηση και να μην ανοίξει μύτη, να μην ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθείται η κυβέρνηση. Και κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε. Υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης τα οποία κάποιοι άνθρωποι είναι εκβιαζόμενοι. Αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε. Mm-hmm. Λέγανε του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει, λέει, να του πούνε κρυφά για ποιο λόγο το παρακολουθήσανε. Ήρθε ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΕΠ, στην Επιτροπή και είπε: μα δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει. Δεν έχω στοιχεία να δώσω στον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, δεν ξαναδικαιώνεται πάλι ο πρόεδρός μας που λέει ότι όλα θα γίνουν στο φως. Εδώ και βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, του Ισραηλινού στρατού, και εκβιάζει μια ολόκληρη κυβέρνηση.
1: Δεν τον καθιστά, βέβαια, συνομιλητή της κυβέρνησης, τον κύριο Τουρκία.
0: Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη καθιστά συνομιλητή.
2: Έχει καταδικαστεί.
0: Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη. Λέει ότι θυσιάστηκε ο κύριος Γρηγοριάδης, εμέσως πλήρης σαφώς. Και αυτός
1: Δημητριάδης,
0: συγγνώμη, ναι. Δημητριάδης, εμέσως πλήρης σαφώς. Κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και ο Ισραηλινός απόστρατος. Εκβιάζουν έτσι οι δυο. Λέει ότι εγώ θυσιάστηκα, λέει, για την ΕΕΠ, για το κόμμα, για την πατρίδα. Τι εννοεί θυσιάστηκε? Και έχουμε τον Ισραηλινό αξιωματούχο και λέει: εγώ, ναι, το πούλησα, αλλά εγώ το πρέτεντορ το πουλώ σε κυβερνήσεις, σε κράτη. Αυτοί έχουν την ευθύνη των παρακολουθήσεων. Γιατί εμείς καταθέσαμε έτοιμα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί δεν τους καλούν έτσι να έρθουν να πούνε την αλήθεια, πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Ναι. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικά θέματα.
1: Βέβαια.
0: Το κράτος δικαίου το είδατε ότι είναι πολύ ψηλά. Είναι
1: αλήθεια,
0: τρίτο ή τέταρτο το κράτος δικαίου.
1: Συμφωνώ.
0: Παλιότερα όλες οι δημοσκοπήσεις.
2: Αυτός όμως είναι ο αλακάρτ σεβασμός δικαιοσύνης. Πριν έλεγε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά τώρα δεν σέβονται τις αποφάσεις που έχει βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη για τις υποκλοπές.
3: Ποιος δεν τις σέβεται?
2: Δεν τις σέβεται το Πασόκ.
0: Υπάρχουν τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί.
2: Σωστά.
0: Υπάρχει το εφετείο.
2: Και είπε το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει σχέση
0: το κράτος. Εκβιάζει την κυβέρνηση και δεν βγαίνει ένας ο πρωθυπουργός, ένας να του κάνει μήνυση.
3: Μα αυτό είναι χειρότερο.
2: Δηλαδή το νέο στοιχείο είναι ότι ένας καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό βγήκε και είπε, που δεν έχει καν υποχρέωση αληθείας, ότι πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό και είπα και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, τώρα το είπε κιόλας ο ίδιος, ότι δεν καθιστά, δεν προτίθεται να κάνει συνομιλητή του τον κύριο Νίκο.
0: Γιατί δεν τον έκανε στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών, να μάθουμε.
3: Για να απαντήσουμε την αλήθεια.
1: Θέλω, επειδή πραγματικά με πιέζει ο χρόνος, ασφικτικά πια, θέλω να πάμε σε ένα καταληκτικό σχόλιο, σε αυτό είναι δυνατόν. Πραγματικά θα ήταν χαρά μου να τα ξαναπούμε. Εκτιμώ ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες θα τα ξαναπούμε με το καλό. Θα θέσω ως εξής το ερώτημα, με το βλέμμα στην Εθνική Κάλπη. Αν αυτές οι υποθέσεις, και απευθύνομαι και στους τρεις σας, όλη αυτή η σκανδαλολογία, όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις που φαίνεται ότι έχουν αφήσει πληγές στους πολίτες, μικρές ή μεγάλες, αν θα παίξουν το ρόλο τους στην Κάλπη. Αν το ρόλο του θα παίξει η απάντηση στο ερώτημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει, ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο μες τη νύχτα. Αν η κοινωνία, αν οι πολίτες θα ψηφίσουν πολιτική αλλαγή. Σε τι θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες πηγαίνοντας πάνω από την Κάλπη.
2: Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα που έχει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην ακρίβεια και καλώς αναφερθήκαμε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η χώρα ισχυροποιείται. Έχουμε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή υπογράψει μεγάλες συμφωνίες στο εξωτερικό, με τη Chevron, με την Exxon Mobil. Έχουν ξεκινήσει έρευνες στο υδρογονάνθρακες μετά από 50 χρόνια. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες για τις φρεγάτες, για τα Ραφάλ. Οι ένοπλες δυνάμεις μας ισχυροποιούνται. Η χώρα μας αποκτάει στο εξωτερικό μία ισχύ που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. και αυτή τη στιγμή φαίνεται

0: ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με σημαντικές επιτυχίες που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και στην οικονομία. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ο κόσμος, προσμετρώντας αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, και φυσικά αναγνωρίζουμε και τα λάθη που έχουν γίνει, όπως είπα προηγουμένως, αρχής γενομένης από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας ξέφυγε και κακώς, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσει η χώρα να είναι αυτοδύναμη και να υπάρξει άλλη μια τετραετία με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι οδεύοντας προς την κάλπη το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη.
2: Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα για αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Για το τριψηφίο λέτε.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι μέγα αλαζονικός αυτή η δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό δεν το είπε ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν το είπε ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και έρχεται και το λέει ο κ. Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα 7 χρόνια. Και κάποια στιγμή θα φύγει, δηλαδή δεν θα υπάρχει καν αντικαταστάτης. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή μου, θα αποφασίσει ποιο κόμμα, ποιο σχέδιο, ποιος θα του απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι η ακρίβεια, είναι και τα σκάνδαλα, είναι και το κράτος δικαίου, είναι ένα σύνολο συνδυαστικά πραγμάτων για το οποίο θα απαντήσει ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει στις κάλπες. Και το θέμα του δημοσκοπήσεων, θέλω να πω και μια κουβέντα με τις δημοσκοπήσεις. Όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, να υπενθυμίσω τι λέγανε τις παραμονές του εκλογών του 2023. Όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες που κάποιοι υπεύθυνοι δημοσκοπικών εταιρεών βγαίνουν για απειλούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι να μην πολύ μιλάει ο κ. Σταυρουλάκης, γιατί όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντί του. Να υπενθυμίσω ότι το 2023 φτιάξανε ένα ψεύτικο σκηνικό, δείχνανε τη Νέα Δημοκρατία 30 με 33% και το ΣΥΡΙΖΑ 26 με 28, 29%. Τι ήθελε να αντέρβει το ΠΑΣΟΚ 7%. Και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα να πάει με 41, 20 και 12. Ένα τέτοιο παρόμοιο σκηνικό υπάρχει και τώρα, στείνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, στείνεται, γιατί ξέρουν όλοι ότι υπάρχει ένας εύκολος αντίπαλος, ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει σαν νέος, αλλά δεν είναι νέος, γιατί έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ιστορικά έχασε με το μεγαλύτερο ποστό, 24 μονάδες αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, δεν έχει χάσει κανείς. Και νομίζω ότι είναι βαθιά υποκριτικό να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρξε αυτά τα χρόνια αντιπολίτευση, γι' αυτό νιώθει την ανάγκη να επανέλθει, τη μια θα κεντρώσει τον Νοέμβριο και όταν δεν τον παίρνει, να έρχεται σαν να εκπροσωπεί την αριστερά. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν πρόγραμμα. Η μία είναι η παράταξη Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά με το πρόγραμμά της, το βλέπει ο λαός και θα το κρίνει. Και το άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αναδείξει και καταθέσει ο πρόεδρος μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε σε όλη τη χώρα. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και θα είναι πραγματική η έκπληξη των εκλογών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό που πιστεύω εγώ. Και θα το ξαναπώ και το είπα και ύστερα στη δημοσκόπηση, που παρόλο ήταν ευλογία το ΠΑΣΟΚ, ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η ευρεία των εκλογών.
1: Έτσι.
2: Είμαι σίγουρος ότι οι δημοσκόποι θα διαψευστούν για άλλη μια φορά και ούτε καν θα βρουν για δικαιολογία να πούνε, όπως δεν είπα για το 23.
1: Ναι.
2: Κανείς δεν έμαθε γιατί πέσαμε τόσο έξω και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη.
0: Το 23 βέβαια πήρε η Νέα Δημοκρατία 8 μονάδες πάνω,
2: ναι,
0: από αυτό.
2: Δεν διαφωνώ. Αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Αυτό το δίπολο ήταν εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί ένας κόσμος που δεν ήθελε τη Νέα Δημοκρατία, όπως και τώρα.
1: Ούτως ή άλλως είπαμε, συμφωνήσαμε, κυβέρνηση βγάζει η κάλπη.
2: Αυτό.
1: Μόνο αυτή, τι κανένας άλλος. Κύριε Βαρδάκη, τι θα έχουμε τώρα?
3: Για το τριψήφιο, επειδή υπόθηκε, ναι, απάντησε ο κύριος Σαμάρας, δεν χρειάζεται να δώσουμε καμιά απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, και σωστά, για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες, τις Μπελαράλ, καλές είναι και οι φρεγάτες και οι τα Ραφάλ, δεν τρέφεται ο κόσμος.
1: Αυτό θα είναι το
3: διαδίκτυο. Δεν επιβιώνει ο κόσμος με τα Ραφάλ. Άρα ο κόσμος θα ψηφίσει, κύριε Πεντεδήμο. Εγώ θα γίνω μάντης, ούτε θα πω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή ποιο κόμμα θα υπερισχύσει. Έχω την άποψή μου, να την καταθέσουμε σε επόμενες εκπομπές και λοιπόν,
1: ναι, με το
3: και
1: καλό.
3: Το τι θα κάνουν. Ο κόσμος ξέρετε γιατί θα ψηφίσει. Και τι θα ψηφίσει? Να φύγει η ακρίβεια, να σταματήσει η εσκοκέρδεια, να σταματήσει.

0: σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή και η ανομία στη χώρα και θα ψηφίσει για ένα ακόμα λόγο. Να επανέλθει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος που έχει ανάγκη. Για αυτά θα ψηφίσει. Ας μας ακούει, ο κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνει τι ακριβώς θα ψηφίσει.
1: Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ωραία καλά. Και κατά διαστήματα αρκετά έντονη συζήτηση.
0: Χρειάζεται που
1: χρειάζεται, έχετε απόλυτο δίκιο. Με το καλό να ξανανταμώσουμε όταν θα ζεσταίνονται περισσότερο τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Είμαι ο κύριος Κεφαλογιάννης Νέος και δικαιολογείται να.
1: Έτσι είναι. Και εσείς παλιός βέβαια και ξέρετε πώς πρέπει να ζωντανεύετε τις συζητήσεις.
2: Καθόλου δεν νευριάζω καθόλου. Και χάρηκα που είχαμε και μία έντονη και παραγωγική όμως συζήτηση. Πλησιάζουμε προς εκλογές, έχουμε και τη δυνατότητα.
1: Θα έχουμε και άλλες. Κύριε Χνάρη, σας ευχαριστώ. Κύριε Βαρδάκη, κύριε Κεφαλογιάννη, πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις

0: πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF. Που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
11: Βρε Fast Loan! Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, του πολιτικού σκέλους της δημοσκόπησης, από την οποία προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, συμπεράσματα, αριθμοί και ποσοστά, που θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση και για ανάλυση, όχι μόνο απόψε, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Στην σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών του The Point, που διενήργησε την δημοσκόπηση, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο του De Facto οι καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης και η Σώτια Πεντεδήμου. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δούμε την ταυτότητα και μπούμε στον κορμό της δημοσκόπησης, κύριε Κατσαντώνη, να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα του τι θα δούμε και τι θα αναλύσουμε απόψε στο πρώτο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης.
1: Στο πολιτικό σκέλος. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ευρήματα όσον αφορά το πολιτικό κλίμα στην περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που πολιτικά διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει το δικό της πολιτικό παλμό, έχει τη δικιά της πολιτική κατεύθυνση και ταυτότητα. Θα διαπιστώσουμε, νομίζω, ότι τη διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητά της και τη φυσιογνωμία της μέσα από τα αποτελέσματα, και θα δούμε επίσης και ορισμένες κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις, όχι μόνο προς την πρόθεση ψήφου, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, να δούμε λίγο την κατεύθυνση στη συνείδηση της κοινής γνώμης Κρήτης.
0: Να πω ότι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στις 9, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στην εκπομπή απευθείας και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα της παγκρίτιας δημοσκόπησης. Ο τύπος της έρευνας είναι μία ποσοτική έρευνα, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, η περιοχή έρευνας στην περιφέρεια Κρήτης, η μέθοδος δειγματοληψίας, τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία αναπεριφερειακή ενότητα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. Το μέγεθος του δείγματος, 948 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι και ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα της έρευνας, μέγιστο σφάλμα 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%, χρόνος διεξαγωγής το διάστημα από 25 έως 30 Μαΐου του 2026, άρα η έρευνα έγινε αφότου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και οι σταθμίσεις, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την προηγούμενη ψήφο. Πάμε εντάχει, γιατί έχουμε πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, να

0: δούμε απόψε, ξεκινώντας με τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί. Βεβαίως, η ναυαρχίδα κάθε πολιτικής δημοσκόπησης είναι τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Στην συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά ανά περιφερειακή ενότητα σε επίπεδο Κρήτης. Η πρώτη κάρτα που θα ακολουθήσουμε αφορά στις απαντήσεις των κριτικών στο ερώτημα. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας? Η απάντηση δόθηκε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, με συντριπτική πλειοψηφία. 6 στους 10, ποσοστό 60,1%, απάντησε η ακρίβεια. Το 36,5% έρχεται δεύτερο στις απαντήσεις των κριτικών, που απαντά η διαφθορά. Η φορολογία απαντά το 22,5% και εκεί κοντά πέριξ του 20%, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 22,1%, η εγκληματικότητα 21,8%, το κοινωνικό κράτος το 20,7% και ακολουθούν η ανεργία 16,2%, απάντηση που έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκυρίας για την Κρήτη, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό 14%, το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια 11,1%, εξωτερική πολιτική και άμυνα 6,6%, έλλειμμα επενδύσεων 4,8%, 4,4% απάντησε το δημογραφικό, κάτι άλλο απάντησε το 2,8%. Η ανάγνωση και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, ξεκινώ με εσάς.
1: Ναι, αν και είναι αναμενόμενο το υπαρχόν ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαρχόν ένα, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό. Είναι πανελλήνιο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αποτυπώνεται αυτή η δυσαρέσκεια ως προς την ακρίβεια, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά, και πρέπει να σας πω ότι σε άλλη μέτρηση μας, σαν κριτήριο ψήφου, το 90% το θεώρησε ότι υπάρχει ένα κριτήριο ψήφου, το θέμα της ακρίβειας. Σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο στην περιοχή της Κρήτης και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι είναι το νούμερο 2 πρόβλημα. Προφανώς
0: το συνδέουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι προφανώς συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό που βλέπει, θα έλεγα, ένας μέσος κριτικός, που βλέπει στην περιφέρειά του να ανθούν αυτές οι πρακτικές, που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα και θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν. Μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια ομάδα προβλημάτων που είναι πολύ κοντά από στατιστική άποψη, που είναι το κοινωνικό κράτος, επίσης ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή η αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει και άρα είναι ένα πρόβλημα για τον μέσο πολίτη. Τα υπόλοιπα θέματα, μέχρι να φτάσουμε στην ανεργία, έτσι, το θέμα της ανεργίας δεν είναι χαμηλά, αλλά δεν είναι όσο είναι σε άλλες περιοχές. Να σας πω ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ πιο αναβαθισμένο. Θεωρώ δηλαδή ότι στην Κρήτη υπάρχουν θέματα που είναι πιο ισχυρά αποτυπωμένα, παράδειγμα σε εγκληματικότητα. Το κράτος δικαίου ακολουθεί περίπου το πανελλήνιο μέσον όρο, αλλά η εγκληματικότητα είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ανεβασμένο, πιθανόν να είναι και αυτό αποτύπωμα της συγκυρίας, όπως και το μεταναστευτικό προσφυγικό, που είναι πιο ισχυρή η άποψη των κριτικών

0: ότι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και μετά ακολουθούν μικρότερα θέματα. Το δημογραφικό, να σημειώσω τελευταίο, αν θέλετε, τέλος, ότι εδώ είναι αρκετά υποτιμημένο στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ σε άλλες, σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, έχει ανέβει αρκετά σκαλιά το δημογραφικό. Βεβαίως, εδώ είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι επειδή δώσα τη δυνατότητα τριών απαντήσεων, κάποιος μπορεί να το θεωρούσε τέταρτο, να θέλει να το πει, αλλά δεν μπορούσε να το πει λόγω του περιορισμού των τριών απαντήσεων. Το δέχομαι. Όμως είναι χαμηλά. Πιθανότατα, για να τελειώσω το σχόλιο μου, μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, πιθανότατα αυτό συνδέεται, το τόσο χαμηλό το δημογραφικό, με το γεγονός ότι η Κρήτη έχει μια οικονομική και κοινωνική δυναμική πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρότερη από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό πιθανόν επηρεάζει τη δημογραφική κατάσταση στην περιοχή και γι' αυτό να μην τοποθετείται και τόσο ψηλά όπως τουλάχιστον στο επίπεδο που τοποθετείται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τα δικά σου συμπεράσματα. Ναι. Επιβεβαιώνεται και αυτό, και θέλω και από τη Σότια στη συνέχεια ένα σχόλιο, που κουβεντιάζουμε και στα δελτία των ειδήσεων, ότι το ζήτημα της ακρίβειας όχι μόνο είναι πολύ ψηλά σε ποσοστά, αλλά και συντριπτικά ως προς το κριτήριο της ψήφου για τις επόμενες εκλογές.
2: Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Σωτήριο, ότι η οικονομία, και το ξέρω και ο κ. Κατσαντώνης, θα μετρήσει πολύ, κατά βάση μετράει στην επιλογή των πολιτών. Θα έλεγα ότι, αν έτσι μπορώ να δώσω μια διάσταση, και το 60% λίγο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια για την ακρίβεια, διότι είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά τους πάντες. Και το λέω με την έννοια ότι και η κυβέρνηση το δέχεται και η αντιπολίτευση το στυλιτεύει και όλοι το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πρέπει να πω, και το λέω σε σχέση με τις πολύ σωστές παρατηρήσεις του κ. Κατσαντώνη, είναι ότι η διαφθορά έχει μια διαφορά με την εγκληματικότητα. Θα περίμενα δηλαδή η εγκληματικότητα να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό το ποσοστό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω, Σωτήρη, είναι ότι εμείς εδώ στην Κρήτη, να το πω λίγο διαφορετικά, εκλαμβάνουμε διαφορετικά την εγκληματικότητα σε σχέση με τις ταμπέλες που μας έχουν προσάψει. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις κάποιον πέρα από την Κρήτη, μπορεί να νομίζει ότι στην Κρήτη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να απλοφορούμε, να κάνουμε πράξεις παραβατικές, ενώ εμείς ξέρουμε ότι αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένες, ας το πούμε, κοινωνίες και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση. Τώρα, το μεταναστευτικό, προσωπικά το περίμενα λίγο πιο πάνω. Φαίνεται ότι δεν συνάδει σε σχέση με την επικαιρότητα, διότι το ξέρει και ο κ. Κατσαντώνης, κάθε μέρα έχουμε καραβιές πλέον ανθρώπων, κυρίως από τη Λιβύη, και αυτό το περίμενα λίγο πιο ψηλά, πιθανότητα να μην αγγίζει ακόμα
1: ίσως
2: τον
1: κόσμο.
2: Ίσως
1: και επειδή είχε το τελευταίο διάστημα ένα υπερτοπικό στοιχείο συζήτηση.
2: Βέβαια.
1: Γι' αυτό το λόγο να περιορίστηκε το ποσοστό.
2: Άρα το λέω γιατί μπορεί να μην αγγίζει, τουλάχιστον στο επίπεδο που εμείς νομίζουμε, τον κόσμο. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και τελειώνω. Μου κάνει εντύπωση που το στεγαστικό και η ψηλά ενίκεια είναι τόσο χαμηλά. Mm-hmm. Το περίμενα πολύ ψηλότερα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Κρήτη. Και δεν μου κάνει εντύπωση, για να συμπληρώσω τη σκέψη του κυρίου Κατσαντώνη, το δημογραφικό, διότι θυμίζω ότι η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει μικρό μεν, αλλά ποσοστό αυξητικό σε σχέση με το δημογραφικό. Δηλαδή, ενώ σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν μια συνεχή μειωμένη τάση στον πληθυσμό, η Κρήτη, το ξέρουμε από τις τελευταίες απογραφές, έχει μια πολύ μικρή, όχι κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε, αλλά πολύ μικρή αυξητική τάση.
1: Σότια.
3: Λοιπόν, προφανώς τα της οικονομίας δεσπόζουν. Εννοείται ότι οι εκλογές κρίνονται συνήθως από την τσέπη μας. Σωτήρη, Κώστα, νομίζω συμφωνεί και ο κύριος Κατσαντώνης σε αυτό. Η τσέπη μας ορίζει το πώς θα ψηφίσουμε και κυρίως φυσικά βλέποντας, κύριε Κατσαντώνη, ψηφίζοντας με βάση το ποιος θεωρούμε ότι θα γεμίσει περισσότερο την τσέπη μας μετά τις εκλογές. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε κριτήριο ψήφου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν το ανέφερε ο Κώστας, μου κάνει εντύπωση και το χαμηλό ποσοστό στα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Το λέω γιατί το κλίμα είναι θερμό με την Τουρκία. Θυμίζω ότι υπάρχουν χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που φτάνουν μέχρι και την Κρήτη. Θα περίμενα ίσως εκεί κάτι περισσότερο. Συμφωνώ με τον Κώστα σε σχέση με το στεγαστικό. Φαίνεται ότι εδώ

0: να κουμπά τόσο πολύ, δεν είναι τόσο έντονο.
1: Ενώ ξέρουμε ότι είναι.
2: Έχει όμως και υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης η Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές.
0: Προφανώς.
2: Ίσως να είναι και αυτό μέρος της εξήγησης.
0: Μέρος της εξήγησης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαντώνη σε σχέση με το υψηλό ποσοστό της διαφθοράς. Νομίζω ότι αναφέρατε, κύριε Κατσαντώνη, ότι έχει μια διαφορά. Είναι υψηλότερο το ποσοστό σε σύγκριση με παλιότερη έρευνα. Εάν ισχύει το ίδιο και για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι συνυφασμένα τα δύο πεδία απολύτως. Θα το δούμε και στη συνέχεια και όλες τις έρευνες που ερωτώνται οι πολίτες για τα θέματα αυτά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα περίμενα ενδεχομένως λίγο περισσότερο εκεί. Τι λέτε?
3: Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Είναι η παράληψή μου που δεν συνέδεσα το θέμα της διαφθοράς με το θέμα του κράτους δικαίου, που επίσης όσο περνάει ο χρόνος και πανελληνίως, αλλά εδώ είναι λίγο πιο ισχυρό στην Κρήτη, ανεβαίνει σκαλιά ως προς την αξιολόγηση του από τον κόσμο ως πρόβλημα. Έχετε δίκιο όταν συνδέεται, και ήταν παράληψή μου που δεν το σχολίασα. Mm-hmm. Όσον αφορά το στεγαστικό, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια πολύ προσεκτική έρευνα, η οποία δεν αφορούσε μόνο τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί στο Ηράκλειο να υπάρχει στα Χανιά, λόγω του τουρισμού και των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, να υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ προσεκτική έρευνα στο σύνολο της Κρήτης, πιάνοντας προφανώς και περιοχές πάρα πολύ, αυτό που λέμε, επαρχιακές, αγροτικές κτλ. Γι' αυτό εξάλλου πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά, γενικά μιλώντας το λέω τώρα, πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά στις έρευνες. Εμείς έχουμε, αν προσέξετε στο τέλος της έρευνας τα δημογραφικά, έχουμε διψήφιο ποσοστό αγροτών που δήλωσαν αγρότες στο επάγγελμά τους, πράγμα που δεν φαίνεται σε άλλες τις λεγόμενες μεγάλες πανελλήνιες έρευνες. Οι αγρότες είναι σχεδόν σαν υποεξαφάνιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιάνοντας και την επαρχία, θεωρώ ότι στην επαρχία το πρόβλημα είναι πολύ πιο χαμηλής πίεσης σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι.
3: Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο.
2: Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε την επόμενη κάρτα μας. Επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας, λίγο υπομονή. Θα δούμε αναλυτικά στοιχεία στην συνέχεια σε πολύ λίγο για την πρόθεση ψήφου. Επόμενο ερώτημα. Πώς αξιολογείτε τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Fuel Pass, έκτακτο επίδομα σε κάθε παιδί κτλ. Λάθος, δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, απαντά το 32,6%. Σωστό, αλλά όχι επαρκή, 31,7%. Λάθος, γιατί είναι τελείως ανεπαρκή, 28,6%. Σωστά και επαρκή, 6,6%. Προκύπτει, κύριε Κατσαντώνη, μία απάντηση αθρηστικά που έχει αρνητικό πρόσημο που ξεπερνάει το 60%.
3: Σωστά. Γιατί πρέπει να θέσουμε το λάθος να αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, με την έννοια των επιδομάτων χρειάζονται πιο διαρθρωτικές κινήσεις. Και λάθος γιατί είναι τελείως ανεπαρκή. Δίνεται τα επιδόματα, αλλά δεν αρκούν καθόλου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχω εγώ στο εισόδημά μου, ότι στις 18 του μηνός, όπως λένε οι έρευνες, εξανεμίζεται το εισόδημα μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων. Άρα σωστά θρήσω αυτά τα δύο. Πρέπει να σας πω ότι και πάλι, αν θέλετε να κάνω μια σύγκριση με γενικότερο κλίμα στη χώρα, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γενικότερα στη χώρα το σωστά, αλλά όχι επαρκή, είναι τρίτη σαν απάντηση στη σειρά, ενώ εδώ είναι δεύτερο. Πρέπει να κάτσει κανείς να ασχοληθεί ειδικά για να καταλάβει ίσως για ποιο λόγο. Πρέπει να απλώσει και άλλες ερωτήσεις για να προχωρήσει και να το κάνει αυτό. Αλλά σίγουρα το 60% στέκεται αρνητικά για τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι όμως σημαντικό ότι είναι ψηλά και δυνατά το δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα και δείχνει, θα με επιτραπεί να πω, μια ωριμότητα από τους ερωτώμενους, από την κοινή γνώμη. Γιατί η ακρίβεια πολλές φορές, όταν δίνει πολλά επιδόματα, μπαίνουν μέσα σε όλο το γρανάζι της προσφοράς και της ζήτησης και αναπαράγουν το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, η δομική αιτία της ακρίβειας.

0: μπορεί κάποιο να το αποδώσει στα καρτέλ, στα ολιγοπόλια κτλ. Ή και σε άλλες βομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται προφανώς με τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, εάν αντανακλά μια σκέψη των ερωτωμένων ότι λίγο πιο βαθιά από το επιφανειακό να μπει κάτι μέσα στην τσέπη.
1: Επόμενο ερώτημα και θέλω και το σχόλιο σε αυτή την κάρτα που θα παρακολουθήσουμε και από εσένα Κώστα και από εσένα Σώτια. Πώς κρίνεται, είναι το ερώτημα της δημοσκόπησης, τις ενέργειες της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 76,7% είναι συντριπτικό το ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο που θα συναντήσουμε σε αυτήν την έρευνα που απαντά σωστές, χωρίς την παρέμβασή της δεν θα αποκαλυπτόταν η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13,2% απαντά λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης και έχουμε και ένα ποσοστό 10,1% που απάντησε δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Κώστα, ξεκινώ με εσένα.
2: Κοιτάξτε, το 76,7 που είναι ένα τεράστιο ποσοστό δεν μου κάνει εντύπωση διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια γενική κοινή πεποίθηση, να το πω έτσι, πως αν δεν παρενέβαινε σε αυτή τη φάση είτε πρόημα είτε ακόμη και τώρα που τις καταλογίζουν διάφορα οι Ευρωπαίες εισαγγελέες, προφανώς πολλά πράγματα δεν θα τα μαθαίναμε με την έννοια των λεπτομεριών, διότι το τι γινότανε, τουλάχιστον εμείς στην Κρήτη ξέραμε. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το λάθος οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση αντίον της κυβέρνησης. Είναι 13,2%. Είναι περίπου, επειδή έχω και τις άλλες κάρτες υπόψη μου που θα δείξουμε, είναι πολύ πιο κάτω, να το πω έτσι, ακόμα και από την κυβερνητική πεποίθηση που λέει
1: είναι
2: ότι...
1: Είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε καν το όριο ενός λάθους που μπορεί να μας πει και ο Κατσαντώνης παίζεται. Είναι που σημαίνει ότι το αφήγημα, το κυρίαρχο της κυβέρνησης, όχι το επίσημο, το κυρίαρχο λέω, είναι ότι εντάξει, το έχουν παρακάνει και εδώ παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν πείθει. Το σημειώνω γιατί έχει ενδιαφέρον και για τις επόμενες κάρτες, νομίζω, που θα δούμε και τις πολιτικές εκτιμήσεις.
1: Σώτια.
3: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην πρώτη κάρτα που είδαμε. Το λέω με αφορμή αυτό το συντριπτικό πραγματικά ποσοστό, το 76,7%, ότι δεν μου κουμπώνει, κύριε Κατσαντώνη, με τις απαντήσεις στα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, που είδαμε ήδη και το συζητήσαμε. Θα περίμενα δηλαδή να είναι ψηλότερα. Συμφωνώ προφανώς με τον Κώστα ότι δεν πείθει την κοινή γνώμη, το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι και εμείς θα είχαμε καταφέρει να ξεσκεπάσουμε αυτά τα θέματα. Δεν πείθει καθόλου και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και επόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επενδύουν, όχι κακώς, πολιτικά εννοώ, στο θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επί 7 χρόνια και μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση στον οργανισμό, παρά μόνο όταν αποκαλύφθηκαν πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ανέλαβε δράση. Βέβαια, μου κάνει, εδώ σας λέω, το ξαναλέω εγώ, ότι μου κάνει μία εντύπωση σε σχέση ή αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το συνδέσουμε με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Κατσαντώνη, αυτό το έβριμα.
0: Έχετε βάλει πολλά θέματα. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το εξής, ότι η απάντηση αυτή, όπως φαίνεται από το σύνολο, έτσι θα το πω στον όρο, το σχεδόν 97%, είναι διαγενειακό, διακομματικό θέμα σε όλες τις περιφέρειες κοινών. Δηλαδή, μπορώ να ψάξω να βρω, έχω ένα αρχείο εδώ, αλλά να μην σας ταλαιπωρήσω, σε κάποια στιγμή μπορώ να το βρω. Δηλαδή, πάνω από το 55-60% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το λένε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η κυρία Κοβέση με τους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δράσανε. Άρα, εσείς τι βλέπετε? Πολύ καλά κάνανε. Λένε 3 στους 4. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Πιθανόν αν με ρωτήσει εμένα κάποιος να απαντήσω ναι, πολύ καλά έκανε η κυρία Κοβέση, αλλά γενικότερα το κράτος δικαίου, ας το πούμε αν είμαι πιο φιλοκυβερνητικής πλευράς, γενικότερα το κράτος δικαίου δεν θα έλεγα ότι είναι στα πρώτα 3 προβλήματα της χώρας.

0: χώρας. Είναι λίγο διαφοροποιημένο. Το ένα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, το άλλο είναι πιο γενικό. Όμως το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και είναι εντυπωσιακό ότι είναι τόσο ψηλά, παραπλήσια εν πάση περιπτώσει, και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και σε πανελλήνιο επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Άρα το αφήγημα που είπατε και εσείς και ο κ. Μπογδανίδης προηγουμένως πρέπει κάπως να διαφοροποιηθεί. Γιατί δεν φαίνεται να πείθει ούτε τους ψηφοφόρους του ίδιου του κυβερνητικού κόμματος.
1: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για πρόορη προσφυγή στις κάλπες? Το 48,2% απαντά να γίνουν οι εκλογές όταν λήξει η θητεία της κυβέρνησης. 25,9% συμφωνώ πρόορες εκλογές όσο πιο σύντομα γίνεται. 23,7% να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή μέσα στο 2026. Έτσι κι αλλιώς τώρα νομίζω, κύριε Κατσαντώνη, ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς εκλογών. Διανύουμε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ένας στους δύο πολίτες απαντά ναι να γίνουν όταν θα λήξει η θητεία, την άνοιξη του 27. Αθρηστικά επίσης ένας στους δύο λέει ναι σε πρόορες, είτε κάποια στιγμή στο 26, είτε όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε τώρα στον κεντρικό κορμό αυτής της παγκρίτιας δημοσκόπησης, ξεκινώντας με την πρόθεση ψήφου. Θα δούμε 4 διαφορετικές κάρτες, μία για κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, ξεκινώντας με την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Το ερώτημα που τέθηκε έχει ως εξής. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία 21,4%. 23% το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στην πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω, είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Σε παρένθεση βλέπουμε και ένα ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό των κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024. Δύο χρόνια πριν ακριβώς, τον Ιούνιο του 2024. Και γι' αυτό το λόγο δεν συνοδεύει αυτό το ποσοστό το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 23% ΠΑΣΟΚ, 21,4% η Νέα Δημοκρατία. 12,9% είναι αναποφάσιστη, τρίτο σε ποσοστό, θα το δούμε, έχει μια ξεχωριστή ανάγνωση. 12,8% η Ελλάς, 5,5% το ΚΚΕ, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% η Ελπίδα, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 4%, 12,9% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τις αναποφάσεις τους. Πράγματι,
1: πρέπει να είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το μικρότερο ποσοστό σε αναποφάσεις τους που καταγράφεται σε δημοσκόπηση το τελευταίο διάστημα. Και με πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι έτσι, είναι το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφουμε και εμείς, αλλά και άλλες εταιρείες. Είτε στο πανελλήνιο επίπεδο που κυμαίνεται ψηλά και σε δικές μας είναι στο 15-16-17%, εξαρτάται την περίοδο. Βέβαια, με την είσοδο αυτών των νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, αυτό έχει περιοριστεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το 18-20% που υπήρχε παλαιότερα έχει περιοριστεί προς το 16%, προς το 16-17%. Αλλά εδώ είναι πολύ χαμηλό και θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη περιοχή, άλλος νομός της Κρήτης, είναι ακόμα χαμηλότερο και σε άλλους νομούς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Όπως και η επιλογή άλλο. Είναι χαμηλή σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,

0: Κατά τα άλλα, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές τελικά δεν φάνηκε να είναι απλώς μια στιγμή, αλλά καθόρισαν, δείξανε ότι αποτυπώσανε μια μεταβολή που συνέβη μεταξύ των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών και η οποία διατηρείται. Το γεγονός βεβαίως ότι μπαίνουν καινούργια κόμματα στο προσκήνιο, όπως είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ή η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, διαφοροποιεί ποσοτικά τα θέματα. Όμως επιτρέψτε μου κάτι και αυτό και για το πανελλήνιο επίπεδο, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ ζήμος για το πανελλήνιο επίπεδο. Επηρεάζεται ποσοτικά επηρεάζονται τα κόμματα και οι ποσοτικές σχέσεις. Δεν αλλάζει, είναι πεποίθησή μου αυτή και εκτίμησή μου, δεν αλλάζει η δομή του κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό θα το δούμε λίγο όταν κάτσει ο Κουρνιακτός, η φασαρία, η υπερθέρμανση λόγω των εξελίξεων, η δομή του κομματικού ανταγωνισμού, και αποτυπώνεται αυτό στην έρευνα της Κρήτης γενικά, η δομή του κομματικού ανταγωνισμού είναι ακόμα στον αστερισμό των ευρωεκλογών, απλώς και με άλλους παίκτες μέσα. Το απλώς εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούνται βέβαια πολιτικά θέματα.
1: Και αλλά με συντριπτικές απώλειες για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και φυσικό είναι, επίσης μου επιτρέπετε εδώ να κάνω μια άλλη παρατήρηση, πιθανόν να προτρέχω, αλλά θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ένα όριο, είτε προς τα πάνω του δει κανείς, είτε προς τα δεξιά, αριστερά, στον άξονα. Δηλαδή αντλεί κυρίως από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει μεγάλο κομμάτι του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κομμάτια από τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας λίγο. Αντλεί δηλαδή από αυτό το κοινό. Δεν, θα με επιτρέψετε την έκφραση να την πω λίγο με πολιτική αργό, ξύνει τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ. Δεν διεισδύει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αν δημιουργεί ένα πρόβλημα το κόμμα του κ. Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, είναι πρώτον ότι έχει εντός εισαγωγικών χαλάσει την ψυχολογία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό διαβλέπουμε μία μικρή τάση αποσυσπήρωση, εννοώ για την Κρήτη, μία μικρή τάση αποσυσπήρωση και διαφυγή, όχι τόσο προς τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ένα 4-4,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα, είναι κλάσμα της μονάδας σε απόλυτη τιμή, έτσι, είναι κλάσμα της μονάδας, αλλά δημιουργεί μία τάση διαφυγής προς το δέα ψηφίσεων αποφάσιστος, μία μικρή διατάση, και δεύτερον μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για μετακινήσεις που πιθανόν να συνέβαιναν στο μέλλον. Και αυτά τα νούμερα που έχουμε στην Κρήτη παίζουν αυτόν τον ρόλο. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη περιορίζεται τελικά στο πιο δεξιό αντισυστημικό μέρος του πολιτικού φάσματος και δημιουργεί και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Περιορίζει την επιλογή άλλο μικρό κόμμα και περιορίζει και την επιλογή δε αψηφίσω. Έτσι. Εμείς βάλαμε επί το ψηφισάντο, επί αυτό που είπαν θα πάμε ψηφίσουν βεβαίως, γιατί αυτό έχει νόημα. Αλλά όταν δεν υπήρχε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτοί που μας λέγανε δεν θα πάμε ψηφίσω ήταν περισσότεροι από αυτούς που μας λένε τώρα που υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού σηκώνει κόσμο που δεν ήταν εκτός ραντάρ και τον εντάσσει στην επιλογή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα για να ολοκληρώσω τη μακρηγορία μου, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Η ελληνική λύση κάνει το πείδημα επάνω σε σχέση με τις εθνικές εκλογές που έκανε και στις ευρωεκλογές όμως. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόβλημα ότι στην πραγματικότητα μετική προς την Ελλάς.
1: Θα τα δούμε και θα συνεχίσουμε την ανάγνωση βλέποντας και τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ναι, βεβαίως, επειδή έχουμε ξεφύγει ήδη από τον χρόνο μας, έτσι ένα σχόλιο, ένα λεπτό, Κώστα και Σώτια.
2: Να πω κάτι, ένα πολύ καλό και ένα για το οποίο έχω μια επιφύλαξη αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης. Καταρχήν να πω, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έχω να ακούσω τόσο εύστοχη πολιτική ανάλυση πολύ καιρό αυτή που έκανε τώρα ο κ. Κατσαντώνης.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι, όχι. Θα σας πω τώρα και αυτό που έχω τις επιφυλάξεις μου. Η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σοβαρή, σας το λέω ειλικρινά, με μια μόνο διαφοροποίηση ότι τώρα

έτσι όπως το είπατε, γιατί τώρα βλέπαμε την κάρτα του Ηρακλείου. Έτσι. Η ανάλυση σας στην πραγματικότητα αφορούσε το σύνολο, γιατί ξέρετε και τις άλλες κάρτες, όπως και εμείς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης για τις δομικές αντοχές.

0: Βλέπουμε τις μετρήσεις στην Κρήτη και τα αποτελέσματα στην Κρήτη, είναι σαν να βλέπουμε το μέλλον. Έχει σημασία αυτό που λέμε κάθε φορά και θα το εξηγήσω και εγώ μετά, βλέποντας και τις υπόλοιπες κάρτες, για το πώς κινούνται τα αποτελέσματα και πώς η Νέα Δημοκρατία, να κάνω κι εγώ ένα spoiler, φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρή σε αυτό το επίπεδο στην Κρήτη.
1: Ειδικότερα στα Χανιά, πάμε να δούμε την κάρτα που αφορά στα αποτελέσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Το ίδιο είναι το ερώτημα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Το 31,3% απαντά η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το ΠΑΣΟΚ, στα Χανιά τρίτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13,9% και ακολουθούν 7,4% το ΚΚΕ. Τα λέω με τη σειρά, 5% η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,4% η Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο το 7%, ακόμη εδώ πολύ πιο χαμηλό και από το χαμηλό του Ηρακλείου το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 5,8%. Και πολύ υψηλό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσαντώνη, στα Χανιά, είναι πρόθεση ψήφου. Και αυτό έχει και ξεχωριστή πολιτική ανάγνωση, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση που σας είπα προηγουμένως, επειδή ακριβώς όπως είπε ο κ. Μπογκαρίδης, ξέρουμε το σύνολο των ευρημάτων και τα ευρήματα που υπάρχουν πολύ αναλυτικά και τα οποία δεν μπορούν να παρουσιάσουν τηλεοπτικά γιατί θα ήταν πάρα πολύ κουραστικά. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει τις εκλογές του 2023 40,5, αν θυμάμαι καλά, και κινήθηκε στις ευρωεκλογές στο 27,5. Τώρα φαίνεται να κάνει μια μικρή προσπάθεια συσπήρωσης και να φεύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών λίγο πιο ψηλά. Φυσικά έχω μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να πλησιάσει τα αποτελέσματα του 2023. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αρκετά ισχυρός, περίπου 18,5 στα Χανιά το 2023, όπως είπαμε, μετακόμισε στην Ελλάς, στην πραγματικότητα. Αυτό συνέβη.
1: Σωτία.
2: Και απέμεινε τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ 4%.
3: Καταρχάς και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εξαλειφθεί έχει πάει στον κύριο Τσίπρα, ακόμα και με απλά μαθηματικά έτσι που θα κάνει κόρη μου του δημοτικού.
1: Αυτή η απώλεια του 13% επί της ουσίας είναι το ποσοστό με μία ακόμη ποσοστία μονάδα στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
3: Και ειδικότερα στα Χανιά στέκομαι και στο ποσοστό, το λέω σε σχέση με το ποσοστό του Ηρακλείου δηλαδή και με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Κατσαντώνης συμφωνώ απολύτως μαζί του, ότι σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κινητοποιεί ένα, πώς να το πω, ένα δεξιό ακροατήριο, αντισυστημικό. Μένει να το δούμε βέβαια, είμαστε ακόμα
0: ίσως
3: πολύ...
0: Ίσως όχι μόνο δεξιό.
3: Ίσως όχι μόνο δεξιό, συμφωνώ και σε αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, να περάσει λίγος καιρός, να κάτσει ο κουρνιαχτός για να το δούμε. Πάντως το συνδέω εδώ και με το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Σημειώνω και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που στα Χανιά φαίνεται ενισχυμένη σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τον κύριο Βελόπουλο που χάνει, ενώ στο Ηράκλειο κερδίζει κοντά δύο μονάδες, σε σχέση πάντα, ξαναλέμε, με τα ποσοστά στις ευρωεκλογές. Έχουν ενδιαφέρον, πηγαίνω στα μικρότερα κόμματα εγώ προφανώς, έτσι, κάνοντας 2-3 σχόλια επ' αυτών. Μένει να το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ στα Χανιά δείχνει αυτή την συσπήρωση του κόμματος που έχει. Μένει να δούμε, ξαναλέω, όταν θα κάτσει λίγο κουρνιαχτός πώς θα κάτσει και η μπήλια.
1: Και θα έχει και ενδιαφέρον η εκτίμηση για την κατανομή των εδρών.
3: Βέβαια.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Οι τετραεδρικές είναι εκείνες που,
1: ακριβώς. Δημιουργούν. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Ένα πλέγμα έτσι περίεργο με τον εκλογικό νόμο. Οι τετραεδρικές είναι αυτές που ευνοούν, το ξέρει ο κ. Κατσαντώνης καλύτερα, τον πρώτο και τον τρίτο.
1: Τον πρώτο έτσι, και τον τρίτο, ακριβώς. Και είναι χαμένος ο δεύτερος. Θα τα δούμε μετά. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχουμε ντέρμπι πρωτιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 28,4%.

0: 7,5% η Νέα Δημοκρατία, 27,8% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% η Ελλάς, 4% το ΚΚΕ, 5% η Ελληνική Λύση, 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,1% η Ελπίδα, 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Άλλο απαντά το 4,9%, στο 11,4% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη. Ντέρμπι πρωτιάς με αντίστροφους όρους, θα το δούμε στη συνέχεια, έχουμε και στο Λασίθ. Πάμε πρώτα με την ανάγνωση του Ρεθύμνου.
1: Ναι, στο Ρέθυμνο, τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να πει κανένας, είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μπορεί κανείς να πει. Βεβαίως αυτό που καταγράφεται είναι, μπορεί να πει κανείς, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαφορά είναι η συχνότατη. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο Ρέθυμνο. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω, με αφορμή το Ρέθυμνο, ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά για αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα σε τόσο οριακές περιπτώσεις όπως βλέπουμε εδώ, η ανθρωπογεωγραφία των συνδυασμών που θα κατεβάσουν τα κόμματα. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωσή μας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η ισχύ στο ψηφοδελτίο, να το πω έτσι, και ποιοι άνθρωποι έχουν να στελεχώσουν στο ψηφοδέλτιο. Αλλά αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν με επιτρέπετε μια λίγο γενικότερη παρατήρηση, και κυρίως για τα δύο νέα κόμματα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα, γιατί εκεί θα φανεί και θα αποτυπωθεί στους τοπικούς συνδυασμούς η δυνατότητα, η ελκτική δυνατότητα αυτών των κομμάτων και προς άλλα κοινά. Αν δηλαδή, πω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι έτσι θα το κάνουν, αλλά να πω ένα παράδειγμα. Εάν παραδείγματος χάρη το ψηφοδέλτιο σε ένα νομό είναι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό ότι το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πιθανόν επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Ή αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Plus κάτι. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα σε τόσο οριακές καταστάσεις σαν αυτή που βλέπουμε στο Ρέθυμνο. Μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε και στον έτερο διεδρικό νομό της Κρήτης. Και εδώ ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, πρώτο σε προτιμήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 28,8%. Δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις. Ελλάς 8,8%. 5,7% για το ΚΚΕ. 5,1% για την Ελληνική Λύση. 4,7% για τον ΣΥΡΙΖΑ. 4,3% για την Ελπίδα. 2,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Κάποιο άλλο 5,4%. Και εδώ πολύ χαμηλό το ποσοστό των αναποφάσιστον στο 8,6%. Κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, νομίζω ότι το Λασίθι δείχνει ότι, πώς να το πω, ότι αντέχει αυτό που λέμε μια μορφή δικοματισμού που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, και το 2023 είχαν ένα άθροισμα τα δύο πρώτα κόμματα της τάξης, που ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, της τάξης του 65% ποσοστά που δεν τα έβρισκες εύκολα θεστικά σαν κομματισμός. Το Λασίδη λοιπόν μας παραπέμπει σε μια άλλη πιο οικία πολιτική κατάσταση, και επίσης πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι πάλι αν αθροίσετε τον εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, βλέπετε ότι συναποτελούν το αποτέλεσμα περίπου, έτσι, περίπου, συναποτελούν το αποτέλεσμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η παρατήρηση που πρέπει κανείς να κάνει. Βεβαίως, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αν κανείς αναλύσει τις ηλικίες, τα φύλλα, παραδοσιάρη να πω κάτι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο θετικές απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα σε σχέση με τους άνδρες. Σχεδόν αναλογία 1:2, δηλαδή για κάθε άνδρα αναλογούν 2 γυναίκες που στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Έχει μια σημασία αυτό, τουλάχιστον μιλάω με τα αποτελέσματα της Κρήτης. Αν δούμε λοιπόν τις ηλικίες, τα φύλλα, της

0: περιοχές αστικές, αγροτικές, έχουν πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θα χρειαζόταν πολύ, πολύ τηλεοπτικός χρόνος.
1: Τρεις ακόμη εκπομπές και δεν τις έχουμε. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που την έχουμε σε αναμονή αρκετή ώρα. Μας συγχωρείτε, είναι η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Έπρεπε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Και ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
2: Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση αυτή. Φαίνεται ότι ο αγώνας ο οποίος δόθηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά και είναι ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα, ότι έχει αποτελέσματα. Προφανώς βέβαια δεν πανηγυρίζουμε, γιατί η αρχή έγινε στην Κρήτη για εμάς, αλλά στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα πανελλαδικά. Στόχος μας είναι σε επόμενες εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες. Εμείς σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε και στην καθημερινότητα των πολιτών, που αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής έχει αυξηθεί υπέρμετρα, ενώ είναι οι ελάχιστες οι αυξήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει σε επίπεδο μισθών, και εξανεμίζονται τα πάντα μέχρι τις 20 του μηνός. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε προγραμματικά, συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις και για την αντιμετώπιση των ολιγοπολίων που αυτή τη στιγμή κερδοσκοπούν στην αγορά. Αυτό το βλέπουν νομίζω όλοι πια. Συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος μέσα από μια φορολόγηση των τραπεζών, για να γυρίσει πίσω ένα μέρισμα στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως είδα ότι και η διαφθορά απασχολεί τους συμπολίτες μας, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πληγών που έχει δημιουργήσει στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βλέπει περισσότερο το κράτος ως λάφυρο στα χέρια τους, παρά ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, γιατί μαζί με την ακρίβεια, όπως ανέφερα, είναι αυτά που ακουμπάνε την καθημερινότητα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τα όσα συνέβησαν και με τον κύριο Λαζαρίδη, που είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς νιώθει κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και δεν μπορεί να βρει μία θέση, γιατί δεν λειτουργεί η αξιοκρατία, δεν λειτουργεί η διαφάνεια στη χώρα. Μία θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα του, ενώ άλλοι, αν είναι φίλοι, αν είναι οι μέτεροι, εκεί τα πράγματα λειτουργούν πιο εύκολα. Και προφανώς και όσα έχουν γίνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την παρακολουθούμε μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα, η οποία βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και με τον ερχομό των δύο κομμάτων. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Είναι χαμένη ψήφος το να δοθεί ψήφος σε άλλα κόμματα, τα οποία στην ουσία δεν έχουν την προοπτική διακυβέρνησης, δεν έχουν ούτε προγραμματικές θέσεις, αλλά ούτε και την εμπειρία, τα στελέχη, την προγραμματική εκείνη δομή που να μπορέσουν να υλοποιήσουν το όραμα που εμείς βλέπουμε ότι έχουμε για την χώρα.
1: Ρευστότητα τέτοια, κυρία Μαρκογιαννάκη, που θεωρείτε ότι σε αυτόν τον χρόνο που έχετε μπροστά σας μέχρι να στηθούν οι κάλπες, πρόωρες ή μη, μπορούν να υπάρξουν ανατροπές?
2: Η πολιτική είναι κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή, για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι πανελλαδικά πια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Κρήτη, οι δύο νομοί που δείξατε, είναι η αρχή για εμάς, όπως έγινε και στις ευρωεκλογές. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό σε όλους.

0: την επικράτεια. Σίγουρα και τα νέα κόμματα έχουν διαμορφώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όμως μέσα σε αυτό το σκηνικό το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι είναι και ο μοναδικός πόλος σταθερότητας. Ο πόλος ο οποίος μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάξει κατεύθυνση στη χώρα και να μην βλέπουμε να είναι η χώρα μας τελευταία πάντα σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό αφορά την αγοραστική δύναμη, είτε αυτό αφορά την παραγωγικότητα της χώρας, είτε αυτό αφορά την ποιότητα ζωής και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαμε κάποια πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι είμαστε η χώρα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, 4 ώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εβδομαδιαίως. Όλα αυτά αφορούν την ποιότητα ζωής, το χρόνο των πολιτών και γι' αυτά εμείς σε αυτά απαντάμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέσκιας.

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτη 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Κατβέρ. Μην έγκυρ. Τσακαούπ. Φέτετσιόδχορ.
11: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
13: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
14: Βρε Fast Loan!
15: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε, αναλύουμε και βεβαίως παρουσιάζουμε την μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος, να βάλουμε στην συντροφιά μας τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Παραμένουν εδώ στο στούντιο μαζί μου οι συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, η Σότια Πεντεδήμου. Βεβαίως παραμένει μαζί μας και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Κατσαντώνης. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Αθήνα. Καλησπέρα στο πάνελ, στην κυρία Πεντεδήμου, στον κύριο Μπογδανίδη, σε εσάς και μεταξύ. Και να ευχαριστήσω και εγώ την πλευρά μου τον κύριο Κατσαντώνη, γιατί παρακολούθησα το πρώτο μέρος. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σε δημοσκοπική αποτύπωση και ιδιαιτέρως το μέρος που αφορούσε τους Κρήτες και τις απόψεις που έχουν οι κριτικοί γύρω από ζητήματα ευρύτερης πολιτικής.

0: και θα δούμε και τα των κομμάτων, αλλά νομίζω ότι είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον μια εύλογη και διακριτή διαφοροποίηση από αυτό που βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Όσον αφορά την διαφθορά, για παράδειγμα, που το συγκράτησα και εγώ, το δημογραφικό, το οποίο όντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, αλλά στην Κρήτη αυτό που ανέφερε ο κ. Μπογδανίνης ισχύει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε όντως, έστω και η απογραφή του 21 απέδειξε αυτή την ισχνή αλλά θετική απόκριση. Δεν μπαίνουμε μειούμενοι πληθυσμιακά, τουλάχιστον αυξανόμεθα, έστω και λίγο, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα που είναι πραγματικά η απόλυτη καμπάνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας στο μέλλον. Τώρα,
1: πάμε τώρα στα ποσοστά, στα ποσοστά των κομμάτων, το σχόλιο σας.
0: Πριν πάμε και σε αυτό, να πούμε ότι η μέτρηση είναι αρκετά μεγάλη. Αν δεν κάνω λάθος, 900 και πλέον άτομα ερωτήθησαν, από ό,τι κατάλαβα. Που, να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, οι πανελλαδικές μετρήσεις είναι της τάξης των 1.500 με 2.000 τα δείγματα, δηλαδή, ως επιτοπλίσιο. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη μέτρηση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τα ποσοστά, είδα τις καρτέλες που δείξατε. Μια παρατήρηση πρωτού το σχολιάσω, βέβαια, είναι η εξής. Είδα ότι η μέτρηση έλαβε χώρα από τις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα προφανώς πρωί, μέχρι και την 30η του μηνός Μαΐου, δηλαδή Σάββατο. Δηλαδή, 2 εκ των 5-6 ημερών, ένα εύλογο ποσοστό 35-40% από την έρευνα, δεν είχε αποτυπώσει. Είχε αποτυπώσει την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, γιατί είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρχε ούτε καν το όνομα Ελλάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στα καθημάς. Για το Ηράκλειο, μια πρώτη εκτίμηση. Είδα τις μετρήσεις και τη σύγκριση με την κάλπη, εθνική μεν, αλλά ευρωπαϊκή, της πρόπεση του 2024.
1: Δύο χρόνια ακριβώς πίσω.
0: Αρκετά, έτσι, ακριβώς. Είναι αρκετά κοντά σε αυτά που βιώναμε εκείνη την εποχή. Ένα σχόλιο ευρύτερα για να φτάσουμε στα του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι ότι σίγουρα βιώνουμε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό νομίζω δεν χωρά καμία αμφιβολία. Στην Κρήτη, βέβαια, και στο Ηράκλειο προκειμένου, βλέπουμε μια απομείωση. Ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών. Άλλωστε, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα, με σούσεις της μέτρησης που παρακολουθούμε, το νέο αυτό κόμμα. Άρα, νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Διότι επισήμανα τους λόγους που διέπεται από έναν, όχι υποκειμενισμό, αλλά όχι ίσως ένα μικρό έλλειμμα ευκρίνειας στο ζήτημα των νεοσύστατων αυτών κομμάτων. Είναι πάρα πολύ νωρίς και, όπως είπα, στην περίπτωση της Ελλάς, είναι και στο μισό αυτής της διάρκειας. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν σας κρύβω τον προβληματισμό μου, αναφέρομαι στο κυβερνών κόμμα τώρα, όπου μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε επίπεδο διαφθοράς, που όντως μετράται, βλέπουμε ότι οι κριτικοί το έχουν δεύτερο και τάξη ζήτημα που τους απασχολεί μετά από την ακρίβεια, δεν αποτυπώνεται τόσο εύλογα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Παρόλο που, βέβαια, έχει απολέσει πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι μια εξήγηση ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς.
0: Σαφώς, και σας είπα προηγουμένως ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές, βιώνουμε μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Θα αποκρισταλωθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η εικόνα κάπου το Σεπτέμβρη, που θα μπαίνουμε πλέον και επίσημα, όχι απλά σε προεκλογική περίοδο, αλλά εκτιμώ στο φώτο φίλης. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι μετακινήσεις, οι μεταβολές. Δεν σας κρύβω ότι δεν περίμενα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τόσο νωρίς, τόσο χαμηλά, υπό την έννοια ότι στην υπόλοιπη χώρα τη μετρήση που έχουμε είναι σχεδόν διπλάσιες αυτών που αποτυπώνουν στην Κρήτη. Είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον, το κρατάμε. Νομίζω το γεγονός ότι είναι λίγοι αναποφάσιστοι, είναι απότοκο και απόρρια της ιδρύσεως αυτών των δύο πολιτικών οργανισμών κομμάτων πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι οι πρώτες, έτσι, αν θέλετε, στιγμιές, προσεγγίσεις γύρω από αυτό που παρακολουθήσαμε και η παρουσίαση του κυρίου Κατσαντώνη, που οφείλω να πω και εγώ ότι ήταν πληρέστατη με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί και προχωράει στην εν λόγω μέτρηση.
1: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά. Κύριε Κατσαντώνη, έχω ερώτημα για την...

0: έδρες που πάντα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδο που προκύπτουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι για την οποία συζητάμε, αλλά και οι πανελλαδικές που έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η συγκυρία δίνει ένα έτσι και αλλιώς, πολύ απλοϊκά θα το πω, μπουστάρισμα σε νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί αυτή την περίοδο, με έναν αστερίσκο ότι ενδεχομένως μία δυναμική που αποτυπώνεται ίσως στην πορεία του χρόνου ξεφουσκώσει.
1: Ναι, και θα ήθελα σε σχέση με τον κύριο Μαμουλάκη, δεν θέλω να το σχολιάσω τον άνθρωπο ούτε είναι ο ρόλος μου, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ότι θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική δυναμική όλου του πολιτικού, του κομματικού δυναμικού, αλλά κυρίως των δύο νέων κομμάτων, μια μέτρηση που θα γίνει σε λίγο πιο κατοπινό χρόνο. Ο κ. Μαμουλάκης είπε ότι, και έχει δίκιο, ότι τις δύο πρώτες μέρες πριν την ίδρυση, εμείς είχαμε ξεκινήσει την έρευνα, πριν την ίδρυση του κ. Τσίπρα βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει μεγάλες επικοινωνιακές δυνατότητες και είδαμε ότι μόνο παρατήρητη δεν πέρασε η ανακοίνωση του κόμματός του. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γενικώς είναι σωστό ότι υπάρχει ένα μπουτάρισμα, όπως λέτε, και, και μετά την ίδρυση του κόμματος κ. Χαριστιανού και στον κ. Τσίπρα. Παρά το γεγονός, που είναι σωστό, επαναλαμβάνω αυτό που ο κ. Μαμουλάκης, ότι τις δύο πρώτες μέρες που έτρεξε η έρευνα δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του κ. Τσίπρα, αλλά όλοι ξέραν και συζητούσαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Τσίπρα. Είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μια άλλη στιγμή, γιατί πιθανότατα να έχουμε να έχουμε δύο φαινόμενα. Το ένα το είπατε εσείς. Να υπάρχει μπουστάρισμα και να ξεφουσκώσει. Είναι προς απόδειξη αυτό, δεν λέμε ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Το δεύτερο που θέλω να θέσω στη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε να εισάγω θέματα στη συζήτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ότι η δικιά μου η εκτίμηση τουλάχιστον είναι ότι αποτυπώθηκε στην έρευνα της Κρήτης η κάθοδος Τσίπρα εκ νέου στο πολιτικό προσκήνιο δημιουργεί μία σημερινή αντισυσπήρωση και μία μελλοντική αντισυσπήρωση κατά τη γνώμη θα δημιουργήσει. Ήδη τα αποτυπώνει την αντισυσπήρωση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η κάθοδος του κ. Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά προς τη Νέα Δημοκρατία από την περιφέρεια βέβαια του κόμματος που πιθανόν να το σκέφτονταν και τα λοιπά, αλλά απέναντι στον κύριο Τσίπρα νιώθουν ανασφαλείς και πλησιάζουν τον παραδοσιακό πολιτικό τους χώρο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια τέτοια αντίστοιχη αντισυσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ, διότι η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει και τα πλέον θετικά αισθήματα για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τη διείσδυση που έχει τώρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το δεύτερο όμως είναι μια πιθανολόγηση. Βιάζομαι να το πω για να μην θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνω τα πράγματα. Είναι μια εκτίμησή μου και μια πιθανολόγηση. Το πρώτο, θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στις μετρήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κανάλι σας. Υπάρχει αντισυσπήρωση και νομίζω και στις πανελλήνιες έρευνες το φαίνεται αυτό. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο ανεβαίνει μία-μιάμιση μονάδα Νέα Δημοκρατία. Κανέναν ιδιαίτερο λόγο εννοώ από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλίων. Έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, το τρομερό. Αλλά κάθετος Τσίπρα δημιουργεί μια τάση συσπήρωσης προς τα εκεί.
0: Κώστα Μπογδανίδη, φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα απορροφά σχεδόν απόλυτα τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα δεδομένα που καταγράφουμε ως προς τις έδρες, το τοπίο είναι ξεκάθαρο για τις διεδρικές του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, είναι πιθανό η εκλογή να φτάσει ως προς την εκπροσώπηση βουλευτών των έναν συν έναν με αστερίσκο. Έναν στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο αστερίσκος αυτό το συν ένας στα Χανιά, λόγω του εκλογικού συστήματος.
2: Εντάξει, αυτά, όπως ξέρεις, Σωτήρη, πρέπει να έχουμε και τα τελικά αποτέλεσματα για να τα ξέρουμε.
0: Ναι, και προκύπτουν και ανατροπές και κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εκλογών. Και αν έχουμε δει ανατροπές.
2: Εγώ ήθελα να πω και επιμένω ότι αν θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον, όχι

0: τους αριθμούς τόσο σε σχέση με τις θέσεις είναι πάντα, το λέω γιατί κοιτάζω πάντα την τετραεδρική των Χανίων, ακόμη και ως, θα έλεγα λίγο πλοηγό για το τι συμβαίνει πανελλαδικά, λέω κρατήστε το αυτό. Θα πω μόνο μία ερώτηση, μου τη μεταφέρουν τηλεθεατές, κύριε Κατσαντώνη. Μήπως θα έπρεπε στο ποσοστό που αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές και βάζουμε τις ευρωεκλογές, να μην έχουμε τις ευρωεκλογές και να έχουμε τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Μου το λένε αυτό με την επισήμανση, γιατί το είπατε κι εσείς προηγουμένως και γι' αυτό και εγώ δεν το ανέφερα, ήταν πολύ σωστό, ότι παίζουν ρόλο οι υποψήφοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ψηφοδέλτιο. Στην Κρήτη, λοιπόν, παράδειγμα, λέω το ΠΑΣΟΚ, είχε ένα πάρα πολύ δυναμικό από πλευράς προσώπων ευρωψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε όχι. Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Λέω, μήπως η αντιστοιχία και η δική σας, γιατί εσείς κάνετε καλύτερες αναλύσεις από εμάς, μήπως αν είχατε ένα ποσοστό εκλογών βουλευτικών και όχι ευρωεκλογών, θα ήταν πιο κοντά στις δικές μας τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, ναι, έχει βάση αυτό που θέτεται και που ίσως το θέτουν οι τηλεθεατές. Γι' αυτό εξάλλου, όταν δείξαμε την ταυτότητα της έρευνας, λέγαμε, κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων αυτή τη στιγμή. Δεν τα κάνουμε στάθμιση προς τις ευρωεκλογές του 2024, γιατί θα ήταν κάπως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023, και αυτό είναι το σωστό. Πάμε εθνικές με εθνικές εκλογές και για το λόγο που είπατε, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον στην προεκλογική εκστρατεία σε εθνικές εκλογές και διαφορετικό το ενδιαφέρον σε ευρωεκλογές. Μην γελιόμαστε. Είναι διαφορετικά τα διακυβεύματα, είναι πολλά. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο κάναμε στάθμιση προς αυτό. Γιατί παρατήρησα κάπου αλλού ότι έγινε σύγκριση με τις ευρωεκλογές, μάλλον στάθμιση όσο στις ευρωεκλογές, αλλά σύγκριση με τις εθνικές εκλογές. Εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει η στάθμιση να είναι ως προς τις εθνικές εκλογές, γνώμη μας. Άρα, συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, από την άλλη, επειδή το τοπίο είναι ρευστό, όπως είπαμε, και δείχνει μια μεταβλητότητα σε ποσοτικές σχέσεις. Εγώ επιμένω ότι η δομή του κομματικού ανταγωνισμού δεν φαίνεται να πλήττεται, τουλάχιστον στην Κρήτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, και αυτό που θέσαν και προηγουμένως άλλοι συνομιλητές, νομίζω το είπε και ο κ. Μαμουλάκης, ότι σε επόμενη στιγμή πρέπει να... θα δούμε λίγο καθαρότερα τα πράγματα.
2: Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, πείτε μας έτσι το δικό σας σχόλιο για τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την δημοσκόπηση.
3: Καταρχάς, θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, λέγοντας ότι κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη. Σίγουρα όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή, να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τις πρώτες καρτέλες που δείξατε, ότι και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το δημογραφικό, που είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα για την πατρίδα μας, ένα υπαρξιακό ζήτημα, είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τη μέτρηση που έγινε στην Κρήτη, και αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν παρατηρείται αυτή η μείωση του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις δεύτερες καρτέλες που δείξατε σχετικά με τα ποσοστά, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι από το 2016 σε όλες τις μετρήσεις που γίνονται πανελλαδικά και στις κάλπες που έχει μετρηθεί, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Κατσαντώνης, η Κρήτη παρουσιάζει το δικό της πολιτικό σφιγμό. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη, πάντα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά από τα πανελλαδικά του ποσοστά στο νησί, και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στην Κρήτη από ό,τι πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα,

0: Εγώ βλέποντας την δημοσκόπηση και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
1: Πρόθεση
0: Δεν
1: ψήφου,
0: έχει
1: πολύ
0: γίνει
1: σωστά.
0: δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη από αυτή τη συσπήρωση των ψηφοφόρων και εγώ ήθελα να βάλω και δύο δεδομένα τα οποία ίσως να παρουσιαστούν στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, το οποίο, η οποία είναι η καταλληλότητα για Πρωθυπουργό και η παράσταση νίκης που πάντα παίζουν το ρόλο τους όσο πλησιάζουμε στην κρίσιμη ώρα των εκλογών, όπου εκεί σε όλες τις δημοσκόπησεις που έχω δει η Νέα Δημοκρατία προηγείται όπως και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα. Άρα εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι στην Κρήτη θα είμαστε πρώτη δύναμη όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μας δώσατε και τη σκητάλη για το επόμενο ερώτημα που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε
0: ευχαριστώ,
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Την τελευταία κάρτα αυτού του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας δημοσκόπησης θα παρουσιάσουμε και μετά θέλω το επιμύθιο Σώτια Κώστα από εσάς. Αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η γνώμη σας για τα πολιτικά πρόσωπα που θα σας διαβάσω. Έτσι τέθηκε το ερώτημα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θετική, μάλλον θετική γνώμη το 36,6%. Αρνητική, μάλλον αρνητική 60,8%. Νίκος Ανδρουλάκης, θετική, μάλλον θετική 38,8%. Αρνητική, μάλλον αρνητική 57%. Αθρηστικά θετική Αλέξης Τσίπρας, για να μην τα διαβάζω συνέχεια, 25,1%. Αθρηστικά αρνητική 71,4%. 19,6% συγκεντρωτικά οι θετικές γνώμες, 19,6% για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 70,2% αρνητική. Για τον Σοκράτη Φάμελο, αθρηστικά θετική 17,4%, 70,5% αρνητική. 16,4% θετική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 79,2% αρνητική. 16,35% θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Βελόπουλο, 75,8% οι αρνητικές. 5,9% οι θετικές για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 77,7% οι αρνητικές. 27,9% οι θετικές για τη Μαρία Καριστιανού, 63,8% οι αρνητικές. 7,6% οι θετικές για τον Δημήτρη Νατσιό. Αρνητικές 61,7% και ένα μεγάλο ποσοστό, 3 στους 10 απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν. Κύριε Κατσαντώνη.
2: Ναι, παρατηρούμε ότι το καλύτερο ισοζύγιο της διαφοράς θετικών αρνητικών γνώμων το παρουσιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανώς η εντοπιότητα, πιθανολογώ ότι παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Είναι συνδεδεμένος με την Κρήτη, θεωρείται δηλαδή γέννημα θρέμα της Κρήτης. Προφανώς παίζει ένα ρόλο αυτό. Θα μου πείτε και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κρητικός, θα νιώθεις. Ναι.
2: Από την Κρήτη, αλλά όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός και λοιπά, παρέμουν και άλλα στοιχεία στην αξιολόγηση. Δηλαδή, για όλα τα πολιτικά πρόσωπα παρέμουν και άλλα στοιχεία, αλλά για τον πρωθυπουργό παρέμουν και κάποια άλλα στοιχεία που κανείς τα συνεκτιμά. Και μετά η καλύτερη, νομίζω, σχετικά επίδοση μετά από αυτούς τους δύο είναι της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η διαφορά θετικών αρνητικών γνωμών είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή αγγίζει το 28-29%, αν θυμάμαι καλά, οι θετικές γνώμες για την κυρία Καριστιανού. Η θετική γνώμη δεν είναι ψήφος, αλλά είναι μια προδιάθεση ψήφου. Πιθανολογώ, δηλαδή, ότι αν κατορθώσει να συνδεθεί με την κοινωνία της Κρήτης η κυρία Καριστιανού, να έρθει να γνωριστεί και να διαμορφώσει και τους κατάλληλους συνδυασμούς, θα βελτιώσει αυτά τα ποσοστά που σήμερα καταγράφηκαν από τις μετρήσεις. Αυτό σαν εισαγωγική παρατήρηση.
1: Λοιπόν, στο επιμύθιο για την σημερινή μας

0: εκπομπή. Σότια, Κώστα, θέλω το καταληκτικό σας σχόλιο. Σότια.
1: Εγώ θα πω ότι θα πρέπει κυρίως και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί πρώτον και δεύτερον όχι τόσο βιαστικοί και ανυπόμονοι να δούμε δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε. Το λέω γιατί το έχουμε πει ήδη από την αρχή ότι είναι η περίοδος αυτή που πρέπει να περάσει και δεν μιλώ μόνο έτσι για μια-δυο εβδομάδες, πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καιρό να περάσει. Τα κόμματα, κυρίως τα νέα, να ξεδιπλώσουν και το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί συζητήσαμε πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα και τα ποσοστά που καταγράφει και η δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε απόψε. Εντάξει, προφανώς απαντήθηκε από ανθρώπους που είχαν αποφασίσει ούτως ή άλλως ότι θα είναι μαζί του, ασχέτως του ονόματος που θα έδινε στο νέο κόμμα. Πάω να πω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Προφανώς πηγαίνοντας εκλογές, οι συσπυρώσεις θα ανεβαίνουν και πώς αλλιώς. Και πρέπει να περιμένουμε και λίγο να δούμε και τι θα γίνει και όσον αφορά στο εσωτερικό κομμάτων, μιλώντας για την κέντρο αριστερά και επειδή συζητάμε για τον κατακαιρματισμό του σκηνικού, μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που τις επόμενες ημέρες έχει εσωκομματικές διαδικασίες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και ίσως ανακατέψουν εκ νέου και άλλο εννοώ, κύριε Κατσαντώνη, την τράπουλα. Κάτι που θα φανεί προφανώς σε επόμενες μετρήσεις και όχι τώρα. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, γιατί...
2: Δεν θα κλείσουμε, κυρία Πεντεδίνη.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κατσαντώνη. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, το λέω γιατί προφανώς και με φόντο τη ΔΕΘ, που δεν η αλήθεια να μας χωρίζει πάρα πολύ καιρός ακόμα, θα έχει ενδιαφέρον και το καλάθι που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί θα είναι η βάση για την πολιτική αντιπαράθεση και το διακύβευμα όσον αφορά την οικονομία, πηγαίνοντας για τις κάλπες.
0: Κώστα.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι βλέποντας κάποιος τις κάρτες από την Κρήτη, μη βιαστεί και πει Κρήτη είναι, δεν έχει και τόση σημασία. Ξέρεις, η Κρήτη, όπως είπε και ο Κατσαντώνης, έχει πολλές ιδιομορφίες πολιτικές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε αυτά που είδαμε στα ερωτηματολόγια και στις απαντήσεις. Η Κρήτη, επιμένω πολλές φορές, είναι μια εικόνα του μέλλοντος. Μπορεί κανένας να το δει, τώρα το λέω για εμάς τους παλιότερους, από το 1977, να το δει πολύ αργότερα στις εκλογές του 1980, πώς άλλαξαν τα σκηνικά, και να το δει ακόμα και στη διαμόρφωση, κύριε Κατσαντώνη, το τι έγινε το 10, 12, 15, έτσι, και ανάποδα. Το κρατώ αυτό χωρίς να λέω κάτι, γιατί είπα κάτι για τα Χανιά για να την κρατήσουμε, έχει σημασία πέρα από τους αριθμούς. Τώρα, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμη ψηλά, παρότι όπως πολύ σωστά είπαμε με τον κύριο Κατσαντώνη, ίσως πρέπει να συγκρίνουμε και τις βουλευτικές βασικά εκλογές. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καϊστιανού, που έχουν αυτό το ψυχολογικό μπουστάρισμα εξαιτίας των ανακοινώσεων, εννοώ, δεν πήγανε τόσο ψηλά όσο περίμενα εγώ, τουλάχιστον. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα γενικά τον βρίσκω χαμηλά στην Κρήτη. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να συνεκτιμήσουμε. Καταλαβαίνω όμως, και κρατώ μια φράση του κυρίου Κατσαντώνη Σωτήρη, που είπε για τις αντισυσπυρώσεις, καταλαβαίνω ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε σε αυτή τη φάση να επιλέξει αντίπαλο, θα επέλεγε τον κύριο Τσίπρα. Το καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δημιουργεί αυτή την τάση, περιχαρακώνει τους δικούς της, ας το πούμε, οπαδούς και φίλους, απέναντι στο ενδεχόμενο, παράδειγμα, να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας.
0: Κύριε Κατσαντώνη, να κλείσουμε με την τελευταία τοποθέτησή σας.
2: Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, θυμάμαι και τις προηγούμενες που είχαμε κάνει. Το θέμα της δυναμικής των πραγμάτων από εδώ και μπρος, νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη, το είπε και η κυρία Πεντεδήμου, το είπε και ο κ. Μπογδανίδης, αλλά από την άλλη υπάρχουν ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, και με αυτό να ολοκληρώσω, είναι ότι κατά τη γνώμη μου η είσοδος των νέων κομμάτων δεν απειλεί το μεγάλο όγκο των υποστηρικτών των ιστορικών κομμάτων με κοινωνικές ρίζες. Έχουμε στη χώρα μας τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με το δικό του ταξικό προσδιορισμό. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί το ΠΑΣΟΚ όταν είχε 5-5% σε οποιοδήποτε μαζικό χώρο και αν πήγαινες, για το τι εννοώ κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα εννοώ, Πήγαινε στα επιμελητήρια, πήγαινε στα συνδικάτα, πήγαινε στην αυτοκίνηση.

0: το διοίκηση, όπου πρέπει να σημειώσω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση, πανελληνίως που μιλώ, σε σχέση με τις δυνατότητες του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, πήγαινε οπουδήποτε και έβρισκε κάποιον άνθρωπο που ήταν του ΠΑΣΟΚ. Έχει ιστορικές ρίζες. Νομίζω ότι αυτή η σταθερά δεν θα απειληθεί παρά τη ρευστότητα του σκηνικού.
1: Κύριε Κατσαντώνη, Κώστα Μπογδανίδη, Ισότια Πεντεδήμου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την παρουσίαση του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Αύριο η συνέχεια για το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο.

0: κιλολίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, κρέτα24.gr.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
11: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσάκα ουπ, φέτε τσιόδχορ.
13: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber, άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΘ Κρήτης με μόνο αντικείμενο το μεταναστευτικό. Τι συζητήθηκε, πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν οι αυτοδιοικητικοί. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές, πάνω από 200 μετανάστες σήμερα στο νησί. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του φέρνει μήνυ ανασχηματισμό. Τη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η εισήγηση Φάμελου στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκδήλωση του Think Tank, το νόημα Κρήτη μιλά πρώην Πρωθυπουργός. Η συνάντηση σε θερμό κλίμα με τον Σταύρο Ναουτάκη. Τι απάντησε για το νέο κόμμα. Σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο. Στόχος, η βελτίωση των υποδομών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 υπερυψωμένες διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση. Η παραδοχή της Δημοτικής Αρχής και τα παράπονα των πολιτών.
0: Έκτακτη και διευρυμένη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Περιφερειακή Ένωση Κρήτης με μοναδικό θέμα συζήτησης, το μεταναστευτικό, την ώρα που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές προς την Κρήτη. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον πρώην αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας και ειδικό συνεργάτη της ΠΕΔ, Λευτέρη Ντουρουντού. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυτοδιοικητικοί συμφώνησαν ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τοπικές κοινωνίες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά δεν μπορούν να επιλύσουν το μεταναστευτικό ζήτημα. Πάμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, να δούμε και αν συζητήθηκε και το θέμα της δημιουργίας δομής εδώ στο Ηράκλειο. Κώστα Μπογδανίδη στο στούντιο μαζί μου. Καλησπέρα, Κώστα. Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξά. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα.
2: Καλησπέρα.
0: Και από σένα ξεκινώ για να μας μεταφέρεις και το ρεπορτάζ. Τι συζητήθηκε, αν αποφασίστηκε κάτι σε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα.
2: Λοιπόν, οι δήμαρχοι επέλεξαν τον απόλυτα ασφαλή δρόμο της διεθνούς διπλωματίας σε περιπτώσεις θεμάτων που είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε αδιέξοδο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Δεν τίθεται καν το θέμα προς συζήτηση. Δηλαδή, το μείζον θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι σήμερα δεν τέθηκε επιτάπητος, παρά μονάχα επιδερμικά, ως μία επιτακτική ανάγκη στη σκιά ενός προβλήματος που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Βεβαίως, ανανεώθηκε το ραντεβού για μία ακόμη διευρυμένη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, διαζώσεις αυτή τη φορά λένε οι πληροφορίες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 του τρέχοντος μηνός, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Ντουρουντούς, σύμβουλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, πολύ έμπειρος, πρώην αξιωματικός της Ελλάς, που έχει διαχειριστεί στο παρελθόν το καυτό μέτωπο του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, ενημέρωσε για την κατάσταση, για τις τάσεις. Έτσι και αλλιώς διανύουμε ένα δεκαπενθήμερο από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών που έχει διαχειριστεί η Κρήτη, με πολλές εκατοντάδες αφίξεις τα τελευταία 2-24 ώρα, ξεπερνούν τους 700, μόνο σήμερα ξεπερνούν τους 200. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι τις 20 του Μάη, και αυτό είχε επικοινωνηθεί και από το Υπουργείο, ότι είχαμε πρόσημο αρνητικό σε σχέση με πέρυσι. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Με το τελευταίο δεκαπενθήμερο μιλάμε για μια αύξηση που ξεπερνάει το 20% στο αντίστοιχο διάστημα με το 2025, και πλέον άπαντες είναι

0: αντιμέτωποι με μία ανάγκη η οποία φωνάζει τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. είναι όμως επιτακτική τα τελευταία 24 ώρα, διότι δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, έστω και για αυτές τις λίγες ώρες, λίγες ημέρες, μέχρι να μετακινηθούν mm-hmm. σε κάποια άλλου τύπου μόνιμη δομή. Και κλείνω, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε εξέλιξη, προκειμένου κάποιοι να αναχωρήσουν mm-hmm. σήμερα από το λιμάνι του Ηρακλείου και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τα επόμενα 24 ώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σίγουρα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ασφυκτική τα τελευταία 24 ώρα, Κώστα Μπογδανίδη. Βλέπω ότι η ΠΕΔ Κρήτης αποφεύγει επιμελώς να πάρει ξεκάθαρη θέση και αναρωτιέμαι τώρα αν έρθει το Υπουργείο και πει: ωραία, θα χωροθετηθεί εκεί. Θα έχουμε προφανώς μια επανάληψη των όσων είδαμε στις Μαλάδες.
2: Καταρχήν, ο Σωτήρης, εκτός ότι είναι large, απάντησε και με τη διεθνή διπλωματία, έτσι, ναι. διπλωμάτες. Δηλαδή, αντί να τους πει αυτό ακριβώς που κάνανε, διότι εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, όταν πας να βαφτίσεις ένα παιδί και σε ρωτάει ο παπάς, λες απεταξάμιν. Έτσι. Αυτό το πράγμα που κάνουν οι δήμαρχοι και το κάνουν μήνες τώρα, το κάνει η αυτοδιοίκηση γενικώς, νομίζω ότι δίνει ένα άλοθη στο Υπουργείο από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
2: Ειδικά από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ακόμα και να πει, εντάξει, ας πούμε ότι οι Μαλάδες έχουν τελειώσει λόγω της απόφασης της Ένωσης Ηρακλείου να μην προχωρήσει συμφωνία. Αλλά ακόμη και να πει κάτι τέτοιο πια, δεν θα μας εκπλήξει. Δεν έχουν μια δημιουργική πρόταση. Mm-hmm. Μια, αν θέλεις, μια κουβέντα στο τραπέζι. Δεν λέω ότι πρέπει εκείνοι να βρουν το χώρο, αλλά πρέπει να βάλουν κάποια δεδομένα. Ούτε τις προδιαγραφές δεν έχουμε ακούσει. Mm-hmm. Το να λένε εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά όταν το Υπουργείο έρχεται και λέει αυτός είναι ένας χώρος προτινόμενος, να λένε όχι, συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι ούτε συνεργασία, ούτε καλή.
1: Είναι λίγο στρίβινδια του αραβόνους η
2: αλήθεια. Κάτι χειρότερο είναι, αλλά οκ. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν άλοθοι. Αναφέρομαι και στις τοπικές κοινωνίες και σε εμάς που σηκώνουμε τα θέματα αυτά και το έχουμε σηκώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος να το έχει σηκώσει όσο εμείς mm-hmm. το θέμα αυτό. Έτσι. Και έχουμε σταθεί δίπλα και στις κοινωνίες αλλά και στο πρόβλημα που περιέγραψε ο Σωτήρης. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, από το πρωί δεν προλαβαίνουμε να στέλνει μηνύματα ένα στον άλλο. Έχουμε 30 εκεί, 40 εδώ, 50. Και ευτυχώς οι καραβιές σε αυτή τη φάση είναι μικρές. Αν είναι και οι μεγαλύτερες, θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Νίνα Αναπληρωτής, Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ η τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση φέρνει μοιραία και να μείνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανά σχηματισμό. Στο Πασόκ, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση, που θα έχει στόχο την αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ενώ σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος εισηγήθηκε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων με την κυβέρνηση να μιλάνε μεν για κάλπες το 2027, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο μίνι ανασχηματισμός που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαράκη, η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει εκλογική ετοιμότητα παρά τα όσα λέγονται από κυβερνητικά στελέχη.
4: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Mm-hmm. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κριθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
5: Το
4: εμείς όμως είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
3: Στο Πασό, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι δεν μπορεί να υπάρξει. Όσον αφορά το Χάρη Δούκα και τα όσα υποστήριξε περί συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε εμέσως στο Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντας ότι το συνέδριο πήρε αποφάσεις και είναι γραμμένες σε πέτρα.
6: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
3: Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα μέλη της σκιώδους κυβέρνησης στους τομείς της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας, του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, της ανάπτυξης, ναυτιλίας.

0: Υγείας και Τουρισμού, του Κοινωνικού Κράτους Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, της Δικαιοσύνης και των Θεσμών και του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και Υποδομές. Πάντως αρκετά είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία επικρίνουν τον Χάρη Δούκα για την πρόταση που κατέθεσε για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητήσεις τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
2: Το κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί. Είναι δημοκρατικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν θολά μηνύματα τη στιγμή που υπάρχει μία πίεση, και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο μία πίεση μέσω των δημοσκοπήσεων, είναι σε όλο το δημόσιο λόγο.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να πάρει και τις τελικές αποφάσεις για το αν θα συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αναστείλει τη λειτουργία του, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, μπορεί να πάρει μια πολιτική απόφαση η οποία λέει το εξής. Στηρίζω πολιτικά και εκλογικά το νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα βάλει τελεία ούτε το Σάββατο και δεν θα συνεχίσει να
5: εκπροσωπεί.
4: Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς να αποφασίσουμε σε επίπεδο ούτε πολιτικής γραμματείας ούτε της Κεντρικής Επιτροπής αλλαγή του πολιτικού σχεδίου και της εντολής που έχουμε από τα μέλη μας από το τελευταίο συνέδριο.
0: Τις μηχανές τους πάντως εν όψη των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, ζεσταίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Και το Μητσοτάκη. Δεν θα γίνει πρωθυπουργό. Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου, ναι, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
7: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
8: Πάμε να συζητήσουμε επί της πολιτικής επικαιρότητας με τον Κώστα Μπογδαρίδη. Φυσικά με ποιον άλλον παραμένει δίπλα μου στο στούντιο.
9: Αρέσει αυτό το με ποιον άλλον, έτσι.
8: Έτσι είναι αυτά.
9: Πάντως σήμερα είχε πολιτική επικαιρότητα για Παρασκευή και έχει ακόμα. Γιατί θα έχουμε και Αντώνη Σαμαρά, φαντάζομαι.
8: Σε λίγο με το
9: ο οποίος θα μιλήσει σήμερα στο Ηράκλειο και περιμένουμε να πει επιτέλους κάτι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, λέω πολιτική επικαιρότητα διότι η απόφαση του κ. Μητσοτάκη καταρχήν να προτείνει για γραμματέα του κόμματος τον κύριο Κυρανάκη ήταν μια μικρή έκπληξη, mm-hmm, με την έννοια ότι θυμίζω στους τηλεθεατές μας τον είχε τοποθετήσει εκεί με ένα και μόνο στόχο και μάλιστα αν θυμάσαι θα αναφερόταν μόνο σε εκείνον για το θέμα των τρένων, έτσι.
8: Έχει,
9: όπου αυτό το θέμα των τρένων δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν λέω ότι δεν έχει κάνει κάτι γιατί mm-hmm προσπάθησε, είναι βέβαια περισσότερο λαλίστατος πολλές φορές παρά το να βλέπουμε πράξεις. Αλλά το ότι φεύγει από εκεί, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, Σώτια. Είναι σαν να και ο ίδιος, ας πούμε, είχε πει, παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, ενώ μπορούσε να τελειώσει τη θητεία του. Ναι. Αυτό, έτσι κι αλλιώς, πάντως φέρνει όντως ένα μήνυμα ανασχηματισμό. Δεν είναι μόνο εκλοιπών, ο Ταγαράς. Πιθανότατα να έχουμε και άλλες μετακινήσεις, που νομίζω ότι θα είναι και ο τελευταίος, η τελευταία αναδόμηση.
8: Φαντάζομαι πώς.
9: Όπως και να έχει.
8: Πάντως το κόμμα θα το τρέξει ο Κυριανάκης, έτσι, ως
9: ναι,
8: τις
9: ναι
8: εκλογές.
9: Ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι μια καλή περίπτωση, ναι, ενώ ότι είναι εργατικός, είναι νέος, mm-hmm, και μένει να φανεί το πόσο μπορεί να σηκώσει τις πλάτες του μια δύσκολη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το κυβερνητικό κόμμα το οποίο θα φάει πολύ πολιτικό ξύλο, mm-hmm, αυτό το διάστημα εξαιτίας του ότι ακριβώς είναι η κυβέρνηση. Και το λέω γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κάνει ένα βήμα μπροστά, ίσως ένα βήμα που θα έπρεπε να το είχε κάνει, mm-hmm, αυτή την σκιώδη, όπως θα τη πούμε, κυβέρνηση, όπου πραγματικά είναι όλα τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ σε αυτή και άλλα που και αυτά συνιστούν μια μικρή έκπληξη. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι και λίγο Κρήτη παραπάνω μέσα. Mm-hmm. Βέβαια, η απάντηση σε αυτό καταλαβαίνω ότι είναι εύκολη, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ξέρει τα θέματα, είναι κριτικός και τα χειρίζεται. Είναι πολλά τα οποία νομίζω ότι τρέχουν. Μπορώ να πω και μια δυσάρεστη είδηση που
8: ναι, βέβαια,
9: προέκυψε,
8: πρέπει να την πούμε,
9: προέκυψε λίγο πριν μπούμε μέσα. Μιλάω για τον Γιώργο Σουφλιά. Mm-hmm. Πραγματικά, ο Σαρακατσάνος πολιτικός που από το 1974 ήταν στη Βουλή και το 2009, θυμίζω, έφυγε ενώ είχε εκλεγεί. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα είχε πολλά προβλήματα υγείας. Νομίζω ότι άφησε ένα στίγμα αυτού που λέμε σοβαρού, μη λαϊκιστή πολιτικού, mm-hmm, συγκροτημένου από όποιον αν πέρασε, από τα Υπουργεία, κυρίως για την οικονομία, τα τεχνικά.
8: Είχε εκτίμηση και σεβασμό ο Γιώργος Σουφλιάς.
9: Τεράστιο, σε όλους τους χώρους. Όχι
8: ακριβώς,
9: μόνο στην Νέα Δημοκρατία.
8: Αυτό λέω,
9: ναι,
8: σε όλους τους χώρους.
9: Σε όλους τους χώρους. Και νομίζω ότι ατύχησε, ίσως και η Νέα Δημοκρατία δεν είχε, ξέρεις, αυτό το χαρισματικό για να παίρνει την Προεδρία, αλλά ήταν, νομίζω, και με τον Εύερτ υποψήφιος και με τον Καραμαλή, ο οποίος τον διέγραψε κιόλα. Να τα λέμε και
8: ακριβώς,
9: αυτά.
8: Ακριβώς, να τα θυμίζουμε.
9: Έφυγε από τη ζωή, 85 ετών.
8: Mm-hmm. Να πούμε και μια κουβέντα και να κλείσουμε έτσι με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε ενδιαφέρον η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου.

0: Το πιστεύει αυτό.
1: Εντάξει, θα τα πούμε, ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε ΣΥΡΙΖΑ, τη Δευτέρα αφού ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεδριάσει και Κεντρική Επιτροπή.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι φαινόμενο τώρα, έτσι. Δηλαδή το ότι παίρνει μια απόφαση και λέει ότι γίνεται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει. Δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει. Αλλά εμείς μια χαρά αισθανόμαστε. Δεν ξέρω αν επειδή το παρακολουθείς χρόνια και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ κόμμα. Το θυμάσαι ποτέ άλλοτε αυτό.
1: Όχι, λοιπόν,
0: δεν θυμάμαι τέτοιες εκφράσεις ότι δεν έχουμε τίποτα, πάμε με ένα παράλληλο δρόμο. Δηλαδή το λέω γιατί ξέρεις ότι δεν έχω την ίδια άποψη με τον Πολάκη πολλές φορές. Αλλά έχει χίλια δίκαια ο Πολάκης τώρα να φωνάζει, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο διάστημα οι σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του Σκνωσού, όπως προβλέπονται στη μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη του Ανακτόρου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Kate24.gr, στόχος είναι να τρέξουν αυτές οι παρεμβάσεις εντός του τρέχοντος έτους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας εξηγήσει σε τι αφορούν αυτές οι σημειακές παρεμβάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος, Σωτήρη, καλησπέρα ξανά, είναι η βελτίωση των υποδομών. Να εξυπηρετούμε και λίγο καλύτερα τους επισκέπτες μας, έτσι δεν είναι, που τους έχουμε στο λιοπύρι να περιμένουν στις ουρές. Σε ακούω.
2: Προφανώς και είναι απαραίτητες, διότι η εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν αποτελεί το τέλος μιας πολυετούς διαδρομής και δύσκολης προσπάθειας, αποτελεί την αφετηρία, μια αφετηρία για μια νέα εποχή εξωστρέφειας, αναβάθμισης των υπηρεσιών και κυρίως αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη. Και το μεγάλο αγκάθι σε αυτό το εγχείρημα ήταν η ναυαρχίδα του μινωικού πολιτισμού, διότι στην Κνωσό τα κλιμάκια της UNESCO εντόπιζαν διαχρονικά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν και αυτές οι παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν και αποτέλεσαν προϋπόθεση ένταξης, ήρθε, ξέρεις, η ώρα να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Κάποιες πρώτες σημειακές παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει, είναι παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και θα ακολουθήσουν, προσεχώς λένε οι δικές μας πληροφορίες, πιθανότατα εντός του τρέχοντος έτους, κάποιες πιο βαριές υποδομές που αφορούν στους χώρους υποδοχής, στους χώρους πρόσβασης, αλλά και που θα παίξουν ρόλο στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ουσιαστικά επανασχεδιάζεται ο χώρος εισόδου του μνημείου με τη δημιουργία μιας μικρής πλατείας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα έργα? Θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος πεζόδρομος 5-6 μέτρων από το χώρο στάθμευσης βορείως της λεγόμενης Βασιλικής Οδού μέχρι το σημείο εκκίνησης της διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών και θα κατασκευαστούν και επιτέλους, θα πω εγώ, νέα κτίρια υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου των Τουριστικών Πρακτόρων, του κ. Μιχάλη Βλατάκη, πριν από 2 ημέρες στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ότι έρχονται κοσμογονικές αλλαγές στο μινωικό ανάκτορο. Αυτές περιμένουμε,
1: ώρα τους
2: έστω
1: ήταν.
2: Και αν χρειάστηκε, ξέρεις, για να υλοποιηθεί το αυτονόητο, να αποτελέσει προϋπόθεση ένταξης της UNESCO.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καθώς στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank Το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Το πρωί, πάντως, σε θερμό κλίμα, συναντήθηκε με τον Σταύρο Ναουτάκη, με τον οποίο, όπως είπε, το συνδέει στενή και διατάρακτη φιλία από την εποχή που ήταν εκεί οι 2 ευρωβουλευτές.
3: Στην περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που βρίσκεται στο Ηράκλειο προσκεκλημένος της ομάδας σκέψης και προβληματισμού Νόημα Κρήτης. Αντώνης Σαμαράς είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη που όπως είπε του συνδέει μια ειλικρινή φιλία από την περίοδο που ήταν και οι 2 ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες.
4: Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες. Ευρωβουλευτές. Και από τότε τολμώ να πω ότι ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας

0: την οποία και ποτέ δεν θα αφήσω, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτον ήταν αυτό που κανείς βλέπει ότι είναι. Τίποτα διαφορετικό. Της αλήθειας άνθρωπος, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και ταυτόχρονα ακτινοβολούσε και μια μεγάλη αγάπη πάντα για την Κρήτη.
1: Η συνάντηση Σαμαρά Αρναουτάκη διήρκησε περίπου μισή ώρα και ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει εκτενώς τον Αντώνη Σαμαρά για τους στόχους και τις επιδιώξεις της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης στο νόημα Κρήτη, στο οποίο μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη εκδήλωση από έναν κύκλο συζητήσεων που ανοίγουν. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου, απευθείας από το Επιμελητήριο, να μας μεταφέρεις τα νεότερα, τα όσα έχουν υποθεί, Χάρη, έως τώρα.
3: Καλησπέρα από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε με μία αναφορά στην Κρήτη. Είπε ότι είμαι στην Κρήτη, όπου βλέπω ποια είναι τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι αυτό σημαίνει, τα προβλήματα με τις καραβιές των μεταναστών που έρχονται συνεχώς στο νησί χωρίς να υπάρχει ένας χώρος υποδοχής. Αναφέρθηκε στο νέο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο καθυστερεί, όπως είπε, και στη συνέχεια πέρασε στην εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική, όπου έκανε μια ολομέτωπη επίθεση, ό,τι κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση. Αφενός μίλησε για την Τουρκία και την επιθετική της τακτική. Αναφέρθηκε στην ομοθέτηση που θέλει να κάνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Αναφέρθηκε στα Σκόπια, που είπε ότι έχουν μια επιθετική πολιτική προς την Ελλάδα. Αναφέρθηκε και στην Αλβανία και είπε χαρακτηριστικά ως πότε η Ελλάδα θα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος στην περιοχή. Στη συνέχεια έκανε αναφορές στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι διέλυσε το κόμμα του και τώρα θέλει να επιστρέψει, ενώ έκανε και αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι οδήγησε στη διαγραφή δύο πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για να φαίνεται αυτός κυρίαρχος. Οι πληροφορίες ότι αναφέρουν ότι ο κύριος Σαμαράς στη συνέχεια της ομιλίας του ουσιαστικά θα προαναγγείλει τον πολιτικό φορέα που θέλει να δημιουργήσει, λέγοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες και θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις.
2: Μάλιστα. Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με τη Δημοτική Αρχή να παραδέχεται και επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία και δύο, αλλά 13 από τις συνολικά 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις από το ύψος και την κλίση των ραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
4: Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
5: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 30 έκτου.
4: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
5: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας.
4: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
5: Περίπου στις μισές.
4: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.

0: στις 13, ναι. Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
1: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
0: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδου. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οροστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε τελικά για αυτές τις διαβάσεις, που δεν ξέρω πραγματικά τι να πω τώρα, Σωτήρη. Ξέρεις, είναι και λίγα τα λόγια τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση εδώ, ότι φτάσαμε δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό μετά και μετά από τόσα παράπονα δημοτών, να παραδέχεται η Δημοτική Αρχή ότι οι μισές έχουν θέματα, έχουν αστοχίες. Δηλαδή ότι δεν είμαστε όλοι εμείς τρελοί και προβληματικοί. Το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό, τεχνικό, πώς να το πω.
3: Εγώ θα πω ότι αποκαταστάθηκε η τάξη.
2: Έτσι.
3: Διότι είχαμε και αμφιβολίες επί του αυτονόητου. Τελικά δεν είναι ούτε στραβός ο γυαλός, ούτε εμείς αρμενίζουμε στραβά. Και αποδεικνύεται ότι δεν ήταν και παλαβή όσοι γκρίνιαζαν και έλεγαν ότι υπάρχουν κακοτεχνίες σε αυτές τις διαβάσεις, ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι ακούνε ζημιές στα αυτοκίνητά τους, χτυπούν τα αυτοκίνητά τους σε αυτές τις διαβάσεις. Το λέω, διότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες, από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε πει ότι όποιος τηρεί τα όρια ταχύτητας, τότε είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «δεν κινδυνεύει να απογειωθεί». Και μάλιστα, μετά από σχετικό ρεπορτάζ του κρέτα24.gr και του συναδέλφου του Κώστα του Κεφαλογιάννη, υπήρξε η ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ότι τέλος πάντων υπάρχει μία διάβαση που υπάρχει ένα κατασκευαστικό λάθος αναφορικά με την κλίση της και αυτό το λάθος θα διορθωθεί. Τελικά, αυτή η μία διάβαση που υπάρχει έγιναν 13. 13 στις 26. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έστω και με καθυστέρηση, εγώ θέλω να πιστέψω ότι η Δημοτική Αρχή δεν είχε και η ίδια την εικόνα, παρά το γεγονός ότι επισήμως έλεγε άλλα πριν από 10 ημέρες. Αντιλήφθηκε το πρόβλημα και στις μισές από τις 26 τρέχει πια προκειμένου να αποκαταστήσει αυτές τις κακοτεχνίες, προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν υπάρξει, είτε πρόκειται για την κλίση, είτε πρόκειται για τα μήκη.
2: Θα έπρεπε όμως, ξέρεις, σε διακόπτω τώρα, γιατί θα έπρεπε να έχει εικόνα η Δημοτική Αρχή, ειδικά όταν τοποθετείται από το πλέον επίσημο βήμα αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, θα έπρεπε να μάθουν οι δημότες ποιος στέει, ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα τεχνικά, παύλα, κατασκευαστικά λάθη. Ήτανε η έλλειψη επίβλεψης εργασιών, έκανε κάποιος εργολάβος ό,τι ήθελε. Καλό είναι να εξηγηθεί αυτό, αφού συμφωνήσαμε τελικά ότι δεν είμαστε τρελοί οι δημότες.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν ανακαλύψαμε στο Ηράκλειο την Αμερική.
2: Έτσι.
3: Με τις υπερυψωμένες διαβάσεις. Είναι ένα μοντέλο. Απαραίτητο, εγώ θα πω, δεν υφίσταται ζήτημα διαφωνίας ως προς την χρησιμότητά του σε συγκεκριμένους δρόμους, κυρίως όπου υπάρχει διέλευση μαθητών και όχι μόνο. Απαραίτητο είναι το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά δεν ανακαλύψαμε τώρα τις υπερυψωμένες διαβάσεις προκειμένου τεχνικά να

0: διαπιστώσουμε πόσο πρέπει να είναι οι κλήσεις και σε τι μήκη πρέπει να είναι οι κλήσεις. Πάντως, καταλάβαμε, πιστήκαμε ότι δεν είμαστε παλαβοί όταν είχαμε διαπιστώσει το πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτηρή, και πάλι. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στους πεζοδρόμους και όχι μόνο του Ηρακλείου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό να τονίζει ότι στόχος είναι όχι η επιβολή προστήμων, αλλά κυρίως η πρόληψη. Οι υπηρεσιακές ανάγκες πάντως είναι αυξημένες λόγω και της τουριστικής περίοδου, ενώ καθημερινά εκπονείται ένα σχέδιο δράσης, προκειμένου να διατίθενται όσο το δυνατόν καλύτερα το προσωπικό της υπηρεσίας.
2: Σε μια περίοδο όπου το Ηράκλειο μοιάζει να κινείται διαρκώς στα όρια της κυκλοφοριακής ασφυξίας και της καθημερινής παραβατικότητας, αυξάνονται και οι υπηρεσιακές ανάγκες για τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς με τους οποίους ενισχύθηκε πρόσφατα η Δημοτική Υπηρεσία. Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός υπογράμμισε πως ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας αποκτά πλέον κεντρική σημασία, ενώ οι 19 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί καλούνται να βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε εγρήγορση.
3: Με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας 19 νεοπροσληφθέντων δημοτικών αστυνομικών, ενισχύθηκε η υποστελεχωμένη υπηρεσία μας. Παρόλο που παραμένει υποστελεχωμένη λόγω του πληθυσμού της πόλεως και του χωροταξικού της πόλεως του Ηρακλείου, θα έπρεπε να έχει 90 με 100 δημοτικούς αστυνομικούς. Προσπαθούμε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε πεζόδρομους. Γίνεται σύσταση και αν είναι κάποιος υπότροπος, τότε προχωρούμε και σε πρόστιμα τα οποία είναι δυσβάστακτα και θα έκανα μια έκκληση να μην κυκλοφορούν στους πεζόδρομους όπου απαγορεύεται η κίνηση.
2: Η πίεση σε επίπεδο υπηρεσίας μετά και την έναρξη της τουριστικής περίοδου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με τον Γιώργο Καραντινό να επισημαίνει ότι καθημερινά καθορίζεται σχέδιο δράσης, το οποίο και αναμένεται να φέρει αναμενόμενα αποτελέσματα εντός και εκτός του αστικού ιστού.
3: Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ευτυχώς είναι ελάχιστες. Εκεί πέρα, λόγω της εντατικοποίησης της παρουσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, δίνουμε λύση, όπως είπατε, με καθοδήγηση για να μην υπάρξουν και ατυχήματα. Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όσο οι υπηρεσιακές ανάγκες μας το επιτρέπουν.
2: Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραντινό, η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει ως βασικό στόχο την επιβολή προστήμων. Αντίθετα, προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη.
1: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες νομής και επικαρποτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα καθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Την αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
4: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
5: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες, όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
4: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
5: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιδική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση κολλημάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
6: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ηρακλείου προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρου Ικάρου, από όπου και οι σχετικές φωτογραφίες από το κρήτα24.gr. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άνδρες που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Οι πυροσβέστες πρόλαβαν κυριολεκτικά τα χειρότερα, αφού κοντά στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονται σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όπου ήταν αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Ικάρου, τόσο από οχήματα όσο και από πεζούς. Στο εσωτερικό του κτιρίου πάντως, η καταστροφή από τη φωτιά είναι σχεδόν ολοσχερής. Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ενώ φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση.
4: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
8: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις, περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
4: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
8: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η

0: ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
0: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μονονήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
0: Η αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ευρεία ήταν η συμμετοχή των υγειονομικών στη σημερινή δύο-ωρη στάση εργασία στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με αίτημα την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ειδικοτήτων που μένουν εκτός της ρύθμισης στις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς, αλλά και τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των εργαζομένων σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Βενιζέλιο.
3: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
4: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
3: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
5: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
3: Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Βρύσαλης

0: Αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
2: Παρουσιάστηκε σήμερα η πρωτοποριακή εκπαιδευτική παρέμβαση για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία, που προέκυψε από την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στόχος είναι η διατροφική κληρονομιά να γίνει καθημερινό βίωμα, ενώ το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιασμένο στην Τετάρτη Δημοτικού, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία του νησιού.
0: Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιερά Πέτρας Νεάπολης. Οι παρευρισκόμενοι σε δηλώσεις τους τόνισαν πως η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα φορέων και οργανισμών.
3: Μέσα από μια συμμαχία τριών φορέων, του Πανεπιστημίου, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Περιφέρειας Κρήτης, μέσα από μια διετή έρευνα που συμμετείχαν πάνω από 30 σχολεία από όλη την Κρήτη, κάναμε μια παρέμβαση δημιουργώντας υλικό και εργαλεία μέσα από βιωματικά ασκήσεις, όπου δημιουργήσαμε αυτά τα εργαλεία, τα οποία θα έχουν τώρα στην διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να κρατήσουν ή να επαναφέρουν τα παιδιά στα ωφέλη της κριτικής διατροφής.
0: Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει τη διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα.
4: Μια συνεργασία της Περιφέρειας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα προαγωγής της κριτικής διατροφής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, και έγινε μια πιλωτική εφαρμογή σε 40 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας του νησιού μας. Στόχος είναι να μπορέσουμε, και αυτό ήταν η αρχή, να στρέψουμε τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, σε μια νέα κατεύθυνση. Έχουμε τα μεγάλα προβλήματα με τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρσία, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, όπως είναι τα καρδιαγγειακά. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι σημαντικό να στρέψουμε τα παιδιά μας να καταναλώνουν μια άλλη διατροφή, να καταναλώνουν κριτικά προϊόντα.
0: Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας την Τετάρτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης.
2: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
5: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
6: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεθνής Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών.

0: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
1: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως, υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
0: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
1: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες οι υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
2: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης. Το εφάπαξ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
0: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
0: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
0: Οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
3: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου,

0: ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνή

0: πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ. Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κουατβέλ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φεδεξιόδχορ.
8: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber, άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
13: Βρε Fast Loan!
14: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε μια στρατηγική κίνηση γεωπολιτικής αναβάθμισης, προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύοντας 92 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου επιτήρησης των ωκεανών. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή επιστημονική έρευνα στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα, με βασικό στόχο την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.
1: Η πρωτοβουλία της Κομισιόν για την παρακολούθηση των ωκεανών μετατρέπεται από παθητική έρευνα σε ενεργό μηχανισμό επιτήρησης για προβολή δυτικής ισχύως και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια φιλόδοξη θαλάσσια πρωτοβουλία ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να εδραιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμια υπερδύναμη στην περιπολία και την συλλογή πληροφοριών στους ωκεανούς, επικαλούμενοι κακόβουλους παράγοντες που αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τακτικές γκρίζα ζώνης. Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά μόλις το 5% έχει εξερευνηθεί. Στόχος του σχεδίου ωκεάνιας παρατήρησης που ανακοίνωσαν ο Επίτροπος για την Αλία και τους ωκεανούς είναι να κατακτήσει ως το 2035 το 35% της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών ωκεάνιας παρατήρησης και των σχετικών τεχνολογικών υποδομών με χρηματοδότηση 92 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το πραγματικό μήνυμα της νέας προσπάθειας της Επιτροπής για την διακριτική επιτήρηση των μεγάλων θαλάσσιων βαθέων ίσως βρίσκεται στις φιλοδοξίες της για την ναυτική ασφάλεια και άμυνα, με υπαινιγμούς για πόλεμο στον βυθό.

0: και για την κρίσιμη γεωπολιτική ανάγκη προστασίας των υποθαλάσσιων ενεργειακών και δικτυακών υποδομών.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γιώργο Ακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από την Εθνική, από τα πρώτα δείγματα που έδειξε, γιατί την περιμένουμε και στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά. Χθες ήταν το πρώτο από τα δύο φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, η Στοκχόλμη απέναντι στην Σουηδία. Θετικά τα δείγματα γραφής της γαλανόλευκης, θα έλεγα εγώ, η οποία προηγήθηκε με τον γκολ του Τσιμίκα. Βρέθηκε μετά στη συνέχεια πίσω στο σκορ από τους Σουηδούς με 2-1, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Μασούρας πέτυχε γκολ, έγραψε το τελικό 2-2. Μια εθνική ομάδα η οποία είχε και δύο δοκάρια, με τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Και όπως σου έλεγα, αυτό ήταν ένα crash test, όπως θα είναι και αυτό απέναντι στην Ιταλία, για την εθνική μας ομάδα εν ώψη των αγώνων του Nations League το ερχόμενο φθινόπωρο. Θυμίζω ότι είμαστε στην πρώτη κατηγορία και το γεγονός ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε χθες μια διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με τρία στόπερ, νομίζω ότι δείχνει τι έχει στο μυαλό του και στα δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία το ερχόμενο φθινόπωρο. Νομίζω ότι αν το δούμε και αυτό απέναντι στην Ιταλία την Κυριακή, θα είναι δεδομένο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκέφτεται αυτό εν ώψη των αγώνων του φθινόπωρου.
2: Το ραντεβού μας πάντως είναι στο Παγκρίτιο για την Κυριακή, για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει και κόσμο. Είναι μια ώρα που εξυπηρετεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ο αγώνας Δημοσθένη. Εντάξει, βέβαια έχουμε και καλό καιρό, πρέπει να πω ότι ίσως κάποιοι επιλέξουν και τις παραλίες, αλλά φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει κόσμο.
3: Ωστόσο, μπορούν να τα συνδυάσουν οι φιλαθλοί, θα έλεγα εγώ, καθώς το μάτς είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Ναι. Εντάξει, πόσο να κάτσουν και στην παραλία. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδι για την παρουσία του κόσμου στο Παγκρίτιο. Η Εθνική θα έπρεπε αυτή την ώρα να έχει πατήσει στο Ηράκλειο, θα σου έλεγα εγώ, καθώς έκανε σήμερα το πρωί προπόνηση στην Στοκχόλμη. Είχε προγραμματισμένη αναχώρηση στις 4 το απόγευμα, ωστόσο μια μικρή καθυστέρηση ανέβαλε αυτή την προγραμματισμένη αναχώρηση. Γύρω στα μεσάνυχτα θα φτάσει η Εθνική τελικά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο για το μάτς της Κυριακής. Είναι, όπως σου είπα, το τελευταίο φιλικό πριν από τα επίσημα του φθινοπόρου. Τα εισιτήρια συνεχίζουν να προπολούνται, είναι σε κυκλοφορία. Κοστίζουν από 10 έως και 30 ευρώ τα εισιτήρια του φιλικού της Κυριακής. Να δούμε, όπως είπες και εσύ, αν ο κόσμος θα βρεθεί κατά χιλιάδες στο Παγκρίτιο, όχι μόνο για να δει την εθνική μας ομάδα, αλλά για να δει και ένα δικό του παιδί, θα λέγαμε, τον Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του ΟΦΗ, ο οποίος χθες μπορεί να μην αγωνίστηκε απέναντι στους Σουηδούς, ενδεχομένως να αγωνιστεί την Κυριακή απέναντι στους Ιταλούς.
2: Πάντως, μιλώντας, καταρχάς να πω για την ώρα ότι ήταν δικό μου το σφάλμα. Νόμιζα ότι ήταν νωρίτερα ο αγώνας. Μην θεωρήσει και ο κόσμος ότι όντως θα είμαστε παραλληλές μέχρι τις 10 το βράδυ. Όχι ότι δεν συμβαίνει και αυτό δηλαδή, αλλά είχα μπερδευτεί. Νόμιζα ότι είναι νωρίτερα ο αγώνας της Εθνικής. Μιλώντας για τον Ανδρούτσο, πάντως, να πούμε και ότι ψηφίστηκε MVP του Όφη, σωστά.
3: Στην ουσία, επισφραγίζεται με αυτόν τον τρόπο και η εντυπωσιακή σεζόν που είχε ο Θανάσης Ανδρούτσος με τη φανέλα του Όφη φέτος, όχι μόνο με την κλίση του στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά το ίδιο το κοινό τον ανέδειξε ως MVP του ΟΦΗ για τη σεζόν 2025-2026. Η Super League το κάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή αυτό, ξεχωριστά για κάθε ομάδα, ανοίγει μια ψηφοφορία και ο κόσμος, ο απλός κόσμος, επιλέγει ποιος ήταν ο κορυφαίος κατά την γνώμη του. Ο Ανδρούτσος συγκέντρωσε το ποσοστό 23,12%. Στο νήμα θα έλεγα ότι πέρασε τον Τιάγκο Νούς, ο οποίος είχε ποσοστό 21,5%, με την τριάδα να κλείνει ο ταξιάρχης Φούντας με ποσοστό 12,08%. Ο Φούντας, ο οποίος, θυμίζω, ανανέωσε και το συμβόλαιό του με τον Όφη, θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου μέχρι το 2029.
2: Λοιπόν, μιλώντας για τον Όφη, βγαίνουν σιγά σιγά τα διαρκεία της ομάδας, προσφέροντας διάφορα έτσι προνόμια, πακέτα, σωστά.
3: Και την Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση από την ΠΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας τη σεζόν 2026-2027. Έχω να σου πω ότι η φιλοσοφία του Όφη θα είναι η ίδια με αυτή τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Θα υπάρχει σαφέστατα ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στον απλό κόσμο της ομάδας, στον κόσμο που στήριξε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Με κάποια τηλεφώνηματα που έκανα, με ρεπορτάζ που έκανα, έχω να σου πω ότι θα υπάρχουν οικογενειακά πακέτα όπως υπήρχαν και πέρσι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι έπαιρνε διαρκεία σε ένας γονιός, έμπαινε δωρεάν και το παιδί του. Έχω να σου πω ότι με κάποιους υπολογισμούς υπήρχαν τιμές εισιτηρίων διαρκεία πέρσι, που αν τα διαιρούσες ανά παιχνίδι, κόστιζε 3,5 ευρώ το μάτς, έχω να σου πω. Ότι τόσο φθηνά, τόσο προνομιακές ήταν οι τιμές. Το ίδιο θα ισχύσει και φέτος, με προνόμια και εκπτώσεις. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα μάτς παρακολούθησε ένας φίλαθλος την περσινή σεζόν, θα έχει και την ανάλογη έκπτωση στο φετινό του διαρκείας. Αν πήγε σε μάτς με μικρομεσαίες ομάδες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται φυσικά. Για όσους πήγαν στο τελικό, όσους ήταν στο Super Cup, όλα μετράνε και η αναλογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την έκπτωση που θα έχει όποιος επιλέξει να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας. Και μπορεί, γιατί υπάρχει και παράμετρος της Ευρώπης φέτος, ο Όφη θα παίξει τουλάχιστον 5 παιχνίδια στο Ηράκλειο, ευρωπαϊκά παιχνίδια, και μπορεί να υπάρχει και παράγοντας λοιπόν της Ευρώπης με πολύ σημαντικά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά οι τιμές θα είναι σχεδόν ίδιες με τις φετινές. Θα υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση, αλλά στην ουσία θα είναι σχεδόν ίδιες τιμές.
2: Πάμε να κλείσουμε και με λίγο μπάσκετ τώρα. Η δεύτερη αναμέτρηση. Αν ήμασταν σε άλλη ώρα, θα σου λέγα κοίτα λίγο την οθόνη να μου πεις και το σκορ.
3: Αλλά θα κοιτάξω,
2: Έχουμε...
3: κοιτάξω το ρολόι μου.
2: Έτσι, δεν έχουμε τζάμπολ ακόμα. Για πες.
3: Έχουμε σε περίπου 10 λεπτά τζάμπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη, όπως γράφει και ο τίτλος από κάτω. Είτε θα γίνει το 1-1, είτε θα ισοφαρέσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη σειρά, είτε ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 και θα βρεθεί μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Δύο σημαντικές απουσίες, μία για κάθε ομάδα, ο Κώστας Λούκας για τον Παναθηναϊκό και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, δεν θα αγωνιστούν όπως δεν αγωνίστηκαν και στο πρώτο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντίθετα, επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες μου λένε, καθώς μιλούσα με άτομα που βρίσκονται στο κλειστό του ΆΚΑ πριν από λίγο, ότι δεν θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ σήμερα. Πιθανότητα η απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού από τα τελευταία κακά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα δεν θα οδηγήσει σε sold out. Αντίθετα, sold out είναι ήδη το τρίτο μάτς που θα γίνει στο ΣΕΒ την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο μάτς.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Στένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 0,65% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.355,67 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,93 εκατομμύρια ευρώ. 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με εκδήλωση περιορισμένης αστάθειας κυρίως στα ορεινά της βόρειας και υπηρωτικής χώρας τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού,

τώρα για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες και μόνη η παραφωνία είναι φως, οι οποίες θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες στους ορεινούς όγκους. Εκεί μικρή αλλά υπακτή πιθανότητα να σημειωθούν και πρόσκαιρα φαινόμενα, γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 αποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 26 βαθμούς. Και για την κεντρική Μακεδονία περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα σημείο ορεινές και ορεινές περιοχές, όπου και θα εκδηλωθούν φαινόμενα με γρήγορη όμως βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 αποφόρ στους 27 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το Βόρειο Αιγαίο συνεχίζεται και το Σάββατο σχεδόν αίθριος καιρός, με βοριάδες στα 4 αποφόρ, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις υπηρωτικές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές, όπου και δεν αποκλείται να συμπληρωθούν λίγα ασθενή φαινόμενα. Γρήγορα όμως και εδώ τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 αποφόρ, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στους γύρω ορεινούς όγκους, δηλαδή Ημιτό και Πάρνηθα. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις τα 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις τα 3 μποφόρ, στους 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουν ένα σχεδόν αίθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες και το 24ωρο του Σαββάτου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ τη θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το Σάββατο σε 4 περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος ο καιρός και το Σάββατο. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νοτιότερα τμήματα και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων θα συνεχιστούν και το 24ωρο του Σαββάτου οι καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Στον ομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και στον ομό Ηρακλείου όμως θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια λοιπόν με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νότια τμήματα του νομού. Και στον ομό Λασιθίου έθριος ο καιρός το Σάββατο. Με τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές συνθήκες και στο νησί μας. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις που σε ένταση δεν θα ξεπερνάνε τα 3 με 5 μποφόρ, ο δε κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, με ένα μέτρο κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης ΚΡΕ. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το δελτίο μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: παρανύχτα φταίω.
1: Αυτό.
0: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
2: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
0: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
3: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
4: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
5: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
0: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
3: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο. Το ρόλο μου να τον παίξω θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
6: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
7: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά

0: ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
1: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4, νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
4: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
3: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
4: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση της τάξης του 15% σε σχέση με το 2024, για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
3: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
4: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
3: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
4: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
3: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
4: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
3: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
5: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
3: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μόνο.

0: μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δική αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει.
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με μόνο αντικείμενο το μεταναστευτικό. Τι συζητήθηκε, πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν οι αυτοδιοικητικοί. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι ροές, πάνω από 200 μετανάστες σήμερα στο νησί. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του φέρνει μήνυ ανασχηματισμό. Τη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η εισήγηση Φάμελου στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκδήλωση του Think Tank το Νόημα Κρήτη μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η συνάντηση σε θερμό κλίμα με τον Σταύρο Ναουτάκη. Τι απάντησε για το νέο κόμμα. Σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο. Στόχος, η βελτίωση των υποδομών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 περιψωμένες διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση. Η παραδοχή της Δημοτικής Αρχής και τα παράπονα των πολιτών. Έκτακτη και διευρυμένη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Περιφερειακή Ένωση Κρήτης με μοναδικό θέμα συζήτηση στο μεταναστευτικό, την ώρα που συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι ροές προς την Κρήτη. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον πρώην αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας και ειδικό συνεργάτη της ΠΕΔ, Λευτέρη Ντουρουντού. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυτοδιοικητικοί συμφώνησαν ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τοπικές κοινωνίες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά δεν μπορούν να επιλύσουν το μεταναστευτικό ζήτημα. Πάμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, να δούμε και αν συζητήθηκε και το θέμα της δημιουργίας δομής εδώ στο Ηράκλειο. Κώστα Μπογδανίδη στο στούντιο μαζί μου. Καλησπέρα, Κώστα. Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξά. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα.
1: Καλησπέρα.
0: Και από σένα ξεκινώ για να μας μεταφέρεις και το ρεπορτάζ. Τι συζητήθηκε, αν αποφασίστηκε κάτι σε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα.
1: Λοιπόν, οι δήμαρχοι επέλεξαν τον απόλυτα ασφαλή δρόμο της διεθνούς διπλωματίας σε περιπτώσεις θεμάτων που είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε αδιέξοδο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Δεν τίθεται καν το θέμα προς συζήτηση. Δηλαδή, το μείζον θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι σήμερα δεν τέθηκε επιτάπητος, παρά μονάχα επιδερμικά, ως μία επιτακτική ανάγκη στη σκιά ενός προβλήματος που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Βεβαίως, ανανεώθηκε το ραντεβού για μία ακόμη διευρυμένη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, διαζώσεις αυτή τη φορά λένε οι πληροφορίες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 του τρέχοντος μηνός, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Ντουρουντούς, σύμβουλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, πολύ έμπειρος, πρώην αξιωματικός της Ελλάς, που έχει διαδικασία

0: διαχειριστεί στο παρελθόν το καυτό μέτωπο του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, ενημέρωσε για την κατάσταση, για τις τάσεις, έτσι και αλλιώς διανύουμε ένα δεκαπενθήμερο από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών που έχει διαχειριστεί η Κρήτη, με πολλές εκατοντάδες αφίξεις τα τελευταία 2-24 ώρα, ξεπερνούν τους 700, μόνο σήμερα ξεπερνούν τους 200. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι τις 20 του Μάη, και αυτό είχε επικοινωνηθεί και από το Υπουργείο, ότι είχαμε πρόσημο αρνητικό σε σχέση με πέρυσι. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Με το τελευταίο δεκαπενθήμερο μιλάμε για μια αύξηση που ξεπερνάει το 20% στο αντίστοιχο διάστημα με το 2025, και πλέον άπαντες είναι αντιμέτωποι με μια ανάγκη η οποία φωνάζει τα τελευταία χρόνια, είναι όμως επιτακτική τα τελευταία 24 ώρα, διότι δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, έστω και για αυτές τις λίγες ώρες, λίγες ημέρες, μέχρι να μετακινηθούν σε κάποια άλλου τύπου μόνιμη δομή. Και κλείνω, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε εξέλιξη, προκειμένου κάποιοι να αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Ηρακλείου και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τα επόμενα 24 ώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σίγουρα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ασφυκτική τα τελευταία 24 ώρα, Κώστα Μπογδανίδη. Βλέπω ότι η ΠΕΔ Κρήτης αποφεύγει επιμελώς να πάρει ξεκάθαρη θέση, και αναρωτιέμαι τώρα αν έρθει το Υπουργείο και πει: ωραία, θα χωροθετηθεί εκεί. Θα έχουμε προφανώς μια επανάληψη των όσων είδαμε στις Μαλάδες.
2: Καταρχήν, ο Σωτήρης, εκτός ότι είναι large, απάντησε και με τη διεθνή διπλωματία, έτσι, ναι. Διπλωμάτες. Δηλαδή, αντί να τους πει αυτό που ακριβώς που κάνανε, διότι εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, όταν πας να βαφτίσεις ένα παιδί και σε ρωτάει ο παπάς, λες απεταξάμεν, έτσι. Αυτό το πράγμα που κάνουν οι δήμαρχοι, και το κάνουν μήνες τώρα, το κάνει η αυτοδιοίκηση γενικώς, νομίζω ότι δίνει ένα άλοθη στο Υπουργείο από εδώ και πέρα. Ναι. Ειδικά από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ακόμα και να πει, εντάξει, ας πούμε ότι οι Μαλάδες έχουν τελειώσει λόγω της απόφασης της Ένωσης Ηρακλείου να μην προχωρήσει συμφωνία. Αλλά ακόμη και να πει κάτι τέτοιο πια, δεν θα μας εκπλήξει. Δεν έχουν μια δημιουργική πρόταση. Μια, αν θέλεις, μια κουβέντα στο τραπέζι. Δεν λέω ότι πρέπει εκείνοι να βρουν το χώρο, αλλά πρέπει να βάλουν κάποια δεδομένα. Ούτε τις προδιαγραφές δεν έχουμε ακούσει. Το να λένε εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά όταν το Υπουργείο έρχεται και λέει αυτός είναι ένας χώρος προτινόμενος, να λένε όχι, συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι ούτε συνεργασία ούτε καλή.
1: Είναι λίγο στρίβιν δια του αραβόνου, η αλήθεια.
2: Κάτι χειρότερο είναι, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν άλοθοι. Αναφέρομαι και στις τοπικές κοινωνίες και σε εμάς που σηκώνουμε τα θέματα αυτά και το έχουμε σηκώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος να το έχει σηκώσει όσο εμείς το θέμα αυτό. Έτσι. Και έχουμε σταθεί δίπλα και στις κοινωνίες, αλλά και στο πρόβλημα που περιέγραψε ο Σωτήρης. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, από το πρωί δεν προλαβαίνουμε να στέλνει μηνύματα ένα στον άλλο. Έχουμε 30 εκεί, 40 εδώ, 50. Και ευτυχώς οι καραβιές σε αυτή τη φάση είναι μικρές. Αν είναι και οι μεγαλύτερες, θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Νίνα Αναπληρωτής, Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ η τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση φέρνει μοιραία και να μείνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανά σχηματισμό. Στο Πασόκ, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση, που θα έχει στόχο την αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ενώ σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος εισηγήθηκε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων, με την κυβέρνηση να μιλάνε μεν για κάλπες το 2027, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο μίνι ανασχηματισμός που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαράκη, η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει εκλογική ετοιμότητα παρά τα όσα λέγονται από κυβερνητικά στελέχη.
4: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κριθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
5: Το
4: εμείς όμως είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
3: Στο Πασό, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

0: Γαλατεία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι δεν μπορεί να υπάρξει. Όσον αφορά το Χάρη Δούκα και τα όσα υποστήριξε πέρι συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε εμέσως στο Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντας ότι το συνέδριο πήρε αποφάσεις και είναι γραμμένες σε πέτρα.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα μέλη της σκιώδους κυβέρνησης στους τομείς της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας, του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, της ανάπτυξης ναυτιλίας και τουρισμού, του κοινωνικού κράτους, υγείας, εργασίας και κοινωνικής συνοχής, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, της δικαιοσύνης και των θεσμών και του περιβάλλοντος, της ενέργειας και υποδομές. Πάντως αρκετά είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία επικρίνουν τον Χάρη Δούκα για την πρόταση που κατέθεσε για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητήσεις τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
3: Το κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί. Είναι δημοκρατικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν θολά μηνύματα τη στιγμή που υπάρχει μία πίεση, και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο μία πίεση μέσω των δημοσκοπήσεων, είναι σε όλο το δημόσιο λόγο.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να πάρει και τις τελικές αποφάσεις για το αν θα συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι.
4: Το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αναστείλει τη λειτουργία του, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, μπορεί να πάρει μια πολιτική απόφαση η οποία λέει το εξής. Στηρίζω πολιτικά και εκλογικά το νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα βάλει τελεία ούτε το Σάββατο και ούτε θα συνεχίσει να
6: εκπροσωπεί.
5: Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς να αποφασίσουμε σε επίπεδο ούτε πολιτικής γραμματείας ούτε της Κεντρικής Επιτροπής αλλαγή του πολιτικού σχεδίου και της εντολής που έχουμε από τα μέλη μας από το τελευταίο συνέδριο.
0: Τις μηχανές τους πάντως εν όψη των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, ζεσταίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Και το Μητσοτάκη.
8: Δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
7: Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
9: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
10: Πάμε να συζητήσουμε επί της πολιτικής επικαιρότητας με τον Κώστα Μπογδανίδη. Φυσικά με ποιον άλλον παραμένει δίπλα μου στο στούντιο.
11: Μ' αρέσει αυτό το με ποιον άλλον, έτσι.
10: Έτσι είναι αυτά.
11: Πάντως σήμερα είχε πολιτική επικαιρότητα για Παρασκευή και έχει ακόμα. Γιατί θα έχουμε και Αντώνη Σαμαρά, φαντάζομαι.
10: Σε λίγο με το
11: καλό. Ο οποίος θα μιλήσει σήμερα στο Ηράκλειο και περιμένουμε να πει επιτέλους κάτι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, λέω πολιτική επικαιρότητα διότι η απόφαση του κ. Μητσοτάκη καταρχήν να προτείνει για γραμματέα του κόμματος τον κύριο Κυρανάκη ήταν μια μικρή έκπληξη, mm-hmm. με την έννοια ότι θυμίζω στους τηλεθεατές μας τον είχε τοποθετήσει εκεί με ένα και μόνο στόχο και μάλιστα αν θυμάσαι θα αναφερόταν μόνο σε εκείνον για το θέμα των τρένων, έτσι.
10: Mm-hmm.
11: Όπου αυτό το θέμα των τρένων δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν λέω ότι δεν έχει κάνει κάτι γιατί mm-hmm. προσπάθησε, είναι βέβαια περισσότερο λαλίστατος πολλές φορές παρά το να βλέπουμε πράξεις. Αλλά το ότι φεύγει από εκεί, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, Σότια. Είναι σαν να και ο ίδιος, ας πούμε, έχει πει, παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, ενώ μπορούσε να τελειώσει τη θητεία του. Ναι. Αυτό, έτσι κι αλλιώς, πάντως φέρνει όντως ένα μήνυμα, ένα σχηματισμό. Δεν είναι μόνο εκλοιπών, ο Ταγαράς. Πιθανότατα να έχουμε και άλλες μετακινήσεις, που νομίζω ότι θα είναι και ο τελευταίος, η τελευταία αναδόμηση.
10: Φαντάζομαι πώς.
11: Όπως και να έχει.
10: Πάντως το κόμμα θα το τρέξει ο Κυριανάκης, έτσι, ως τις εκλογές.
11: Ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι μια καλή περίπτωση. Ναι. Ενώ ότι είναι εργατικός, είναι νέος και μένει να φανεί το πόσο μπορεί να σηκώσει τις πλάτες του μια δύσκολη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το κυβερνητικό κόμμα το οποίο θα φάει πολύ πολιτικό ξύλο αυτό το διάστημα εξαιτίας του ότι ακριβώς είναι η κυβέρνηση. Και το λέω γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κάνει ένα βήμα μπροστά, ίσως ένα βήμα που θα έπρεπε να το είχε κάνει, αυτή την σκιώδη, όπως θα την πούμε, κυβέρνηση, όπου πραγματικά είναι όλα τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ σε αυτή και άλλα που και αυτά συνιστούν μια μικρή έκπληξη. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι και λίγο Κρήτη παραπάνω μέσα. Βέβαια, η απάντηση σε αυτό καταλαβαίνω ότι είναι εύκολη, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος

0: ξέρει τα θέματα, είναι κριτικός και τα χειρίζεται. Είναι πολλά τα οποία νομίζω ότι τρέχουν. Μπορώ να πω και μια δυσάρεστη είδηση που προέκυψε.
1: Πρέπει να την πούμε.
0: Προέκυψε λίγο πριν μπούμε μέσα. Μιλάω για τον Γιώργο Σουφλιά. Mm-hmm. Πραγματικά, ο Σαρακατσάνος πολιτικός που από το 1974 ήταν στη Βουλή και το 2009, θυμίζω, έφυγε ενώ είχε εκλεγεί. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα είχε πολλά προβλήματα υγείας. Νομίζω ότι άφησε ένα στίγμα αυτού που λέμε σοβαρού μη

0: Ο Γιώργος Σούφερας.
1: Τεράστιο. Σε όλους τους χώρους. Όχι
0: ακριβώς,
1: μόνο στην Νέα Δημοκρατία.
0: Λέω, ναι. Σε όλους τους χώρους.
1: Σε όλους τους χώρους. Και νομίζω ότι ατύχησε, ίσως και η Νέα Δημοκρατία δεν είχε, ξέρεις, αυτό το χαρισματικό για να παίρνει την Προεδρία, αλλά ήταν νομίζω και με τον Εύερτ υποψήφιο και με τον Καραμαλή, ο οποίος τον διέγραψε κιόλας. Να τα λέμε και
0: ακριβώς,
1: αυτά.
0: Ακριβώς, να τα θυμίζουμε.
1: Έφυγε από τη ζωή 85 ετών. Mm-hmm.
0: Να πούμε και μια κουβέντα και να κλείσουμε έτσι με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε ενδιαφέρον η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστεύεις αυτό.
0: Εντάξει, θα τα πούμε τη Δευτέρα αφού συνεδριάσει και κεντρική επιτροπή.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι φαινόμενο τώρα, έτσι. Δηλαδή το ότι παίρνει μια απόφαση και λέει ότι γίνεται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει, δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει. Αλλά εμείς μια χαρά αισθανόμαστε. Δεν ξέρω αν επειδή το παρακολουθείς χρόνια και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ κομμάτι, το θυμάσαι ποτέ άλλοτε αυτό.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Θυμάμαι τέτοιες εκφράσεις ότι δεν έχουμε τίποτα, πάμε με ένα παράλληλο δρόμο. Δηλαδή το λέω γιατί ξέρεις ότι δεν έχω την ίδια άποψη με τον Πολάκη πολλές φορές, αλλά έχει χίλια δίκαια ο Πολάκης τώρα να φωνάζει, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο διάστημα οι σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του Ισκνωσού, όπως προβλέπονται στη μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη του Ανακτόρου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Kai24.gr, στόχος είναι να τρέξουν αυτές οι παρεμβάσεις εντός του τρέχοντος έτους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας εξηγήσει σε τι αφορούν αυτές οι σημειακές παρεμβάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος, Σωτήρη, καλησπέρα ξανά, είναι η βελτίωση των υποδομών. Να εξυπηρετούμε και λίγο καλύτερα τους επισκέπτες μας, έτσι δεν είναι, που τους έχουμε στο λιοπύρι να περιμένουν στις ουρές. Σε ακούω.
2: Προφανώς και είναι απαραίτητες, διότι η εγγραφή των μηνοϊκών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν αποτελεί το τέλος μιας πολυετούς διαδρομής και δύσκολης προσπάθειας, αποτελεί την αφετηρία, μια αφετηρία για μια νέα εποχή εξωστρέφειας, αναβάθμισης των υπηρεσιών και κυρίως αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη. Και το μεγάλο αγκάθι σε αυτό το εγχείρημα ήταν η ναυαρχίδα του μινωικού πολιτισμού, διότι στην Κνωσό τα κλιμάκια της UNESCO εντόπιζαν διαχρονικά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν και αυτές οι παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν και αποτέλεσαν προϋπόθεση ένταξης ήρθε, ξέρεις, η ώρα να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Κάποιες πρώτες σημειακές παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει, είναι παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και θα ακολουθήσουν, προσεχώς λένε οι δικές μας πληροφορίες, πιθανότατα εντός του τρέχοντος έτους, κάποιες πιο βαριές υποδομές που αφορούν στους χώρους υποδοχής, στους χώρους πρόσβασης, αλλά και που θα παίξουν ρόλο στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ουσιαστικά επανασχεδιάζεται ο χώρος εισόδου του μνημείου με τη δημιουργία μιας μικρής πλατείας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα έργα? Θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος πεζόδρομος 5-6 μέτρων από το χώρο στάθμευσης βορείως της λεγόμενης Βασιλικής Οδού μέχρι το σημείο εκκίνησης της διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών και θα κατασκευαστούν και επιτέλους, θα πω εγώ, νέα κτίρια υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου των Τουριστικών Πρακτόρων, του κ. Μιχάλη Βλατάκη, πριν από 2 ημέρες στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ότι έρχονται κοσμογονικές αλλαγές στο μινωικό ανάκτορο. Αυτές περιμένουμε.
0: Ώρα τους
2: ήταν. Έστω και αν χρειάστηκε, ξέρεις, για να υλοποιηθεί το αυτονόητο, να αποτελέσει προϋπόθεση ένταξης της UNESCO.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καθώς στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank Το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Το πρωί, πάντως, σε θερμό κλίμα, συναντήθηκε με τον Σταύρο Ναουτάκη, με τον οποίο, όπως είπε, το συνδέει στενή και διατάρακτη φιλία από την εποχή που ήταν εκεί οι 2 ευρωβουλευτές.
3: Στην περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που βρίσκεται στο Ηράκλειο προσκεκλημένος της ομάδας σκέψης και προβληματισμού Νόημα Κρήτης. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη που όπως είπε του συνδέει μια ειλικρινή φιλία.

0: Αγγλία από την περίοδο που ήταν και οι δύο ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες.
1: Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που είμαστε μαζί στις Βρυξέλλες, ευρωβουλευτές. Και από τότε τολμώ να πω ότι ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας, την οποία και ποτέ δεν θα αφήσω, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτον ήταν αυτό που κανείς βλέπει ότι είναι. Τίποτα διαφορετικό. Της αλήθειας άνθρωπος, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και ταυτόχρονα ακτινοβολούσε και μια μεγάλη αγάπη πάντα για την Κρήτη.
0: Η συνάντηση Σαμαρά Αρναουτάκη διήρκησε περίπου μισή ώρα και ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει εκτενώς τον Αντώνη Σαμαρά για τους στόχους και τις επιδιώξεις της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης στο νόημα Κρήτη, στο οποίο μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη εκδήλωση από έναν κύκλο συζητήσεων που ανοίγουν. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου, απευθείας από το Επιμελητήριο, να μας μεταφέρεις τα νεότερα, τα όσα έχουν υποθεί, Χάρη, έως τώρα.
3: Καλησπέρα από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε με μία αναφορά στην Κρήτη. Είπε ότι είμαι στην Κρήτη, όπου βλέπω ποια είναι τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι αυτό σημαίνει, τα προβλήματα με τις καραβιές των μεταναστών που έρχονται συνεχώς στο νησί χωρίς να υπάρχει ένας χώρος υποδοχής. Αναφέρθηκε στο νέο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο καθυστερεί, όπως είπε, και στη συνέχεια πέρασε στην εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική, όπου έκανε μια ολομέτωπη επίθεση, κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση. Αφενός μίλησε για την Τουρκία και την επιθετική της τακτική. Αναφέρθηκε στην νομοθέτηση που θέλει να κάνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Αναφέρθηκε στα Σκόπια, που είπε ότι έχουν μια επιθετική πολιτική προς την Ελλάδα. Αναφέρθηκε και στην Αλβανία και είπε χαρακτηριστικά ως πότε η Ελλάδα θα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος στην περιοχή. Στη συνέχεια έκανε αναφορές στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι διέλυσε το κόμμα του και τώρα θέλει να επιστρέψει, ενώ έκανε και αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι οδήγησε στη διαγραφή δύο πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για να φαίνεται αυτός κυρίαρχος. Οι πληροφορίες ότι αναφέρουν ότι ο κύριος Σαμαράς στη συνέχεια της ομιλίας του ουσιαστικά θα προαναγγείλει τον πολιτικό φορέα που θέλει να δημιουργήσει, λέγοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες και θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις.
2: Μάλιστα. Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με τη Δημοτική Αρχή να παραδέχεται και επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία και δύο, αλλά 13 από τις συνολικά 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις από το ύψος και την κλίση των ραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
4: Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
5: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
4: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες

0: οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
1: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
1: Περίπου στις μισές.
0: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
1: Στις 13, ναι. Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
0: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
1: Συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδου. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οροστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε τελικά για αυτές τις διαβάσεις, που δεν ξέρω πραγματικά τι να πω τώρα, Σωτήρη. Ξέρεις, είναι και λίγα τα λόγια τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση εδώ, ότι φτάσαμε δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό μετά και μετά από τόσα παράπονα δημοτών, να παραδέχεται η Δημοτική Αρχή ότι οι μισές έχουν θέματα, έχουν αστοχίες. Δηλαδή ότι δεν είμαστε όλοι εμείς τρελοί και προβληματικοί. Το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό, τεχνικό, πώς να το πω.
3: Εγώ θα πω ότι αποκαταστάθηκε η τάξη.
2: Έτσι.
3: Διότι είχαμε και αμφιβολίες επί του αυτονόητου. Τελικά δεν είναι ούτε στραβός ο γυαλός, ούτε εμείς αρμενίζουμε στραβά. Και αποδεικνύεται ότι δεν ήταν και παλαβοί όσοι γκρίνιαζαν και έλεγαν ότι υπάρχουν κακοτεχνίες σε αυτές τις διαβάσεις, ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι ακούνε ζημιές στα αυτοκίνητά τους, χτυπούν τα αυτοκίνητά τους σε αυτές τις διαβάσεις. Το λέω, διότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες, από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε πει ότι όποιος τηρεί τα όρια ταχύτητας, τότε είχε χρησιμοποιήσει τον όρο, δεν κινδυνεύει να απογειωθεί. Και μάλιστα μετά από σχετικό ρεπορτάζ του κρέτα24.gr και του συναδέλφου του Κώστα του Κεφαλογιάννη, υπήρξε η ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ότι τέλος πάντων υπάρχει μία διάβαση που υπάρχει ένα κατασκευαστικό λάθος αναφορικά με την κλίση της και αυτό το λάθος θα διορθωθεί. Τελικά αυτή η μία διάβαση που υπάρχει έγιναν 13. 13 στις 26. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έστω και με καθυστέρηση, εγώ θέλω να πιστέψω ότι η Δημοτική Αρχή δεν είχε και η ίδια την εικόνα, παρά το γεγονός ότι επισήμως έλεγε άλλα πριν από 10 ημέρες. Αντιλήφθηκε το πρόβλημα και στις μισές από τις 26 τρέχει πια προκειμένου να αποκαταστήσει αυτές τις κακοτεχνίες, προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν υπάρξει, είτε πρόκειται για την κλίση, είτε πρόκειται για τα μήκη.
2: Θα έπρεπε όμως, ξέρεις, σε διακόπτω τώρα, γιατί θα έπρεπε να έχει εικόνα η Δημοτική Αρχή, ειδικά όταν τοποθετείται από το πλέον επίσημο βήμα αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, θα έπρεπε να μάθουν οι δημότες ποιος στέει, ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα τεχνικά, παύλα, κατασκευαστικά λάθη. Ήταν η έλλειψη επίβλεψης εργασιών, έκανε κάποιος εργολάβος ό,τι ήθελε. Καλό είναι να εξηγηθεί αυτό, αφού συμφωνήσαμε τελικά ότι δεν είμαστε τρελοί οι δημότες.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν ανακαλύψαμε στο Ηράκλειο την Αμερική.
2: Έτσι.
3: Με τις υπερυψωμένες διαβάσεις. Είναι ένα μοντέλο απαραίτητο εγώ.

0: θα πω. Δεν υφίσταται ζήτημα διαφωνίας ως προς την χρησιμότητά του σε συγκεκριμένους δρόμους, κυρίως όπου υπάρχει διέλευση μαθητών και όχι μόνο. Mm-hmm. Απαραίτητο είναι το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά δεν ανακαλύψαμε τώρα τις υπερυψωμένες διαβάσεις προκειμένου τεχνικά να διαπιστώσουμε πόσο πρέπει να είναι οι κλίσεις mm-hmm. και σε τι μήκη πρέπει να είναι οι κλίσεις. Mm-hmm. Πάντως, καταλάβαμε, πιστήκαμε ότι δεν είμαστε παλαβοί όταν είχαμε διαπιστώσει το πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτηρή, και πάλι. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στους πεζοδρόμους και όχι μόνο του Ηρακλείου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό να τονίζει ότι στόχος είναι όχι η επιβολή προστήμων, αλλά κυρίως η πρόληψη. Οι υπηρεσιακές ανάγκες πάντως είναι αυξημένες λόγω και της τουριστικής περίοδου, ενώ καθημερινά εκπονείται ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να διατίθενται όσο το δυνατόν καλύτερα το προσωπικό της υπηρεσίας.
2: Σε μια περίοδο όπου το Ηράκλειο μοιάζει να κινείται διαρκώς στα όρια της κυκλοφοριακής ασφυξίας και της καθημερινής παραβατικότητας, αυξάνονται και οι υπηρεσιακές ανάγκες για τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς, με τους οποίους ενισχύθηκε πρόσφατα η Δημοτική Υπηρεσία. Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός υπογράμμισε πως ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας αποκτά πλέον κεντρική σημασία, ενώ οι 19 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί καλούνται να βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε εγρήγορση.
3: Με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας 19 νεοπροσληφθέντων δημοτικών αστυνομικών, ενισχύθηκε η υποστελεχωμένη υπηρεσία μας. Παρόλο που παραμένει υποστελεχωμένη λόγω του πληθυσμού της πόλεως και του χωροταξικού της πόλεως του Ηρακλείου, θα έπρεπε να έχει 90 με 100 δημοτικούς αστυνομικούς. Προσπαθούμε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε πεζόδρομους. Γίνεται σύσταση και αν είναι κάποιος υπότροπος, τότε προχωρούμε και σε πρόστιμα τα οποία είναι δυσβάστακτα, και θα έκανα μια έκκληση να μην κυκλοφορούν στους πεζόδρομους όπου απαγορεύεται η κίνηση.
2: Η πίεση σε επίπεδο υπηρεσίας μετά και την έναρξη της τουριστικής περίοδου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με τον Γιώργο Καραντινό να επισημαίνει ότι καθημερινά καθορίζεται σχέδιο δράσης, το οποίο και αναμένεται να φέρει αναμενόμενα αποτελέσματα εντός και εκτός του αστικού ιστού.
3: Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ευτυχώς είναι ελάχιστες. Εκεί πέρα, λόγω της εντατικοποίησης της παρουσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, δίνουμε λύση, όπως είπατε, με καθοδήγηση για να μην υπάρξουν και ατυχήματα. Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όσο οι υπηρεσιακές ανάγκες μας το επιτρέπουν.
2: Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραντινό, η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει ως βασικό στόχο την επιβολή προστήμων. Αντίθετα, προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη.
1: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία, στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα, για χιλιάδες ιδιοκτήτες νομής και επικαρποτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα καθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να μπούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Η αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
4: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
5: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους.

0: τους πάντες, όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρπωτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
1: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υποχρεούς.
0: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χρεώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιδική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα επίπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ηρακλείου προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρου Ικάρου, από όπου και οι σχετικές φωτογραφίες από το κρέτα24.gr. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άνδρες που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Οι πυροσβέστες πρόλαβαν κυριολεκτικά τα χειρότερα, αφού κοντά στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονται σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όπου ήταν αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Ικάρου, τόσο από οχήματα όσο και από πεζούς. Στο εσωτερικό του κτιρίου, πάντως, η καταστροφή από τη φωτιά είναι σχεδόν ολοσχερής. Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ενώ φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
6: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική.

0: μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ευρεία ήταν η συμμετοχή των υγειονομικών στη σημερινή δύο-ωρη στάση εργασία στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με αίτημα την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ειδικοτήτων που μένουν εκτός της ρύθμισης στις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς, αλλά και τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των εργαζομένων σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Βενιζέλιο.
3: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
4: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς σοβαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
3: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
5: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές.

0: άδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
1: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
2: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Παρουσιάστηκε σήμερα η πρωτοποριακή εκπαιδευτική παρέμβαση για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία που προέκυψε από την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στόχος είναι η διατροφική κληρονομιά να γίνει καθημερινό βίωμα, ενώ το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιασμένο στην Τετάρτη Δημοτικού, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία του νησιού.
1: Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιερά Πέτρας Νεάπολης. Οι παρευρισκόμενοι σε δηλώσεις τους τόνισαν πως η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα φορέων και οργανισμών.
4: Μέσα από μια συμμαχία τριών φορέων, του Πανεπιστημίου, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Περιφέρειας Κρήτης, μέσα από μια διετή έρευνα που συμμετείχαν πάνω από 30 σχολεία από όλη την Κρήτη, κάναμε μια παρέμβαση δημιουργώντας υλικό και εργαλεία μέσα από βιωματικά ασκήσεις, όπου δημιουργήσαμε αυτά τα εργαλεία τα οποία θα έχουν τώρα στην διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να κρατήσουν ή να επαναφέρουν τα παιδιά στα ωφέλη της κριτικής διατροφής.
1: Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει τη διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα.
5: Μια συνεργασία της Περιφέρειας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα προαγωγής της κριτικής διατροφής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και έγινε μια πιλωτική εφαρμογή σε 40 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας του νησιού μας. Στόχος είναι να μπορέσουμε, και αυτό ήταν η αρχή, να στρέψουμε τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, σε μια νέα κατεύθυνση. Έχουμε τα μεγάλα προβλήματα με τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρσία, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, όπως είναι τα καρδιαγγειακά. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι σημαντικό να στρέψουμε τα παιδιά μας να καταναλώνουν μια άλλη διατροφή, να καταναλώνουν κριτικά προϊόντα.
1: Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας την Τετάρτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης.
3: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
6: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
7: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο

0: και μίλησε στις 17 Απριλίου που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεθνής Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
1: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
0: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσάρας αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
1: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
0: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες οι υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
2: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη ΕΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 στο εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.

0: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
1: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
0: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε μια στρατηγική κίνηση γεωπολιτικής αναβάθμισης, προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύοντας 92 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου επιτήρησης των ωκεανών. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή επιστημονική έρευνα στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα, με βασικό στόχο την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.
1: Η πρωτοβουλία της Κομισιόν για την παρακολούθηση των ωκεανών μετατρέπεται από παθητική έρευνα σε ενεργό μηχανισμό επιτήρησης για προβολή δυτικής ισχύως και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια φιλόδοξη θαλάσσια πρωτοβουλία ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να εδραιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμια υπερδύναμη στην περιπολία και την συλλογή πληροφοριών στους ωκεανούς, επικαλούμενοι κακόβουλους παράγοντες που αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τακτικές γκρίζα ζώνης. Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά μόλις το 5% έχει εξερευνηθεί. Στόχος του σχεδίου ωκεάνιας παρατήρησης που ανακοίνωσαν ο Επίτροπος για την Αλία και τους ωκεανούς είναι να κατακτήσει ως το 2035 το 35% της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών ωκεάνιας παρατήρησης και των σχετικών τεχνολογικών υποδομών με χρηματοδότηση 92 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το πραγματικό μήνυμα της νέας προσπάθειας της Επιτροπής για την διακριτική επιτήρηση των μεγάλων θαλάσσιων βαθέων ίσως βρίσκεται στις φιλοδοξίες της για την ναυτική ασφάλεια και άμυνα, με υπαινιγμούς για πόλεμο στον βυθό και για την κρίσιμη γεωπολιτική ανάγκη προστασίας των υποθαλάσσιων ενεργειακών και δικτυακών υποδομών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε Σακύρη, σύνδεση με τον δημοσθένη Γιώργο Κόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από την Εθνική, από τα πρώτα δείγματα που έδειξε, γιατί την περιμένουμε και στο Παγκρίτιο.
2: Πολύ σωστά. Χθες ήταν το πρώτο από τα δύο φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, η Στοκχόλμη απέναντι στην Σουηδία. Θετικά τα δείγματα γραφής της γαλανόλευκης, θα έλεγα εγώ, η οποία προηγήθηκε με τον γκολ του Τσιμίκα. Βρέθηκε μετά στη συνέχεια πίσω το σκορ από τους Σουηδούς με 2-1, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Μασούρας πέτυχε γκολ, έγραψε το τελικό 2-2. Μια εθνική ομάδα η οποία είχε και δύο δοκάρια, με τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Και όπως σου έλεγα, αυτό ήταν ένα crash test, όπως θα είναι και αυτό απέναντι στην Ιταλία, για την εθνική μας ομάδα εν ώψη των αγώνων του Nations League το ερχόμενο φθινόπωρο. Θυμίζω ότι είμαστε στην πρώτη κατηγορία και το γεγονός ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε χθες μια διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με τρία στόπερ, νομίζω ότι δείχνει τι έχει στο μυαλό του και στα δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία το ερχόμενο φθινόπωρο. Νομίζω ότι αν το δούμε και αυτό απέναντι στην Ιταλία την Κυριακή, θα είναι δεδομένο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκέφτεται αυτό εν ώψη των αγώνων του φθινόπωρου.
1: Το ραντεβού μας πάντως είναι στο Παγκρίτιο για την Κυριακή, για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει και κόσμο. Είναι μια ώρα που εξυπηρετεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, ο αγώνας Δημοσθένη. Εντάξει, βέβαια έχουμε και καλό καιρό, πρέπει να πω ότι ίσως κάποιοι επιλέξουν και τις παραλίες, αλλά φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει κόσμο.
2: Ωστόσο, μπορούν να τα συνδυάσουν οι φιλάθλοι, θα έλεγα εγώ, καθώς το μάτς είναι στην Κυριακή στις 10 το βράδυ. Ναι. Εντάξει, πόσο να κάτσουν και στην παραλία. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδι για την παρουσία του κόσμου στο Παγκρίτιο. Η Εθνική θα έπρεπε αυτή την ώρα να έχει πατήσει στο Ηράκλειο, θα σου έλεγα εγώ, καθώς έκανε σήμερα το πρωί προπόνηση στην Στοκχόλμη. Είχε προγραμματισμένη αναχώρηση στις 4 το απόγευμα, ωστόσο μια μικρή καθυστέρηση ανέβαλε αυτή την προγραμματισμένη αναχώρηση. Γύρω στα μεσάνυχτα θα φτάσει η Εθνική τελικά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για το μάτς της Κυριακής. Είναι, όπως σου είπα, το τελευταίο φιλικό πριν από τα επίσημα του φθινοπόρου. Τα εισιτήρια συνεχίζουν να προπολούνται, είναι σε κυκλοφορία. Mm-hmm. Κοστίζουν από 10 έως και 30 ευρώ τα εισιτήρια του φιλικού της Κυριακής. Να δούμε, όπως είπες και εσύ, αν ο κόσμος θα βρεθεί κατά χιλιάδες στο Παγκρίτιο, όχι μόνο για να δει την εθνική μας ομάδα, αλλά για να δει και ένα δικό του παιδί, θα λέγαμε, τον Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του ΟΦΗ, ο οποίος χθες μπορεί να μην αγωνίστηκε απέναντι στους Σουηδούς, ενδεχομένως να αγωνιστεί την Κυριακή απέναντι στους Ιταλούς.
1: Πάντως, μιλώντας, καταρχάς να πω για την ώρα ότι ήταν δικό μου το σφαλμένο. Νόμιζα ότι ήταν νωρίτερα ο αγώνας. Μην θεωρήσει και ο κόσμος ότι όντως θα είμαστε στις παραλίες μέχρι τις 10 το βράδυ. Όχι ότι δεν συμβαίνει και αυτό δηλαδή, αλλά είχα μπερδευτεί. Νόμιζα ότι είναι νωρίτερα ο αγώνας της Εθνικής. Μιλώντας για τον Ανδρούτσο, πάντως, να πούμε και ότι ψηφίστηκε MVP του Όφη, σωστά.
2: Στην ουσία, επισφραγίζεται με αυτόν τον τρόπο και η εντυπωσιακή σεζόν που είχε ο Θανάσης Ανδρούτσος με τη φανέλα του Όφη φέτος, όχι μόνο με την κλίση του στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά το ίδιο το κοινό τον ανέδειξε ως MVP του ΟΦΗ για τη σεζόν 2025-2026. Η Super League το κάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή αυτό, ξεχωριστά για κάθε ομάδα, ανοίγει μια ψηφοφορία και ο κόσμος, ο απλός κόσμος, επιλέγει ποιος ήταν ο κορυφαίος. Κατά την γνώμη του, ο Ανδρούτσος συγκέντρωσε το ποσοστό 23,12%, στο νήμα θα έλεγα ότι πέρασε τον Τιάγκο Νους, ο οποίος είχε ποσοστό 21,5%, με την τριάδα να κλείνει ο ταξιάρχης Φούντας με ποσοστό 12,08%. Ο Φούντας, ο οποίος θυμίζω ανανέωσε και το συμβόλαιό του με τον Όφη, θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου μέχρι το 2029.
1: Λοιπόν, μιλώντας για τον Όφη, βγαίνουν σιγά σιγά τα διαρκεία της ομάδας, προσφέροντας διάφορα έτσι προνόμια, πακέτα, σωστά.
2: Και την Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση από την ΠΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-2027. Έχω να σου πω ότι η φιλοσοφία του Όφη θα είναι η ίδια με αυτή της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Θα υπάρχει σαφέστατα ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στον απλό κόσμο της ομάδας, στον κόσμο που στήριξε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα.